0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

στην Ρατζιώτισσα ο πατήρ Αθανάσιος με ένα ιδιαίτερο τρόπο είχε εμπνεύσει και επιβάλει απόλυτη τάξη και ησυχία. Χωρίς ποτέ αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, να θυμώσει ή να νευριάσει. Ένα βλέμμα και μόνο να αρκούσε να ηρεμήσουν τα πάντα, αλλά και ο τρόπος που ιερουργούσε σε κατένιγε από την πρώτη στιγμή. Γενικά ήταν τέτοιο το κλίμα που τα πάντα θα λέγαμε λειτουργούσαν μόνα τους, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη. Καμιά αταξία, αγένεια, ασέβεια δεν μπορούσε να σταθεί. Ψήθυρο δεν άκουγες και όποιος ερχόταν στην Ρατζιώτισσα έπρεπε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Κάποτε σε Αγρυπνία είχε έρθει ο γνωστός λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος για να μιλήσει. Σε όλη την Αγρυπνία επικρατούσε άκρα ησυχία. Ο Παναγόπουλος καθόταν στο ιερό. Είχε την εντύπωση πως ελάχιστοι άνθρωποι θα ήταν στο ναό. Όταν βγήκε στην ωραία πύλη να μιλήσει, εξεπλάγη. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Συγκινημένος είπε: «Πώς να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτό που ζούμε τώρα? Έχω πάει σε τόσες εκκλησίες. Πρώτη φορά δεν άκουσα τον παραμικρό θόρυβο. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε καθόλου κόσμος. Και εδώ είναι τόσοι άνθρωποι στριμωγμένοι μέχρι έξω. Δόξα τω Θεώ».

πράξη η ενευλαβία συμμετοχή και όχι η παρακολούθηση, όπως και η προτεραιότητα της Θείας Λειτουργίας, ήταν πράγματα που ο γέροντας είχε καταφέρει να εμπνεύσει στα πνευματικά του παιδιά. Και όπως λέει ο κύριος Σίγμα Σίγμα, ο γέροντας μας έλεγε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το άπαν. Έχει απόλυτη προτεραιότητα. Γι' αυτό ποτέ δεν συγκατένευε να χάσει κανείς Θεία Λειτουργία για εκδρομή, ταξίδι, εργασία, μαθήματα κλπ. Δεν το δεχόταν με τίποτα και ήταν απόλυτος.

γέροντας έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο κήρυγμα. Συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά να παρακολουθούν τους φημισμένους μεγάλους ιεροκήρυκας της εποχής του. Αλλά και ο ίδιος ήθελε στην Αρατζιώτισσα πάντα να γίνεται κήρυγμα. «Δεν πρέπει να γίνεται λειτουργία χωρίς κήρυγμα», έλεγε.

Ο γέροντας επενέβαινε. Κάποιος ιεροκήρυκας βγήκε να μιλήσει Κυριακή που συνέπιπταν εκλογές. Αντί να αναφερθεί στο Ευαγγέλιο, άρχισε να μιλάει σαν πολιτικός και να προτείνει ποιο κόμμα να ψηφίσουν. Ο ιεροψάλτης και άλλοι αντέδρασαν. Δημιουργήθηκε ταραχή, κάτι το εντελώς ασυνήθιστο για την Αρατζιώτισσα. Ο πατήρ Αθανάσιος, που είχε πάντα τον τρόπο να επιβάλλεται, βγήκε στην ωραία πύλη και έβαλε τον πολιτικολογούντα ιεροκήρυκα στη θέση του. «Παρακαλώ, ησυχάστε. Ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος είναι ο κατάλληλος για τέτοιες συζητήσεις. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Τίποτα παραπέρα».

Στο τέλος της λειτουργίας ο πατήρ Αθανάσιος κήρυτε και ο ίδιος για λίγα λεπτά. Άλλοτε με δική του εισαγωγή διάβαζε σε ελεύθερη απόδοση λόγο πατερικό και άλλοτε, το συνηθέστερο, έλεγε μερικές δικές του σκέψεις, μάλλον εμπειρίες από τη δική του αγωνιστική πορεία. Τα λόγια του απλά κατανοητά, όμως ήταν τόσο δυνατά, τόσο χαριτωμένα που συγκλώνιζαν τις ψυχές. Μίλαγαν στην καρδιά των ακροατών και πάντες εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Τα ζούσε και τα ένιωθε ο ίδιος, γι' αυτό και συγκινούσαν τόσο τον μορφωμένο όσο και τον αγράμματο, τους καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και τους απλούς ανθρώπους. Τα δύο αγαπημένα θέματα του ήταν η ελεημοσύνη και η μετάνοια. Έφερνε παραδείγματα από το Ευαγγέλιο, τους Αγίους, από την καθημερινή ζωή. Ο πατήρ Α.Μ. γράφει: «Παρότι το κήρυγμά του ήταν στερεότυπο, ποτέ δεν κούραζε, γιατί όλοι ήξεραν ότι είναι το ξεχύλισμα των βιωμάτων του και της ελεήμονος καρδίας του. Και οι άνθρωποι χαίρονταν, κρέμονταν από τα χείλη του. Τότε μάλιστα η νερατζιώτισσα δεν είχε μικρόφωνα. Πολλοί δεν χωρούσαν και κάθονταν έξω. Για να ακούσουν αυτό το απλό κήρυγμα, σκαρφάλωναν στα παράθυρα να μην χάσουν λέξη και να συλλέξουν με προσοχή τα μαργαριτάρια που έπεφταν από το στόμα του. Λόγια απλά που έβγαιναν από ταπεινή καρδιά, δίχως επίδειξη μάταιης σοφίας, αποθησαυρίζονταν στις καρδιές των ακροατών του. Ο κύριος Σίγμα Σίγμα διέσωσε κάποια ομιλία του γέροντα που αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή της 8ης Κυριακής του Λουκά. Παραθέτουμε το τέλος της ομιλίας αυτής. «Ανάγκη αυτοεξετάσεως ή να πληροφορηθόμεν ποια αμαρτήματα επιβαρύνουσιν ημάς. Πρέπει όμως να βεβαιωθόμεν ότι το σούτον μόνον αναγνωρίζομεν τα αμαρτήματά μας, όσον φωτιζόμεθα άνωθεν, το σούτον δε φωτιζόμεθα άνωθεν, όσον ο νους και η καρδία μας υψούται προς τον Θεόν, το σούτον δε

υψούμεθα όσον το πνεύμα γίνεται κουφότερον δια της νηστείας και προσευχής. Η προσευχή και η νηστεία είναι το μέσον δια του οποίου γνωρίζομεν καλύτερον τον εαυτόν μας. Άνευ προσευχής και νηστείας δεν έχουμε την συνέστηση των αμαρτιών μας και τη συντριβή της καρδίας και επομένως δεν εξομολογούμεθα καρποφόρος.

Ανώθεν, επειδή η νηστεία και η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος μας προπαρασκευάζει προς αληθή εξομολόγηση, οφείλουμε μετεπιμελίας να τηρώμεν τας διαταγάς της Εκκλησίας και να προσερχόμεθα με τα συντριβής της καρδίας εις την εξομολόγηση, μετανοούντες ειλικρινώς δια τα αμαρτήματά μας, όπως τύχομεν της αφέσεως των αμαρτιών και μας δεχθεί ο Κύριος εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον, δια το πολύ αυτού έλεος και το απειρότιμον αυτού αίμα, το οποίον επί του Σταυρού έχησε και εις τον οποίον πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν. Συχνά άκουγες να λένε «Έχω ακούσει πολλά κηρύγματα, αλλά αυτά που λέει ο πατήρ Αθανάσιος πάνε κατευθείαν μέσα στην καρδιά μου». Αναρωτιόταν κανείς «Τι είναι αυτό το θαύμα που επιτελεί αυτός ο άνθρωπος?» Σίγουρα δεν είχε το χάρισμα του λόγου, δεν ήταν ρήτορας, δεν έλεγε πρωτότυπα και εντυπωσιακά πράγματα, κι όμως συγκλώνιζε, συνέπαιρνε τις καρδιές. Ποιο ήταν το μυστικό του? Κάποτε αποκαλύφθηκε. Διηγείται ο πατήρ Χι Μη. Μια Κυριακή συλλειτουργούσαμε. Μετά την οπισθάμβωνον ευχή, εγώ πήγα να καταλύσω. Βλέπω τον γέροντα να πηγαίνει στην άλλη πλευρά του ιερού. Κάτι ψιθύριζε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Ενέτεινα την προσοχή μου και άκουσα να ψιθυρίζει μια λέξη. Μίλησε, μίλησε, μίλησε. Παραξενεύτηκα. Τι εννοούσε και σε ποιον απευθυνόταν? Και τότε, σαν να ξέφυγε, δυνάμωσε τη φωνή του και συνέχισε. «Μίλησε, Κύριε». Τότε κατάλαβα. Ετοιμαζόταν να βγει για την απόλυση και όπως πάντα θα έκανε το σύντομο κήρυγμά του. Προσευχόταν λοιπόν με αυτόν τον τόσο απλό, παιδικό και χαριτωμένο τρόπο στον Κύριο, σαν να του έλεγε «Μίλησε εσύ, Κύριε, όχι εγώ. Εγώ δανείζω τη γλώσσα μου». Τότε κατάλαβα το μυστικό του. Κατανόησα γιατί μιλούσε τόσο κατανυκτικά, αλλά και τόσο δυνατά και επηρέαζε τους πάντες. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν μιλούσε αφεαυτού, αλλά δάνειζε τη γλώσσα του στον Κύριο.

φημισμένοι ιεροκήρυκες, κληρικοί και λαϊκοί, έρχονταν να ακούσουν τα κηρύγματά του και να πάρουν μαθήματα ή έστελναν μαθητές τους να τον ακούσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μακαριστός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Φιλιππίδης, έλεγε κάποτε στους φοιτητές του: «Εσείς νομίζετε ότι θα τελειώσετε τη Θεολογική Σχολή και θα είστε ικανοί να κηρύτετε. Θα καμαρώνετε για τον εαυτό σας ότι είσαστε σπουδαίοι ομιλητές, ότι τηρήσατε τους κανόνες της ομιλητικής. Εγώ είμαι τόσα χρόνια καθηγητής και δεν τολμώ να κηρύξω. Μια φορά κήρυξα από τον Άμβωνα και είδα πόσο δύσκολο είναι. Θέλετε να μάθετε πώς κηρύττουν ή πώς λειτουργούν? Δεν σας συστήνω να πάτε στο Μητροπολιτικό Ναό, ούτε σε μια μεγάλη ενορία των Αθηνών. Σας προτρέπω να πάτε σε ένα μικρό ταπεινό εκκλησάκι. Εκεί να δείτε λειτουργία και να ακούσετε κήρυγμα. Να πάτε στο Μαρούσι, στην Αραντζιώτισσα, και να δείτε τον πατέρα Αθανάσιο πώς λειτουργεί και πώς κηρύττει. Εκεί θα μάθετε πώς να γίνετε σωστοί ιερείς και ιεροκήρυκες».

μια μαρτυρία από καθηγητή πανεπιστημίου που δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση ασκούσε ο ταπεινός γέροντας και πόσο μεγάλο έργο τολμούσε ανυποψίαστα. Κάποτε μάλιστα συνέβη και το εξής περιστατικό. Στο κοινωνικό ο ιεροκήρυκας μίλησε πολύ ωραία, θεολογικά, περιεκτικά. Ένα κήρυγμα δομημένο με όλα τα στοιχεία ενός σωστού κηρύγματος που στις θεολογικές σχολές θα βαθμολογείται με άριστα. Στο τέλος βγήκε και ο πατήρ Αθανάσιος. Αφού ευχαρίστησε και επένεσε τον ιεροκήρυκα, πάντα το έκανε αυτό ο ταπεινός γέροντας, είπε και δύο απλές κουβέντες. Η διαφορά ήταν εμφανής. Τα πρόσωπα των ακροατών έλαμψαν. Πίσω στο παγκάρι βρισκόταν ο ΚΠ, διευθυντής εκδοτικού οίκου. Είχε έρθει μάλλον για πρώτη φορά. Απευθύνθηκε στους επιτρόπους και τους λέει: «Αυτόν τον ιεροκήρυκα τον πληρώνετε?» «Όχι», απάντησαν. «Να τον πληρώνετε», είπε κάπως επιτακτικά. «Μα δεν θέλει χρήματα. Το κάνει εθελοντικά». «Όχι, να τον πληρώνετε», επέμενε. «Μα πώς, αφού ο άνθρωπος δεν θέλει», αντέτειναν. «Να τον πληρώνετε να μην μιλάει», αρκούν τα λόγια του πατρός Αθανασίου.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωρεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ούκου σχηνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πώ Όσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσία αλλού ω ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήδρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσων με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσων με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσων με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός η ατσιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρισον ανάβουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, που λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας ισόσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό, Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέισον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα. Τον έχω φροντίσει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-692 και 210-41-18-640. Για την Παναγία μας θα μιλήσουμε σήμερα, διαβάζοντας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, είχε εκδοθεί προφανώς στο παρελθόν, αφού μιλάμε για τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη, που εδώ και κάποια χρόνια δεν βρίσκεται κοντά μας. Έχουμε όμως τα βιβλία του και το πνεύμα του είναι ζωντανό μέσα σε αυτά. Εισαγωγή Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν.

τυπικός, η πρώτη Εύα, ζωή εκλήθη. Είναι σημάνει την Δευτέραν. Του τέστη την Αγίαν Μαρίαν την γεννήσασαν την ζωήν των ανθρώπων, Χριστόν τον Κύριον της δόξης. Αυτή γάρ, αληθώς μήτυρ δείκνει.

έχουμε γεγονότα, το κυριότερο των οποίων είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και για να γίνει άνθρωπος ο Θεός χρειαζόταν οπωσδήποτε και η Μαρία, η Παναγία μας. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα βέβαια. Και εκεί έρχεται και βρίσκει θέση της η θεολογία και όλα όσα κάνουμε. Αυτά τα οποία κάνουμε πάντως και ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχουν αρχή και τέλος στην ενανθρώπιση του Θεού. Για να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, ο φίλος και αγαπητός πατήρ Σπυρίδων, στην εισαγωγή σε αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καραθαμάκη. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο, προσπαθείς να αφουγκραστείς τη φωνή του. Όταν αγγίζεις την άκρη της σελίδας, να νιώσεις το σφιγμό του. Σώμα είναι το βιβλίο. Σώμα ζωντανό ή νεκρό. Το νεκρό ενταφιάζεται σύντομα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Έγιναν και οι βιβλιοθήκες κημητήρια νεκρών λόγων και διακοσμητικών τόμων. Το ζωντανό βιβλίο, αν είσαι ζωντανός, σμίγει δυναμικά με τη ζωή σου. Ακόμη και όταν το κλείσεις, σου μιλά και απαντάς. Γίνεται δρόμος και περπατάς. Σου θυμίζει και πονάς. Είναι πραγματικά και δυναμικά επικίνδυνο. Μπορεί να σου αλλάξει τρόπο, δρόμο, γνώμη, βηματισμό, ρυθμό, πεποίθηση, τα πάντα. Μπορεί να νεκρώσει και να αναστήσει. Μπορεί να διώξει και να προσκαλέσει. Μπορεί να ισοπεδώσει και να οικοδομήσει. Μπορεί να ταράξει και να γαλινέψει. Είναι μια απίστευτη περιπέτεια το ζωντανό βιβλίο. Μια τολμηρή αναρρίχηση. Μια βαθιά κατάθυση σε κόσμους που πολλοί δεν τους αντέχουν. Αυτός ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Να μη ζήσεις τη ζωή που σου προσφέρει. Να μην περπατήσεις το δρόμο που σου ανήκει. Να μην πιάσεις το σφιγμό. Να μην νιώσεις τον παλμό. Να μην ακούσεις τον ήχο. Εκείνο να γίνεται για εσένα ταξίδι και εσύ να έχεις βολευτεί αναπαυτικά στο ράφι της καθημερινότητας. Τα ράφια, βλέπεις, δεν είναι μόνο για τα νεκρά βιβλία, αλλά και για τους παραιτημένους ανθρώπους.

Παναγιά είναι ένα βιβλίο που δεν μπαίνει στο ράφι, αλλά ούτε σε αφήνει στο δικό σου. Κάθε λέξη του βιβλίου αποκαλυπτικά σου προσφέρει τη θέση του συγγραφέα. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν γράφει σκυφτός πάνω από το γραφείο του, αλλά ηκετεύει γονατιστός μπροστά στο ιερό εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκστατικός μπροστά στο μυστήριο της μητέρας του Θεού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και στη λατρεία της Εκκλησίας, λέει. Στη θέση της τιμής, στη στάση της προσκύνησης, στην κατάσταση της προσευχής, νιώθει μια άπειρη οικειότητα, μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Έτσι ξεκινά ένα προσευχητικό ταξίδι, μια πορεία οικεσίας, ένα δρόμο παρακλήσεως. Συναντά, συνδιαλέγεται, διαπιστώνει, πονά και με ελπίδα καταθέτει σε εκείνη τους πάντες και τα πάντα, με την πεποίθηση ότι εκείνη προσφέρει ό,τι της προσφέρεται στο Χριστό. Έχει διαρκώς ενώπιόν του τη μορφή της δεωμένης Παναγίας. Όρθια, με υψωμένα τα χέρια, σε στάση δεήσεως, στραμμένη προς τον Κύριο. Σε αυτά τα χέρια εναποθέτει με εμπιστοσύνη τη θλίψη και τη χαρά, τον πόνο και την πτώση, την ψυχή και τη ζωή, τη θεραπεία και τη σωτηρία του λαού του Θεού. Η πίστη μας, σημειώνει ο συγγραφέας, που είναι ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενανθρωπίσας Κύριος, απαιτεί να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα του κόσμου. Το πλήθος των προβλημάτων

θεμάτων του, τη σύγχυση των καταστάσεών του, το μέγεθος των αναγκών του, το απίθυμενο των οδυνών του. Αυτό που προσευχητικά καταθέτει και οικετευτικά προσφέρει δεν είναι απλά η γνώση της κατάστασης. Είναι κάτι δυνατότερο και σαφώς οδυνηρότερο. Συσταύρωση με τους οποιουσδήποτε αδελφούς μας. Δάκρυα πολλά για το παράλογο της αυτοκαταστροφής τους. Ο πατήρ Μιχαήλ κάνει τον πόνο τους δικό του και τον πόνο του αιματηρεί επώδυνη δέηση στη δεόμενη Παναγία. Άλλωστε, έτσι μόνο συμμετέχουμε στην ελπίδα της ελευθερίας και της χαράς που προορίζεται για τα πλάσματα του Θεού, στην προσδοκία της οριστικής Αναστάσεως όλων των δημιουργημένων οντών. Ζει ο ίδιος, όπως γράφει, σε μια εποχή θορυβώδη και ταραχώδη, όπου οι άνθρωποι, για να νικήσουν το θόρυβο και την ταραχή, γίνηκαν φλίαροι και ανήσυχοι. Εκείνος, μέσα στην κατάσταση αυτή, επιλέγει την ειρήνη και την ησυχία της προσευχής. Δίνει τον πόνο των σταυρωμένων και λαμβάνει τη χαρά των αναστημένων. Στον προσευχητικό, ψυχικό και σταυρικά επώδυνο βηματισμό ξεδιπλώνεται η ψυχή του πατρός Μιχαήλ και αποκαλύπτεται ο ποιμένας, ο λειτουργός, ο μεσίτης, ο πατέρας. Το εκκλησιαστικό φρόνημα συντροφεύει πιστά την ηκεσία. Η αλήθεια δεν επιτρέπει στην ωραιοποίηση και τους τήρους τύπους και λόγους να διεισδύσουν στις προσευχείς τη διαδρομή. Ο αέρας του ρεαλισμού είναι τόσο ζεστός, τόσο λεπτός, τόσο διακριτικός που δεν προσβάλλει τις δέησεις στην ατμόσφαιρα. Ξεκινά πάντα από την εκκλησία. Δεν ήξερε να περπατήσει, δεν ήθελε να αναπνεύσει έξω από αυτήν. Όλα έξω από την εκκλησία είναι γι' αυτόν μακριά από το Θεό και ξένα για τον άνθρωπο. Είναι η αφιλόξενη, μακρινή, ξένη γη, όπου ο άνθρωπος πεινά, διψά, πονά, στενάζει και υποφέρει. Η εκκλησία δεν είναι δύναμη, εξουσία, διοίκηση, οργανισμός, αλλά η αλήθεια που ελευθερώνει, η αγάπη που θεραπεύει, ο Χριστός που λυτρώνει. Σώμα αναστημένο και ένδοξο, η εκκλησία του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Δεν μπορεί να τη συλλάβει η ιστορία. Διωγμένη θριαμβεύει, υποτιμημένη δοξάζεται, σταυρωμένη ανασταίνεται. Αφανής στους επιφανείς και δυνατούς, εμφανής στους αφανείς και αδυνάτους. Ο πατήρ Μιχαήλ προσφέρει στον ασάλευτο πύργο της εκκλησίας, στη Θεοτόκο, αυτό που δεν είναι εκκλησία για να γίνει και αυτό που είναι για να διατηρηθεί. Γονατιστός ο συγγραφέας στο έδαφος της εκκλησίας και με τη χάρη της προσευχής προσφέρει λόγους στο Θεό για να τους ακούει ο άνθρωπος και στον άνθρωπο για να τους ακούει ο Θεός. Ο προσευχόμενος προσπαθεί να πάει, να αγγίξει, να νιώσει το Θεό και ο Θεός τον κρατά και τον πάει να νιώσει τον άνθρωπο. Έτσι και ο πατήρ Μιχαήλ από το ακροτήρι της ηκεσίας βουτά άφοβα μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού. Σε αυτό το λαό τον θεοφόρο και ταπεινό, τον προδομένο και πληγωμένο από τη μανιώδη φιλοδοξία των δημαγωγών και την παραφροσύνη των τυραννίσκων. Αυτός ο λαός που προσπαθούν να τον κάνουν όχλο, μάζα και αγέλη, θα συνεχίζει δυναμικά να είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό η σωτηρία από το λαό θα ανατείλει, όχι από τους ψευδοσωτήρες που σύντομα δίουν και χάνονται. Μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ θα σταθεί με σεβασμό στη γυναίκα και ζητά συγγνώμη από αυτήν, γιατί αγνοώντας το Ευαγγέλιο την υποβιβάσαμε, την υποτιμήσαμε και επιτρέψαμε σε έναν απολύτιστο πολιτισμό να τη διασύρει, να την κακοποιήσει, να την ευτελήσει, να τη γελιοποιήσει. Θα σταθεί με θαυμασμό μπροστά στη μοναδική δύναμη, την ανεξάντλητη αγάπη, την ανήσυχη καρδιά, τη σταυρική υπομονή της μητέρας.
θα υποκληθεί στο δάσκαλο, που είναι η ψυχή της παιδείας, τον πνευματικό άνθρωπο που επιμένει σε όνειρα και οράματα και αντιστέκεται σε αριθμούς και προγράμματα. Θα μνημονεύει το γιατρό που συμμετέχει στον πόνο και τον πολιτικό που απέχει από την εξουσία και επιδιώκει τη διακονία. Ο λόγος και ο πόνος για τους ποιμένες της Εκκλησίας, για τους διακόνους της σωτηρίας του λαού του Θεού, είναι βαθύτατα ψυχικός. Απουσιάζει η διάθεση κατάκρισης και ελέγχου. Επισημαίνεται ο κίνδυνος μιας μοντέρνας, ανταγωνιστικής τις περισσότερες φορές ποιμαντικής, που προκαλεί τον εντυπωσιασμό και δεν προσκαλεί την ψυχή. Ο πατέρας, ο ποιμένας, δεν κυβερνά, δεν επιβάλλει, δεν εξουσιάζει, αλλά σταυρώνεται κατέχοντας την τέχνη της αγάπης και διακονεί με την προσευχή και τη λειτουργία με τα οποία αρπάζει τον άνθρωπο από τον κόσμο του παραλόγου και τον επιστρέφει στον Θεό Λόγο. Ιδιαίτερα δυνατός και προφητικός είναι ο λόγος για τους Έλληνες. Κυριαρχεί η αυτογνωσία και η αλήθεια και απουσιάζει η ακρότητα και η υπερβολή. Προβάλλει το ζωντανό άνθρωπο που η ζωή του είναι κλίση, προφητεία και αποστολή και όχι επιβίωση ατομική και πλεισμονή σαρκική. Κέντρο του πολιτισμού το χρηματιστήριο και όχι ο άνθρωπος. Η καρδιά χτυπά στις Βρυξέλλες και όχι στο στήθος μας. Και ενώ ο πατήρ Μιχαήλ είναι στραμμένος προς την Παναγία μας, βλέπει στη δική της αγκαλιά και μας παρακαλεί να χτυπήσει η καρδιά στο στήθος μας, να σταματήσουμε να λιθοβολούμε τον τόπο μας με τις πέτρες τις εισαγόμενες που μας προμηθεύουν οι μη έχοντες ψυχή, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας που θα μας επιστρέψει στον τόπο μας και στον πραγματικό έρωτα για αυτόν. Ο Ευρωπαίος, ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι αυτός που με αδιανά χέρια στέκεται κάτω από έναν αδιανό ουρανό. Ο πατήρ Μιχαήλ, καταλήγει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, στέκεται με τα χέρια της ηκεσίας γεμάτα, κάτω από τον πολύφωτο της Εκκλησίας ουρανό και μας προσφέρει στην πλατητέρα, του Δεσπότη Χριστού, τη μητέρα.

δούμε όμως τι λέει και στον πρόλογο του σε αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης. «Η Θεοτόκος είναι μυστήριο κρυμμένο στο μυστήριο του Χριστού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος, όπως υπόθηκε, είναι μυστήριο λειτουργικό. Αν η Θεοτόκος είναι σκάνδαλο για τη δυτικίζουσα ή προτεσταντίζουσα θεολογία μας, είναι γιατί δεν μπόρεσε να ταπεινώσει ή να σταυρώσει την ανθρώπινη διάνοια οικετευτικός ή λατρευτικός ενώπιον του μυστηρίου της χάριτος. Και η Θεοτόκος είναι όλη, δια της ταπεινώσεως ή της ελευθερίας, δοχείο του πληρώματος της χάριτος. Εκάστο των εκλεκτών διδάσκει ο ιερός Ιερώνυμος. Η χάρις κατά μέρος εδόθη. Τη δε Μαρία όλων το της χάριτος πλήρωμα. Για τούτο και κατέχει μια τόσο δεσπόζουσα θέση στην όλη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς εκείνες τις δυτικές υπερβολές που καταστρέφουν το θεομητορικό θαύμα. Για τούτο και σκελετώνει τη λειτουργική ευσέβεια και τη ζωή των προσευχών των Ορθοδόξων πιστών, γεγονότα όπου καρποφορεί η χάρις. Όπως η Θεοτόκος ίσταται με απορία ενώπιον του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού και Λόγου, υπομένει με σιωπή το μυστήριο του πάθους του Υιού και Θεού της, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε κάθε περιέργεια διανοητική και ερμηνεία ιστορική που επιχειρεί να εξηγήσει και να κατανοήσει το δικό της μυστήριο, μυστήριο ταπεινώσεως μέσα στην όλη οικονομία του Θεού για την ανθρωπότητά Του. Αλλά ο Θεός μας ευλόγησε με μια άπειρη οικειότητα, με μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Η μακράν είναι τόσο εγγύς μας, είναι η ευσπλαχνιζομένη, η πάσκουσα, η συμπαθούσα, η ελεούσα, η σκέπουσα, η προστατεύουσα, η παραμυθούσα, η ελευθερώνουσα, η σώζουσα, η γαληνεύουσα, η στηρίζουσα, η οδηγούσα, η παιδαγωγούσα, η χαροποιούσα, η ειρηνεύουσα, η ιατρεύουσα, η δυσοπούσα, η πρεσβυτεύουσα, η δεωμένη, η προσευχομένη, η μεσητεύουσα, η θαυματουργούσα. Ούκα εστιν αριθμίσαστε δυνατόν μεγαλεία τα σα θεονύμφευτε και των βυθών των ανεξερεύνητων εξυπήν των υπερνών θαυμάτων σου, των τετελεσμένων διηνεκός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσιν ως αληθή θεουλοχεύτριαν, μέγας παρακλητικός κανόν. Για μας τους σημερινούς ανθρώπους που ταρασόμαστε από τα αυξανόμενα πάθη μας και κλειδωνιζόμαστε στην ταραγμένη θάλασσα του βίου μας, που βρισκόμαστε σε απορία και απόγνωση εξαιτίας της συγχύσεως και της παραφροσύνης, της αντιφάσεως και της διαψεύσεως, της αδιαφορίας και της σκληρότητας του πολιτισμού μας, η Θεοτόκος παραμένει το αιώνιο θαύμα, η μόνη καταφυγή και ελπίδα μας. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εξεύρω καταφυγήν? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Ποιαν εν τες θλίψεις βοηθών? Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγον. Όλες οι παρακλήσεις μας στην Παναγίαν άχραντον, υπερευλογημένην, ένδοξον, δέσποιναν Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρίαν, βρίσκουν την ανακεφαλαίωσή τους στον ύμνο της Εκκλησίας μας. Την δέησήν μου δέξε την πενιχράν και κλαφθμόν μη παρήδης και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τας αιτήσεις πλήρωσον. Δύνασε γαρ πάντα ως πανσθενούς δεσπότου Θεού Μήτυρ, η νεύσης έτοιμόνων προς την εμήν ικτράν ταπείνωσιν. Ο
πόσο μεγάλη είναι η ευλογία όταν οι ταπεινοί δέονται προς την ταπεινή. Η ταπείνωση είναι η καρδιά της αγιότητας και η παντοδυναμία των Αγίων. Επιθυμώ να ζητήσω τη συμπάθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, της θεομεγαλύντου και θεοχρηματίστου Παρθένου, επειδή τολμώ αυτή τη δέησή μου, εγώ ο πρώτος των αμαρτωλών και ακάθαρτων, σύμφωνα με τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ταύτην γαρ ούκ ανθρώπων γλώτα, ούκ αγγέλων νους υπερκοσμίων, καταξίαν εφημίσε δύνατε. Διείς ημίν δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός ενοπτρίζεστε. Αλλά αν εγώ τόσο αναξίως εύλογο, σε αξίως πάσε εγενεέ μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Ω ιερέων καύχημα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολυφόρου θύτευα.

δέσποινα του κόσμου αγαθή. Εσύ γνωρίζεις ότι δεν έχουμε παρησία ή αμαρτωλή εμπρός στο Θεό που γέννησες. Αλλά με το δικό σου θάρρος η δούλη σου, πέφτομαι στα πόδια του Κυρίου με τη μισητία σου, επειδή έχεις παρησία προς τον Υιό σου και Θεό μας. Σε αυτόν λοιπόν πιστεύοντας κι εγώ ο ανάξιος, σε παρακαλώ δέσποινα, να μου χαρίσει ο Κύριος την αίσθηση των χαρισμάτων των δικών σου και των λοιπόν Αγίων και πώς παρουσιάσατε τόσες αρετές. Εσένα βέβαια, και μόνο το ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από σένα, σε μαρτύρησε ότι είσαι ανώτερη από όλα τα όντα, γιατί εσένα βρήκε κατάλημα άξιο να κατοικήσει εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και πριν να γίνουν.

προσποιητής όλων και κανείς δεν μπορεί να εξετάζει όσα αφορούν σε σένα, επειδή υπερβαίνουν τη φύση, το νου και τη σκέψη. Σε ομολογούμε Θεοτόκο στην κυριολεξία. Αγνή Παρθένε, εμείς που μέσω σου βρήκαμε τη σωτηρία και σε δοξολογούμε μαζί με τις χωρίες των αγγέλων. Γιατί, ενώ είναι αδύνατος τους ανθρώπους να δουν το Θεό, τον οποίο δεν τολμούν να ατενίσουν ούτε τα τάγματα των αγγέλων, εν τούτης Πάναγνη, μέσω σου παρουσιάστηκε στους ανθρώπους ο λόγος σαρκωμένος. Δοξολογώντας αυτόν, σε μακαρίζουμε μαζί με τις ουράνιες στρατιές. Σε οικετεύομαι, ένδοξη, πρέσβευε μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, ώστε να ελεηθούν οι ψυχές μας, που ορθόδοξα σε ομολογούμε Θεοτόκο και σε μακαρίζουμε, εσένα την αημακάριστη, όπως προείπες, Δέσποινα. Πράγματι, όλες οι γενναίες τα σε μακαρίζουμε, τιμώνει Θεοτόκο, που είσαι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

προσευχή του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Η Εκκλησία, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, είναι η ευλογημένη γη μας, η χριστιανική μητέρα μας. Και όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, εκείνος δεν μπορεί να έχει το Θεό πατέρα. Πόσο οφείλουμε να παρακαλέσουμε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, να δεηθούμε πενιχρός προς αυτήν. Η Εκκλησία μας, στην ενωριακή της ενσάρκωση, να μείνει ακριβώς αυτό που είναι, το σώμα του Χριστού, όπου φυτεύεται και τρέφεται ο κενός άνθρωπος. Φυτεύεται στο νέο παράδεισο της Χάριτος και τρέφεται με τον καρπό του δέντρου της αθάνατης ζωής. Ένα έργο που ο Θεός περιποιήθηκε με τα δύο του χέρια, τον Υιόν και το Πνεύμα Του. Η Χριστιανική Εκκλησία δεν είναι ένα νομικό καθεστώς, ένας ιστορικός θεσμός, μια πολιτισμική αξία, μια ιδεολογική κάστα, μια θρησκευτική οργάνωση. Είναι στον κόσμο, αλλά δεν είναι από τον κόσμο. Είναι η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου, μέσα στην παρατηνόμενη πραγματικότητα της ματαιότητος και της φθοράς, της αλογίας και του θανάτου. Είναι ο οίκος, η κτιστή εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου ο κόσμος και ο άνθρωπος μπορούν εν ελευθερία να βρίσκουν τον εαυτό τους, να πραγματοποιούν την πιο βαθιά ζωή τους. Είναι η έσχατη καταφυγή μας, η καταφυγή όλων εκείνων που οι άλλοι, οι ιδέες, οι ιδεολογίες, τα καθεστώτα και τα συστήματα διαγράφουν, διασύρουν, βασανίζουν, διώκουν. Το κριτήριο της αληθινής εκκλησίας διαμορφώνεται στην κενωτική στάση της απέναντι στον κόσμο και για τον κόσμο. Η απέτησή της δεν είναι να την κατανοεί ο κόσμος, αλλά εκείνη να κατανοεί τον κόσμο. Σημαντικό είναι να αισθάνεται ότι όχι μόνο ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία, αλλά ότι και η ίδια η Εκκλησία, φιλιακρότες, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον κόσμο. Το παν είναι η Εκκλησία μέσα στους ιστορικούς ή δαιμονικούς πειρασμούς να παραμείνει σπόρος φωτιάς εισίτου, μυστική δύναμη μετασχηματισμού και μεταμορφώσεως, ακριβώς το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού, του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του, που λειτουργείται ως η ζωή του κόσμου στο μυστήριο της ευχαριστίας του Θεού. Μόνο όπου τελείται η λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι λειτουργική κοινότητα, ευχαριστιακή σύναξη. Αυτό να το θυμόμαστε, φίλοι ακρότες. Η Εκκλησία είναι κοινότητα, όπως λέει εδώ ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, και σύναξη. Δεν είναι μια ιδιωτική σχέση που έχουμε δηλαδή με το Θεό, αλλά η Εκκλησία είναι ότι είναι επειδή είμαστε όλοι εκεί, στο μυστήριο προφανώς πάνω απ' όλα της Θείας Λειτουργίας. Διακονεί τον κόσμο κυρίως με τη λειτουργική προσευχή και τη λειτουργία της ευχαριστίας. Το κρίσιμο για την Εκκλησία είναι να μην μεταβληθεί σε ένα ίδρυμα ή σε ένα δεσμό του κόσμου τούτου και του πολιτισμού του, σε μια πραγματικότητα στατική, σε μια κατάσταση απειρχαιωμένη. Η Εκκλησία είναι μια εσχατολογική παρουσία στο παρόν, μια παρουσία ανοιχτή προς την τελειότητα των εσχάτων. Υμνούσα πορεύεται. Είναι πορευωμένη και οδεύουσα με τον Κύριό της προς τον Κύριό της. Δεόμενη και προσευχόμενη, ως κατέχουσα το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου και το μυστικό της διακονίας του κόσμου. Η δέησή μας προς τον Κύριο της Εκκλησίας, δια της Παναγίας Μητέρας Του, δεν είναι να πάψει να συκοφαντείται και να διώκεται η Εκκλησία μας, επειδή τότε αρνούμαστε τη δόξα της ή αγνοούμε τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Η παράκλησή μας προς τον Κύριό μας, δια της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι η Εκκλησία να παραμείνει νύμφη Χριστού, τετρωμένη αγάπης, πραγματικά ελεύθερη στην Οδύνη και το Σταυρό της. Άλλωστε η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να υποφέρει και να σταυρώνεται. Και για τον κόσμο που δεν θέλει πια να ακούσει τη φωνή του Χριστού ή πως ως ύψιστη ελευθερία του εκλαμβάνει τη δολοφονία του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται το Θεό και την Εκκλησία του, αλλά είναι ο Θεός και η Εκκλησία του που υπερασπίζονται τον άνθρωπο. Στις ημέρες μας
Η Εκκλησία μέσα από όλη τη μυστηριακή και ασκητική πράξη της καλείται να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια βαθύτερη κατανόηση, αίσθηση του Θεού δια μιας πλήρους κατανοήσεως του ανθρώπου. Στη θέση ενός Θεού που εξορίζεται στους ουρανούς, του Θεού της μεταφυσικής, του Θεού της θρησκείας, οφείλουμε να επαναφέρουμε το Θεό της συνανθρωπίσεως, το Θεό της Εκκλησίας, το Θεό των ζώντων. Να τονίσουμε δηλαδή την ανθρωπινότητα του Θεού για να μας αποκαλυφθεί το θεοειδές του ανθρώπου. Την κένωση του Θεού στον άνθρωπο και τη θέωση του ανθρώπου στο Θεό. Είναι το μυστήριο της θεανθρωπινότητας για το οποίο κτίστηκαν τα πάντα. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη ή εξουσία, αλλά αλήθεια που ελευθερώνει και διακονία αυτής της αλήθειας που ελευθερώνει. Η Εκκλησία αληθεύει στην αγάπη, γιατί με αυτήν ελευθερωνόμαστε ή σωζόμαστε. Αυτή είναι η παντοδυναμία που στο Σταυρό της αλλάζει τη φύση των κολλασμένων πραγμάτων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι η πιο αυθεντική ζωή των ανθρώπων, που είναι η αγάπη, η ισχυρή ως θάνατος και η νικήτρια του θανάτου. Η χαρά του κόσμου μπορεί να ανθίσει μέσα στις καταστάσεις της βίας και την αλογία των εγκλημάτων, στην αποθέωση της σκληρότητας και της βαρβαρότητας, όταν η Εκκλησία παραμένει και μαρτυρείται ως μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας και Ελεημοσύνης, μιας αγιότητας, ευαισθησίας και τρυφερότητας για όλα τα πρόσωπα, όλα τα πλάσματα του Θεού, όλη τη δημιουργία και κάθε ελάχιστο δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία είναι το αναστημένο και ένδοξο σώμα του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Στην πραγματικότητα, παραμένει ακατανόητη και σχεδόν αόρατη στην ιστορία. Η αστραπιβόλος παρουσία της είναι άγνωστη στην απατηλή επιφάνεια των ιστορικών πραγμάτων και καταστάσεων και γίνεται παντελώς αγνώριστη όταν ασκεί πολιτική ή διπλωματία και επιζητεί την εγκόσμια καταξίωση ή αναγνώρισή της. Στη σχέση της με την ιστορία είναι κόκκος συνάπεως, που γίνεται δέντρο ή μετακινεί όρη. Διωγμένη από τη γη, θριαμβεύει κάτω από τη γη. Αποστρέφεται τους ψευδοπαράδεισους και κατέρχεται στον άδειο των ανθρώπων. Αν την αγνοούν ή την περιφρονούν οι απελευθερωμένοι και οι δυνατοί, την αναζητούν και τη διψούν οι μωροί και οι περιφρονημένοι του κόσμου τούτου, που συμπαθεί και προστατεύει ιδιαίτερα η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι αδιάρρηκτα ενωμένη με την Εκκλησία και η Εκκλησία με την Παναγία. Υπάρχει μια θαυμαστή αναλογία ανάμεσα στην Εύα Παναγία και την Εκκλησία, όπως επισημαίνεται από την Ορθόδοξη Θεολογία. Η Παναγία, ενωμένη οντολογικά με το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, αποκαλύπτεται ως η ζωοποιός παρηγοριά. Είναι η νέα Εύα ζωή που ασφαλίζει και προστατεύει κάθε δημιούργημα και γίνεται έτσι η εικόνα της Εκκλησίας στη μητρική προστασία της. Η Παναγία εκφράζει τη Θεία Φιλανθρωπία και Ευσπλαχνία και το όνομά της, Μητέρα του Θεού, περιέχει όλο το μυστήριο της οικονομίας της σωτηρίας μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας εκφράζεται στη Θεία Τελειότητα του Χριστού και στην ανθρώπινη τελειότητα της Παναγίας Μητέρας Του. Όταν λοιπόν υπάρχουν, έσωθεν και έξωθεν, αμέτρητοι πειρασμοί για την Εκκλησία, όταν για να μείνει ελεύθερη οφείλει να ακολουθήσει την οδό της διακινδυνεύσεως και της σταυρώσεως, όταν έχει κληθεί να ακολουθεί γυμνή το γυμνό Κύριό της, σε μια πορεία που μόνο ο Θεός γνωρίζει το τέλος της, τότε δεν μένει παρά η προσευχή για αυτή την Εκκλησία, την κυβωτό της πίστεως και της σωτηρίας μας, της ομορφιάς της δημιουργίας και της αδιάπτωτης ανθρωπιάς. Τότε δεν μένει παρά η δέηση και η παράκλησή μας προς την Παναγία, για να δεηθεί και να παρακαλέσει εκείνη τον Κύριό της και Κύριό μας, τον Κύριο της Εκκλησίας για την Εκκλησία, εκείνον που την περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του. «Νίστητη Κύριε της Εκκλησίας σου», διαβάζουμε στη διδαχή των Αποστόλων, «τουρίσαστε αυτήν από παντός πονηρού και τελειώσε αυτήν εν τη αγάπη σου, και σύναξον αυτήν από των τεσσάρων ανέμων, την αγιαστήσαν εις την σύνη βασιλείαν, ειν η τίμα σας αυτή. Ελθέτω χάρις και παρελθέτω ο κόσμος ούτος. Κύριε ο κόσμος τούτος σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να μεταμορφωθεί σε εκκλησία,
πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας σου και Μητέρας μας, της Μητρός κατά τον Άγιο Δαμασκηνό, των Αναπάσαν την Οικουμένη Εκκλησιών, της Ακροπόλεως των Εκκλησιών. Χαίρε, διείς ημείς εις μη Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν επολιτογραφήθημεν. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος.

0: Για το λαό του Θεού επιγράφεται ένα δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη στην Παναγία. Οι ιερείς της Εκκλησίας, γράφει, δεν ζουν για τον εαυτό τους. Δεν έχουν δική του ζωή. Ζουν για τους άλλους, ή η ζωή τους είναι η διακονία του λαού του Θεού, για τον οποίο απευθύνουμε την απόψινή δέησή μας προς την υπεραγία Θεοτόκο. Η καθημερινή δέηση των ιερέων είναι για τα δικά τους αμαρτήματα και για τα αγνοήματα του λαού του Θεού. Υπεύθυνοι για την πορεία του λαού αυτού προς τη Βασιλεία, μένουν νύφοντες και γρηγορούντες, αγωνιώντες και προσευχόμενοι, για τη διάσωση αυτής της πορείας από τις παρεκκλήσεις της, ελόμενοι συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή έχειν πρόσκαιρον αμαρτίας απόλαυση. Δεν ζουν καλύτερα από τους άλλους, όπως οι άρχοντες, αλλά ξέρουν να υποφέρουν για τους άλλους ως ποιμένες. Ο λαός δεν είναι λαός τους, αλλά ο λαός του Θεού, αυτός που ο Κύριος ευσπλαχνίστηκε γιατί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας λαός άγιος ή περιούσιος που πραγματοποιεί την κλίση του στην ιστορία, αλλά που δεν προέρχεται ή δεν εγκαθίσταται στην ιστορία. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα ιδεολογικό ή πολιτικό, πολιτισμικό ή εθνικιστικό. Ο λαός σε αυτή την απλή ονομασία του αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικό παράγοντα για το νόημα και το σκοπό της ιστορίας. Και χρειάζεται αυτή την ονομασία να την προφυλάξουμε από την έννοια κάποιας αφηρημένης ή γενικής αρχής. Με άλλα λόγια, ο λαός, και μάλιστα ως λαός του Θεού, δεν είναι ο συγκεχημένος όχλος με την έννοια της απρόσωπης ή άβουλης ή χυδαίας ή κατευθυνόμενης μάζας. Ο λαός δεν είναι ο μαζάνθρωπος ή ο ανώνυμος ή ο ποταπός όχλος, τον οποίο μπορούμε εύκολα να εχμαλωτίζουμε στην απάτη των τάχα μεγάλων ιδεών μας ή των υψηλών σκοπών μας ή των ψευδεπίγραφων μεσιανισμών μας. Ο λαός δεν είναι το επινόημα ή η μαριονέτα των αρχόντων ή των πολιτικών ή των εθνοσωτήρων που τον θεωρούν κτήμα τους ή τον αρκώνουν με τις υποσχέσεις τους ή τον θυμούνται μόνο στην άσκηση της εξουσίας τους. Τότε ο λαός γίνεται το θύμα των ιδεολογιών, των σχεδιασμών και των προγραμματισμών τους. Οι κάθε λογής άρχοντες που ερωτοτροπούν με την εξουσία στην πραγματικότητα αγνοούν το λαό για να έρθει η ώρα όταν και ο λαός θα αγνοεί τους άρχοντες. Ο λαός και ο δικός μας λαός έχει την ευγένεια και την ευλογία του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι λαός εις περιποίησιν, βασίλειον ιεράτευμα, λαός των υποσχέσεων και των διαθηκών του Θεού. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή ο λαός κρατά το μυστικό της σωτηρίας του, ή ότι ο λαός πιστεύει με το δικό του τρόπο, τον πηγαίο και χαρισματικό, και αγνοεί κάθε πίστη που του επιβάλλεται ή κατευθύνεται πολιτικά ή ιδεολογικά. Έτσι ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στο λαό, έστω και αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει. Για μας ο λαός, και ο δικός μας λαός, εκφράζει μια θεολογική, εκκλησιολογική πραγματικότητα. Είναι ακριβώς ο λαός του Θεού, σε μια σχέση απολύτως ελεύθερη και αγαπητική. Η νέα ανθρωπότητά του, με ένα λόγο η Εκκλησία του, όπου διασώζεται εν ελευθερία και αγάπη η αλήθεια του προσώπου στην μυριοπρόσωπη κοινωνία του. Ο λαός του Θεού είναι λαός επώνυμος ή λαός επωνύμων, αφού για τον καθένα από το λαό του και για όλο το λαό του ο Θεός σταύρωσε την αγάπη του τον Υιό του. Για τούτο, όποιος δεν πιστεύει στο Θεό δεν πιστεύει και στο λαό του. Στο λαό του Θεού δηλαδή. Και ο λαός θα χαθεί, όχι όταν του λείψουν οι ιδεολογίες, γιατί αυτές αυτοαναιρούνται και αλληλοκαταργούνται, αλλά όταν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Θα χαθεί όταν από θεολόγος λαός καταδύσει λαός καταναλωτής ιδεολογιών και αγαθών. Ο λαός, ο αγαπητός του Θεού, η γοράστη τιμής. Είναι το αίμα του Χριστού. Και παρακαλούμε τη μητέρα του Κυρίου μας, που έζησε την οδύνη αυτής της θυσίας, ιστάμενη παρά το Σταυρό του, να μας στηρίζει στη θυσία μας χάρη του λαού μας και στη μέρημνά μας να διαφυλάξουμε αμόλυτη την καρδιά του. Να τον μορφώσουμε εν ταπεινώση, αναζητώντας όλες τις δυνατότητες αυτής της μορφώσεως στην ψυχή του. Γιατί ο λαός, όπως υπόθηκε, είναι θεοφόρος και η σωτηρία θα έρθει από αυτό το λαό, την πίστη και την ταπεινοφροσύνη του. ή την πίστη που είναι η ταπεινοφροσύνη και η ελεημοσύνη της καρδιάς του. Γιατί ακόμη και στην ασχήμια της αμαρτίας πιστεύει στην ομορφιά της αλήθειας. Διψά για το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό ανήκει στην άβυσο της ορθόδοξης καρδιάς ή στην ιδιαιτερότητα του ορθόδοξου ήθους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν ο λαός του Θεού είναι πραγματικά λαός του Θεού, διότι διαφορετικά θα είχαμε και εδώ ένα θρησκευτικό λαϊκισμό, φίλοι ακροατές, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολύ συχνά οι χριστιανοί δεν είμαστε στο ύψος του θεοφόρου λαού του Θεού, γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται με μαγικό τρόπο, αλλά και με τη συνέργεια τη δική μας, η οποία κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτό που ο Θεός δίνει, τη χάρη του. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνέργεια, η χάρη του Θεού απλά δεν προσλαμβάνεται. Και δεν είμαστε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Πατήρ Μιχαλή Καρδαμάκη, στην Παναγία, το βιβλίο της εκδόσης Ακρίτες Μοσυντρόφες σήμερα και τις επόμενες μέρες θα ρω. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές. Καλώς απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσιμανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσιμανή». Και έτσι και ακριβώς έγινε.

Αμήν. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και οικειδίεσαι επεμέ το πνεύμα με νεμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνίζ με και υπέρχιώνα λευκανθίσομαι. Ακουτίζ μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους,

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

γεύση και αγιότητα. Τον Στάρετ στο Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Σύντομη ιστορία της Μονής του Γκλίνσκ. Η Μονή του Γκλίνσκ χτίστηκε σε τόπο απόμερο, ανάμεσα στα πυκνά δάση της επαρχίας του Κρουπέτς και σε απόσταση 160 βέρστια από το Κούρσκ και 36 από το Πουτίβλ της Ουκρανίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Εκεί βρίσκεται σήμερα το χωριό Σοσνόβκα. Στο τόπο αυτό, τον 16ο αιώνα, κάποιοι χωρικοί που τοποθετούσαν μελίσια πάνω στα δέντρα, σε ένα ψηλό πεύκο, είδαν την εικόνα του γενεσίου της Θεοτόκου, από την οποία έβγαινε ένα φως. Μόλις πέρασε ο φόβος τους, άρχισαν να προσεύχονται στην μητέρα του Θεού. Συγκεντρώνονταν εκεί μαζί με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς τους. Σύντομα στη ρίζα του πεύκου εμφανίστηκε μια πηγή. Όσοι πήγαιναν εκεί, ελάμβαναν βοήθεια από τη Βασίλισσα των Ουρανών και θεραπεία των ψυχικών και σωματικών ασθενειών τους. Κάποιος ερημίτης έκτισε εκεί ένα παρεκκλήσιο και αγωνιζόταν με νηστεία και προσευχή. Η τιμή του Αγίου αυτού τόπου από τον λαό δεν διακόπηκε και η φήμη για τα θαύματα από την εμφανιστήσα εικόνα προσήλκησε κάποιους μοναχούς του κοντινού μοναστηριού του Μόλτσε, που βρισκόταν 40 βέρστια από τον τόπο εμφανίσεως της εικόνας. Οι μοναχοί έφτιαξαν ένα νέο παρεκκλήσιο και σε αυτό έκαναν τον κανόνα τους. Αυτούς μπορούμε να θεωρήσουμε ως τους πρώτους μοναχούς του νέου κοινοβίου, που ονομάστηκε του Γκλίνσκ, το πιθανότερο επειδή η γη αυτή ανήκε στην οικογένεια των Γκλίνσκ, από τους οποίους καταγόταν και η σύζυγος του Ιβάν του Τρομερού, η Έλενα. Στο τέλος του 16ου αιώνα, ένας ευλαβής κάτοικος της περιοχής κάλεσε τους συγχωριανούς του και στη θέση του παρεκκλησίου έκτισαν έναν ξύλινο ναό. Δοκίμασαν να πάρουν την εικόνα από το πεύκο, αλλά αυτή με θαυμαστό τρόπο πάλι βρέθηκε στην προηγούμενη θέση της. Η δόξα της θαυματουργού εικόνας όλο και περισσότερο απλουνόταν και άρχισαν να τη μεταφέρουν στις κοντινές πόλεις, στο Κλούχοβ, στο Πουτίβλ, στο Ρίλσκ, στο Σεύσκ. Όταν όμως προσπαθούσαν να την αφήσουν σε κάποια πόλη, αυτή εξαφανιζόταν και βρισκόταν πίσω στον τόπο της εμφανίσεώς τους. Από το 1728, η Μονή του Γκλίνσκ, όταν δημεύθηκε η γη της, άρχισε να παρακμάζει. Οι εγκαταστάσεις ερημώθηκαν, οι μοναχοί ζούσαν σε άθλια κελιά και οι προϊστάμενοι της εναλλάσσονταν. Το μοναστήρι απειλείται από πλήρη ερήμωση. Όμως το 1769 ο νέος αρχιερεύσκ, ο επίσκοπος Σεύσκ και Μπριάνσκ Κύριλλος, φτάνοντας στο Σεύσκ, ενδιαφέρθηκε για την ιστορία της εμφανίσεως της εικόνας και για τα θαύματά της. Ζήτησε να τον οδηγήσουν σε αυτήν, την εξέτασε προσεκτικά και έδωσε εντολή να την τοποθετήσουν στο ναό. Αλλά την επόμενη μέρα δεν βρέθηκε στο ναό. Έστειλαν ανθρώπους στη Μονή του Γκλίνσκ. Η εικόνα βρισκόταν στο πεύκο. Την πήραν, τη μετέφεραν στο Σβέσκ, μα και πάλι εξαφανίστηκε από το ναό και βρέθηκε στον τόπο της εμφανίσεώς της. Πεπισμένος ότι η εικόνα αυτή είναι θαυματουργή, ο επίσκοπος Κύριλλος άρχισε να φροντίζει για την ανακαίνιση του κοινοβίου και για το χτίσιμο ενός πέτρινου ναού προς τιμήν του γενεσίου της Θεοτόκου. Όταν χτίστηκε ο ναός, ο προϊστάμενος αποφάσισε να πάει την εικόνα και να την τοποθετήσει στο ναό. Αλλά εκείνη ξαναγύρισε στο πεύκο. Εκείνος το επανέλαβε 2 φορές, μα κάθε φορά η εικόνα βρισκόταν στο πεύκο. Τότε ο προϊστάμενος έδωσε εντολή να κόψουν το δέντρο. Έκοψαν το πεύκο, η εικόνα παρέμεινε στο ναό, αλλά η πηγή που έτρεχε στη ρίζα του δέντρου ξεράθηκε. Ο προϊστάμενος αρρώστησε και σύντομα πέθανε. Τιμωρήθηκαν και αυτοί που έκοψαν το πεύκο.

Η θαυματουργή εικόνα που ονομάζεται και Παναγία της Μονής του Γκλίνσκ είναι μικρή, 4,5 βέρσκα, λιγότερο από 20 εκατοστά, επί 3,75 βέρσκα, σχεδόν 15 εκατοστά. Σε αυτήν εικονίζονται ο δίκαιος Ιωακείμ, η Αγία Άννα και η κόρη τους, η Παρθένος Μαρία, στα χέρια της μητέρας της. Συν το χρόνο την έντυσαν με σκαλιστό χρυσό πουκάμισο στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Εκτός αυτού, σε αυτήν υπήρχαν πολλά ασημένια αφιερώματα που προσέφεραν σε ένδειξη ευχαριστίας όσοι ελάμβαναν θαυματουργική θεραπεία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία πνευματικών τέκνων του Στάρετς, Ανδρονίκου του Γκλίνσκ, η θαυματουργή εικόνα του Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται σήμερα όχι μακριά από το μοναστήρι, στο χωριό Σαλίγκινο, όπου φυλάσσεται με ασφάλεια. Σύμφωνα με την πρόρηση του Στάρετς, εν καιρό η εικόνα θα επιστρέψει στο κοινόβιο. Στα 1809, ο αρχιεπίσκοπος Κούρσκ Θεόκτιστος όρισε ηγούμενο της Μονής τον πατέρα Παρθένιο, ο οποίος επέβαλε τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Σύντομα όμως, ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, διήγηρε σε κάποιους μοναχούς την επιθυμία να ζουν σύμφωνα με το δικό του θέλημα, χωρίς να υποτάσσονται σε κανέναν και χωρίς να λογαριάζουν κανέναν. Για να απαλλαγούν από τον ανεπιθύμητο προϊστάμενο, κατέφυγαν στη συνηθισμένη σε τέτοιες περιπτώσεις μέθοδο, τη συκοφαντία. Αλλά και ο άλλος ηγούμενος δεν τους ικανοποιούσε. Άρχισαν να εμφανίζονται ακαταστασία και διχόνιες. Οι προσκυνητές συνήθως αυτό το αισθάνονται αμέσως, ακόμη και αν εξωτερικά δεν φαίνεται πνευματική παρακμή και σύγχυση της αδελφότητας. Όλο και λιγότεροι προσκυνητές ερχόντουσαν και το μοναστήρι κινδύνευε να πέσει σε φανερή παρακμή. Κινδύνευσε, αλλά δεν κατέπεσε. Τι το συγκράτησε?

Σκληραγωγημένος από τις θλίψεις και τη μάχη με το κακό, αναγέννησε το μοναστήρι κατά τα ήθη, αλλά και το ευτρέπησε κατά την εξωτερική του μορφή. Στις μέρες του πατρός Φιλαρέτου οικοδομήθηκε πέτρινη εκκλησία της Παναγίας των Ιβύρων, δύο ξύλινα παρεκκλήσια με κελιά, ένα πέτρινο συγκρότημα με τράπεζα της Μονής, τέσσερα οικήματα για τους πατέρες, μήλος, γναφείο, σιταποθήκη και άλλες αποθήκες. Πολλαπλασίασε τον αριθμό των μοναχών από 20 σε 40. Όλοι εργάζονταν για την ωφέλεια του κοινοβίου και παντού κυριαρχούσε η τάξη σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Ο ίδιος ο πατήρ Φιλάρετος έδινε παράδειγμα αγίας ζωής, ευσεβίας, προσευχής, αγρυπνίας, νηστείας και εργασίας. Διακρινόταν για τη γνώση των αγιοπατερικών κειμένων, το προορατικό του χάρισμα και το χάρισμα της αδιαλείπτου νοεράς καρδιακής προσευχής. Για την εδραίωση της καθιερωμένης τάξεως της λατρείας της μοναστηριακής ζωής και την καθοδήγηση των πατέρων του κοινοβίου του Κλίνσκ, ο ηγούμενος συνέταξε ειδικό τυπικό κατά το παράδειγμα των θεοσόφων πατέρων των κοινοβίων του Άθωνος. Έχοντας σκοπό την αναγέννηση της πνευματικής ζωής της Μονής, έγραψε κάποια βιβλία, μεταξύ των οποίων είναι και η εκτενής διδασκαλία προς νέους μοναχούς. Αυτό το βιβλίο τυπώθηκε στη σλαβωνική γλώσσα στο Συνοδικό Τυπογραφείο της Αγίας Πετρουπόλεως και διαμοιράστηκε σε όλα τα μοναστήρια. Το σχετικό αρχαιακό υλικό μαρτυρεί για την εξωτερική μεγαλοπρέπεια του κοινοβίου στα τέλη του 19ου αιώνος. Κτίστηκαν πολλοί ναοί, παρεκκλήσια και καμπαναριά προς τιμήν των θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των αρχαγγέλων, του Τιμίου Προδρόμου κλπ. Στο τέλος του 19ου αιώνος εγκαταβίωναν στο κοινόβιο και ασκούνταν 700 άνθρωποι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και πλήθος διαφόρων διακονητών. Η μοναστηριακή βιβλιοθήκη αριθμούσε περί τους 1.350 τόμους. Στις αρχές του 20ου αιώνα στη Μονή οργανώθηκε ένας κηρυγματικός κύκλος, στον οποίο συμμετείχαν παραπάνω από 30 μοναχοί. Κάποιοι από αυτούς έγραφαν άρθρα, τα οποία εξέδιδε το κοινόβιο υπό μορφήν φυλαδίων. Άλλοι έκαναν συζητήσεις με τον λαό. Διδαχές αναγινώσκονταν στο ναό κατά τη Θεία Λειτουργία. Εκτός αυτού, οργανώνονταν αναγνώσεις στο αρχονταρίκι και στην τράπεζα και όταν έκανε ζέστη στην αυλή του μοναστηριού. Στο αρχονταρίκι, σε κάθε χώρο που ανήκε σε αυτό, υπήρχε Ευαγγέλιο, προσευχητάριο και βιβλία πνευματικού και ηθικού περιεχομένου. Σε όσους επιθυμούσαν, μοίραζαν ως ευλογία δωρεάν βιβλιαράκια, φυλάδια και χρωμολιθογραφίες. Από το 1890 στη Μονή λειτουργούσαν εργαστήρια για την εκπαίδευση των παιδιών των χωρικών σε διάφορες τέχνες. Το 1916 φοιτούσαν σε αυτά 40 νέα παιδιά. Όλους τους εκπαίδευαν οι μοναχοί. Τα παιδιά μπορούσαν να διαλέξουν όποια απασχόληση επιθυμούσαν. Μπορούσαν να γίνουν ξυλουργοί, κλειδαράδες, εικονογράφοι, ράφτες και τσαγκάριδες. Τελειώνοντας έπαιρναν ένα πιστοποιητικό σπουδών, το οποίο, υπογεγραμμένο από τον ηγούμενο και τους γέροντες της αδελφότητος, έδινε στα παιδιά τη δυνατότητα να εργαστούν. Υπήρχε επίσης μικρό νοσοκομείο, στο οποίο, εκτός από τους μοναχούς, νοσηλεύονταν και προσκυνητές.

το χρόνο περνούσαν από το αρχονταρίκι 32.000 άνθρωποι. Σε αυτό συνέρεαν φτωχοί κάτοικοι των γύρω περιοχών, αλλά και περιπλανόμενοι προσκυνητές. Σε όλους αυτούς, για τρεις μέρες, οι μοναχοί προσέφεραν φαγητό στην τράπεζα του μοναστηριού, φάρμακα, ρούχα και υποδήματα το καταδύναμιν. Το 1915, που έχει αρχίσει ο πόλεμος, χτίστηκε μικρό σανατόριο για τους τραυματίες και τα παιδιά των νεκρών στρατιωτών. Τότε το μοναστήρι έστελνε στο μέτωπο κάποιους ιερομονάχους και μεταφέρονταν υλικά για χτίσιμο και εξοπλισμό νοσοκομείων. Η σύντομη απαρίθμηση όσων οργανώνονταν χάρη των ανθρώπων που έρχονταν στο μοναστήρι φανερώνει ότι η εξωτερική διακονία επιτελούνταν και αναπτυσσόταν με επιτυχία, βασισμένη όμως στη βαθιά εσωτερική άσκηση της πνευματικής ζωής. Για αυτήν υπήρχε επίγουσα φροντίδα. Βάση της εσωτερικής πνευματικής εργασίας ήταν η νύψη και η εγρήγορση σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Το τυπικό του στάρι της Φιλαρέτου ακολουθούσε τα αθωνικά τυπικά. Διακρινόταν για την αυστηρότητα και την ακρίβειά του στην τήρηση των εκκλησιαστικών κανόνων. Η μεγαλύτερη προσοχή δινόταν στην προσευχή. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, οι μοναχοί έπρεπε να προσεύχονται και να μην παραδίνουν το νου τους στα γήινα. Η θεία λατρεία στη Μονή του Γκλίνσκ ξεχώριζε από τον ιδιαίτερο τρόπο ψαλμοδίας, τον οποίο παρέλαβε ο ηγούμενος Φιλάρετος από τα αρχαία ερμολόγια του Κιέβου, που είναι γραμμένα με αγκιστροειδή γραφή. Κάθε χρόνο στις 19 Ιουλίου γινόταν λιτανία από το μοναστηριακό συγκρότημα έως την πόλη Γκλούχοφ με την θαυματουργή εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου εις ανάμνηση της λυτρώσεως των κατοίκων της πόλεως από επιδημία χολέρας το 1848. Την Αγία Εικόνα τοποθετούσαν στην πλατεία της πόλεως σε ειδικά κατασκευασμένο παρεκκλήσιο όπου ετελεί το ολονύκτια αγρυπνία μετά την οποία μετέφεραν την εικόνα του καθεδρικού ναού. Την επόμενη μέρα, μετά τη λειτουργία, η λιτανία πορευόταν στο παρεκκλήσιο όπου διαβάζονταν οι χαιρετισμοί. Στη συνέχεια την πήγαιναν στους ναούς και σε σπίτια στην πόλη. Στις 2 Αυγούστου η εικόνα επέστρεφε στο κοινόβιο. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα σηκώνονταν οι μοναχοί για τον όρθρο, ο οποίος διαρκούσε ως τις 4.30 ή και περισσότερο. Ιδιαίτερα μακρός ήταν ο όρθρος των μεγάλων εορτών κατά το νέο έτος, τα Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα. Στα βασικά διακονήματα, δηλαδή στην κουζίνα, τον φούρνο, το προσφοριό και σε όσα έπρεπε να αρχίσει η εργασία νωρίς, οι πατέρες πήγαιναν πριν να τελειώσει ο όρθρος. Οι άλλοι καταπιάνονταν με τα διακονήματα μετά από μια σύντομη ανάπαυση. Και όσοι δεν μπορούσαν να πάνε στον όρθρο, έκαναν κάποιον κανόνα στο κελί τους. Η λειτουργία άρχιζε στις 5.30 το πρωί την Τρίτη, την Πέμπτη, το Σάββατο και την Κυριακή, όταν δηλαδή διαβάζονταν χαιρετισμοί αντίστοιχα στην Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Νικόλαο, στη Θεοτόκο και στον Σωτήρα μας μπροστά στη θαυματουργή εικόνα. Τις υπόλοιπες ημέρες η λειτουργία άρχιζε στις 6 το πρωί. Ο εσπερινός τελείτος στις 4 το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα ακολουθούσε το δείπνο και στις 6 το απόγευμα γινόταν το απόδειπνο. Στις 7 ή 8 το απόγευμα για τους περισσότερους μοναχούς υπήρχε ελεύθερος χρόνος να τον διαθέσουν κατά την κρίση τους. Συνήθως την ώρα αυτή μελετούσαν πατερικά βιβλία, έκαναν τον κανόνα τους, συζητούσαν με το γέροντα κτλ. Τα μεσάνυχτα σηκώνονταν πάλι για την προσευχή και το διακόνημα. Τις παραμονές των εορτών μετά το απόδειπνο ετελεί το αγρυπνία που κρατούσε 5 με 6 ώρες. Έτσι κυλούσε η ζωή στο κοινόβιο μέχρι το 1922 όταν το έκλεισαν. Τότε πολλά εκκλησιαστικά κτίρια, μοναστηριακά οικίματα και τμήμα του τείχου που ήταν γύρω από τη Μονή κατεδαφίστηκαν και στηβάχτηκαν σε όγκους τούβλων επειδή ήταν χτισμένα κοντά στο δρόμο. Το μοναστήρι άνοιξε πάλι στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου το 1942. Η ηγούμενος διορίστηκε ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Νούσδιν 1863 με 1942, ο οποίος ήταν ηγούμενος και τον καιρό που κλείσανε το μοναστήρι.
Πολλοί από τους μοναχούς επέστρεψαν στη μονή της μετανοίας τους. Εκεί δεν βρήκαν παρά σωρούς σκουπιδιών, συντρίμματα από σοβάδες, τούβλα και λαμαρίνες. Αυτά είχαν απομείνει από τον κυρίως ναό της μονής. Τώρα πια η ζωή για τους μοναχούς ήταν πολύ δύσκολη. Ηλικιωμένοι, αποκαμωμένοι από τις στερήσεις, μόλις που κατάφερναν να προμηθευτούν τα απολύτως απαραίτητα. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Οι μοναχοί φορούσαν λάπτη και έβαφαν χειροποίητα υφάσματα για να φτιάξουν ρούχα. Οι ντόπιοι λίγο μπορούσαν να βοηθήσουν. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο, έναν πόλεμο που δεν έλεγε ακόμη να τελειώσει. Έψιναν ψωμί από αλεύρι ανακατεμένο με βρασμένη πατάτα. Οι δυσκολίες πολλές, αλλά τίποτε δεν μπορούσαν να σκιάσει τη χαρά των μοναχών, και αυτό γιατί όλοι μαζί, ενωμένοι, είχαν ξαναβρεθεί στην εστία τους, στο μοναστήρι της μετανοίας τους.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε από το βιβλίο Αγιορείτικο Μεσονυκτικό μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Αντιπρολόγου. Στη Μικρασιατική Μαγνησία γεννήθηκε η μακαρίτισσα μητέρα μου Βασιλεία, όπου στο σπιτικό του φούρναρη πατέρα της Νικολάου και της γιαγιάς Εκατερίνης χαίρονταν να φιλεύουν μοναχούς και κάποτε αγιορείτες. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος, νέος, ήλθε στην Αθήνα από τα ηρωικά Σάλωνα. Γεννήθηκα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, στην οδό Θεμιστοκλέους, μικρός όμως, με τους γονείς και τα πέντε αδέλφια μου, πήγαμε στον προσφυγικό συνοικισμό του Βύρωνα. Νωρίς έτρεχα στα εκκλησάκια της περιοχής και στα μοναστηράκια του κοντινού ημιτού. Στους παμέγιστους ταξιάρχες της Νέας Ελβετίας, αγιανανίτικο μετόχι με τον Παπαθεόφιλο, διάδοχο του Παπαμιχαήλ του Ενάρετου Αώματου Πνευματικού. Στους Αγίους Πάντες, που έρχονταν αγιορείτες ζηλωτές πατέρες, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο, και κυρίως στην αγαπητή Ανάληψη, όπου δεν χόρτενα καθημερινά να ακούω ιστορίες από τον αλυσμόνητο Πάπα Φώτη, διάδοχο του Αγίου Ανθρώπου, Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του Μακάριου Γέροντα, που όλοι μιλούσαν με τόσο μεγάλη ευλάβεια, που εξομολογούσε τη μητέρα μου, που δεν έσβηνε ποτέ το καντήλι του τάφου του πίσω από το ιερό, και έρχονταν από μακριά για να προσκυνήσουν ευλαβικά.

τον ταπεινό Παπασάβα από τους Ταξιάρχες, τον Αγιορείτη Κύπριο, τον Καλοκάγαθο Ιερέα με το μεγάλο κομποσχήνι, πήγαμε τα πρώτα μακρινά ταξίδια σε μοναστήρια και είδα για πρώτη φορά να κάνει στα χωράφια στρωτές μετάνοιες, κάνοντας τον καθημερινό κανόνα του, μου είπαν. Αλυσμόνητες οι θείες λειτουργίες μου θύμιζαν περιγραφές Παπαδιαμάντη με τον Παπαχαράλαμπο τον Μακρυγέννη, τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων Πετράκη, στη Ζωοδόχο Πηγή, στον Άγιο Στυλιανό του Καρέα, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου αγρυπνούσαμε στην αποκεφάλισή του και νηστεύαμε το λάδι, στον γραφικό Άγιο Γεώργιο Κουταλά, πολύ μετά ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη, στους Αγίους Αναργύρους του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με τον επίσης καλοκάγαθο κριτικό Τίτο, όπου τρέχαμε στα πανηγύρια όλης της Αθήνας να ακούσουμε τον Στανίτσα και τον Χατζή στην Καπνικαρέα, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, όπου ήταν ένας πρώην λαβριώτης, στον Καρέα, ο Παπαχρυσόστομος που ερχόταν και στην Ανάληψη, πρώην Σταυρονικητιανός, στον Άγιο Φανούριο Παγκρατίου, όπου λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς παλιά, και πολύ μετά το έδωσαν στη Μονή Διονυσίου. Όμως, εκεί στην Ανάληψη, μάθαινα αξεδίψαστα για το Άγιον Όρος από τον αγαπητό παρά τις παραξενιές του Παπαφώτη, τον σοφό γέροντα Δοσίφεο, τον μετέπειτα ηγούμενο της ανακαινισμένης Τατάρνας, πολλούς προσκυνητές του Όρους, επίσκοπους, αρχιμανδρίτες, ψάλτες, γιατρούς, δικηγόρους, ένα ωραίο, καλό και αλυσμόνητο κόσμο. Εκεί έμαθα να ξελειτουργώ τα τυπικά, τα προσώμια, την τάξη των αγρυπνιών, τα πρώτα τεριρέμ, τα νέα του Όρους, εκεί, στην ωραία Ανάληψη, που έφερνε αγιορείτικο αγέρι στην ξερή Αθήνα.

μικρός ήμουν αγιορείτης. Αισθανόμουν αγιορείτης πριν γίνω. Μπορεί να είσαι αγιορείτης και να είσαι μακριά από το όρος. Άκουσα αργότερα από ένα γέροντα. Και μπορεί να είσαι στο Άγιον Όρος και να μην είσαι αγιορείτης. Τότε δεν το καταλάβαινα, τώρα δυστυχώς το καταλαβαίνω. Το Άγιον Όρος μακραίνει και άλλοτε πάλι μικραίνει και συνάμα μεγαλώνει. Για το Άγιον Όρος γράφτηκαν τόσα πολλά και γράφονται ακόμη και θα γραφούν φυσικά πολλά και δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ θέλω κι εγώ κάτι να γράψω ακόμη. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί επιμένω. Η επιμονή μου ας μου βγει σε καλό. Θέλω πολύ να καταθέσω μόνο αυτό που άκουσα, αυτό που είδα, αυτό που ψηλάφισα σαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Θεολόγο, τον Ιγαπημένο. 7 χρονών πήγα στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι, την ανάληψη, πριν την τωρινή ανακαίνιση, με τη μισοχαλασμένη μάνδρα, τα μισόγκρεμα κελιά, τους τάφους, τις ψάθινες καρέκλες, τον Παπαφώτη Κυριότατα, που αγαπούσε την εκκλησία περίεργα αλλά αληθινά. Ό,τι αγιορείτικο πάντα με κατασυγκινούσε. Λιβάνι αγιορείτικο, εικόνες αγιορείτικες, σταυροδάκια, κομποσχήνια, ψαλμωδίες, μα πιο πολύ οι καλόγεροι. Άκουγα για τη χιλιετηρίδα, για τα κοινόβια, για ασκητές, για τα καρούλια και τα κατουνάκια. Μετά άρχισα να μαζεύω βιβλία για το όρος και πιο πολύ όσα είχαν φωτογραφίες, κυρίως με γέροντες. Φανταζόμουν ασκητές και αγρυπνίες, νύχτα και μέρα. Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα καταθέσω όλη την αγάπη μου για το περιβόλι της Παναγίας. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταθέσω όλο τον πόνο μου. Δεν μπορώ όμως και να τον κρύψω. 10 και χρόνια στη Σιμωνόπετρα και 20 στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι πολύ λίγα για να ανιχνεύσεις τη μακρά ιστορία του πεφυλημένου όρους. Μιας παράδοσης αρχαίας, μιας πορείας ωραίας μέσα στην νοηματισμένη σιγή. Στο μυστικό θαύμα, στο έκπαγλο δέος, στο θερμό δάκρυ που συνέχειες μέσα στην κατάνυξη ή στο ράγισμα του ατίθασου εγώ. Ή στην παρόρμηση του συναισθήματος ή στον δυνατό πόνο μιας αλλοτρίωσης, μιας δίψας αξεδίψαστης, της ένδοξης αδοξίας, της ασκητικής χαρμολύπης, της νυφάλιας μέθης, της ενεπιγνώση φιλοκαλίας, της γλυκιάς θεομητροφιλίας, της βροντόφωνης σιωπής, ενός μακρόσυρτου αγιορείτικου μεσονυκτικού. Στην ημί φωτιλητή του κεντρικού καθολικού της Ιεράς Μονής ή στο ταπεινό παρεκκλήσι της Ιεράς Κήτης, της πενιχρής καλύβης του χρυσορήμονος Ιωάννου του Πάνη. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

Αθήνα, Άθωνας. Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το δέος των παιδικών μου οραμάτων. Η νεανική μου φαντασία είχε πολλές φορές διαβεί καλντερίμνια, κόρδες, τέμπλα ιερών ναών, σκάλες καμπαναριών, στασίδια που τρίζανε και είχα ασπαστεί γεροντικά χέρια, πολλές, μα πολλές φορές τα άχρωμα νεανικά όνειρά μου. Όμως, παρόλα αυτά πρέπει να πω πως δεν είχα αποφασίσει από μικρός να μονάσω. Ήθελα όμως πολύ να ιερωθώ. Γι' αυτό και το παρατσούκλι μου στο δημοτικό ήταν πάτερ. Δεν ήταν λίγες οι λειτουργίες που είχα εντός εισαγωγικών ιερουργήσει μικρός στην αυλή μας, οι λίγοι οι επιτάφιοι και τα κηρύγματα πάνω σε ένα σκαμνί, ή οι καταγραφές σε τετράδια ατέλειωτα των επισκέψεών μου σε μονές, ναούς, παρεκκλήσια, εικόνες και πατέρες. Τι αθώα χρόνια! Ωραία! Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το λεωφορείο από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη, όχι για να μείνω βέβαια, αγαπούσα το Χριστό, την Εκκλησία, τη μουσική, βυζαντινή και κλασική, την ποιήση, τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, τον Παπαδιαμάντη, τον Ντοστογεύσκη, τον Μακρυγιάννη, τον Κόντογλου, τον Σολομό και άλλους. Πήγαινα στο θέατρο, ποτέ στο ποδόσφαιρο, σε ομιλίες, σε κηρύγματα, τον Παναγόπουλο, τον Καντιώτη, τη Μαρίτσα. Αγαπούσα πολύ τους ταπεινούς ανθρώπους, τον κύριο Παντελάκη, τον γείτονά μας, όχι γιατί ήταν καμπούρης, αλλά γιατί δεν τον πείραζε καθόλου που ήταν καμπούρης. Τον Παπαμανώλη, γιατί δεν έκανε ποτέ τον έξυπνο. Τον Τίτο για την ανεπιτίδευτη ευλάβειά του, που ήξερε όλες τις μνήμες των Αγίων, την απροσποίητη ευγένεια της θείας μου Δέσποινας, την αληθινή ευφυΐα κάποιων συμμαθητών μου. Και είναι αλήθεια πως πάντα με θέλει και συγκινεί το ανυπόκριτο, το ντόμπρο, το αληθινό, το ωραίο, το ησύχιο. Ίσως γι' αυτό γαντζώθηκα στο όρος. Ίσως.

πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη για την Ουρανούπολη και εκεί στον Χολομόντα μου έδειξε ένας συνεπιβάτης την κορυφή του φοβερού Άθωνα και μέσα μου είπα: «Εγώ εδώ θα μείνω για πάντα». Δεν ξέρω πώς έπεισα έτσι ξαφνικά τον εαυτό μου. Δεν το είπα σε κανένα. Στην Ουρανούπολη συνάντησα πολλούς αγιορείτικους κούφους, βουβιασμένους, καφετισμένους, λίγο γυρτούς, που άφηναν να φαίνονται απεριποίητα μαλλιά. Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το καραβάκι από την Ουρανούπολη για τη Δάφνη, καθώς μας είπαν, και έβλεπα κελιά, σκήτες, αρσανάδες, μονές και ζητούσα να δω πρόσωπα μοναχών πίσω από τα παράθυρα, στα σπήλαια, στα καλντερίμια. Το ωραιότατο δοχιάρι, το ειρηνικό ξενόφι, το θαυμάσιο ρωσικό. Στη Δάφνη κι άλλοι μοναχοί βγαίνουν από το ταχυδρομείο. Μπαίνουν στα χαμηλά μαγαζιά, ανταλλάσσουν «Ευλογείτε», «Ο Κύριος», κι άλλοι παίρνουν ένα πιο μικρό καραβάκι για την Αγία Άννα. Ακόμη δεν έλεγα καλά πως εδώ εγώ θα μείνω για πάντα. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και καθώς ο καλός συνοδός μου μου μιλά, δεν τον ακούω καλά, βυθισμένος στις σκέψεις μου, καθώς περιεργάζομαι λεπτομερώς ενός σκυμμένου γέροντα που τρέχουν οι κόμποι του κουμποσχημιού στο ροζιασμένο χέρι του ένα μικρό μέρος του αγαθού και αθώου προσώπου του.

0: Πηγαίνοντας για τις Καριές, πέφτει ένας ντορβάς από το δίχτυ του παλαιολεωφορείου και αδειάζονται φανέλες μάλινες και σταυροδάκια που μυρίζουν κυπαρισσόξυλο. Ένας εξηγεί στο διπλανό του: «Εδώ είναι το μεγαλύτερο τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου εις των κόσμων, με την οποία από το καρφείον της Σταυρώσεως του Κυρίου μας. Είναι η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου». Μετά από ώρα φτάνουμε στις Καριές. Στην Ιερά Κοινότητα παίρνουμε το διαμονητήριο. Προσκυνούμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Άξιου Νεστή. Ανάβουμε ένα κερί. Ο μοναχός πολύ λιτά και απλά μας αναφέρει το θαύμα της αγγελοφάνειας τον 10ο αιώνα. Ο Πανσέλινος που ζωγράφισε τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου ήταν πάντως μεγάλος μάστορας. Οι τείχοι μιλούν, οι μορφές εκφράζονται. Κοντοστέκομαι στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και κάτι παρακαλώ. Τα σώματα των τοιχογραφιών κινούνται. Σταυροκοπιόμαστε, υποκλινόμαστε, εξερχόμαστε. Σεριανίζουμε στους λίγους δρόμους των Καριών. Γύρτα μπαλκόνια, καμέλιες, κομπολογάδικα, εκκλησάκια, ο φούρνος, λίγοι εργάτες στο φτωχό εστιατόριο, το κελί του Διονυσίου Φουρνά, το Τιμίου Προδρόμου, το κελί του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτη, των Κολυβάδων Σκουρταίων, του Αγίου Γεωργίου, το Τυπικαριό, του Σέρβου Αγίου Σάβα, η Πατερίτσα, του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, η Μολυβδοκλησιά, οι Αγιογράφοι, οι Ιωσαφέοι και Παχωμαίοι, η Μαρμάρινη Βρύση, το γειτονικό Κουτλουμούσι, το Απόγευμα. Τα γεροντάκια στην κρίνη της εισόδου μας έβλεπαν εξεταστικά, καθώς ασπαζόμαστε το χέρι τους, που δεν το έδιναν και τόσο πρόθυμα. Μας είπαν να περάσουμε για κέρασμα. Μας είπαν να μείνουμε και μείναμε. Ο κάπως άτσαλα περιποιητικός αρχοντάρης μας μιλούσε για την κόλαση, σαν να είχε πάει πρόσφατα, για προφητείες φοβερές που σύντομα θα εκπληρωθούν, για μεγάλα θαύματα της Παναγίας, για επικείμενους πολέμους, για τρομερά δαιμόνια, ώστε μας καθυστέρησε το βράδυ τον ύπνο πολύ. Εμένα όμως μου άρεσε αυτή η αγαθή αφελότητα, η ωραία απλοϊκότητα, η εκφραστικότητα του μεσόκοπου αυτού μοναχού, που δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν ξέρω αν μας το είπε. Εμένα επίσης μου άρεσαν και οι ηλικιωμένοι αμίλητοι μοναχοί της αυλής. Το πρωί είναι ακόμη νύχτα, καθώς ετοιμάζομαι για την εκκλησία, το καθολικό, έχει σημάνει το τρίτο τάλαντο, σκέφτομαι την πρώτη μου μέρα στο Άγιον Όρος. Κυρίως τις μορφές των γερόντων. Μερικές συναντώ ξανά στο ναό, πιο ιερές, πιο σεβάσμιες τώρα, στα στασίδια τους, στους θρόνους τους, στους τάφους τους, μέσα στη νύχτα, μόνοι, στο μεσονυκτικό, στο ναό του Θεού, του μεταμορφωθέντος Σωτήρος, με το εξαίσιο τέμπλο, τα αργυρά κανδύλια, τον προσεκτικό εκκλησιαστικό που κάνει και τον αναγνώστη, ο ηγούμενος λείπει, η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι, κάθε μέρα έτσι, χρόνια τώρα, αιώνες.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ορθοδόξων πολιτείων σώζεως η Κύριε Βασιλεύη και χορήγη αυτής, ουρανώθεν δίνει και διότι έτυχε στο Θεό μόνη προηγημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου.

0: Ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, την πληθύν θύσαν οι θλίβοντες μου, πολλοί πανίστανται επέ με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Εσύ δε, Κύριε, αντιλήπτω μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φώνη μου προσκυρώνει και έκραξα και έπηξω μου ξόρσω για αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσου μου από μοιάδο λαού των κύκλος είναι επιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσου μου ο Θεός μου, της ίε πάταξη πάντας τους εθλοντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κύριε Ιησού Κυρία και των λαών της ευλογίας. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου, ελέγξε με μηδετουργή σου, παιδεύσου μου. Τα βέλη σε νυπάκι σαν μου και πιστήξε σε με την ηχείρα σου. Που και στην ίδια συνεισαρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμή μου υπηρήνω επικεφαλή μου, ω ύφορτη βαρύ βαρύνθησαν επί με. Προσώσαν και σάψαν μου όλο πεσμό από πρόσωπο τη ευφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατακάνθουν ω τέλο όλη την ημίση και θρυπάζουν από ρογό μου. Ότι ύψο με πλήση για να πεγμάτων και ο και στην ίδια συνεισαρκή μου, εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρο λιώνουν από στην ίδια τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στο ρεμό μου από σου καπετρίδι. Η καρδία μου ταράχθηκε τελπέ με ισχύ μου και τη δόση των οφθαλμών μου και αυτού και στη μητέ μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου εξαντίον μου και σαν και αίσθησαν και γκιστά με μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζουν τη ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα στα κακά μια λάλη συμμετατότητα ματαιότητα και δολιότητα όλη την εμενένα μελέτησαν. Εγώ δε ο κοφό σου και εικόνα και ω άλλου του κανικού το στόμα αυτού και γινόμενο οι άνθρωποι κακών και ουκ έχουν το στόμα τη αυτό λεγμό. Ότι πισή κυρίλη πισά ή σακού και ορθό μου, ότι είπαν μου είπα του χαρώσει με εχθροί μου και εντό αληθήν αποδοσμό επί με μεγαλορμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λιδά μου ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχθη μου ζώση και κρατώ εντε πέρα με και πληθύν θυσί μου σούντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε με κακά αντιγαθάν διαβαλών με πήκα τη δίκον ευθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μη αποστήσει απ' με πρόσχεση στη βοήθεια μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μη αποστήσει απ' με πρόσχεση στη βοήθεια μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσόρθριζε δίψε η ψυχή μου πω απλώ εισάξουν γύρι μου και αβατο και ανίδρου. Ούτω εν το αγίο θύνση τη δίνει την γνώμη και την δόξα μου σου κρίσεων το λέω σου περζά στα χείλη με πνευσίσε. Ούτω ευλογήσου είναι τη ζωή μου και το όνομα του ισορρότο χειρασμό. Εξτέτω και ποιότη σε εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι το στόμα μου. Ήμνη μόνο ευώνη σε πτήση τρομνή με τη όρσα μελέτων σε το γεννήθη η ζωή θεός μου και τη σκέπη των τρέμων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όνομα δεν τελεύτε δεξιά σου. Αυτή τη δύσμα την ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατη τη γη παροθήσου τη χείρα μου και τι μερίδε όλου που εκονέσονται. Ο δε βασιλεύ σου εφρανθίστε που το Θεό επενηθίστε πάσο μήνυμα αυτό την εφράγη στο μαλλον τον άδικο. Εν τη όρθρη σε μελέτων σε το γεννήθη η ζωή θεός μου και τη σκέπη των τρέμων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όνομα δεν τελεύτε δεξιά σου. Δόξα πατρική και Υιό και Άγιο Πνεύμα ότι κινούν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα ότι κινούν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου αίρεσε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Ήρθε να οποίον σου προσευχή μου, κλείνει το ούσου στην δέησή μου. Ότι η πλήση κακών ψυχή μου και ζωή μου το αδίγησε, προσολογήστη μετά τον κατεμένο των Ισλάκων, γεννήθη ω άνθρωπο ο βήθητο εν κρίζε ελεύθερο. Ω ήτραφα τι καθεύδεται σε εντάφων και μνήσει ετικευτικτή καιρό απόσυρσαν. Έθετο με λάκου κατωτάτε τη σκοτεινή σχέση και θανάτου. Επεμέ επιστηρίθη δημό σου και παντό του μετρισμού σου επίγειο επεμέ. Εμάκουνα στου νοστού μου επεμέ, θέτω με θέλημα αυτή παρδόθηκε και ο και εξυπορβό μου εφθανή να ήσαν αποπτωχία. Εκέκραξε προ ο κύριο όλη την ημέρα αντίπεντε προσέτα γύρω μου. Μην τη νεκρή πίστα μας οι ιατροί να στήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μην διηγήσετε έτσι με το αυτολέως και την ελήθεια μου σε διαβολία. Μην γνωστήσετε τον τοσκότα θαυμάσια και ο δικαιοσύνη είναι και πλελισμένη. Κακό προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι κύριε αυτή την ψυχή μου επιστρέψει το πρόσωπο μου σε πέμου. Το χώσι μου εγώ και ανεκό ψυχνότητό μου ψωθίζεται τα πνεύθη και εξφορήθη. Επεμέ δήλθε να οργέσει ο φοβερισμό σου εξεταραξάν με κύκλο σαν με σιδωρών την ημέρα περίεσχομά μου. Εμάκνα απόμφων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, οι τηρίε μου μέρε και έκραξα και νοικητή εναντίον σου. Εισέλθε την οποία σου προσευχή μου κλείνοντα ουσί στην δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τέντο μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλανθάν πάστε στο αποδό αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστε σαν μια στον ιό μου πάστε νόσου. Τον λειτουργό εκφορά την ζωή σου, τον στεφανόντα εν ηλικία εκτριμή. Τον επιπλώντα να θε την επιθυμία σου, να κινηστήσει το σου το εννοώ τη. Ποιον ελίμψη μέσω κύριο και κρίμα πα τη εγκουμένη. Εγνώρισα τόσο δούσα αυτό το μεσή τη ει Ισραήλ, θέλματα αυτού. Τίμων και λίμων ο κύριο, μακρόθυμο και πολύ αλλιώ και στέλο οργιστήσετε, που δέει στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομία σου μόνο επίση είναι μνημείο δέκατα τη σμαρτίσμου, δεν το παιδε και μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη ζήσει κρατώ ο κύριο θέλει σε αυτό επιτυχωμένο αυτόν, καθώ να παίξουν αντατόλια παδισμών, εμάκουν αυτόν τα συνομία σου μόνο. Καθώ ο κτήρι πατήρι σου κτήρισε κύριο του σώνιου αυτόν, ότι αυτό ο έγνο το πλάσμα ήμουν μνήσιο του ξεσμένου. Ο άνθρωπο ο σκότω η μέρα αυτό ο άνθρωπο θα βρωτό εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίληθε είναι αυτό και ούχο υπάρξει και ούχο επιγνώστη την τότε από αυτού. Το δέλεο του κυρία που τέλο του κυρίω του αιώνα επιτυχωμένο αυτόν και η δικαιοσύνη αυτή επίσημη τη φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μημένη στην εντολή αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο συμβουλό να ετοιμά στον θρόνο αυτού και βασίλειο αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογή των κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιοντα των λόγων αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογή των κυρίων πάση δυνάμω σε αυτό λειτουργεί αυτή ποιοντα το θέλημα αυτό. Ευλογή των κυρίων πάντα τα έργα αυτών παντί το που τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κυρίων. Εμπαντή το που τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχή μου των κυρίων. Κύριε, άξιο τη προσευχή με ενώτησε την αίσθηση με τη αληθία σου, άξιο τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι αληθή κρίση με τα του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στην οποία σπάζω. Ότι κατεδίωξε με χθο την ψυχή με τα πίνω συνεισγύν την ζωή μου, κάθε σε έναν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία σου είναι με το πνεύμα με νη μεταράγει την καρδία μου. Εμνή στην ημερών έρχε να μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων, διεπέντωση προσωτή χειρό με τη ψυχή μα για να ιδρώσει. Άξιο μου κύριε Ξέλου το πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μου γεωθήσει με τι κατάμενε να ζλάβουν. Ακούστον πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι ψήλυψε. Γνώρισον μου κύριε εδώ να μην μπορέσουν προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου κύριε προ ό,τι προσέ κατεύχομαι. Δέξω μου του είναι το θέλημά σου έτσι ο Θεό. Το πνεύμα στο αυτό να οδηγήσει με την ευθύνη και με το όνομα του κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξω κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου ξελοθέσει ο εχθρό μου και απολύσει πάντω τλείγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αυτό να οδηγήσει με την ευθεία. Ένα και δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύμα την κοινή και στου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμες. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμες. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως

0: Αποστολή Αγή, πρεσβέψατε το ελεημόνι Θεό, είναι απ' τες ματών άφεση, παρασχή τες ψυχές ημού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αποστολή Αγή, πρεσβέψατε το ελεημόνι Θεό, είναι απ' τες ματών άφεση,

και πατέ. Εν τη αρχηγαρτή εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού κατά δεξάμενον πάθος.

0: Ακούσω εν τη γη, ψυχή μου μετανοήσω. Χούσεν τα φωχημνή, τεσμάτων ουνητούτε. Βόησο Χριστό το Θεό, καρδιόγνωστα ήμαρτων, πριν με καταδικάσεις. Φύσε μου ο Θεός και ελέησο με.
1: Κύριε μου το θυμό σου ελέγξεις με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Έως πότε ψυχή μου επιμένει στη στέμναση. Έως τίνος λαμβάνεις μετανοίας υπέρθεση. Λάβε κατά νου την κρίση την μέλουσαν και βόησαν.

0: Τα βοηθεία του κόσμου, τις πρεσβείες σου σκέπε, τους δούλους σου, από πάσης ανάγκης μόνοι ευλογημένοι.
1: Τον βυθόν των πεσμάτων μου συγκίνωσκες, Κύριε.

0: Δικαίος χρήσεως επερχομένης και του Κρητού των όλων δικάζοντος, ποιον απολογία δώσεις ψυχή μου. Ημί πρωτού τέλους βοήσεις, ημαρτών ο Θεός και ελέησον με.
1: Δόξα Πατρί και

χρησιμοποιήσω όπως άδικη ο θύρτη της λόγης σου και νικήσεις το πνευστέ σου. Ιδού γαρνομίες σου αλήθειν και να αμαρτύρεις και σου είναι η μήκη μου. Ιδού γαρ αλήθειν εγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της οφείας σου δηλασσάς μου. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσου με πνίζω και επιχείω να ευχαριστήσω με. Ακουτιείς με αγαλία σου και ευρωσύνη. Αγαλιάσουν τα οστέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλλου. Καρδία καθαρά κτίσουν με μία Θεό και πνεύμα εχθέ και νύσουν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από την προσώπο σου ένα στάγιο, μία την ελισσοπεδού. Απόδοση την αγαλία σου, τη συντηρία σου και πνεύμα την κεμονικό στη λυξό μου, με διδάξω. Αν όμω σε σου δώσω και ασυλή σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεό, ο Θεό, συντηρία μου. Αγαλιάς τη γνώση με τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκρίπτουν να εσύ ότι η θέληση σας εσύ με το πράγμα ολοκαυτώματο εκεί ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα συντεθειμένων καρδία συντεθειμένη και ταπεινωμένων ο Θεός και ξέρανό σου αγάθινο κύριε δι' ευδοκίες της Ιών και οικοδομηθεί το τα τύχη του Σαρήν τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνη συναφρά και ολοκαυτώματα τότε ανήσουν τις αστηριώς σου μόσχους θαυμαστός εδώ ξεσπιών τέλατα σοι ο Θεός ο άπισον σας, και άρματα καλύψας και λαών δικαιώ σας, διασώ σας, άδων δάσιος λιτρωτή ημών Θεό, δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εαυτούς θερμός αδελφοί κλάψομεν όλη τη ψυχή εγγύζει ο νυμφίος, ανάψομε τις πράξεις σας περιφεδράς λαμβάδας, όπως δύο νυμφώνος τύχομαι εκεί, δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μεταγνούς εξ όλης ψυχής έσωστε πάλεμα να σύσει βοήθηση γαρνέσων δεσμών κατηλημένος προς μόνο το δεσπότη τούτου ζήλου ψυχή και σώζει ευχερός. Άγιοι του Θεού παρεσβάσατε υπέρ ημών. Οφθαλμών πυρός ισχυρών στέρηση γλώσσες εκοπήν ποδών διαφαιρέσεις μυρών και βραχιώνων υπήνεγκαν η Θεία Θεοφόρη ευχαριστούντες Ιησού Χριστό. Άγιοι του Θεού παρεσβάσατε υπέρ ημών. Οι ιατρίων όφθιοι μήνυ μάρτυρες πάση της πιστής η θήκη των λειψάνων εξής αντλούμενών σου ψυχώνται και σωμάτων κατά χρέωση μας γυρέκονται σε ή. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αθανασίας μάνα Χριστόν φέρουσα στάμνη λογική πικρίας ψυχοφθόρων παθών εκπλήτωσέ με παρθένε Παναγία όπως πίστη δοξολογός σε ψευγός. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέρ τιμων ήθνεσαι, ζωής η πέτρα ανέδειξε, ενώ εδομήσατο την εκκλησία αυτού, Βαρθολομαία Απόστολε Θεόπτα, όθεσε κεραίρομεν και μακαρίζομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μεγάλος μειούσεσαι τα υπερνούν και διάνοια σοφία ενευράμενος, την ενυπόστατον απεμόρανας Ελλήνων την σοφία, σοφίσε στα πέρατα στήλης διδάγμασι. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρός επιτύμβιος, θαλασσοπόρος γηγένησε, τις θείες προστάξασε καταπιθόμενος και ο Σύλλιος προστήσε εξαιώας, Απόστολε έφθασας, καταφωτίζον αυτήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πλήρης και καίνονται, ο προαιώνιος άρχεται, εκόριστε όπεδος, αποτυκτόμενος, ο νεκήρυξας εν δύο της ουσίας, μία υποστάση δε δυο μακάριστα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, παντή εις χαρίσμας η καταπλουτήσε σαχάρισε, του Πνεύματος κήρυκα θείων Απόστολων, εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει του Λόγου την σάρκωσιν, τίτε αείδημε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Αυγήν Θείας Χάριτος εις δεδεγμένος εξίσταψας ο Σύλλιος Πάνσοφε, τες εν το σκότι ψυχές σας εφώτισας, εξέρων αμαρτίας, δουλείας λυτρούμενος πλάνης μακάριου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπάρχουν ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος ο Πάνσοφος, σε προχειρίζεται και διάκονων και θείων υποφύτην και πίστεως κήρυκα τίτε θεσπέσια και νίκαια ή και εις τους αιώνας του νόνου να μην. Λυτρούμενος έλαμψε σου εκμηδίως ο Κύριος, του κόσμου τα πέλατα πλάνης θεών εμφεών οικέτευε και πάντοτε δυσόπης ο θύνη τους πίστησε όλοι γεραίροντας. Ου και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αν εν συντή του Πατρός, εν υποστάτω σοφία.

0: της μέγας ήλιος θυλπουμένη, διδαγμάτων λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του στιμώντασε, Βαρθολομαέ Κυρίου, Απόστολε.
1: Η κάθοδος των σών Παναγίων Ιψάνων υπόθεση σημείνε ότι σφαιδροκάτης ανέφημε και γονέ του Κυρίου Απόστολε ειν γεραίροντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν σε τον

όρθε του Θεού, χαίρε κόρη καθέδρα βασιλική, κλείνει πορφυρόστοτε χρυσοπόρφυρε θάλαμε, κλαμίσω λουργό προέτοιμα αλφέστατον τεμένος, αστραπή φόρων άρμα λιγνή απολύφωτε. Χαίρε Θεοτού και δωδεκάτη και πόλης και πύλη χρυσήλατε και παστάς αγλαόμορφε, αγλαόχρυσε τράπεζα, Θεοκόσμη των σκήνωμα χαίρε εν δοξεν ημφυλίος θάλακτε, χαίρε μόνη ψυχή.

0: Παύλος Απόστολε, συν τούτο ημί των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος, μισθολέκτα τίτε μακάρια, δια τούτο βόμεν συν υπαύση πρεσβεύων υπερ ημών, υπερ πάντων ημών.
1: Υπαύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Τον επιγείς οφθέντα σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος, οικείος και κληρονόμος. Όθεν πίστη προσκύπτων σε οικετεύω, όπως τεσέσι και εσύ εσπαράσχεις μη άφεση, διώκον την αχλειώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξα, το επαξίως ημίσεσαι και βοάνσι απάυστος Απόστολε, μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Και 25η του αυτού μηνός μνήμη ανάμνησης της επανόδου του λειψάνου του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου Γεναδίου και Ιωάννου, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως. Και στον Αγίος Πρεσβείος ο Θεός ελέησον εμάς, αμήν.

0: ψηλές ψηλές.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Στο αγαθόν οδηγήσει με εγκυρθία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκαιαϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέγησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέγχισον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
1: υπεραγία
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε
0: ότισον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους

0: φωτό και σκέπουσα τα ψυχάς ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίγια παντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμεν μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσνη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύν, αγαλιάσοντος Θεέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσευ σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδοκα. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.
1: Άγιε του Θεού, πρέσ, Απόστολε, Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέρ θυμών λίθων σε ζωής η πέτρα ανέδειξεν ενώ εδομήσατο την εκκλησίαν αυτού Βαρθολομέ Απόστολε Θεόπτα όθεσε γερέρωμεν και μακαρίζομεν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Μεγάλος μοιούσαν σε τα επερνούν και διάνοιαν σοφίαν ευράμενος την ενυπόστατον. Απεμόρανα σελήνων την σοφίαν σοφίσα στα πέρατα θείης διδάγμαση. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Νεκρός επιτύμβιος θαλασσοπόρος γεγέννησε. Τες θείες προστάξεσαι καταπιθόμενος και ως ήλιος προς δύσιν εξαιώας Απόστολε έφθασας καταφωτίζον αυτήν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ο πλήρης και εκένοτε ο προαιώνιος άρχεται και χώρις Θεόπαιδος αποτυκτώμενος, όνε κήρυξας εν δύοτες ουσίες, μία υποστάση, μια υποστάση δε Θεομακάριστε. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Παντής χαρίσμασι καταπλουτίσας αχάρισε του Πνεύματος Κήρυγα θείων Απόστολων εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει του λόγου την σάρκωσιν τίτε αείδημε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Αυγήν θείας χάριτος εις δεδεγμένος εξίστραψας ως ήλιος πάνσοφετες εν το σκότι ψυχές. Άσε φώτισας εξαίρων αμαρτίας δουλείας λυτρούμενος πλάνης μακάριε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Υπάρχουν ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος, ο Πάνσοφος, προχειρίζεται και διάκονων και θείων υποφύτην και πίστεως Κύρι κατήτε Θεόπνευστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, λυτρούμενος έλαμψε σου εκνιδίως ο Κύριος του κόσμου τα πέρατα, πλάνης Θεόνυμφε, όνει και έτευε και πάντοτε δυσόπισο θύνε τους πίστησε κόρη γερέροντας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ισχυράν παράκλησιν σε εύρον και φως και δεινών απαλλαγήν, Βαρθολομέ επάνσοφε η πλάνη συνεχόμενη και αθεία ζώφωσιν φρενοβλαβώς περικείμενη. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Στόμα γεγονός Θεού του Λόγου εκ στόματος λάκου νοητού λαού σε ρίσω ένδοξε προς αγαγών το κτίσαντι διαλουτρού βαπτίσματος Βαρθολομέ αείδημε. Άγια του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Η γλώσσα σου πυρήνη καταφλέξα τη πλάνη στην ύλη την πικράν. Και γερσωμένα πάνσοφε καρδία κατενέωσα. Και γεωργήν ουράνια νοήματα παρεσκεύασα. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά, εξού υπερ λόγων Θεό λόγο τεχθήνε. Τεχθήνε η δόκησε αρκή παρθενομήτωρα άχραντε, μαθητήν εκλεξάμενος και υπηρέτη γνήσιων Βαρθολομαίων των ένδοξων. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ούκ εν σοφία μερονούσεις, μορενούσεις αυτοί τους προσέχοντας, αλλά γνώση αληθή την αγνωσία μακάρι, ψυχών επιδίωξα σων προστρεχόντων συ. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ηλωμανούσαν αθεΐας ακάνθες την άρουραν, πανκληρίας των εθνών δρεπάν η θεία η κάθερας, γνώσεως τα σπέρματα καταβαλόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μίαν Κηρύττων εν τρισή της προσώπης θεότητα, απεδίωξα σαχλήν πολυθεΐας μακάριε θείαν προς επίγνωσιν άγων τα πέρατα, και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν, αγιωτέραν των αγγέλων και πάσης της χρήσεως ανωτέραν, ο εξούς αρκεί τεχθείς σε εργάσατο.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την ειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ζήσατε. Εν τη Κρήτων τεν ίσο εις δίσες μακαρίε, δια θανάτου πάση να δει τους κατέλειπες. Θεία σας ακτίνα

Απόστολε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε περί μόνη. Ακτής ηλίου του λάμψαντος στο κόσμο διασώματος γέγονας τεσσελασφόρης σου διδασκαλίες Απόστολε από διόχο νύχτα πλάνης πολύ Θεών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λαείς Θεού το σωτήριο νετράνωσα σαρκός ομοιώματι, εμφανιζόμενον δια πολλήν αγαθότητα Βαρθολομαί Κύριε ξεθνών Απόστολε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδόν την θάλασσαν έσχικας και τρίβους εφυδάτων πεποίηκας και ούκ εγνώστη σου τούτης τα ίχνη εν πνεύματι, όσο Δαβίδ προέφη μάκαρ Απόστολε. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, ναός της δόξης γεγέννησε και πύλη του φωτός εκκριμάτισας, όρος κατάσχιον τέρας προφήτες αδόμενων παρθενομήτωρ πακόρη θεομαχαρίτωτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο Παύλος ο του κόσμου ανέσπερος ήλιος, έως ακτίνα εκπέμπει, ποτοβόλων μάκαρτας εν το σκότι της αγνίας καθεδρούσας καρδίας φωτίζουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ναμάτων ζωηρήτων ανάπλεως γέγονας ρήθρις εν θέων δογμάτων, του χυμάρους μάκαρ της αγνωσίας κατακλίζεις καταρδεύων εγνώντας συστήματα, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούσι γενναί

0: ευχαριστώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την ειδόξαρα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο της Μέγας Ήλιος στην Οικουμένη των Δαγμάτων Λάμψης και Θαυμάσιων Φοβερών Φωτογωγών του Στημόντες σε Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
2: Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
1: Του Παύλου δεχτή συνόμενος Απόστολης είναι τούτο ημίν των λόγων προκατήγγειλε της Αλφαίου Χάρτος. Μη στο λέει κρατείτε μακάρι, δια του το απόμαση, μη πάυση πρεσβεύουν υπερ πάντων ημών.
2: Μη παύση πρεσβεύουν υπερ πάντων ημών.
1: Τον επηγής ο φθέντας σωτήρα καταγγείλεσαι κόσμο της αυτού ψευδούς θεότητος εκκριμάτισας φίλος οικείος και κληρονόμος. Όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω όπως θεσές οικεσίες παράστης μια άφεση διώχνουν την αθλειότητα της ψυχής μου σκοτώμενον ένδοξε το επαξίως υμνήσεσαι και φοάν σε πάυστος Απόστολε. Μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
2: Μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Την 25η του αυτού μηνός, μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Είναι τριγόμεν άφθονον πιστη χάρη Βαρθολομαίου σε βρέθη και κρυμμένο. Σον ναι κοινικά σε Βαρθολομαίου εφεύρων πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Κορτίνης της Κατακρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ή το παρημόν και τη το βραχιστήτρο του του τελευτήν, την ενειδίγη φέρον, ουρά και τον δάπεδον λάχη σηκάδι, είτε εν η πέμπτη. Και αυτή η μέρα ποιο των Αγίων Πατέρων ημών, μην άγιο Φανίου Γεναδίου και Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινοπόλεως. Τα έστω των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, βέησον ημάς, αμήν.

Thank you.

0: Χριστός βλαστήσας αχρίστων, υπούτω του Σταυρού, ζωή πόρων εργεί, επί του γυρθέντρων. Διούν οι λείψουμένου, προσκυνούντες αυτών, σε μεγαλύνομαι.
1: Και λέει ο Θεός, «Πέτει την του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την ειδόξεν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: πάντα της πλάνης τα ζυζάνια και των δεινών εξαιρουμένων. Τους πιστούς πειθωμένους του Κυρίου Απόστολε.
1: Ενείτε αυτόν εκεί βάλει σε δίχη, ενείτε αυτόν εκεί βάλει σαν

0: ασαρμό μενος συνοάρτης είπαν σοφέ και προσδύσιν στάνων άδειτε φωσφόρε της Εκκλησίας του Χριστού Βαρθολομέ Θεό μακάριστε εν η αναπαυσάμενος πάση των κόπων αναπαυσής και δεινών απολύτρωσης θαυμαστός εκκριμάτισας.
1: Είτε αυτόν εκυβάλλησε, βήθησε, είτε

και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόν τον εν αυτό,

έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορία

αυτών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Θεός μου, του Βασιλείου σου και δόξα κατέρα του τέλους, αμέντρος και φιλοτροπιά.

0: στιγμή.
1: Την αλήθεια σου κατανοητά τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
0: Όταν σχημάστες και συμφωνήσουμε, θα σας ευχαριστούμε, Κύριε Συγκεκρισία, συμφωνήσουμε και με αυτό σας δείξουμε επίρρομα.

0: η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αχίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δεν τελειώσω με το Κύριο, αλλά λάξω με το Θεό, το Σωτήρι μου.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την ειδόξαρα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεν στο γύρω σου,

Όταν πέμψω αρτεμόν προς ειτυχικών, σπούδωσον ελθύν προς με εις Νικόπολην. Εκεί γάρ και κρινκά παραχυμάσε, ζήναν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον ή να μηδέν αυτή εις λύπη. Μάθανε τόσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας

0: ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ καίους ηλίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημήν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Όσοι ανούν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτου τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαμποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη

υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου βοηθόμενη, Κύριε Λαΐσου, ουδής άρθνας εμάς αρκές επιθυμίες και τον ευσαρίστη προσεγγίες την λειτουργία σε βάση την δόξα. Το γάρ διακονίνει σε μέγα και φοβερόν και θέσεις πρέπει να ψάλω, όμως δεν την άφουν με τους οποία ατρέπτος και να λέω τους γιώνας άλλαβους και αρχιές με βάση και της λειτουργής σας δημοκτουσίας. Την ιερουργία παράδειγμα του Δεσπότης των Απάντων. Σιγάρ μόνος Κύριε Θεός με Δεσπότης θα προνοίγει τον πηγιόν του επιθρόνου που είναι το Σεραφείο και στο Θεό. Ο μόνος Άγιος και Αναγής αναπόμενος σε την είδης από το Παναγαθό και ευδίκον επίβλησε με τα μονό και χρόνια κατάσταση μόνο ψηλή βασίλη σε μέρος και κάνω σε ό,τι ράδει τους ενδεδεμένων στη Ρατίας χάνη παραστήμη για το Άγιο και το Άγιο και το Δεδεμένο. Σιγά προς εγώ κλέπτω αυθήνα και δεμένω. Η αποστρέψη των προσωπών μου μη δεν προκυμάσει με εκπαίδωση αλλά αξίως προς ευθύνης είπε μου το μαθαίνω και να ξέρω πως το τότε. Σιγάριο προσφέρω την προσφερόμενη στην προσδοκόμενη και ζητώμενη Χριστέα Θεοσημό και εσύ τη δόξα να παίρνουμε στην του Ανάρχου του Πατρί και του Παναγίου και Αγαθού και ζω ποιό σου πνεύμα την ίν και αίγιο σε ένα στενό να μην. Η ταχερουβή μυστικό εικονίζοντα και τη ζωπιό τριάρι των τρισάγιων που εσπάθη. Ω τον βασιλέα τον όρο που δεξάμε τι αγγελικέ αόρα να τι κάνουν λέω λέω λέω. Η ταχερουβή μυστικό εικονίζοντα και τη ζωπιό των τρισάγιων που στον βασιλέα τον άδειξαν τι αγγελικέ αόρα να τι κάνουν λέω. Τα χέρια μου είναι σκοτεινά. Όσο ήταν βασιλέα, τον όλο δεξιόν τις αγγελικές σας, τον δεξιόν βία. Αλληλουία.

ήμουν, λέει, ζωνός ως κάτω μέγα ελαιός, ελαιός, επιπλείω πλήν αμα τους ανομίες, τις αμαρτίες που καθάρισαν με, ότι την ανομία μου έχω δημιουργηθεί αμαρτία, παντός, συγγονώ ήμαρτον και το πονηρό ύψος, όπως αν δικαιούς μου είχε να κλείσει το πνεστές, γιατί εγώ γαραλή μου είχε σαν λίγο και να μαρτήσει, που γαραλή μου είχε στα άντρα και να κλείσει το πνεστές. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστής με φυγής με στο έχει ώρα να καθίσω. Ακουτιείς με αγαλία σκέφωση, με αγαλία σου πως έφτα από τα μέρα. Απόσταξε λόγω σου πως δραματιό μου και πάσα να μην εξάνωσε. Καρδία καθαρά χτίσω με μία Θεός και πνεύμα της Αγίας έτσι αγάπη. Μία απορρίψη να βρισκό μου και πνεύμα στο Άγιο, μία αγαλία σε παγού. Απόδοση με την αγαλία σου πίσω και πνεύμα τη γημονικό στρόπη. Διδάξω νόμου θα σου δώσω και σε λύση της επιστρέψω. Ρίσευε ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας, ο Μαγκάς, την πλούσια μου δικαιοσύνη. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γεννήσει. Ότι ήθελες εσύ εδώ να πει το στόμα να καταλήξει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε θυμένο, καρδία σε θυμένη και τα πνεύμα σε θυμένη. Αγάθινα, Κύριε,

λέξη με πάτερ μπνούντα και λέει ισόν με Θεός. Κράζω σύρθε σε αυτή τη λόγη του φωνή. Η λάστη την και λέει ισόν με Θεός. Θεός ημάστε με Θεός. Θεός ημάστε.

Θεός ηλάσσε την πληρωματολογήσεων. Άρα σας Άγια και ευλογείτε τον Κύριο.

Σιεροσύνη, σιεροσύνη, πάντοτε την και αίκη σε όνος του αιώνα να μην. Ο ισχύμων Ιωσήφ από ξύλου καθελών του άθαντό σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας, εν μνήμα τυχενό κυδεύσας, απέθετο. Τότε ανήσως είπε σε Σύριος μου, τότε ανήσως και λέει σου μου, Κύριε Θεός ο Παθανός ο Μόνος Άγιος, ο δεπόμενος ο Ιησούς Παναγκαλώνης, δηλαδή πρόσδεξη μου, ο Θεός είναι το Πασάγιο του Συρίου. Και κάνω σε μας που συνεγγύει τώρα τις πραγματικές και πραγματικά του και καταξίως μας αυτή θα είναι του γένες και επισήμως του και επιτραπηκεί με να τα και πάνε το λαό σου, αμήν, αμήν, αμήν.

Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψης.

ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών

0: Ομολογήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσω και εσύ και καταβγή μου και ρίστε με Χριστός εν το μέσο ημών και είναι και έστω και έστε πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό πετέρπαντο κράτορα εις εν ουρανού και γης βρετώνται πάντων και ουράτων. Εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, παρά του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς υποτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομούσο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς ανθρώπους και διάτηρη μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σωκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρία στην Παρθένο και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά και ερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμεν με τα δόξης κνεζόντες και νεκρούς ο της Βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιό συγκροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μη εν αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Άξιο και δίκιο σε εμείς ευλογείς ανέσεις και ευχαριστή με τις φωτίες. Σιγά δε Θεός ανέξει με ρόλους αόλους καθόλους ο Ιεπισμός. Υπέρ τούτο πάνω ευχαριστούμε το μόνο γεννήσιο επίπεδο του Αγίου Πνεύματος. Ονείσμε και ολοκλήσουμε το πρόγραμμα και το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε και τους μιλητές και ευθυνόμε τα εξεκατησίες και τις παραστικές χιλιάστρες και μιλιάστρες. Τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, ξαπτέρια που λέω, με αυτά σε πτερωτά. Των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα. Μετά το δοκιμισβόμεσαι και λέγουμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυμνικός, ως τον κόλλησε γάμισε, ως τον Υιός του Δημιουργούνε, να πάσα πάσα μια πόλη του Αγιζενένου. Όσοι αθώνουν και πάσαν την υπερημόνη οικονομία, πρέπει να την μάρθουν, να βγουν άρθρα της Αγίας, να την ευχαριστήσεις, ευλογήσεις, αγιάς, κλάσσα,

Φάγεται τούτο μου εσύ το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον της ελαιών. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μένει της και πάνω το εκλογή, του σταυρού του τάφου της Παναστάσεως, της εκδεξιών, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσία.

Κατά πάντα και δια πάντα σε υμνούμε, σε ευλογούμε. Έτσι, Θεός ελάστη με τα πατέρα και δεσέ, Θεός ελάστη, Θεός ελάστη. Και πίζω το μενάρτο του τίμιο σώμα του Χριστού, αμήν. Το δέντο ποτηρίου του, το τίμιο αίμα του Χριστού, αμήν. Μετά βαλαούν το πνεύμα του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνω σε εις νύψη ψυχής, εις άρθμα, εις κοινωνία γνώμης, εις βασιλείας ενώπηρωμα, εις παρσία μου σέμι, εις κοιμής κατάκριμα. Έτσι προσφέρω στον τα στρατή επιτρέπησα μας μάρα. Προπατέρ, πατέρα, προφητών, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύττων, με κλειστών, μαρτύρων, ομολογητών.

0: Μυρίζει στην κύριε Μονή Στάση, Μονή σήμερα και θέλετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να
1: ψάξετε να
0: ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε να ψάξετε.
2: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου,

0: Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και
0: δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία. Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Ως τον ουρανό και επί της γης τον άρθον ημών των επιούσον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα φήματα ημών ως και μης αφίεμεν σε φιλέτης ημών και μης ενέγης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από ό, του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και οι δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι, Κύριε Σου, Θεέ σου, ψυχή του Ιησού Χριστού και ελθέ στο Αγιάσι μας, ο άνθρωπος είχε πιο διμήνα όλο το σύνολο και καταξίων του έτσι, μετά δεν είναι ενός τιμήσεως και διημών παντή το λαό. Θεός ελάστη. Θεός ελάστη την πνευματολόγη σου, Θεός ελάστη την πνευματολόγη και λέει σου.
1: Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίης.
0: Μελίζεται και δεν Ιησούς Χριστός νικά. Πλήρωμα που τρύπησε μέσα.

0: απέραντα της οικουμένης στα ρήματα αυτών. Αλληλούια.
1: Ζέσεις πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου.
2: Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσεως και
1: φανανένε
2: λέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσαρχόμενον και προπτώμενό σου στην πόρνη και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίδια συνέλαβεν. Ιδέ του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε. Μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς σώσε.

0: παράλαβε. Μου μη γάρτησε εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Ου φίλη μα ειδώσει τα θάπερο Ιούδα. Καλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων. Άνθραξ γαρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δεν νουν τρέφει ξένο. Έφερξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πηδία ήλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, δύνατας δύο σκυρθών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρόθηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρτων μίσος εισελθήν στον υπόνα, ότι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιους εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί.
1: Τίθεστε.
0: Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή. Γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει.

0: εισελεύσομαι.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: So.
1: Get him stops in the court, he's right now on. Have a plan. So, okay, but you get me stops in the court. He's right there on you. I mean.
2: Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ύψωσον δέσποτα, ύψωθη. Πάντοτε νύν και αλήθεια ο Θεός.

των επουρανίων, ζωπιών φρικτών αθανάτων του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων μελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελικ Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή λοιπόν,

0: Ευχαριστούμε, εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εικεσίες της ενδόξης Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την ειδόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντων αιματέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω το Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αεί και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το πλήρω το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον και ως του αιώνα.

0: Δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάς τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Πρωτοδρόμου και Παπαστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γεωργίου εν Ιωνίλης Αθήσεων του Προστάτου και Πολίου Χουμών, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστού μου τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Τίτου Επισκόπου Γορτίνης Βαρθολομαίου Αποστόλου Ων και την Μνήμη Πιτρούμ και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Η Αγία Τριάδα δεν φυλάξει πάντα μας. Καλή σας μέρα και ευλογημένη. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και θυμάται. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ.
1: Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευλογία Κυρίου Κέλλους και πισέ. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τα λαβή των αγράμμων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει χαρισάμενου σημείν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια επιβεγγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος της αποτροπής παντός εναντίον σκοτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ήγνανε το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω το τι δε βίω πάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος θάριτον σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος ευπροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς, επί πάσης παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών υπό τη σκέπη σου και την τομτερήγων σου σκιά και δώρησέ μη με ξεσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον διακάνθες των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ως θέησά μου. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσον καθήλωσον φόβο. Αϊσκέπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με. Κάλυνε συνέπιζε και φώτιζε με, δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσχα κούρδος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντες υγειασμένους, εις ταξιαρχίας των ασωμάτων, των πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τις δε συνάχναν των αγνήν μητέρα, όντα σκητάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα τους όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, και ένι το ομοίη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευτοσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στήνα εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγκαλιαμά μου. Ευχαριστώσει ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών και νέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας και ίσουσα ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μύθι, ρελέσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή με την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αγμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Αμήν, Άγιος. Είναι απολύεις.
0: Είναι απολύεις ο δούλος σου Δέσποτα και αγαπητός σου Ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε δες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ρημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως

0: Χαρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και οι δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψας αχάρι στην οικουμένη νεφώτισαν αφλιαργυρία στον κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτηρ Ιωάννη χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σου θύνοντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των ζών χιλέων πάντας διδάσκεις πως κοινήν εν τριάδι, τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάρις Θεώσιεν, επαξίως εφημούμεσαι υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και έικες τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας μέρα και ευλογημένη.
2: Καλή σας μέρα και ευλογημένη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Κορυφή της αρετής. Όλοι παρατηρούσαν με έκπληξη την απότομη μεταβολή του νέου. Κάποτε, ενώ βάδιζε προς την κεντρική πλατεία της πόλης, συνάντησε τον Όσιο να παίζει σε ένα κεντρικό δρόμο. Τον πήρε λοιπόν παράμερα και του είπε: «Στα αλήθεια, είσαι φοβερός Άγιος». Φοβερά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και εκείνα που κάνει ο Θεός από αγάπη για όλους εμάς, αλλά και εκείνα που επιτελεί η Παναγία μας για να μας βοηθήσει να πάρουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Άλλη μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ. Ο Παπαφιλάρετος ο Πνευματικός, από το Ιβυρίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος προερχόταν από τη Χατζηγεωργιάτικη Συνοδεία, να πούμε εδώ, είναι νομίζω απαραίτητο, πως η συνοδεία του Χατζηγεώργη δεν έτρωγε καθόλου και ποτέ λάδι, ούτε και μαγειρεμένο φαγητό. Αυτός λοιπόν ο Παπαφιλάρετος προερχόταν από αυτή τη συνοδεία, υπήρξε μεγάλος νηστευτής. Ούτε το Πάσχα δεν κατέλυε το λάδι. Κάποτε που λειτουργούσε, του έπεσαν κάτω τα τίμια δώρα. Τα είδε και τον κατέλαβε το πνεύμα της απελπισίας. Τότε βρήκε ο δαίμονας την ευκαιρία να τον πλημμυρίσει με χίλιους και αβάστακτους πόνους. Την ώρα της δοκιμασίας, που εκδηλώνονται τα εξαίσια κρίματα του Θεού με τα οποία κατευθύνει τη ζωή μας και πολλές φορές παραδίνει και τον δίκαιο σε χέρια άνομα για να δοκιμαστεί περισσότερο και να γίνει στους άλλους υπομονής παράδειγμα, ο γέροντας Φιλάρετος επιδίδεται στη θερμή προσευχή και στα καυτά δάκρυα. Στους ανυπόφορους πόνους που δυναμώνει την προσευχή και την επιμονή του. Με τον προφήτη Δαβίδ σιγοψάλει εκείνο το προφητικό: «Εν το εγγίζειν επ' εμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, εγώ δε ο σηκωφός σου γλυκών και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού». Ο διάβολος ήξερε πολύ καλά πως είχε να κάνει με άνδρα τέλειον, ο οποίος είχε φτάσει με ακρίβεια εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως δεν χάνει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος τους αφόρητους πόνους του γέροντα Φιλάρετου, του παρουσιάζεται και του λέει: «Θέλεις να σε πάρω να μην τυραννιέσαι?» Όταν ο γέροντας αντίκρισε το δαίμονα, ρίχτηκε σε πιο μεγάλη προσευχή. Τότε κατέβηγε στο καταφύγιο των χριστιανών, στη συμπαράσταση των αδυνάτων, στη μητέρα του πόνου, στην Παναγία, και άρχισε με θερμά λόγια να την επικαλείται. Σαν αντίδωρο της κρατεάς προστασίας της προσφέρει τα πυρή καυτά δάκρυά του, που ποτίζουν στο πάτωμα του φτωχού κελιού του. Σαν άλλος Μανασής, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς του Ισραήλ, κλαίει ο γέροντας και οικετεύει την Παντάνασα να σπεύσει στις παρακλήσεις του. Είναι ντυμένος ο γενναίος αθλητής με την πανοπλία του πνεύματος και αντιστέκεται με ασφάλεια προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Νικά ο γέροντας με τη βοήθεια της Θεοτόκου και αντιστέκεται στις επιθέσεις του διαβόλου. Αλλά οι πόνοι όλο και πληθαίνουν, όλο και μεγαλώνουν. Κάποια στιγμή, με όπλο το φοβερό όνομα της Παναγίας, πληγώνει κέρια το νοητό όφι, το διάβολο δηλαδή. Ο προλίγου θρασίτατος διώκτης μετατρέπεται σε δειλό δραπέτη και ο ορατός τώρα δράκοντας εξαφανίζεται σαν να εκδιώκεται από ένα φοβερό κεραυνό. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται παντοδύναμος και πιο ισχυρός από το διάβολο με μόνο το όνομα της Παναγίας στα χείλη και στην καρδιά καθιστά καταντροπιασμένο δραπέτη αυτών που καθημερινά καυχιέται ότι είναι κύριος της γης και ότι μπορεί να εξαλείψει γη και θάλασσα. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία λαμπρότερη ηλίου και ηλιόμορφη με όλη τη θεία δόξα της, όχι για ανταπόδοση των κόπων του, αλλά ως ένδειξη της φιλοτιμίας και της χάρης του μεγάλου δεσπότη για να του πει: πήγαινε τώρα στον πνευματικό και πες του τα κρίφια της καρδιάς σου. Όταν κατέφθασε ο πνευματικός, ο πατήρ Φιλάρετος τον βεβαίωσε πως δεν είχε κάτι στη συνείδησή του το οποίο να θυμάται και να το αποκρύψει με την πονηρή υπόδειξη του διαβόλου. Τότε ο πνευματικός του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Από τότε ησύχασαν, πέρασαν οι πόνοι και ο διάβολος δεν τον πείραξε πια. Νικημένος ο εχθρός του ανθρώπου από την καθαρότητα της ησυχαστικής ζωής του απλού και γεμάτου αρετή Παπαφιλάρετου, που άκουε τις προσευχές του και η Παναγία, πήρε τους πόνους που είχε φέρει στο γέροντα και αναχώρησε. Αναχωρεί ο διάβολος, αγαπητοί μου αδελφοί, και αντιμετωπίζεται όταν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι, όταν λέμε την προσευχή του Ιησού αλλά επικαλούμεθα και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Πολλές φορές ψάχνουμε τον τρόπο να νικήσουμε τον διάβολο. Ο τρόπος είναι ένας: το όνομα του Κυρίου μας και το όνομα της Παναγίας μας. Και μόνο στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων ο διάβολος φεύγει μακριά. Ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Έξω από τη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και σε απόσταση 10 λεπτά από αυτήν υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσι. Το παρεκκλήσι αυτό έχει την ιστορία του. Το παρεκκλήσι αυτό δεν φτιάχτηκε εκεί τυχαία και δεν υπάρχει τυχαία. Για να ακούσουμε τη θαυμαστή ιστορία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέεται με το παρεκκλήσιο αυτό. Όταν άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής της Λαύρας το 961 ή 962 μετά Χριστόν, ό,τι έκτιζαν οι οικοδόμοι τη μέρα το γκρέμιζαν τη νύχτα οι δαίμονες, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν μια τέτοια οικοδομή της οποίας το πνευματικό έργο θα ήταν μεγάλο. Πολλές ψυχές θα σώζονταν και πολλοί και μεγάλοι εχθροί του διαβόλου θα παρουσιάζονταν. Πάντοτε ο διάβολος τρέμει την ώρα και τη στιγμή εκείνη που κάποιος άνθρωπος ή κάποιος ευλογημένος τόπος θα γίνουν προπύργια της πίστης και θα τον πολεμούν. Και τότε ο διάβολος λυσάει και προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού για να μην έχει ισχυρούς αντιπάλους. Ο διάβολος λοιπόν γκρέμιζε ό,τι όλη την ημέρα έφτιαχναν οι μαστόροι. Τότε εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος ήταν καταλυπημένος, να πούμε, για το καταστροφικό έργο των δαιμόνων και βρισκόταν σε αμηχανία και δεν ήξερε τι να κάνει, και του είπε: Αθανάσιε, πρέπει να χτίσεις ναίδριο στο οποίο θα γίνει αυθημερών λειτουργία. Τότε θα εξαφανιστούν οι δαίμονες και θα προχωρήσει το έργο της οικοδομής της Μονής. Η Θεία Λειτουργία όντως εξαφανίζει τους δαίμονες, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός, και όπου υπάρχει ο Χριστός φεύγει ο διάβολος. Δεν μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν Χριστός και διάβολος. Η παρουσία του Χριστού αποδιώχνει τον διάβολο. Όσιος πήρε τεχνίτες από την οικοδομή της Μονής και σε μια μέρα έκτισε μικρό ναό και την ίδια μέρα λειτουργήθηκε ο ναός αυτός. Είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Θεωρείται δε η αρχαιότερη εκκλησία του Αγίου Όρους. Είναι χτισμένη με ογκόλιθους και τόσο μικρή ώστε μόλις με βία χωρεί τον ιερέα και τον εκκλησιάρχη στο Άγιο Βήμα και 5-6 ακόμη πρόσωπα στον Κυρίως Ναό. Η Παναγία μας και πάλι και σε αυτή την περίπτωση είχε κάνει το θαύμα της. Το ίδιο λέει και σε εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου. Να γίνεται Θεία Λειτουργία, αλλά και εμείς να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, διότι μόνο τότε η ψυχή μας, η συνείδησή μας, η καρδιά μας απαλλάσσεται από την παρουσία και την ενέργεια του διαβόλου. Όταν συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και στα άλλα βεβαίως μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο διάβολος τρέπεται σε φυγή με την ευλογία πάντοτε της Παναγίας μας. Την ευλογία της Παναγίας εύχομαι να έχουμε όλοι, αγαπητοί μου αδελφοί.
2: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
10: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
11: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
14: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
15: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
16: «Τα θάνατον ζωή» κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. «Η μεταθάνατον ζωή», ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
17: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
18: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
19: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
18: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
20: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
18: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
21: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
22: Ώρα Ελλάδος 10.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε στην Πυριακή Εκκλησία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα που μάλλον θα είναι ξεσηκωτικό και παρηγορητικό ταυτόχρονα. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί? Θα το καταλάβουμε όλοι στη συνέχεια. Γιατί το πρόσωπο για το οποίο θα κάνουμε το αφιέρωμα μπορούσε να συνδυάσει και τα δύο, και την παρηγορία αλλά και τον ξεσηκωμό, και τον έλεγχο αλλά και την αγάπη. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί.

2017 η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης δημιούργησε και έθεσε σε κυκλοφορία μία ταινία. Μία ταινία για τη ζωή και το έργο του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου. Θέλησε έτσι να ζωντανέψει μπροστά στους ακροατές αλλά και θεατές αυτής της ταινίας μια σπουδαία πατερική μορφή η οποία σφράγισε την εκκλησιαστική και εθνική ζωή του τόπου μας στον αιώνα που έληξε. Σε δύο ψηφιακούς δίσκους παρουσιάζεται η ζωή του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου από τη γέννησή του το 1907 μέχρι την εκτιμία του το 2010. Θα μπορέσει ο θεατής να μάθει τον βίο του αλλά και τα έργα του μακαριστού κήρυκα της Ορθοδοξίας και επιμενάρχου της ακριτικής Φλωρίνης, του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Ίσως κάποιος πει, είναι δυνατόν να κλείσει κανείς τον πατέρα Αυγουστίνο σε μια ταινία, έστω κι αν αυτή μπορεί να διαρκέσει σχεδόν 2,5 ώρες. Σωστά. Πάντως το μοναστήρι της Φλωρίνης, όπου αναπαύεται πλέον το σκήνομα του μακαριστού ιεράρχου, θεώρησε χρέος στη μνήμη του κτητορόστου να συλλέξει όσα ιστορικά στοιχεία και αυθεντικά τεκμήρια υπήρχαν, να τα διασταυρώσει, να τα επαληθεύσει, να τα κατατάξει χρονικά και να τα ομαδοποιήσει ενοιολογικά και όλο αυτό το υλικό να το προσφέρει συνοδεύοντάς το με κατάλληλη μουσική επένδυση. Σε όσα σημεία δεν υπήρχε άλλος τρόπος, εκεί κατά ανάγκη έγινε κάποια αναπαράσταση. Πρόκειται για δουλειά που κράτησε χρόνια. Σε όλους πλέον μένει να κριθεί αν η προσπάθεια πέτυχε. Ευχή όλων από την Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης είναι η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ταινίας να μην μείνει απλώς ένα ψυχαγωγικό θέαμα, αλλά να αποτελέσει μια παρήγορη υπενθύμηση για όσους γνώριζαν, μια κατατοπιστική πληροφόρηση και μάθημα για όσους αγνοούσαν και προπαντός να γίνει ένα φωτεινό μήνυμα για όλους μπροστά στην ποικίλη κρίση των ημερών μας και ένας οδηγός στα δρόμενα των καιρών μας. Ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος ανήκει στην Οικουμενική Ορθοδοξία. Είναι ένας πατέρας όλων των Ορθοδόξων. Μίλησε, δούλεψε, έσπηρε, κήρυξε, ομολόγησε, προφήτευσε. Η φωνή του έρχεται από το υπερπέραν και το παράδειγμά του μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Αυτά σημειώνει σε επιστολή της η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης, μοναχή συγκλητική. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινάμε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη και θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το ξεκίνημα της ζωής του μέχρι τα μισά του 1951. Στην αφήγηση ο πατήρ Νεκτάριος Στογιάννης, ο Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο Βασίλειος Κερμενιώτης.

28 Αυγούστου 2010, ανεχώρησε για την αιώνια πατρίδα σε ηλικία 104 ετών ο Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης πατήρ Αυγουστίνος. Όσα και να πει κανείς, θα είναι λίγα για να σκιαγραφίσει την γιγαντιαία αυτή προσωπικότητα που έδρασε στην εκκλησιαστική ζωή τον αιώνα που μας πέρασε. Το όνομά του έγινε θρύλος πριν ακόμα κοιμηθεί. Υπήρξε ατρόμητος. Ήλεγξε με παρησία το κακό όπου κι αν το συναντούσε. Από την καλύβα μέχρι τα ανάκτορα. Δεν φοβήθηκε κανένα. Όταν χρειάστηκε, τα έβαλε και με νομάρχες και με υπουργούς και με πρωθυπουργούς και με προέδρους δημοκρατίας και με βασιλείς. Δεν ήξερε τη γλώσσα της κολακίας ή της διπλωματίας. Μιλούσε πάντα τη γλώσσα της αληθείας. Οδηγό του είχε το προφητικό λόγιο. Έως του θανάτου αγώνισε περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερ σου.

την ημέρα που μέσα στην καρδιά τους έλαμψε ο ήλιος. Έλαμψε ο ήλιος. Και ο ήλιος είναι ο Χριστός. Και είπε ο Χριστός, γεννηθεί το φως. Και οι ψυχές αυτές είδαν τον Χριστό, είδαν το φως.

0: Αυγουστίνος γεννήθηκε στο νεότευκτο αρχοντικό ενός νησιού των Κυκλάδων, στις Λεύκες της Πάρου, στις 20 Απριλίου του 1907. Είναι το δεύτερο παιδί και το μόνο αγόρι μιας οικογενείας που είχε ακόμη τρία κορίτσια. Τη μεγαλύτερη του Ερατό και τις μικρότερές του Βασιλική και Ευαγγελία. Ο γονής του ήταν ο μικρέμπορος Νικόλαος Ανδρέα Καντιώτης, αυστηρός πατέρας, και η διδασκάλισσα Σοφία το γένος Θρεψιάδου, άγγελος συμπαραστάτης του σε μετέπειτα μετακινήσεις του. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ανδρέας. Ήμουν ζωηρών και άτακτων πεδίων, το οποίο πολλάκις δοκίμασα την παιδαγωγική ράβδον του διδασκάλου και των γονέων μου, αφηγείται ο ίδιος. Η πρόνοια του Θεού σε νηπιακή ηλικία τον προστατεύει, ιδίως όταν μια μέρα παίζοντας στην αυλή του πατρικού του, έφτασε στο χείλος του πηγαδιού με κίνδυνο να πέσει μέσα και να πνιγεί. Τα έτη 1913 έως 1919, σαν μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο Λευκών, συναναστρέφεται τους συνομιλίκους του με αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φωτογραφία της τάξεώς του στο Δημοτικό είναι το μόνο παιδί που τα χείλη του κοσμεί ένα χαριτωμένο χαμόγελο. Το πρόσωπό του πάντοτε έλαμπε. Σε ηλικία 8 έως 10 ετών, ο πατέρας του τον οδηγεί στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας Πάρου, όπου γνωρίζεται με τον Όσιο Ηγούμενο, Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Ζερβάκο, τον οποίο θα έχει στο εξής πνευματικό πατέρα μέχρι τις εκδημίες εκείνη το 1980. Ύστερα από την εξομολόγηση εκείνη, ο ζωηρός χαρακτήρας του μικρού Ανδρέα άρχισε να αντιθασεύεται. Από μικρός ο πατήρ Αυγουστίνος έδειχνε τι δρόμο επρόκειτο να ακολουθήσει. Ζωγράφιζε Αγίους, κατασκεύαζε ξύλινους σταυρούς, έκανε πρόβες για κηρύγματα στο περιβόλι ή στο δωμάτιό του, πλουτεχνούσε ξύλινες φραγίδες, οι οποίες εδήλωναν, υποτίθεται, περιοδικά τα οποία θα εξέδιδε, με τους τίτλους «Πνεύμα», «Αναγέννησης» κλπ. Τα έτη 1920 έως 1921 είναι μαθητής στο σχολαρχείο της Παρικιάς Πάρου. Έμενε εκεί όλη την εβδομάδα και γύριζε στις Λεύκες το Σαββατοκύριακο. Τα έτη 1922 έως 1925 φοιτά στο γυμνάσιο Σύρου με γυμνασιάρχες τον γνωστό συγγραφέα Ιωάννη Ρώση και τον αμοργίνο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γαβρά. Καθώς βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για σπουδές, διεκπεραιώνει παραλλήλως εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του. Είναι επιμελής, πρωτεύει σε όλες τις τάξεις, παίρνει το Κοσκορίζιο βραβείο και αποφυτά με το βαθμό άριστα. Ζούσε ζωή λιτή, με πολλή μελέτη και τήρηση των νηστιών, έστω και αν ήταν μακριά από το σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συχνές γρίπες. Όταν έβγαινε έξω, πήγαινε ή στα δικαστήρια, ή σε ήσυχα μέρη, ή στο νεκροταφείο, για να φιλοσοφήσει επάνω στην ματαιότητα του κόσμου. Οι παρέες του ακόμη και στις διακοπές στην Πάρο είναι λιγοστές. Η δε τάση προς τα θεία έντονη. Μέσα στην εκκλησία στέκεται πραγματικά με φόβο Θεού. Ακίνητος, προσιλωμένος, χωρίς να στριφογυρίζει. Ζει σαν κοσμοκαλόγυρος. Τελειεργεί ιδιαίτερα την προσευχή. Όπως απλά το είπε μία φίλη της μητέρας του, ο Αυγουστίνος ήταν σφραγισμένος από μικρός. Τα έτη 1926 έως 1929 είναι πλέον φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλο το διάστημα των σπουδών του στην Αθήνα, μένει στο φοιτητικό οικοτροφείο της αδελφότητος Ζωή. Σπουδάζει εργαζόμενος και επί δύο χρόνια χρηματίζει υπογραφεύς του καθηγητού του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Στην Αθήνα ο πατήρ Αυγουστίνος ρουφά σαν τη μέλισσα ό,τι καλό του προσφέρει το περιβάλλον. Η ζωή του περικλείεται ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την εκκλησία, το οικοτροφείο. Διακρίνει τις μεγάλες μορφές και αντλεί από αυτές. Εξομολογείται στον ιδρυτή και προϊστάμενο της αδελφότητος Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Μαρθόπουλο, τον οποίο αρέσκεται να παρακολουθεί τις Κυριακές σε διαφόρους ναούς. Ως κατηχητής δίδαξε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Το Δεκέμβριο του 1929 παίρνει το πτυχίο του με βαθμό άριστα. Η εξέταση γινόταν μέσα σε μία ημέρα εφόλων των μαθημάτων. Μεταξύ των άλλων μαθημάτων εξετάστηκε και στην απολογητική από τον καθηγητή Γρηγόριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος τον ρώτησε: «Τι θα είχατε να απαντήσετε, κύριε φοιτητά, αν κάποιος σας έλεγε ότι η ζωή ήλθε στη γη από άλλους πλανήτες?» Και η απάντησή του, που ικανοποίησε τον καθηγητή: «Δεν είναι δυνατόν αυτό, κύριε καθηγητά, διότι κατά την είσοδο στην γηίνη ατμόσφαιρα η τριβή δημιουργεί μεγάλη θερμότητα που θα κατέστρεφε κάθε ζωντανό οργανισμό». Μετά τη λήψη του πτυχίου επί μία πενταετία, τα έτη 1930 έως 1934, μένει μαζί με τη μητέρα του στην Ίω, άλλο νησί των Κυκλάδων, όπου εκείνη υπηρετεί ως διδασκάλισσα, για μελέτη, προσευχή και περισυλλογή. Ταυτοχρόνως διδάσκει στο δημοτικό σχολείο του νησιού και φροντίζει για την αποκατάσταση των τριών αδελφών του κατά την επιθυμία του αημινίστου πλέον πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 1934, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, που τον γνωρίζει γιατί νωρίτερα είχε επιμάνει τη Μητρόπολη Παροναξίας, τον καλεί να πάει στο Μεσολόγγι και να αναλάβει τη θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που γίνεται η πρόσκληση. Ο ίδιος αφηγείται. Μία βροχεράν ημέρα του Δεκεμβρίου του έτους 1934, ενώ μετέβαινον εις το δημοτικό σχολείο, βλέπω εις τον δρόμο ένα μικρό γράμμα επισκεπτήριων. Άλλωστε ίσως δεν θα το επρόσεχε, αλλά κάτι με έσπρωξε μέσα μου να σκύψω και να το ανασύρω από την λάσπη. Το ανοίγω και διαβάζω: «Ανδρέα, η θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως μου εκενώθη. Σπεύσε, σε αναμένω». Ή το γράμμα, το οποίο εκ μεσολογγίου μου απέστειλεν ο αείμνηστος Μητροπολίτης ετών ο Ακαρνανίας Ιερόθεος. Το γράμμα τούτο κατεμέει το μία κλήσης, μία πρόσκληση του Θεού, δια να αναλάβω διακονία εν τη Εκκλησία. Και πώς ευρέθη στην λάσπη? Είχε πέσει από τα σχήρας του γέροντος ταχυδρομικού διανομέως κατά την ψυχράν εκείνη ημέραν του χειμώνος. Και εις την περίπτωσιν αυτήν, είδον δια μίαν ακόμη φοράν εν της πράγμαση την αλήθειαν που διακήρυξεν ο Κύριος ημών, και ετρίχε στις κεφαλής ημών πάση η ρυθμημένη εισήν. Βλέπει το πράγμα ως κλήση Θεού και υπακούει αμέσως.
1: Την πρωτοχρονιά του 1935 ταξιδεύει με το πλοίο προς Πειραιά και την επομένη φτάνει στο Μεσολόγγι. Σε λίγο κηρύτεται μοναχός στην Ιερά Μονή Αγγελοκάστρου και παίρνει το όνομα Αυγουστίνος. Χειροτονείται διάκονος στην Παραβόλα από το Μητροπολίτη Ακαρνανίας Ιερόθεο και υπηρετεί κοντά του στην Ιερά Μητρόπολη ως πρωτοσύγγελος. Το όνομα Αυγουστίνος το διάλεξε ο ίδιος, κινώντας μάλιστα την περιέργεια του Επισκόπου για την επιλογή του αυτή. Ο ακόμη τότε Ανδρέας εξήγησε ότι το είχε επιλέξει διότι του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η μετάνοια του Ιερού Αυγουστίνου και αυτήν ήθελε να μιμηθεί και να προβάλλει. Τα έτη 1935-1941 κηρύττει στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου και στα χωριά. Κατηχεί παιδιά και νέους, δημιουργεί αγιογραφικούς κύκλους, εργάζεται για την διοργάνωση ενοριών και την ανασυγκρότηση ιερών μονών, καταρτίζει επιτελείο συνεργατών, ιδρύει φιλόπτωχα ταμεία, συνεργάζεται με τους κληρικούς της μεγάλης αυτής επισκοπής, εκδίδει έντυπα, επιμελείται την έκδοση περιοδικού, αρθρογραφεί ο ίδιος, διευθύνει προπαρασκευαστική σχολή για κληρικούς, όπου διδάσκει ποιμαντική, ιδρύει συλλόγους, καταπολεμεί τη βλασφημία. Τότε ήταν που άκουσε και δέχθηκε το μάθημα ενός ταπεινού χωρικού. Κάποια μέρα, μετά από ένα κήρυγμά του, τον πλησιάζει ένας χωρικός και του λέει θυμόσοφα: «Καλά μας τα είπες, αλλά τίποτα δεν έκανες. Εμείς θέλουμε βουκέντρα για να ξυπνήσουμε». Έτσι αρχίζει το ελεγκτικό κήρυγμα. Όταν κήρυτε, επικρατούσε νεκρική σε γη. Ενώ κατά την εξέλιξη του κηρύγματος, τόση ήταν η επίδραση στο εκκλησίασμα, ώστε πολλοί έκλαιγαν. Κατά τις περιοδίες του στα χωριά, το κήρυγμα συνοδεύεται και με εξομολόγηση από έμπειρο πνευματικό με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο Μεσολόγγι αποκτά πλήθος μαθητών. Ο πύρινος λόγος του, η ασκητική ζωή του, αλλά και το διοικητικό επιβάλλον του, δίνουν ζωντάνια στην πνευματική κίνηση της πόλεως. Με θαυμασμό θυμούνται οι ακροατές του πόσες φορές ο νεαρός διάκονος ήλεγξε την τότε κατάσταση για ηθικές και θρησκευτικές ατασταλίες. Ήταν τότε οι μέρες της δικτατορίας του Μεταξά. Με την ευκαιρία του εορτάζοντας

0: γνώση, αλλά θέλησε να τα κάνει πράξη, και όσα όνειρα είχε για την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας.
1: Το 1941 όμως διαφωνεί σε κάποιο ζήτημα κανονικού δικαίου με τον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Αρνείται να υποκύψει σε εντολή του Επισκόπου να εκδώσει ως εκκλησιαστικός ανακριτής καταδικαστική απόφαση για έναν ιερέα, επειδή αυτή ήταν αντίθετη με τους ιερούς κανόνες, καθώς δεν υπήρχε στην υπόθεση παρά ένας μόνο μάρτυρας κατηγορίας. Ας σημειωθεί ότι τελικά ο Επίσκοπος δέχθηκε το πόρισμά του, το οποίο μάλιστα, ενώ στην αρχή του είχε σχίσει, μετά την παρέτηση του πρωτοσυγγέλου έδωσε εντολή να το βρουν στον κάλαθο των αχρήστων, να το ανασύρουν και να το συγκολήσουν. Μετά από το γεγονός αυτό, φεύγει για άλλη Μητρόπολη. Δείχνει ότι προτιμά να θυσιάσει τη θέση του παρά τις αρχές του, που είναι κυρίως τρεις. Να κρατά το φρόνημά του αδούλωτο, να μην δέχεται δώρα από κανένα, να λέει την αλήθεια με παρησία προς όλους. Έτσι, το πρώτο εκείνο έτος της γερμανοϊταλικής κατοχής, λέει και αυτός ένα δικό του όχι στην αδικία και αρχίζει ο χορός των μετακινήσεών του. Μετατίθεται στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ένα χρόνο ως ιεροκήρυξ υπό τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Πτωχότατος, μένοντας σε ένα σπίτι που του παρεχώρησε το μετόχι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, με το ίδιο ράσο, καθημερινή και Κυριακή, να κηρύττει στις εκκλησίες, με τον γλυκί για τους πονεμένους υπόδουλους, αλλά κοφτερό για την αμαρτία λόγω του, να επισκέπτεται τα χωριά, να κάνει εράνους για τα ορφανά, τους τραυματίες και τους ασθενείς, να αναπτύσσει διαρκώς δραστηριότητα, χωρίς να υπολογίζει κούραση, εχθρούς, κινδύνους. Μαζί με τον αρχιδιάκονο Αθανάσιο Νάτσι, ξεκινούν τα συσίτια της Παντανάσης και χάρη στη δραστηριότητα του πατρός Αυγουστίνου, εξευρίσκεται κτίριο όπου γίνεται το συσίτιο, οι συγκεντρώσεις και τα κηρύγματα. Στο Τελωνείο, πρώτος να βοηθήσει τους Αθηναίους που έρχονταν πεινασμένοι, ψηριασμένοι, χωρίς σπίτι και ρούχα, σε όλους κάτι θα έβρισκε να προσφέρει. Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, κατά την εορτή των Χριστουγέννων, την οποία για πρώτη φορά θα εόρταζαν οι Έλληνες υποκατοχήν, τον όρισε να μιλήσει ως ιεροκήρυξ στο Μητροπολιτικό Ναό. Παρουσία του Μητροπολίτου αλλά και εκπροσώπων των Ιταλικών αρχών και πλήθος λαού μίλησε. Μίλησε όχι μόνο θρησκευτικά, αλλά και εθνικά. Με όση δύναμη είχε, έψαλε το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Είπε ότι όσο ο ήλιος ανατέλει και τα άστρα λαμπυρίζουν στον ουρανό, η Ελλάδα θα λάμπει και θα κτηνοβολεί. Το κήρυγμα εκείνο, για το οποίο τον συνεχάρει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, από τους Ιταλούς χαρακτηρίστηκε ως εμπριστικό. Το κήρυγμα κατέληξε ως εξής. «Αδελφοί μου, σταθείτε όρθιοι, μην κάμπτετε τον αυχένα σας, μην λυγίζετε τα πόδια σας, μην απελπίζεστε. Δυο άστρα στο πνευματικό στερέωμα δεν θα σβήσουν ποτέ. Το άστρο της Βιθλεέμ και το άστρο της Ελλάδος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ζήτω η αιωνία Ελλάδα». Οι Ιταλοί ενοχλημένοι θέλουν να τον συλλάβουν, αλλά αυτός διαφεύγει από μία μικρή, άγνωστη στους Ιταλούς, νοτία πύλη του ναού. Εγενόμην στόχος της Ιταλικής καραμπιναρίας, εκινδύνευον, αφηγείται ο ίδιος. Εκδίδουν ένταλμα συλλήψεώς του. Ο δεσπότης, για να τον προστατεύσει, δεν του επιτρέπει να κηρύττει. Ο ίδιος λέει: «Το δε χειρότερον, απειγορεύθη εις εμέ ή από του άβονος δημοσία εμφάνισης. Κάθε λέξης μου επροδίδεται εις τας Ιταλικάς αρχάς. Ως εκ τούτου, η παρομονή μου εις Ιωάννινα δεν είχε πλέον λόγο. Τη συμβουλή φίλων εγκατέλειψα τα Ιωάννινα. Φεύγω να φύκα εν καιρό χειμώνος εις το έλεος του Θεού την σεβαστήν γραίαν μητέρα μου». Οι Ιταλοί σε έφοδο που κάνουν στο σπίτι του δεν τον βρίσκουν και συλλαμβάνουν εκείνη. «Η φυγή μου εκείνη, ως απεδείχθη εκ των υστέρων, ήτο μία νέα οικονομία του Θεού. Διότι, εάν παρέμενον εις Ιωάννη να ολίγουν τι ακόμη, θα ήμουν μεταξύ των πατριωτών εκείνων, οι οποίοι δια την εθνικήν δράσην των συνελήφθησαν

0: και επεβιβάστησαν εις πλοίον, το οποίον μετέφερεν αυτούς ως εξορίστους εις Ιταλίαν, αλλά κατά την διάρκεια του ταξιδίου του ετορπιλίστηκε κατεποντής διάφθανδρον εις την Αδριατική θάλασσα.
1: Φεύγει από τα Ιωάννινα και ύστερα από πολλές περιπέτειες φθάνει στην Αθήνα. Εκεί πληροφορείται ότι η Ιερά Σύνοδος έστειλε προς τον Ιερό Κλήρο Εγκύκλιο, με την οποία προέτρεπε τους βουλωμένους να μεταβούν στη Μακεδονία ως ιεροκήρυκες για να στηρίξουν τους υποδούλους Έλληνες. Παρουσιάζεται τότε ενώπιον της Συνόδου πρώτος και μοναδικός και ζητεί να τον εντάξουν στην Ιερά αυτή Αποστολή. Αρχές του 1942. Φτάνει στην Έδεσσα, η οποία τελεί υπό γερμανική κατοχή. Και στο φρουραρχείο μαθαίνει από Έλληνα αστυνομικό για το ένταλμα συλλήψεώς του από τους Ιταλούς. Παρουσιάστηκε στο φρουραρχείο Εδέσης να επιθεωρήσουν την ταυτότητά του. Όταν ο διοικητής είδε το όνομά του, έμεινε κατάπληκτος. Το ανακοίνωσε εμπιστευτικά το εξής. Προλίγου έλαβα επίγον σήμα να συλληφθείς ως λίαν επικίνδυνος για την ασφάλεια των Ιταλικών στρατευμάτων. Αλλά επειδή πρόλαβες και βρίσκεσαι στη Μακεδονία, περιοχή που ελέγχεται από τους Γερμανούς, η διαταγή αυτή των Ιταλών δεν θα εκτελεστεί. Σώθηκες ως διαθαύματος. Λίγον αν καθυστερούσες... Μόλις διέφυγε την σύλληψη και σώζεται. Στην Έδεσσα, με το πρώτο κιόλας κήρυγμα, καταγγέλει τη μασονία και γι' αυτό μετατίθεται στα Γιαννιτσά, όπου αρχίζει πνευματική εργασία. Στα Γιαννιτσά, με εντολή της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Παντελεήμων Παπαγεωργίου τον χειροτονεί πρεσβύτερο σε μια καθημερινή και σε πολύ στενό κύκλο. Προς το τέλος του 1942, λόγω ενός αντιμασονικού πάλι κηρύγματός του, μετατίθεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μένει εκεί σχεδόν καθόλου. Παίρνει διαδοχικές αποσπάσεις στο Κιλκίς, στη Βέρεια, στην Άουσα, στη Φλόρινα και πάλι στην Έδεσσα. Αν άλλοι αγωνίζονταν τότε με το σπαθί, ο πατήρ Αυγουστίνος αγωνιζόταν με τη ρομφαία του Θείου Λόγου, που είναι κοφτερότερη και αποτελεσματικότερη από το σπαθί. Στις πόλεις και στα χωριά, με όλη τη θέρμη της καρδιάς του, κήρυτε Χριστό και Ελλάδα. Κόποι, αγωνίες, διωγμοί, στερήσεις, κίνδυνοι και θυσίες σημαδεύουν τη δράση του. Θα ρει κανείς πως αυτοί που εδίωκαν τον πατέρα Αυγουστίνο εργάζονταν για την καλύτερη και μεγαλύτερη διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου του. Διότι γυρνώντας ο ιεροκήρυκ σε διάφορες περιοχές, συγκροτούσε κύκλους, εξέδιδε φυλάδια, κήρυτε ακατάπαυστα, θέρμενε ψυχές. Όλα αυτά βέβαια κάτω από την απειλή του θανάτου. Οι γερμανικές αρχές στην Αθήνα είχαν λάβει απόφαση να τον εκτελέσουν. Από τυχαία σύμπτωση το πληροφορείται ο τότε μέγας πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Χριστοφόρος, που παρεμβαίνει και το ματαιώνει. Σε ειδοποίησή του προς τον πατέρα Αυγουστίνο λαμβάνει την απάντηση: «Η ζωή μου δεν αξίζει μια δεκάρα. Ας πέσω λοιπόν υπηρετών και υπερασπιζόμενος των μαρτυρικών και εγκαταλελειμμένων από όλους λαών μας. Εάν δεν σε επανείδω, καλήν αντάμωσιν εις την αιωνιότητα».
0: Στη Φλόρινα ξεκίνησε αγωνιζόμενος για τη μια ψυχή και το αποτέλεσμα ήταν θαυμαστό. Ο ένας έφερνε τον άλλο και οι εκκλησίες άρχισαν να γεμίζουν. Κήρυγμα, κατηχητικά, κινήσεις νέων και νεανίδων, τα παιδιά της αγοράς, τα αλυτόπεδα της Φλωρίνης, τα λουστράκια, όλοι εντάχθηκαν στους ακροατάς των κηρυγμάτων. Ο Άγιος Παντελεήμων δεν χωρούσε πια. Βελόνα δεν έπεφτε κάτω. Σε λίγο καιρό φάνηκαν και οι πρώτοι καρποί. Ένας χριστιανικός σύλλογος νεανίδων από 150 κορίτσια ιδρύθηκε. Αυτά αποτέλεσαν την πρώτη ζήμη και εργάστηκαν πολύ. Ακόμα και Γερμανοί και Εβραίοι πήγαιναν να ακούσουν τα κηρύγματα και κρέμονταν από τα παράθυρα της εκκλησίας. Σε μια εποχή που κινδύνευε κανείς και να αναφέρει τη λέξη Ελλάς, ο πατήρ Αυγουστίνος κήρυξε ότι ο τόπος αυτός ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνικός. ελέγχει από τον άμβονα το Μητροπολίτη Βασίλειο Παπαδόπουλο, διότι έμενε στην Αθήνα και πήγαινε εκεί μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ο Μητροπολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς και του στέλνει την απόλυσή του τηλεγραφικώς. Όταν ήρθε η απόφαση της μετακίνησεώς του, ξεσηκώθηκε κύμα διαμαρτυριών. Αλλά η εκκλησιαστική αρχή δεν άκουσε το λαό. Με την απομάκρυνση όμως αυτή, ο Θεός σώζει πάλι τη ζωή του. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 10 πατριώτες και τους απαγωνίζουν έξω από το χωριό Πρώτη Φλωρίνης. Ο πατήρ Αυγουστίνος θα ήταν μεταξύ αυτών.

0: Τετάρτη 1943-1945 μετατίθεται στην Κοζάνη. Ο επίσκοπος Κοζάνης Ιωακήμ Αποστολίδης έχει βγει στο βουνό. Τα χωριά καίγονται από τους Γερμανούς και ο λαός καταφεύγει στην πόλη. Η πείνα και ο θάνατος παραμονεύουν. Ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος τη δύσκολη εκείνη ώρα σώζει την πόλη. Κάνει συσίτια που φτάνουν μέχρι και 8.000 πιάτα την ημέρα. Είναι ένα θαύμα που ο ίδιος το αποδίδει στον Άγιο Νικόλαο, πολιούχο της Κοζάνης. Ο ίδιος διηγείται πως ξεκίνησε στην Κοζάνη στο συσίτιο τον καιρό της πείνας. Ας τον ακούσουμε.
1: Και θυμούμε ότι από εδώ, από την Δέσκη, είπα «Κοζανίτε, κανένας αδερφός μας πρόσφυγα, κανένας φυλακισμένος, καμία κύρια και ορφανό, δεν πρέπει να προχάνουν την πόλη μας. Η Κοζάνη θα είναι αναξία του παρελθόντος για να πείσει μυστικών τον κόσμο. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάτε απόψη στα σπίτια σας, να κάνετε την προσευχή σας και να πιάσετε να ζητήσετε ό,τι έχετε στο σπίτι, είτε άλευρος, είτε όστρια, οτιδήποτε υπάρχει. Το μισό θα το κρατήσετε για τα σπίτι σας, το άλλο μισό θα το φέρετε εδώ, το ζητεί ο Άγιος Νικόλαος. Θα τα είπα την προηγουμένη μέρα, το πρωί, δεν θα εισμονήσω, έτσι τα 30 έτη ως ιεροκήρυκα. Αλλά την ημέρα εκείνη ήρθε μια ημέρα του τριόμου της πόλεως Κοζάνης. Ουρά εσχηματίστη καθόλου την οδό του κεντρική μέχρι κρατεία. Ουρά από πτωχόν κόσμο εξόρφου βαθέως όθριζε η πόλη προς την ανθρωπία. Εκτρεφτεί νέοι, εζήγιζον και παράβλαν τα πρότυμα μέχρι το εσπέρα, μέχρι δύσεως του ηλίου, είχε σχηματιστεί η πρώτη αποθήκη προς το Σιτήριο. Την επομένη μέρα νικήσαμε την Σιτήρια. Νικήσαμε 50 πιάτα, 50 μερίδες. Και 50 μερίδες, όπως το Ιάκιο να φτάνει και γίνεται ποταμός και αλιάκουα, κατά παρόμοιο τρόπο και το Ιάκιο να αυτό την αγάπη ύψησε και από 50 έφτασε 500, ίδια 2.000, 3.000, 8.000 έφτασαν οι συντούντες και την αιστεία του λαού.
0: Ίδιος ο ιεροκήρυκας απαγορεύει στον εαυτό του να δοκιμάσει από τα φαγητά που παρατίθενται στην εστία. Συτίζεται με το πενιχρότατο φαγητό της λέσχης των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να υπολογίζει την προσωπική του υγεία. Η σπιτονοικοκυρά του καταθέτει.
2: Εκείνος νίστευε, ασκήτευε. Εγώ στενοχωριόμουν γι' αυτόν, γιατί δεν έτρωγε. Εκείνος με έλεγε, «Εσύ κύριε Κατερίνη, μη με λογαριάζεις. Κοίταξε τα παιδιά και το σπίτι σου. Αν θέλεις να μείνω στο σπίτι και να είμαστε καλά, μη νοιάζεσαι για μένα. Θέλαμε εμείς να το αγοράσουμε ένα ράσο για να μην φοράει συνέχεια εκείνο τον παλωμένο». «Όχι», έλεγε, «καλό είναι αυτό». Κι όμως ήταν τριμμένος ο γιακάς, παμπάλιο πράγμα. Φορούσε άρβελα, τα ίδια όλα τα χρόνια. Ήταν μάλιστα διαφορετικής κατασκευής το ένα από το άλλο. Όταν περιόδευε στα χωριά, δεν κοιμόνανε στα σπίτια, αλλά σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα καμπαναριό, στην αυλή της εκκλησίας.
0: Δεν σταματά ο καθημερινός αγώνας, στην πόλη και στα χωριά, με το χτύπημα πόρτα-πόρτα, τη συλλογή τροφίμων και καυσίμων, τις μεταφορές με φορτηγά κτλ. Μέχρι και ελαχιοφόρες αγορές γίνονται για τις ανάγκες του συσιτίου. Παραλλήλως λειτουργεί και νέα εστία, κέντρο προστασίας της νεότητος για ασθενικά παιδιά, για τα οποία προηγείται ιατρική γνωμάτευση, με διανομή ιδιαιτέρου εκλεκτού φαγητού. Ειδική μέρημνα λαμβάνεται και για τους απόρους γέροντες και τους 5.000 νέους πρόσφυγες από τα γύρω μέρη λόγω των συγκρούσεων, από τους οποίους οι 2.700 τρέφονται στην εστία. Αλλά και οι πεινασμένοι κρατούμενοι των φυλακών, πολλοί από τους οποίους είναι κομμουνιστέ, δέχονται την περίθαλψη της εστίας, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις των Γερμανών. Παραλλήλως ο πατήρ Αυγουστίνος τους απευθύνει λόγους ενθαρρυντικούς και δέχεται τις εξομολογήσεις τους. Οι Γερμανοί πολλές φορές τον δικάζουν για να τον εκτελέσουν, ο Θεός όμως τον προστατεύει.
3: εκδίδεται απόφασης να τον στείλουν με συνοδεία χωροφυλακής στην πραγματικότητα των Γερμανών στα Γρεβενά, με άμεσο κίνδυνο της ζωής του. Τότε βρίσκεται ο εισαγγελέας Κοζάνης αείμνηστος Θεόδωρος Κρέκας για να ματαιώσει τη μεταγωγή του εκεί. Τον κατηγορούν ότι είναι κομμουνιστής, διότι συνιστούσε προς μελέτη μια σειρά λογοτεχνικών βιβλίων που λεγόταν «Τα κόκκινα βιβλία» και διότι έτρεφε και παιδιά κομμουνιστών. Απαντά ότι αυτός είναι ένα ριάκι, από που πίνουν και ο Άγιος και ο Ληστής, ενώ παραλλήλως σημαντικό ρόλο στη διάσωση του παίζει και η μαρτυρία του διερμηνέως Βασιλείου Ματιάκη. Γερμανοί και συνεργαζόμενοι Έλληνες σχεδιάζουν τη δολοφονία του, αλλά ένας γέροντας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μπότζιος, εν καιρό νυχτός ως νοσοκόμος και με κίνδυνο της ζωής του, λόγω απαγορεύσεως της νυχτερινής κυκλοφορίας, τον ειδοποιεί να φύγει. Σε κάποια στιγμή τον εγκαταλείπουν ακόμη και φίλοι, ενώ ο Μητροπολίτης του απαγορεύει το κήρυγμα σε κάθε τόπο της Μητροπολιτικής Περιφερίας. Κατόπιν όμως διαμαρτυριών, ψηφισμάτων, υπογραφών κλπ, τον Καράς ξαναγίνεται άμβωνας.
0: Αλλά στην εστία, οι άνθρωποι μαζί με την υλική τροφή λάμβαναν και πνευματική τροφοδοσία και συνδέονταν μέσα σε ένα ιερό έργο. Επιπλέον, λόγω αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας των σχολείων, λειτουργεί σχολείο και διδάσκονται καθημερινώς μαθήματα για τα παιδιά του Δημοτικού και κυκλοφορεί ιδιαίτερο έντυπο. Με την απελευθέρωση της πόλεως από τα γερμανικά στρατεύματα, αρχίζει ένας νέος, εμφύλιος τώρα, πόλεμος. Ο πατήρ Αυγουστίνος προσπαθεί να συγκρατήσει το μένος για εκδίκηση. Φροντίζει τους νέους εχμαλώτους με κίνδυνο της ζωής του. Ζητάει και κατορθώνει να απελευθερώσουν τα παιδιά. Σιτίζει ακόμη και τους πρώην κατακτητάς βουλγάρους εχμαλώτους. Ελέγχει σε κήρυγμά του τη διαπλοκή της ιεροσύνης με την πολιτική. Αρνείται να παραδώσει την εστία στη νέα πολιτική κατάσταση. Κινδυνεύει να εκτελεστεί, αλλά με την παρέμβαση ενός αξιωματικού του Ελλάς, ιού της πιτνοκοκυράς του, του Γιάννη Χαλβατζή, γλιτώνει. Στη θέση του συνθήματος «Λαοκρατία», οι νέοι της εστίας διαδηλώνουν στους δρόμους της πόλεως ζητώντας «Χριστοκρατία» και τραγουδώντας χριστιανικά τραγούδια. Οι μεγάλοι κίνδυνοι περνούν. Η έντονη δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι που μέσα Απριλίου του 1945 έρχεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την μετακίνηση του Ιεροκήρυκου στη θέση του, στα Γρεβενά. Μετά από 15 μήνες συνεχούς εργασίας, το έργο της εστίας θα σταματήσει. Οι πιστοί θλίβονται, αντιδρούν, συγκεντρώνονται στη Μητρόπολη διαμαρτυρόμενοι, αλυσμάτιν. Ο Ιεροκήρυξ αποχαιρετά συνεργάτες, ακροατάς, όλους εν γέννη τους πιστούς, σε μία συγκινητική συγκέντρωση και με μία τελευταία αποχαιρετιστήρια ανοιχτή επιστολή και παίρνει ξανά το δρόμο.
4: Με οδηγό τον Θείο Νόμο και τη συνείδηση, ο πατήρ Αυγουστίνος πέρασε μέσα από ένα ναρκοπέδιο που είχαν στήσει οι αντιμαχόμενες κοινωνικές και εθνικές παρατάξεις, μένοντας πάνω από πολιτικά πάθη και προσφέροντας με αυτοθυσία σε όλους το γνήσιο Ευαγγέλιο του Χριστού, που έθρεψε τους πεινασμένους παραπάνω και από το υλικό ψωμί.
5: Ευχαριστώ στην αγαπημένη μου Κοζάνη. Ήταν κατάσταση που σκοτώνε στο δρόμο τους ανθρώπους. Εκεί ένας άνθρωπος με πολέμησε τρομερά. Είχε έξινα δυνατά. Αυτό το έβαλε στο μυαλό του να με σκοτώνει. Πώς εγκλήτωσα είναι μια ολόκληρη ιστορία μεγάλη. Πώς αλλάζει όμως τη ρόδα. Άλλα τη ρόδα. Το δημιούργησαν σαν αύριο λίγο και πάνω στα βουνά. Τον πιάσανε. Τον κατεβάσανε κάτω. Τον δέχανε τα πόδια του με σκυλιά. Τον φέρνανε μέσα από τα καλτερίμια όλοι Κοζάνη. Αν τον σκυλί στο δρόμο, τον πήγανε. Αυτό δεν είναι ένα βλέμμα, λυπημένο, λυπημένο, ελεηνό. Σαν σκυλί λυπημένο, τον φέρνανε και πήγαν στη φυλακή. Να πεθάνει χωρίς τρόπο. στόμα, το πόδι. Δεν μου χάρηκα. Λυπήθηκα τα κατάσταση. Πήγα στην φυλακή. Πάτερ μου λένε, εσύ καθώ το νεκρό σου θα φέρεις ψωμί, θα φέρεις νέα και γεννή. Όχι, φαρμάκια δεν θέλω. Όχι, φίλε, εγώ είμαι ιερέ. Είμαι αντιπρόσωπο του Ιησού του Ναζαρέ. Αφήστε με. Με αφήνω, πάω μέσα. Τον βλέπω μέσα σε μια σκοτεινιά γωνιά. Πληγωμένο, πηγημένο, τον εκκλησίασα. Του μίλησα, πάτερ μου λέει. Και δεν περίμενα να έρθει εδώ. Να με δει, να με κοιτάξει. Και σε δουλειά μου ακόμα με εγκατέλειψε. Κάτσε να κλαίει, βρίσκει τα δάκρυά του. Τώρα πιστεύω ότι θα σκυρτώ. Τώρα πιστεύω ότι θα σκυρτώ.
3: Στη Μητρόπολη Γρεβενών υπηρετεί 2 χρόνια. Ένας από τους καρπούς της εκεί εργασίας του είναι και ο διάδοχός του, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κύριος Θεόκλητος. Στην ερυπωμένη ύπαιθρο, με 2 παλιά άρβυλα κουβαλάει το ισχνό του σώμα, τυλιγμένο σε ένα τριμμένο ράσο, από χωριό σε χωριό. Σαν τον καλό ποιμένα, περιοδεύει με κίνδυνο τη ζωή του όλα σχεδόν τα χωριά της περιφερίας, αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Περπατούσε χιλιόμετρα, με το υπαριθμόν 1 αυτοκίνητο, τα πόδια του, στους ταλαιπωρημένους από τον πόλεμο χωρικούς, μοιάζει σαν να κατέβηκε κατευθείαν από το Θεό. Μέσα στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί πολλοί και συνοστίζονται σε στενόχωρα σπίτια. Εδώ όμως, ο αρχιμανδρίτης δεν ασχολείται με συσίτια, επιδίδεται αποκλειστικά στο κήρυγμα και στην κατήχηση. Μέσα στην πόλη φέρνει κυριολεκτικά αναστάτωση. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της δράσεώς του τυπώνεται σε λίγα μικρά φέιγ βολάν. Μαθήτριες του κατηχητικού τα μοιράζουν σε όλες τις γειτονιές. Ο χαριτωμένος τίτλος «Μη με πετάξεις, διάβασέ με» τραβάει την προσοχή. Το κήρυγμά του όλο φλόγα, συναρπαστικό, συγκλονιστικό, ξυπνάει τις συνειδήσεις. Καλεί με τον τρόπο αυτό στην εξομολόγηση και η προσέλευση στο μυστήριο είναι απίστευτη. Το κήρυγμα παίρνει τόνο προφητικό όταν γίνεται ελεγκτικό. Ελέγχει τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, τους αισχρούς χορούς, τους οποίους κατορθώνει να ματαιώσει, τις ειδωλολατρικές τελετές του καρναβάλου, τα σκάνδαλα των υπαλλήλων. Ο έλεγχος αναστατώνει τους ενόχους. Υποβάλλονται εναντίον του μηνύσεις και κυκλοφορεί η φήμη ότι θα μπει στη φυλακή. Κι όμως, τίποτε δεν τον τρομάζει. Παραλλήλως, εκδίδει το περιοδικό «Ο Όσιος Νικάνορ» και διοργανώνει τη φιλανθρωπία. Επισκέπτεται ο ίδιος τα νοσοκομεία και τις φυλακές που είναι γεμάτα αυτή την εποχή. Συνδέεται έτσι στενότατα με το λαό των Γρεβενών. Όσοι έζησαν τα γεγονότα εκείνων των ημερών θα θυμούνται, αν όχι τίποτε άλλο, τις συγκινητικότατες στιγμές του αποχαιρετισμού. Όλος ο γρεβενιώτικος λαός, συγκεντρωμένος στην κεντρική πλατεία, παρακολουθεί το τελευταίο του κήρυγμα. Και εκείνος, πάνω στο πεζούλι, κάτω από τον ιστορικό πλάτανο, τους αποχαιρετά με ιερή συγκίνηση και αυτοί αναλύονται σε δάκρυα. Φεύγει, μα δεν ξεχνάει τα παιδιά του. Τα κατηχητικά που οργάνωσε τα έχει εμπιστευθεί σε πολύ νεαρά πρόσωπα κάτω από την προστασία του Παπαδημήτρη Καραλή. Εκείνα τον βομβαρδίζουν συνεχώς με γράμματα και ζητούν τη βοήθειά του. Τους επισκέπτεται τακτικά, παρόλο τον κίνδυνο από τους ναρκοθετημένους δρόμους. Όταν εκδηλώνεται η επιθυμία του οικείου Μητροπολίτου να επανέλθει ο Ιεροκήρυξ στα Γρεβενά, πράγμα που το επιθυμεί και ο ίδιος, ο πιστός λαός κινητοποιείται. Με επανειλημμένα διαβήματα στους αρμοδίους, οι πιστοί της πόλεως και της επαρχίας Γρεβενών συγκροτούν παλαϊκό συλλαλητήριο. Πλην όμως, η φωνή του λαού παραμένει φωνή βοόντος εν τη ερήμο.
6: Ήμουν προς 45 χρόνια στα Γρεβενά. Χρόνια, τρομερά χρόνια. πολύ διάγνωση του ανθρώπου. Ο πόλεμο φρικτό, όλα αδειάσαμε. Ήρθανε στην πόλη των Ρεβενών, η οποία από 3.000 έγινε 20.000, 30.000. Συνοστισμό. Περικυκλωμένη ήταν τα Ρεβενά. Μια νησί γαλάζα μέσα σε ένα πέλαγο κοκκινή πλημμυρίδο. Εκεί μπορεί και ο λογισμό να πάψει να μιλώ. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστο δεσπότη Θεόκριτο, μου λέει πάψε υπό αυτά τραγικά συνθήκα να ομιλείτε. Πάψε, δεν λέψε, γίνεται. Οι σφαίρε ερχόταν και χτυπούσαν τα καπαναριά και τον τρούλο τη εκκλησία. Την ώρα που κηρύταμε, κήρυξε μια φορά. Ανέβηκα πικραμένο, λυπημένο. Είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά 25 σαν πρόβατα ήταν ένα σφάξει. Ανέβηκα πικραμένο, προσπάθησα να μιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη τη ζωή, την ωραία όψη τη ζωή. Ζωή κολάσεω είναι η ζωή του μίσου, ενώ ζωή παραδείσου είναι αγάπη. Πήρε την ωραία όψη και είπα περί αγάπη. Το κήρυξα, είπα ιδίω για τον πόνο, ότι αποτελεί έγκλημα τεράστιο. Διότι ο άνθρωπος η ζωή μόνο του Θεού είναι. Μη φωνεύεται λοιπόν, έλεγα. Κατέβηκα λυπημένος. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει εκεί στην καλύβη που καθόμουν ένας άνθρωπος, νέος σχετικός 30 ετών. Γονάτισε πίσω το χέρι μου. Λέω τι συμβαίνει. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει. Και τι με ευχαριστήσεις. Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω. Να σκοτώσω άνθρωπο. Είχα πάρει το όπλο μου να σκοτώσω άνθρωπο. Αλλά άκουσα την καμπάνα να χτυπάει και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα. Ας πάω να ακούσω κήρυγμα. Μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον τελείωσε το κήρυγμα είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Και δεν σκότωσα. Βλέπετε λοιπόν τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού.
0: Με αίτησή του τον Ιούλιο του 1947 επιστρατεύεται ως στρατιωτικός ιερεύς και ιεροκήρυξ. Με το βαθμό του λοχαγού υπηρετεί στην 15η και στην 9η μεραρχία και στο δεύτερο σώμα στρατού που εδρεύει στην Κοζάνη ως διευθυντής του γραφείου Β10, θρησκευτική υπηρεσία. Ομιλεί κάθε εβδομάδα από το ραδιοφωνικό σταθμό Λαρίσης και εκδίδει το περιοδικό «Χριστιανός Στρατιώτης». Περιοδεύει επανειλημμένα στις διάφορες μονάδες του σώματος και φτάνει μέχρι τα τελευταία φυλάκια κηρύττοντας, εξομολογώντας και εμψυχώνοντας τους μαχητάς της πατρίδος. Κτίζει στο στρατόπεδο της Λαρίσης μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ακούγονται καθημερινώς κηρύγματα στα στρατόπεδα. Εκδίδονται εγκύκλοι για τον τακτικό εκκλησιασμό, για την τήρηση των νηστείων, την καταπολέμηση της βλασφημίας και την ψυχοσωματική προφύλαξη των στρατιωτών. Γίνονται ιδιαίτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις από ευσεβείς, ακόμη και μη θεολόγους, στρατιώτες και αξιωματικούς. Η προσέλευση στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία αυξάνει. Τραυματίες παρηγορούνται. Κατηχητικά σχολεία επισκέπτονται στρατιωτικά νοσοκομεία για να ενισχύσουν τους ήρωες τραυματίες. Χορηγούνται αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε ενδιαφερομένους μέσω της στήλης αλληλογραφίας του περιοδικού, δίδονται μαρτυρίες για τα θαύματα του μετόπου. Σε μία περίπτωση οι στρατιώτες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Ο ιεροκήρυκας ζήτησε τότε την άδεια από τον υπεύθυνο αξιωματικό να τους μιλήσει, αλλά χωρίς καμία δέσμευση για το τι θα πει. Το επετράπη. Τους κάλεσε τότε και τους είπε: «Δίκιο έχετε να μην θέλετε να πολεμήσετε, διότι υπάρχουν άλλοι που έχουν βολευτεί σε ανώδυνες θέσεις μακριά από το μέτωπο. Αλλά ένα να ξέρετε, ότι αύριο θα έρθουν τα παιδιά σας πάνω από τον τάφο σας, θα σας φτύσουν και θα πούν: καταραμένος να είσαι πατέρα, διότι όλα μου τα έδωσες, σπίτια, αγαθά κτλ. Ένα δε μου έδωσες, την ελευθερία». Μετά από λίγο, οι στρατιώτες ξαναπήραν τα όπλα τους.
3: Το έτος 1949 κάνει ένα τόλμημα από τα χαρακτηριστικά της ζωής του. Τον Ιούλιο εκδίδεται βασιλικό διάταγμα, το οποίο αναγνωρίζει τη Μασονία ως αγαθοεργό ίδρυμα. Όλη η Ελλάδα συγκλονίζεται. Αρκετοί αντιδρούν, ένας όμως μόνο τολμά. Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος Καντιώτης, αν και στρατιωτικός ιεροκήρυξ, πράγμα που συνεπάγεται οπωσδήποτε ευξημένες υποχρεώσεις έναντι της πολιτικής ηγεσίας, σε θεία λειτουργία στον κατάμεστο στρατιωτικό ναό του Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, δίδει από την ωραία πύλη εντολή να μην ψαλεί το πολυχρόνιον των βασιλέων εξαιτίας του διατάγματος αυτού. Στο κήρυγμά του ονομάζει τον Παύλο όχι ευσεβέστατον, όπως έλεγε το πολυχρόνιον, αλλά ασεβέστατον, και τον ελέγχει, διότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η Μασονία εμφανιζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που έπρεπε να ενισχύεται ακόμα και από τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές. Παραλλήλως, κυκλοφορεί φύλο της χριστιανικής πίθας, στο οποίο θέτει ευθέως τον βασιλέα το ερώτημα εάν είναι μασόνος. Η θαραλέα αυτή φωνή, από τη θέση μάλιστα του στρατιωτικού ιερέως, σήμαινε την αρχή νέων διωγμών και περιπετειών του. Το θέμα πλέον έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η Ελλάδα, ενώ ακόμη διαρκεί ο πόλεμος, συγκλονίζεται. Τελικά, αφού ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ανέβηκε στα ανάκτορα, ο βασιλεύς αναγνωρίζει το λάθος, ανακαλεί την υπογραφή του από το φιλομασονικό διάταγμα και πάβει ο διωγμός του Ιεροκήρυκος.
0: Το 1950 μετατίθεται στη Μητρόπολη Καριστίας με έδρα την Κύμη Ευβοίας, όπου υπηρετεί ένα χρόνο περιοδεύοντας τα χωριά και πεζοπορώντας σε απόκριμνες ακτές του Καβοντόρου. Ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε χρειάστηκε να μείνει ένα και πλέον μήνα στο ανδρικό τότε μοναστήρι της Μεταμορφώσεως για να ανακτήσει δυνάμεις και να αναλάβει υπηρεσία.
7: 18 χρόνια όταν κατέβηκα από τη Μακεδονία, ένα ρήπιο σωματικό και ψυχικό, βασανισμένος, διωγμένος από τους αρχαιρείς της επισήμερης θρησίας, ταχυσμένος σωματικός, αλλά προπαντός ψυχικός, από τα αίματα τα οποία είδαν στα υψηλά όρη και από τους νεκρούς τους οποίους ενταπιάσαμε εις ασκορυφάς των ωραίων, γεμάτος από επαιτικά όνειρα, συντετριμμένος επαναλαμβάνω, έφτασα εις την Κύμη, όπου ετοποθετήθηκε ο Ιεροκήρυκος. Ήταν τόσο η λύπη μου, τόσο ο καματός μου ψυχικός, ώστε ήθελα από όσα έπαθαν και όσαν είδαν, μου ήρθε το να αναχωρήσω εις το Άγιον Όρος και να διακόψω πλέον την αποστολή μου. Δεν είχα πλέον όρεξη ούτε για κήρυγμα, ούτε για κατοίκηση. Θεέ μου, λέει μου, βοήθησε. Και ύστερα από ένα μήνα, κατόρθωσα να σταθώ στα πόδια μου και να μεταβώ στην Κύμη και να χτυπήσω σήμαντρα και να καλέσω τον λαό εις το κήρυγμα.
0: Εδώ είναι που θα γνωρίσει τον νεαρό Ιωάννη Κοκονό από τον Κούτρουλα, τον μετέπειτα αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, που θα τον συνοδεύσει σε όλες τις μετέπειτα περιπέτειες της ζωής του μέχρι την τελευταία του αναπνοή πάνω σε αυτή τη γη. Στη νέα αυτή θέση παραμένει επί ένα περίπου έτος, ασχολούμενος με το κήρυγμα, την κατήχηση και την εξομολόγηση. Εκεί δημόσια σκάνδαλα κληρικών είχαν γίνει αφορμή να αδειάσουν κυριολεκτικά οι εκκλησίες. Με τη δύναμη του λόγου και το παράδειγμα, κατορθώνει να ξαναφέρει τους κυμαίους στην εκκλησία. Οι ιεροί ναοί γεμίζουν και πάλι. Το 1950 τυπώνει τα πρώτα του βιβλία «Κοσμάς ο Ετωλός» και «Εκ του Ανεσπέρου Φωτός». Οι προύχοντες της Κύμης όμως προθυμοποιούνται να τον κατηγορήσουν. Εναντίον του είναι και ο τότε Μητροπολίτης Καριστίας, ο οποίος τον διώχνει από τη Μητρόπολη του. Δεν τον δέχεται κανένας Μητροπολίτης και τίθεται έτσι στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου.

0: Ξεκινήσαμε από το 1907 και φτάσαμε μέχρι τα μισά του 1951. Σε αυτό το αφιέρωμα που ξεκίνησε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, Αυγουστίνο Καντιώτη. Πολύτιμο συμπαραστάτη και ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε το διπλό αφιέρωμα σε DVD που κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης και μπορέσαμε σήμερα να ταξιδέψουμε κι εμείς στην ιστορία, να μάθουμε στοιχεία από τον βίο και τη δράση του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου. Το πρώτο μέρος της ζωής του, αυτό που ως ιεροκήρυκας βρέθηκε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και που διώχθηκε γιατί δεν νέρωνε το δικό του κρασί, το κρασί της αληθείας, ήταν αυτό που ακούσαμε. Υπάρχει κι άλλο πολύτιμο υλικό. Σήμερα, ανάμεσα στους αφηγητές, πατέρα Νεκτάριο Στογιάννη, Δημήτριο Παπαδόπουλο και Βασίλειο Κερμενιώτη, ακούσαμε και ηχητικά ιστορικά αποσπάσματα με την φωνή του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό. Συγκινηθήκατε πολύ. Να σας πούμε, για εσάς που ρωτήσατε, ότι μπορείτε να βρείτε στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία ή διαφορετικά να απευθυνθείτε στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης την ταινία αυτή, που είναι σε δύο μέρη και η διάρκεια της είναι περίπου 2,5 ώρες. Μια πολύ προσεγμένη δουλειά, αφιέρωμα στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, κύριο Αυγουστίνο Καντιώτη. Αναζητήστε την, γιατί εκτός από τον ήχο που ακούσαμε και ταξιδέψαμε σήμερα, είναι πολύ προσεγμένη και η δουλειά στην εικόνα, με όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει. Ολοκληρώνουμε εδώ λοιπόν το πρώτο μέρος και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και στην επόμενη πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση το αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Να πούμε ότι ο μακαριστός πρώην Φλωρίνης, κύριος Αυγουστίνος Καντιώτης, κοιμήθηκε το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010. Ήταν ήδη τότε 103 ετών. Να έχουμε την ευχή του, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

Αφανή Άγιο. Θα γνωρίσουμε σήμερα τον προσφάτως Αγιοκαταταχθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μακαριστό Ρουμάνο Ιερομόναχο Διονύσιο τον Βατοπεδινό από το κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσούς, του οποίου η ανακομιδή των λειψάνων έγινε μόλις το 2022 και πρόσφατα μετά την Αγιοκατάταξη το καλοκαίρι του 2025 το Πατριαρχείο προχώρησε και στην έκδοση του παρακλητικού κανόνα προς τιμήν του Αγίου, των χαιρετισμών και της ακολουθίας του Αγίου Διονυσίου της Κολιτσούς. Είναι βεβαίως και αυτός από τους αφανείς πατέρες που έζησαν στο Άγιον Όρος, μα που στα μάτια του Θεού είναι ένας Άγιος, ένας πιστός στρατιώτης του, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε και η Εκκλησία μας, ώστε να τον γνωρίσουμε και εμείς έξω στον κόσμο.

πρώτος απ' όλα να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, καθώς και το email του σταθμού στο info@papakipiradio.com. Η Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα κοντά μας για να καταγράψει τα μηνύματά σας. Και όπως πάντα να στείλουμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό σε όλους όσοι μας ακούτε από κάθε γωνιά της χώρας μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά, την Κρήτη και βέβαια από όσους μας ακούτε μέσω δορυφόρου ή μέσω ίντερνετ σε κάθε σημείο του πλανήτη.

τον μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο πατήρ Διονύσιο από την Κολιτσού, αρχικά μέσα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ρόιμπα που φέρει τον τίτλο «Ψυχοφελείς συζητήσεις με αγιορείτες γεροντάδες» και στη συνέχεια μέσα από κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο. Πρώτα απ' όλα όμως να διαβάσουμε λίγα για τον βίο του οσίου αυτού πατρός. Ο μακαριστός Διονύσιος της Κολιτσού, καταγόμενος από τη Ρουμανία, προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1926. Ο μακαριστός γέρον Διονύσιος υπήρξε πνευματικός οδηγός εμπειρότατος. Η αγκάλη του ήταν ανοιχτή και χωρούσε μέσα της κάθε πιστό, κάθε εξομολογούμενο. Ήταν η αγκάλη του Θεού Πατέρα που περιμένει την επιστροφή του ασώτου για να τον συγχωρέσει και να του φορέσει το δαχτυλίδι της αιωνιότητας. Ο λόγος του υπήρξε άμεσος, καθάριος και εμπειρικός. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έζησε και ασκήθηκε ο γέροντας στο περιβόλι της Παναγίας, δεν έπαψε να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί τη Θεοτόκο και τον Χριστό για τις ευλογίες και τις θείες παρεμβάσεις στη ζωή του. Στις 17 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του μακαριστού γέροντος Διονυσίου από τη σκήτη της Κολιτσού, κατόπιν προσκλήσεως του ιερομονάχου Διονυσίου Δευτέρου, γέροντας του βατοπεδινού ιερού κελίου Αγίου Γεωργίου, προσήλθε ο γέροντας Εφρέμ, καθηγούμενος της Κυριάρχου Ιεράς Μονής, ο οποίος συνοδευόταν από τον επίσκοπο Πραχονεάνουλ Τιμόθεο, βικάριο της Αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου. Παρέστησαν επίσης ο πατήρ Κλήμης, μέγας εκκλησιάρχης του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου και ο ιερομόναχος Αντίπας, γέροντας του Ιερού Ιβυρίτικου Κελίου της Αγίας Άνης. Για τον γέροντα Διονύσιο μίλησαν ο επίσκοπος Πραχονεάνουλ Τιμόθεος, ο γέρον Εφρέμ Βατοπεδινός και ο ιερομόναχος Αντίπας. Μετά την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Σωσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το Ιερό Κελίο του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτήθηκε η ακολουθία του οσίου, ετούνται στην ευλογία και την πρεσβεία του στον Τριαδικό Θεό, καθώς και ο παρακλικός κανόνας και οι χαιρετισμοί στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σημειώνεται ότι στην αναγραφή των αγιορητών πατέρων στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας προέβη κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Αγία Κυρά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρόκειται για τους γέροντα Διονύσιο Βατοπεδινό του Ιερού Κελίου Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς και Πετρώνιο Δικαίου της Ιεράς Σκέτης του Τιμίου Προδρόμου της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Η μνήμη του οσίου Διονυσίου Βατοπεδινού ορίστηκε να τιμάται στις 11 Μαΐου εκάστου έτους και του οσίου Πετρωνίου στις 24 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Μετά την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Σωσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το Ιερό Κελίου του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτάται και η ακολουθία του οσίου ετούνται στην ευλογία και πρεσβεία του Τριαδικού Θεού. Ας δούμε όμως τώρα τι σημειώνει ο συγγραφέας ο Κωνσταντίνος Ρόιμπας στο βιβλίο του από την επίσκεψή του στην Κολιτσού, στο κελί του οσίου. Γιατί είχατε έρθει στο Άγιον Όρος και αυτά τα χρόνια που είσαι στο Άγιον Όρος, τι είδατε, τι διδαχθήκατε, τι μάθατε, πώς προετοιμαστήκατε για την άλλη, την αιώνια ζωή? Γιατί δεν τελειώνει βέβαια η ζωή εδώ, όπως δυστυχώς πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά συνεχίζεται στους απέραντους αιώνας επάπειρων. Στο Άγιον Όρος ήρθα με ένα μόνο σκοπό. Ήρθα στο Άγιον Όρος μόνο και μόνο για να με βοηθήσει ο Θεός μας να βρω τη σωτηρία μου. Δεν είχα κανένα άλλο σκοπό και νομίζω ότι κάθε νέος που έρχεται στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο, όπως είχα και εγώ από μικρό παιδί, να μπορέσει να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όσο και πολλά χρόνια να ζήσει κανείς αυτή την ψεύτικη ζωή, θα έρθει η ώρα να φύγει για την άλλη ζωή. Διότι μόλις κλείσει τα μάτια του ο καθένας από μας, τότε αμέσως του τελειώνει αυτή η ψεύτικη ζωή του. Αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή, δηλαδή ο θάνατος, αμέσως τότε αρχινάει η άλλη ζωή, η ατελείωτη ζωή, που καμιά φορά δεν τελειώνει αυτή. Γι' αυτό ο Θεός, που είναι τόσο καλός και που τόσο πολύ μας αγαπάει, μας έδωσε αυτή την ψεύτικη ζωή για να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί είναι η πατρίδα μας, η αληθινή πατρίδα μας, και όχι εδώ που ζούμε. Εδώ είμαστε μουσαφιρέοι. Ό,τι και να κάνουμε, κι ας είμαστε ευτυχισμένοι, κι ας έχουμε εδώ πλούτη πολλά, κι ας μην έχουμε ανάγκη από κανένα υλικό πράγμα, πάντα όμως θα έχουμε την ανάγκη να μας φροντίζει ο Κύριος, για να μπορέσουμε να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει
πάντα ο άνθρωπος να σκεφτεί ότι θα φύγει από εδώ. Ναι, αλλά πριν φύγει από εδώ πρέπει να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για αυτή του την πορεία, την ατελείωτη. Την πορεία που είναι αγύριστη. Όταν δηλαδή θα φύγουμε, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε, όπως είπαμε από την αρχή, τη Βασιλεία των Ουρανών. Να προσπαθήσουμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες, αλλά ο Θεός, βλέπεις, κατέβηκε από τον ουρανό για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε, να εκτελούμε δηλαδή τις συμβουλές Του, τις εντολές Του. Διότι αν δεν θα μας βρει το τέλος μας, ο θάνατός μας μετανοημένους, τότε αλλημονό μας. Κάπου γράφει, δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός γιατί είμαι αμαρτωλός, αλλά θα με τιμωρήσει γιατί δεν μετανόησα. Ο άνθρωπος, θέλοντας και μη θέλοντας, πέφτει σε λάθη, σε αμαρτίες, σε άλλες που θέλει αυτός ο ίδιος και σε άλλες που τον σπρώχνει ο Σατανάς. Διότι ο Σατανάς από τα μικρά ακόμα παιδικά μας χρόνια μας πλησιάζει και μας πρόχνει προς το κακό. Ακάθαρτο πνεύμα είναι, αλλά είναι πνεύμα. Δεν κουράζεται. Πάντα έρχεται και πάντα μας πρόχνει προς το κακό. Βλέπεις, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν πώς να το μεγαλώσουν το παιδί τους. Διότι δεν είναι ευάρεσο στο Θεό να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο. Είναι όμως και ο λόγος τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που εσύ τον έφερες στον κόσμο. Είσαι βέβαια υποχρεωμένος να τον μαθαίνεις, να τον βοηθάς, να είναι και να γίνει καλός χριστιανός. Αν γίνει και καλός χριστιανός, τότε θα έχεις και εσύ που τον έφερες στον κόσμο, θα έχεις και εσύ μισθό από τον Κύριο. Και μπορείς, όταν θα πας εσύ που το μεγάλωσες χριστιανικά το παιδί στον Κύριο, να του πεις, «Να Κύριε, εγώ και το παιδί που μου το έδωσες». Βέβαια, το παιδί σου θα είναι κοντά σου, αν θα είσαι και εσύ καλός χριστιανός και θα μπορείς να πεις αυτά τα λόγια, αφού προσπάθησες για να το μεγαλώσεις με φόβο Θεού. Διότι εάν το αφήνεις ελεύθερο το παιδί σου αυτό, αμέσως θα τραβάει προς τα αριστερά. Όχι γιατί είναι από τη φύση του κακό παιδί, αλλά γιατί το τραβάει ο Σατανάς. Το ακάθαρτο πνεύμα πάντοτε τραβάει το νέο προς τα αριστερά, προς το κακό δηλαδή, προς τα πάθη. Σήμερα βλέπεις, αν δεν έχεις τηλεόραση στο σπιτάκι σου, σου λένε ότι είσαι ο πιστοδρομικός. Ναι, να μην έχουμε τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι βέβαια πράγμα που είναι φτιαγμένο με μεγάλη σοφία, που δείχνει μάλιστα τον κόσμο και καλά, αλλά και πολύ άσχημα πράγματα. Τι δείχνουν όμως με την τηλεόραση οι αρχές του κόσμου σήμερα? Η τηλεόραση μπορεί βέβαια να δείχνει και καλά πράγματα, δεν ξέρουμε, αλλά πολύ περισσότερο δείχνει τα πάθη, τις αμαρτίες. Όταν στο μυαλό μου εγώ έχω όλο αμαρτωλούς λογισμούς, τότε και όλο αμαρτίες θα κάνω. Τόσο πολύ κακό κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο. Θέλω να πω, γέ μου, ότι οι αρχές της τηλεόρασης με το λόγο τους, που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, πώς το λένε, δείχνουν όλα τα άσχημα. Και βλέπεις όλο πονηρά και βλαβερά πράγματα. Ενέργεια του Σατανά, παιδί μου. Να κάνει, σου λένε, ό,τι σου λέει ο πειρασμός στα αυτιά σου και στα μάτια σου, γιατί οι αρχές αυτό σου λένε. Έχεις δικαιώματα δηλαδή. Να κάνεις, επιτρέπεται πορνεία, να κάνεις ό,τι θέλει το σώμα σου και σε ό,τι σε σπρώχνει ο Σατανάς. Τα σαρκικά δεν πειράζουν, όλα επιτρέπονται. Βλέπεις που φτάσανε. Προσπαθούν εκείνοι να μας πείσουν εμάς που είμαστε χριστιανοί και έχουμε ελπίδα στην εξομολόγηση δηλαδή, να μην πάμε στην εξομολόγηση λέγοντάς μας «Δεν πειράζει, να μην πάτε». Και αν κάνεις την αμαρτία 1, 2, 3 φορές, ύστερα δεν μπορείς να τη σταματήσεις γιατί σε σπρώχνει ο πειρασμός. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Φτάσαμε στον 8ο αιώνα. Οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η ανθρωπότητα θα ξεφύγει πολύ από τον ίσιο δρόμο. Ο μόνος ίσιος δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος πιο αληθινός δρόμος προς τη σωτηρία μας παρά μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας. Και ό,τι άλλο μπορεί εμείς να ακούσουμε ότι είναι σωστό, πρέπει να λέμε ότι δεν είναι σωστό.
Μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας είναι ο σωστός, διότι μόνο στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αν εκτελούμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας μας, μόνο τότε έχουμε ελπίδα να είμαστε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε προσοχή ο καθένας από μας, διότι πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας, και επειδή σε έφτασε ο καιρός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε τον Αντίχριστο. Και επειδή πλησιάζει να έρθει ο Αντίχριστος, οι Απόστολοι του Αντίχριστου τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Όσο καιρό όμως η Εκκλησία μας θα στέκεται στο ύψος της, δεν μπορεί να βασιλεύσει ο Αντίχριστος, διότι θα τον εμποδίζει. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στις αρχές της Εκκλησίας μας. Να μην έρθει δηλαδή η ώρα εκείνη και εμείς να λέμε «Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει και εκείνο». Και σιγά σιγά έτσι να πω, πώς να το πούμε δηλαδή, να απομακρυνόμαστε από την πνευματική ζεστασιά, με αποτέλεσμα να μην κρατήσουμε, να μην εκτελέσουμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Διότι οι αρχές του κόσμου τώρα είναι πονηρές. Δεν είναι όπως έκαναν τον καιρό των ειδωλολατρών. Τότε δηλαδή, αμέσως, αν δεν σεβόσουν δηλαδή την ειδωλολατρία, αμέσως σου έκοβαν το κεφάλι σου και πάει. Τώρα όμως έχουν μεγάλη διπλωματία, γιατί θέλουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας να μας γονατίσουν. Ας έχουμε όμως ελπίδα στον Κύριο για να μην γονατίσει η Ορθοδοξία.

Η Ορθοδοξία. Μόνο η Ορθοδοξία έχει τη δύναμη να μας οδηγήσει κοντά στον Κύριο και Σωτήρα μας. Αλλά και με τις συγκεντρώσεις που κάνανε οι Πάγιοι Πατέρες, πώς δηλαδή το λένε αυτό, για διάφορα θέματα πίστεως, με τις αποφάσεις που έπαιρναν οι διάφοροι οικουμενικοί σύνοδοι, με αυτές η Εκκλησία μας οδηγεί κοντά στον Κύριό μας. 7 οικουμενικές σύνοδοι, και αυτές για να βεβαιωθεί όλος ο κόσμος ότι ο Θεός μετά από κάθε σύνοδο έκανε τεράστια θαύματα, για να βεβαιωθεί ο κόσμος και για να ενισχυθεί στην ορθή του πίστη. Αυτές είναι η βάση της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία, αν δεν υπήρχαν αυτές οι σύνοδοι, θα ήταν πολύ αδύναμη, διότι υπήρχαν πολλές αιρέσεις, και γι' αυτό μαζεύτηκαν οι οικουμενικές σύνοδοι. Οικουμενικές δηλαδή, από όλη την οικουμένη, από όλο τον κόσμο, μαζεύτηκαν όλοι οι πατέρες και συζήτησαν με τους αιρετικούς. Αυτές οι οικουμενικές σύνοδοι κράτησαν πολύ καιρό. Σε αυτές συζητούσαν οι Άγιοι Πατέρες ό,τι τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και αποφάσιζαν ποιο είναι καλό, ποιο είναι άσχημο, και το μεν καλό το κρατούσαν, το δε άσχημο το απέρριπταν. Έτσι, η βάση της Ορθοδοξίας είναι οι 7 οικουμενικές σύνοδοι. Αν όμως θα προσπαθήσει κάποιος να αφαιρέσει έστω και κάτι μόνο από τις αποφάσεις αυτές των 7 οικουμενικών συνόδων, αυτό θα είναι μεγάλη αμαρτία που δεν επιτρέπεται στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό, όσο μικρές αλλαγές και αν κάνει κανείς σε αυτές τις αποφάσεις, από τα κείμενα δηλαδή των αποφάσεων των Αγίων Πατέρων, αυτό θα είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αυτά τα κείμενα συντάχθηκαν ύστερα από το φωτισμό των Αγίων Πατέρων, από το Άγιο Πνεύμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εχθροί που θέλουν όλο και κάτι να αφαιρέσουν ή κάτι να προσθέσουν. Πώς το λένε, δεν το καταλαβαίνουν με το μυαλό τους, έτσι όπως δηλαδή το ακούνε, αλλά πρέπει να έχουμε προσοχή για να μην απομακρυνόμαστε από τον αληθινό δρόμο. Ναι, από τον δρόμο αυτό που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία μας, κοντά στο Χριστό δηλαδή.

εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Και σήμερα γνωρίζουμε έναν ακόμα λιγότερο γνωστό γέροντα, τον προσφάτως Αγιοκαταταχθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο Διονύσιο τον Βατοπεδινό, από το κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσούς, μέσα από το βιβλίο του φιλολόγου Κωνσταντίνου Ρόιμπα, ψυχοβελή συζητήσεις με αγιορείτες γεροντάδες.

τώρα σεβάσμια γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε για την επιθυμία μερικών γυναικών που θέλουν να μπαίνουν και αυτές στο Άγιον Όρος, για το Άββατο δηλαδή. Τι γνώμη έχετε? Μόνο ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Δεν φαντάζομαι όμως να το πετύχουν. Εκτός αν το επιτρέψει ο Κύριος, διότι βλέπεις ότι οι αρχές του κόσμου δεν πιστεύουν στο Θεό. Δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, σύμφωνα με τις εργασίες που κάνουν. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί, επειδή όπως ακούμε όλοι αυτοί δεν προέρχονται από ένα χριστιανικό λαό, δηλαδή οι αρχηγοί του κόσμου. Αυτοί είναι από άλλες θρησκείες. Οι περισσότεροι λένε ότι εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Αυτό είναι το πιο χειρότερο πράγμα. Και αν θα είναι έτσι, αυτοί μπορούν να εμποδίζουν να μείνει το Άββατο στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρουμε, αλλά ο Άγιος Νικόδημος, δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο Άγιος είναι ο Αγιορείτης Νικόδημος, λένε ότι είπε ότι

Εμείς πρέπει να μείνουμε στο Άγιον Όρος, να μην φοβόμαστε από κανέναν, διότι ο Θεός και η Παναγία που ζούμε στο περιβόλι της θα μας φυλάξει. Μόνο όταν θα φύγει η εικόνα της Παναγίας, που είναι, όπως λένε, η εικόνα της Πορταΐτισσας, τότε μόνο θα φύγουν οι πατέρες από το Άγιον Όρος. Και αν θέλουν τότε να ζήσουν στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσουν. Μέχρι τότε η γυναίκα δεν θα επιτρέψει να μπει στο Άγιον Όρος η Παναγία. Δεν αναφέρει βέβαια κάποια γυναίκα, μόνο γράφει ότι δεν πρέπει εμείς να φύγουμε από το Άγιον Όρος. Εμείς μόνο ξεύρουμε την ιστορία της Πορταΐτισσας, ότι όπως ήρθε αυτή, λέει ο Άγιος αυτός, έτσι και θα φύγει και θα το μάθει όλος ο κόσμος ότι έφυγε. Μέχρι τότε ο μοναχός θα κάνει το καθήκον του και θα μένει στο περιβόλι της και δεν πρέπει να φοβηθεί από τίποτε. Αλλά όταν θα φύγει η εικόνα, τότε και να θέλει ο μοναχός να ζήσει στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσει. Μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν. Αλλά τώρα οι αρχές που έδωσαν όλα τα δικαιώματα και στη γυναίκα όπως στον άντρα μπορούν να κάνουν και αυτό το κακό, δυστυχώς. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις εντολές της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Να μην φύγουμε δηλαδή μέχρι να φύγει η εικόνα της Πορταΐτισσας από το Άγιον Όρος. Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό δρόμο, διότι ο αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Σεβάσμιε γέροντα, όπως έγινε γνωστό στο Σύνταγμα της Ενωμένης Ευρώπης, καθόλου δεν αναφέρεται η Ορθοδοξία. Αυτό γιατί το κάνανε πάλι οι αθεόφοβοι, τι σκοπό έχουν? Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό Θεό, διότι ο αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία και διότι οι εντολές της Ορθοδοξίας δεν τις αφήνουν, αλλά τις εμποδίζουν να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Βλέπεις ότι αυτοί προσπαθούν να μας βγάλουν από την Ορθοδοξία, που είναι ο αληθινός δρόμος μας. Αυτοί θέλουν να κάνουν το δρόμο μας σαν το δικό τους δρόμο, ανθρώπινο δηλαδή δρόμο. Γι' αυτό δεν αναφέρουν τίποτα για την Ορθοδοξία μας, γιατί σιγά σιγά θέλουν να σβήσει η Ορθοδοξία, έτσι θέλουν αυτοί. Αλλά δεν θα μπορέσουν, γιατί η Ορθοδοξία ζει και θα ζήσει μέχρι το τέλος του κόσμου. Ναι, αλλά σεβάσμια γέροντα, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή μας βγάλανε από την ταυτότητα το Ορθόδοξος Χριστιανός. Τώρα και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα βγαίνει η Ορθοδοξία. Πού θέλουν άραγε να μας οδηγήσουν? Επειδή, όπως είπαμε, πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας, αλλά η Ορθοδοξία μας θα μείνει. Βλέπεις, μας έβγαλαν το Ορθόδοξος Χριστιανός από την ταυτότητα για να μην φαίνεται ποιος είναι ο Ορθόδοξος, ποιος είναι ο Καθολικός και ποιος είναι οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις με τι τρόπο να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα για να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί. Το πρώτο κακό έγινε με το διόρθωμα του ημερολογίου, βέβαια. Βλέπεις, και μόνο στην Ελλάδα λένε ότι είναι 600.000 ζηλωτές, που δεν είναι τόσοι ζηλωτές σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, αλλά και αυτοί ανάμεσά τους οι ζηλωτές, δηλαδή, δεν συμφωνούν για να είναι μια ομάδα όλοι. Βλέπεις οι εχθροί της Ορθοδοξίας τι κακό μας έκαναν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε για να κρατήσουμε, όπως είπαμε παραπάνω, τις συμβουλές, τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, και τότε θα είμαστε εντάξει. Εφόσον είμαστε ογδοήτες, περιμένουμε τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Τώρα εσείς, πολυσέβαστε γέροντα, τι συμβουλεύετε σε κάποιον που θέλει να σωθεί, που θέλει να μπει στον παράδεισο? Τι να κάνει στη ζωή του, πώς να τη ζήσει, τι πρέπει να αποφύγει και τι να ακολουθήσει για να το πετύχει σίγουρα αυτό? Να ακολουθήσει, να τηρεί τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Αν θα ακολουθήσει τις εντολές της Εκκλησίας και αν θα προσπαθήσει και τα καταφέρει και να τις εφαρμόσει στη ζωή του, οπωσδήποτε αυτός θα σωθεί. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο αυτός ο δρόμος οδηγεί στη σωτηρία. Γέροντα, τι θέλει από όλους εμάς η Εκκλησία? Τι μας συμβουλεύει? Σε ποια σημεία πρέπει κυρίως να σταθούμε? Η Εκκλησία συμβουλεύει μόνο τα καλά. Δεν δίνει κακές συμβουλές. Συμβουλεύει πάντοτε τον ορθό δρόμο. Όλα καλά, γέροντα, ναι, αλλά όλα καλά, ποια είναι αυτά τα καλά?
για να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Εκείνα που συμβουλεύει η Εκκλησία μας, παιδί μου, είναι μόνο και μόνο όσα χρειάζονται για να σωθούμε, για να σώσουμε την ψυχούλα μας. Αυτά τα καλά ποια είναι, με τι σώζεται ψυχούλα μας, γέροντα? Από αυτά δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα απολύτως, γιατί όλα μας χρειάζονται, όλα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Είναι ό,τι διατάζει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι καλός χριστιανός, να είναι βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά, ό,τι μας λέει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να πράξουμε. Μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα άλλο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι μας αρέσει? Οι απλοί λένε, ή από μικρός μικρός παντρέψου, ή από μικρός μικρός καλογερέψου, διότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι οι δρόμοι του Θεού. Αλλά εδώ μας αφήνει ο Θεός εμείς οι ίδιοι να διαλέξουμε. Είναι καλογερέψει, δηλαδή να παντρευτεί κάποιος μόνος του, ας το αποφασίσει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο καθένας μας είναι ελεύθερος μόνος του να το αποφασίσει. Ποιον δηλαδή από τους δύο δρόμους θα ακολουθήσει σε αυτή την ψεύτικη ζωή? Θέλει να παντρευτεί, ας παντρευτεί. Να καλογερέψει, ας καλογερέψει. Αυτός που παντρεύεται πρέπει να τηρήσει πρόθυμα, όπως μας συμβουλεύει η Εκκλησία, όλες τις υποχρεώσεις του προς τα μέλη της οικογένειάς του. Και επίσης να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο, πώς το λένε, να είναι δηλαδή αγάπη ειλικρινής μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι όπως στο μοναχικό βίο ανακατεύεται πάντοτε ο Σατανάς, έτσι και στον οικογενειακό βίο. Το ίδιο δηλαδή και εδώ ανακατεύεται ο Σατανάς. Και προπαντός, όπως είναι τώρα η κοινωνία, αμέσως βάζει υποψίες ή στον άντρα ή στη γυναίκα. Α, υποψίες διαβολικές. Και με τις υποψίες αυτές νικάει ο Σατανάς πάντοτε. Διότι όταν έχεις ειλικρινή αγάπη με τη γυναίκα σου, δεν σκέφτεσαι καμία φορά ότι η γυναίκα σου κοιτάει κι άλλον άντρα. Δεν το σκέφτεσαι αυτό καθόλου, επειδή πράγματι την αγαπάς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μας θολώνει το μυαλό μας ο Σατανάς. Δεν πρέπει να έχουμε υποψίες. Οι υποψίες είναι σατανικές. Πάντοτε, όταν δηλαδή έχει το ανδρόγυνο ειλικρινή αγάπη, δεν μπορεί ο Σατανάς να μπαίνει σαν υποψία στο μυαλό του ενός από τα δύο μέλη του ζευγαριού, με συνέπεια να χαλάσει το μυστήριο του γάμου. Βέβαια, τώρα πάρα πολλοί κόσμος παντρεύεται και σε λίγο χωρίζει. Το πρώτο βέβαια είναι η αγάπη, αλλά είναι και εκείνο. Εσύ ως άντρας νέος λες, θα πάρω αυτό το κορίτσι, διότι αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ σπουδαγμένο, είναι πολύ καλό. Έχει, πώς το λένε, και μεγάλη πρίκα. Έχει μεγάλη πρίκα το κορίτσι και θα ζήσω καλά, λες εσύ σαν νέος. Αλλά μπορεί το πράγμα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπεις εσύ. Μπορεί η γυναίκα να είναι και νευρικιά. Μπορεί και να μην ακούει όταν θα την παντρευτείς. Τότε, επειδή την πήγες εσύ στην εκκλησία και την πήρες με την ευλογία της εκκλησίας, και τότε γίνατε και οι δυο σας σάρκα μία, τώρα πρέπει εσύ να κάνεις υπομονή και να σηκώσεις το σταυρό σου. Σάρκα μία, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να τη χωρίσεις, βέβαια, ας είναι και νευρικιά, ας είναι και ιδιότροπη. Και αν ακόμα αυτή δεν σ' ακούει, εσύ δεν πρέπει να την αφήσεις, αλλά να κάνεις υπομονή. Να την έχεις στην καρδιά σου όπως την είχες και πριν την παντρευτείς. Να την έχεις και να τη συμβουλεύεις μέρα νύχτα με πραότητα για να διορθωθεί. Και όταν της μιλάς με πραότητα, δεν είναι δυνατό να μη σ' ακούσει. Και ας μη σ' άκουσε μια φορά, δύο φορές, όμως συνέχεια εσύ να προσπαθείς να την πείσεις πάντα με πραότητα. Διότι αυτός είναι ο σταυρός σου που πρέπει να τον σηκώσεις. Είναι σταυρός μεγάλος ή μικρός, αλλά δεν πάβει να είναι ο σταυρός σου. Πρέπει να κόβεις το θέλημά σου και να κάνεις υπομονή. Με κανένα τρόπο, α, επειδή δεν μ' ακούει, παίρνω άλλη. Δεν είναι έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο πατάς τις εντολές της Εκκλησίας. Δεν μπορείς με κανένα τρόπο να την παρατήσεις. Μόνο τότε επιτρέπεται στην Εκκλησία το διαζύγιο. Μόνο όταν αυτή, φανερά, θα ζήσει με άλλον άντρα. Τότε, αν θέλεις να τη συγχωρέσεις και να βαδίσεις μπροστά, δεν πειράζει. Αν πάλι δεν τη θέλεις, τότε έχεις το δικαίωμα να την παρατήσεις. Πρέπει όμως να τα κρατήσουμε αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, προχθές πέρασε ένας νεαρός που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και σε λίγο αρρώστησε. Η γυναίκα του τότε είπε, εφόσον αυτός αρρώστησε, τι τον θέλω εγώ έναν άντρα άρρωστο? Αυτός πήγε στο νοσοκομείο και αυτή πήγε για να βγάλει το διαζύγιο. Αυτή έχει μυαλό,
Αυτοί είναι χριστιανοί? Όχι, δεν είναι αυτοί χριστιανοί. Αυτοί είναι άθεοι, εντελώς άθεοι. Διότι όταν τον πήρε, όταν δηλαδή παντρευτήκανε, αφού πρώτα πήγαν και πήραν την ευλογία της Εκκλησίας, παντρευτήκανε για όλη τη ζωή τους, μέχρι το τέλος δηλαδή της ζωής τους. Κακός είναι ο άνδρας επειδή αυτός αρρώστησε? Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρχε μεταξύ τους αγάπη σωστή? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους κατανόηση? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους αυτοδυσία? Όχι. Άρα είμαστε, πώς το λένε, ογδοήτες.

Οι γονείς πρέπει τα παιδιά τους πάντοτε να τα μεγαλώνουν χριστιανικά, διότι τότε αυτοί έχουν χάρη Θεού, όταν δηλαδή τα παιδιά τους γίνουν καλοί χριστιανοί. Από αυτούς εξαρτάται να γίνουν τα παιδιά τους καλοί χριστιανοί, να γίνουν δηλαδή άνθρωποι του Θεού. Βέβαια θέλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο, αλλά και να τον μεγαλώσεις χριστιανικά, για να μπορέσεις να πεις στον Κύριο: «Να, Κύριε, εγώ και τα παιδιά που μου δώσες». Αν δηλαδή αφήσεις το παιδί σου να είναι ελεύθερο και να κάθεται προπαντός τώρα που είναι μόδα στην τηλεόραση, τότε χάθηκες εσύ. Γιατί το σπρώχνεις εσύ ο ίδιος να πάει προς το αριστερό μέρος, προς το μέρος δηλαδή του Σατανά. Βέβαια, αλλά βλέπεις, αυτοί που έχουν τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλά. Πάνε καλά επειδή είναι γεννημένοι με την Ορθοδοξία, αλλά σιγά σιγά θα χάσουν την τίμια την Ορθοδοξία και θα ακούνε αργότερα τι τους λέει η τηλεόραση. Γιατί προσπαθεί η τηλεόραση, βοηθάει αυτό με τα ακάθαρτα πνεύματα, με αυτά που δείχνει, να τους βγάλει έξω από τον δρόμο του Θεού και να τους γυρίσει προς τον δρόμο του Σατανά. Βλέπεις λοιπόν τι λένε. Βλέπεις που έχει φροντίδα η Εκκλησία και για τους γονείς και για τα παιδιά. Η πέμπτη εντολή λέει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Βλέπεις πόση δύναμη έχουν οι γονείς πάνω στα παιδιά τους, σαν ένας ιερέας, σαν ένας δεσπότης πάνω στο πίμνιό του. Αν δηλαδή θα σε ευλογήσουν οι γονείς σου, ευλογημένος θα μένεις. Αν όμως θα σε δώσουν κατάρα, καταραμένος θα σε. Βέβαια, ο Θεός βλέπεις, σε λέει, αλλά τι σε λέει. Πρέπει δηλαδή να ακούσεις τους γονείς σου για να ζήσεις εσύ πολλά χρόνια στον κόσμο και να είσαι αγαπημένος από το Θεό. Βλέπεις, αλλά τώρα χάλασε ο κόσμος. Πώς να είναι καλός χριστιανός ένας όταν αυτός παίρνει συμβουλές από την τηλεόραση? Με τέτοιο ύπουλο τρόπο μας προσφέρουν τις άσχημες εικόνες που ο άνθρωπος να πιστεύει ότι αυτό είναι το αληθινό που μας συμβουλεύει η τηλεόραση. Υπομονή χρειάζεται και να μην αδιαφορούμε, αλλά όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε και ο Θεός θα μας ελεήσει.

0: τώρα κι εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι το ταπεινό κελάκι του μακαριστού Ρουμάνου ιερομονάχου Διονυσίου στην Κολιτσού του Αγίου Όρους, το κελάκι του Αγίου Γεωργίου, που μόλις λίγες δεκαετίες πριν και λίγο πριν την κοίμησή του τον ακούμε να μιλάει και να συνομιλεί με έναν ακόμα ταπεινό γέροντα.
1: Είπαν οι γεροντάδες, μην κάνουμε, λέει, πανήγυρι μια φορά, λέει, μια χρονιά, λέει, ούτε αγρυπνία, ούτε τίποτε. Μωρές του είπαν αυτό το πράγμα, λέει, μια φορά, λέει, έκανε τέτοιο σύγνυφα από πάνω το ουρανό, λέει, πλημμύρισε το καθολικό νερό μέσα, η Εκκλησία. Μόνο εκεί λυπήθηκε ο Άγιος, λυπήθηκε πάρα πολύ που είπαν αυτό το πράγμα και έδειξε αυτό το θαύμα που έγινε, δηλαδή τιμωρία πλέον, δεν είναι θαύμα, τιμωρία είναι. Το είπαν αυτό το και έγινε. Ο Άγιος όμως είχε αυτό, το είπαν. Και ο Άγιος Διονύσης, όπως είπα, για την πέτρα αυτή που μπορείς να σηκώσεις.
2: Για λέγει για την πέτρα εκεί.
1: Και ο Άγιος Διονύσης ο Ολύμπου ήταν στο ευχόμενο στο ασκητήριο, το μικρό, που είχε το μοναστήρι. Είναι ένα χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας είναι. Εγώ όταν έκανε το κλουσάκι, έκανε και μια τράπεζα. Έτοιμο. Ναι. Είχε μια πέτρα μεγάλη και δεν μπορείς να σηκώσεις ο ίδιος, δεν πάρει να πάθει μια τράπεζα. Και λέει, σχεδόν τι να κάνουν, αμέσως αστραπή προσέσαι δύο νέοι. Σηκώνουν την πέτρα αυτή αμέσως, την βάζουν να πάει στην Αγία Τράπεζα και έγινε άφαντη νέοι αυτοί, ήταν άγγελοι. Φύγανε από το θέση τους. Δηλαδή και έγινε αυτό το θαύμα, είναι γραμμένο μέσα το δουλειράκι αυτό. Είναι γραμμένο. Είναι μέσα, το είπαν και το λέω αυτό το πράγμα.
3: Η Ορθοδοξία μας είναι γεμάτη με τα θαύματα.
2: Και το άλλο με το μοναστήρι που ήταν εγκατελειμμένο και ανάβαλε.
1: Α, 100 χρόνια το μοναστήρι ήταν έρημο και τα χρόνια λέει. Είναι αλήθεια αυτό. Έρημο δηλαδή που ανάβαλε τα καμπύλια, δύο ασκητοί έρχονταν από έξω. Δύο-τρεις ασκητοί από τα περίχωρα. Το Άγιο Όρος. Ερχόταν να πάμε να πάμε τα καμπύλια των Αγίων Αποστόλων. Όπως και σήμερα γίνεται. Όπως γυρισμό για ένα κλειδί, θα και ανάβουν τα καμπύλια. Πάνε εκεί, μπαίνουν μέσα την πόρτα, μέσα την κυρία πόρτα, είσοδο, συνδέει την πόρτα. Μπαίνανε και βλέπουν από την είσοδο τον Άθικα, βγαίνανε 12 άτομα, εξπόλυτοι, 12 Άγιοι Απόστολοι, ένας-ένας γίνονταν άφαντ, ξαφανίζονταν, τα πέδελα από όταν. Και οι Άγιοι ασκητές αυτοί, λέει, εδώ είναι Άγιοι Απόστολοι αυτοί, στηρίζονταν πιο πολύ βλάβια, και ανάπω τα καντήλια των Αγίων Αποστόλων. Έγινε αυτό, έγινε που ήταν τότε.
2: Πότε γέροντα πια.
1: Πολλά, πρέπει να πει ότι είναι πολύ παλιά αυτό είναι. Που κατά κουρκές πάθαινε το μασί. Δεν θυμάμαι ακριβώς θα δει η ημερημηνία. Εγώ ακριβώς δεν το ξέρω το πράγμα. Το είπαν αυτό το πράγμα, δεν το είδε γραμμένο. Το είπαν οι γεροντάδες στο μοναστήριο Βίκα. Οι 70 χρόνια γεροντάκι που είχε μέσα. Το μοναστήριο κύριο Πέτρος, Κύπριος. Για 70 χρόνια εγώ δεν πήρα το 96 χρόνια πέρασαν. Εγώ τον πειρατούσα. Και ήταν μια ευλάβη, μια ταπεινή, μια πραότητα.
3: Ερχόταν σαν να πει. Όταν έγινε ανησυχία με τους Λατίνους, οι Δαμιές που ερήμαξαν και σκότωσαν.
1: Σφάξαν τους μοναχούς, έπριξαν τους κόμμας του μας. Τους σφίξαν τους
3: κόμμας. Σκάιτκι, δηλαδή τον ερήμαξε εντελώς. Και ένας ασκητής, αυτά τα γκιάβαζε εγώ. Ένας ασκητής ερχόταν από το Λευταίο, δεν ξέρω από πού ερχόταν και ήξερε εδώ. Για μην είμαι δηλαδή για μια κουβάρα δηλαδή πέτρες. Ήταν η εκκλησία, ήταν δηλαδή μια λειτουργία γινόταν. Και τώρα έγινε αυτό. Και έβαλε έβαλε πέτρες από και από εδώ και από εκεί και από πάνω. Από κάτω έβαλε ένα ποτήρι με λάδι και άναβη εκεί πέρα. Εδώ έγινε δηλαδή της ασκήλου τόσα χρόνια και τώρα ήδη μας όμιλες. Και έρχονταν αυτός κάτι βράδυ και άναβη λιδίου του καντήλ και παρακολουθεί Άγια από τον πέντε λέει. Μια βραδιά, γιατί αυτός βραδάκι την γεννή. Μια βραδιά όπου
2: ψυχάλιζε.
3: Και αυτός που πηδεύει να κάνει εκείνα, βλέπει κοντά του, δηλαδή κάτι ψαράδες. Τι κάνεις γερόντα εδώ, λέγεται, τι κάνεις. Να κοίταξε, πρέπει διά, να ξέρει ότι εδώ υπήρχε δηλαδή μοναστήρι ωραίο τους Αγίους Αποστόλων. Και επειδή χάλασε εντελώς, έρχομαι και εγώ Άγιοι Απόστολοι να μου ενοίγησε, διότι ξέρω πώς ερχόμασταν και στη λειτουργία και τώρα έμεινε όπως φαίνεται. Και έτσι ανάβω η στιμή του στους Αγίους Αποστόλους για να αυτοκαλύψει. Γέροντα, να ανάψεις, να βάλεις οι Απόστολοι να συμπληρώσει. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνει πάλι το μοναστήρι. Λέει, τι λέει, ρε παιδιά, πώς ξέρετε. Να ξέρεις ότι θα γίνει. Και αμέσως αυτό να γίνουν. Όταν έβλεπε αυτό.
2: Άγγελοι ήταν, τι ήταν.
3: Άγιοι Απόστολοι.
2: Άγιοι Απόστολοι.
3: 12.
2: 12 Απόστολοι.
3: Λέει εκεί πέρα. Δηλαδή, 12 ψαράδες.
2: Ναι.
3: Άλλο όπως οι ψαράδες. Με τα
2: παντελόνια.
3: Σχισμένα και αυτά. Λέει, να ανάψει, πάτε να ανάψει, να βάζει τα Άγιοι Απόστολοι, θα πληρώσει την κόπο σου. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνει μοναστή πάντα. Και σε λίγο η γεμόνας, δηλαδή
1: της
3: Ρωμανίας.
1: Ο παππούς, ο Ιδονισέτης που πέθανε, ο παππούς ο Γούμενος, που ήταν 80, 87, 90, δεν θυμάμαι, ήρθε στο μοναστήρι μας και κάποια να
2: σκοπάσουν,
1: μαλώναμε εμείς τότε με τα γεγονότα που μαλώναμε, η σαν επιτροπή ήρθε. Και μας έλεγε ότι ο παππούς σε αυτόν τον πύργο εδώ βλέπετε, λέει, εδώ λέει τιμωρήσαν πατριάρχη κάποτε, λέει, παλιά λέει, πατριάρχη μέσα στον πύργο του Καρκαρινό. Το έλεγε ο παππούς αυτό και το θυμάμαι και το λέω τώρα. Μας το έλεγε ο Ιδονισέτης ο Γούμενος, το έκανε χρόνια που ήταν αυτός εκεί. Αγιορίθι μέσα στο Αγιώρος. Πέντεκες εποχές. Α, οι χτίτρες που χτίσαν το μοναστήρι τις κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα απ' έξω από το μοναστήρι εξορία τις θέλανε. Γιατί χτίσαν το μοναστήρι λέει.
3: Τις
1: κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι πέρα.
2: Γιατί χτίσαν το μοναστήρι.
1: Α, χτίτρες. Το χτίσαν.
2: Γιατί τους κάνανε.
1: Δεν ξέρω, από τη μορία. Τόσο αυστερά ήταν. Τι να πω δηλαδή. Έτσι το είπαν οι παλιοί. Το λέγανε. Του κάνει εξορία. Φαντάζομαι που τους πήγανε πέρα στο δίπλα από το 2 χιλιόμετρα, 2,5 είναι από το μοναστήρι μας. Το μέρος μου, δείξω το μέρος που ήταν εκεί πέρα τα γεροντάκια αυτά που ήρθα εγώ το 1953. Και θέλω να σου πω την αυστερά. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι μπήκε απάνω να μεγαλώσουμε στον πύργο. Να κάνει άσκηση. Κατέβα κάτι, έβαζε πέτρες στη μέση του, πέτρες στο κεφάλι και απάνω στον πύργο. Λέγανε τα γεροντάκια. Άρα κάτω λένε ότι δεν κάνεις αυτό που κάνεις. Έτσι κάνανε οι Άγιοι πατέρες δε παλιά. Μείνεις τώρα, έκατσε, δεν έκατσε. Τι γίνεται. Τον τίναξε, κατέφυγε κάτω, μεγαλώσουν καλογιός. Δίνει μία, έφυγε, τα έβγαλε, παντρεύτηκε, έφυγε από το μοναστήρι. Έκανε παρακούγη και γίνεται να πάω στον πύργο και μόνο χειμώνας, καλοκαίρι, μέσα να πάω στον πύργο. Έβαζε πέτρες μαξιλάρι, πέτρες στη μέση του και παρακούγη, δηλαδή άσκηση. Τι άσκηση θα κάνεις. Μπορείς, μετά έφυγε, τον τίναξε ο περασμός έξω.
2: Μεγαλός χυμός τι είναι και τι είναι μικρός χυμός, για πες μας.
1: Ναι, μικρός με σχήμα, μικρό που έχει, άλλος μεγαλός, εγώ φοράνε εδώ το σχήμα.
2: Δηλαδή τι, εξήγησε το, τι θα πει.
3: Άλλη προσευχή για το μικρό άσκημο και άλλο προσευχή για το μεγάλο άσκημο.
1: Άλλη προσευχή για το ανώτερο.
3: Αρχάγγελο. Άγγελο. Αγγελική άσκημο.
2: Μικρό άσκημο τι είναι.
3: Πάλι καλό άγγελο είναι και γίνει γρηγόρκο.
1: Μαθήμερα δεν είναι.
2: Πιο κάτω.
1: Πιο κάτω λίγο. Η ευθύνη σου που άρεσε.
2: Στα πόσα χρόνια γίνεσαι μεγάλο άσκημο, παίζει ρόλο με τα χρόνια.
3: Δοκιμάζει
1: ο μοναστήρις,
3: το μοναστήρις δοκιμάζει. Δηλαδή ο εγγονός και ο
2: πνευματικός, όταν βλέπετε όταν... Ότι αξίζεις να γίνεις.
3: Ναι, αξίζεις.
2: Έχεις τις ικανότητες, την ευλάβεια.
1: Αν αξίζει όπως θέλει.
2: Σε κάνουν. Είναι αυτό που φοράνε εδώ το κόκκινο με την νεκροκεφαλή εδώ μπροστά.
1: Ναι, όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Που έκανα...
3: Διότι ο πειρασμός έχει χιλιάδες χιλιάδες, δηλαδή πειρασμοί. Και θέλει ο καλόγερος όταν έχει εγωισμό, κινδυνεύει να πιέσει. Κινδυνεύει να πιέσει αυτό, εκείνο που έχει ταπεινοφροσύνη πάνω του. Δηλαδή εκείνο μέσα, δηλαδή αρχές κανονίζουν και τον κάνουν μεγαλώσουν πιο από μικρό.

0: θα κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που εκφώνησε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, αμέσως μετά την ακολουθία της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Γέροντος Διονυσίου.
1: Συντιμήνη των θεσμών του ηγουμένου της Μονής που ήταν, που όταν ερχόμουν εδώ έπρεπε εντολή να χτυπούν όλες οι καμπάνες για πολλή ώρα. Και ερχόταν ο ίδιος κάτω, παρόλο που ήταν ανήμπορος.
2: De această funcție de stareța noastră, cu toate că nu se putea mișca atunci când veneam aici, băteau clopotele și se ridica din pat și încerca să vină să mă întâlnească.
1: Και όταν πήγα να τον δω που ήταν ανήμπορος στο κελί του,
2: când am mers odată să-l văd în chilie, acolo unde era, nu se mai putea ridica din pat.
1: Του λέω, Γέροντα, τώρα χτίσετε και άλλα κελιά.
2: I-am spus, Părinte stareț, acum ați zidit și alte chilii.
1: Που έχουν και χώρους υγείας.
2: Care au și...
1: Μπορείτε άνετα να πάτε σε ένα άλλο κελί
2: για να είστε πιο εύκολη
1: τη ζωή σας και την εξυπηρέτησή
2: σας. Αφήτε, αφήτε μια ουσόρα, σε...
1: Έφυγαν οι άλλοι πατέρες με τρόπο που τους είπε να πάνε και μου λέει θα σου πω τον λόγο που δεν άλλαξα κελί.
2: Σε ιάσω και με αμαρτουριστεί, θα σας πούν μοτίβουλ πεντου καρενούμ σκιμ κελία.
1: Όταν ο Γέροντας με συνόδευσε σε αυτό το κελί που είναι τώρα,
2: Ρίτσολ με ο Μαντούς λατιάστε κοιλία εν καρεστώ ακούμα.
1: Μου είπε, εύχομαι
2: με ασπούς,
1: να μείνεις εδώ μέχρι να πεθάνεις.
2: Με ρόγκ, τσουρές, σδορές, ξερεμούια είσαι πάνε και νοσεμόλι.
1: Και εγώ την ευχή του Γέροντος τη θεώρησα εντολή.
2: Και εγώ ατσάστε ρουγκατσούνε απερίντε Λουίς Στάρετς, ο Σοκοτέαμ Πορούγκα.
1: Και κάνω υπακοή στο Γέροντα.
2: Και φάκ ακούμα ασκουρτάρε απερίντε Λουίς Στάρετς.
1: Έτσι μου έκανε εντύπωση.
2: Σίγουρ, πεμίνε μα
1: impressionat. Με συγκίνησαν αυτή τα λόγια που μου είπε.
2: Μα emoționat aceste cuvinte.
1: Και πράγματι απέδειξε στη ζωή του ότι ήταν μια ευωδία Χριστού.
2: În viața sa era bună mireasma lui Hristos.
1: Περιττό να πω ότι αυτός ο ίδιος ζούσε σε μια διαρκή αλουσία.
2: E de prisos să spun că el însuși trăia, nu se spăla, avea această nevoință.
1: Και ευωδίαζε ολόκληρος.
2: Și cu toate acestea răspândea bună mireasma întru totul.
1: Όταν πήγα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο.
2: Când mergeam la chilia lui, răspândea bună mireasma.
1: Όταν ερχόταν στη μονή μας, ευωδίαζε ολόκληρο.
2: Când venea la mănăstire, când cobora la mănăstire, răspândea bună mireasma.
1: Και πραγματικά ήταν μια ευωδία Χριστού.
2: Συντραδεβέρ, ιερά μπούνε μοιράσμα λου Χριστός.
1: Τα δελείψανά του, όπως τα είδαμε, και χρυμπαρένια.
2: Ως εμίντελε
1: και η κάρα του και τα πόδια του και τα χέρια του. Ας ακούμα
2: σβεζούτσαν σαν γκάλμπεν.
1: Έκανε έναν ιδιαίτερο χρώμα.
2: Ο κουλάρι δε οσεμπίτα και κάπουλ και πιτσόρελε.
1: Όπως λένε στο Άγιον Όρος, είναι αυτό το χρώμα των λειψάνων
2: των μοναχών μας,
1: απόδειξη αγιασμού.
2: Dovedesc prin ea că sunt sfințiți.
1: Θυμάμαι τότε στην εξόδια ακολουθία του.
2: Με αμυντές κατούς la slujba de mormântare.
1: Όλοι οι πατέρες είναι ευλίγησοι στο Άγιον Όρος.
2: Toți părinții nu, cum să spun, că sunt, nu înțepenesc, sunt, nu înțepenesc,
3: sunt moi,
2: da, sunt moi.
1: Αλλά αυτός ήταν πάρα πολύ ευλίγιστος.
2: Dar el era foarte, foarte moale.
1: Και θυμούμαι στην εξόδια ακολουθία του ήταν και ο νυν βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος.
2: Με αδούκα μήντε καλά μορμεντάρια λου ήρα πεζέν și regele de astăzi al Angliei, Charles.
1: Και το έκανε τόση εντύπωση
2: și l-a impresionat atât de mult
1: που μου λέει πρώτη φορά είδα στη ζωή μου
2: νεκρόν λείψανον
1: ανθρώπινο να είναι ευλίγιστο
2: un trup de om mort care să fie moale, să nu fie înțepenit.
1: Και όντως προβληματίστην πάρα πολύ και μπορώ να πω έπαθε ένα σοκ.
2: Și-a pus probleme atunci, într-adevăr, și aș putea spune că a pățit chiar un
1: σοκ. Και του είπα, αυτά είναι τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας.
2: Și am spus, aceasta este măreția Ορθοδοξιή.
1: Και τα μεγαλεία του Ορθοδοξου μοναχισμού και δι' του αγιορητικού μοναχισμού.
2: Η μαρετσία μοναχισμού Ορθοδός και μάλιστα τσίλου αγιορητικ.
1: Ας έχουμε την ευχή του.
2: Σαβέμ ρουγκατσούνια λούι.
1: Και όπως η ευχή αυτή που αυτήν την ακολουθία την κάναμε συμβουλευόμενη τα χειρόγραφα που έχουμε.
2: Αυτή την σλούσμα φεκούτο λα μοναστήρε. Κονσουλτήν μανουσκρίσελε πεκαρε λα βέμ. Που οκάζια δεσκουμάριο σε μήντρο στάτσου νόστρου.
1: Να μας βοηθήσει χάρης να μιμηθούμε την πολιτεία τους.
2: Σε να ζούτε χάρουλ σε ουρμάμ σινόι πετρέτσερε.
1: Να μιμηθούμε την βιωτή τους.
2: Σε ουρμάμ viața.
1: Να είμαι θα μέσα στο πνεύμα των γερόντων μας
2: και
1: του
2: γέροντος Διονυσίου συγκεκριμένου. Εν Duhul stareților și al, mai ales al Părintelui Stareț Dionisie.
1: Ώστε η γιασμένη ψυχή του να αναπαύεται.
2: Așa încât sufletul lui sfințit să se odihnească.
1: Και όσο αναπαύεται από την πολιτεία τη δική μας.
2: Și cu cât se odihnește din cauza petrecerii vieții noastre.
1: Τόσο και θα μας βοηθάει.
2: Cu atât mai mult o să ne și ajute.
1: Amin.
3: Amin. Amin.

και με αυτά τα πολύ όμορφα που διαβάσαμε και ακούσαμε για τον Όσιο Διονύσιο της Κολιτσούς, τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα στο Αγιολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έναν Άγιο λιγότερο γνωστό, μα που με την αγιοκατάταξη αυτή η Εκκλησία μας τον φέρνει πιο κοντά να γνωρίσουμε τις διδαχές του και τον οσιακό βίο του. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τις ευχές του Αγίου να έχουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η Ιερός.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης.
9: TheTicketServices.com. Ο Πράς Μητροπόλεως Πειραιός στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε με τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και συγχωροστατούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Ήλιου Πόλεως και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει Φερόνιμο Παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμάλη Βίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόβλος. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιο Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει.

0: σχέση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έτσι θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

παραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της ιδιαίτερης συνάντησής μας με την κυρία Νικολέτα Μπέλεση. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις πρώτες της μνήμες από τη γνωριμία της σε νεαρή ηλικία με την Αγία Γαβριλία. Μια γνωριμία που δεν έμεινε απλώς ως ανάμνηση, αλλά σφράγισε εσωτερικά μια ολόκληρη πορεία ζωής. Σήμερα συνεχίζουμε και ίσως σε αυτό το δεύτερο μέρος να μπούμε ακόμη πιο βαθιά. Γιατί όταν μια μαρτυρία δεν εξαντλείται σε γεγονότα αλλά αγγίζει το βίωμα, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται χώρο και χρειάζεται σιωπές ανάμεσα στις λέξεις.

παραθέσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Νικολέτας Μπέλεση, να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την τεχνική του βοήθεια στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για τα ερωτήματά σας, τις ευχές σας. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στο ξεκίνημα, «Τα ευρεθέντα σκητικά» του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τόμοι Α, Β και Γ, σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη μοναχό Δαμασκηνό, που αφιέρωσε σχεδόν 20 χρόνια στην πολύτιμη αυτή απόδοση, η οποία περιέχει και ερμηνεία. Η τρίτομη αυτή έκδοση, επιπροσθέτως, περιέχει και αναδιάταξη των κειμένων του Οσίου Ισαάκ και βέβαια ταξινόμηση σαν μια πνευματική, θα λέγαμε, σκάλα, ώστε να διευκολύνει τόσο τον αναγνώστη. Μαζί με το μεταφρασμένο κείμενο παρέχεται και το αρχαίο, καθώς και πολύτιμες και εκτενείς σημειώσεις. Η πρόσβαση στο επιπλέον αυτό υλικό γίνεται μέσω QR code, ένα πνευματικό ανάγνωσμα που θα ενδυναμώσει, καθοδηγήσει και ωφελήσει κάθε πιστό. Τα ευρεθέντα σκητικά του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, πρώτος, δεύτερος και τρίτος τόμος, βρείτε τα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: μας η Αγία Γαβριηλία υπήρξε μια μορφή που συνδύαζε την απλότητα με τη ριζική εμπιστοσύνη στο Θεό, την αυστηρότητα με τη μητρική τρυφερότητα, την ασκητική ζωή με το άνοιγμα στον κόσμο. Όσοι την συνάντησαν μιλούν για μια παρουσία φωτεινή, χαρούμενη, απρόβλεπτα ελεύθερη. Μια παρουσία που δεν επέβαλε αλλά ενέπνεε, που δεν δίδασκε με λόγια πολλά αλλά με τον τρόπο της ύπαρξής της. Στο δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης με την Νικολέτα Μπέλεση θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε ακόμη περισσότερο το πώς αυτής της συνάντησης, πώς μιλούσε, πώς άκουγε, πώς καθοδηγούσε, πώς απαντούσε σε δυσκολίες, σε ερωτήματα, σε ανθρώπινες αγωνίες, πώς επηρέασε μια νέα κοπέλα που τότε αναζητούσε τον δικό της δρόμο. Θα σταθούμε όχι μόνο στις εξωτερικές εικόνες, αλλά και σε εκείνες τις εσωτερικές μετακινήσεις που προκαλεί μια τέτοια σχέση. Γιατί καμιά φορά μια φράση, ένα βλέμμα, μια σιωπή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την πίστη, τον εαυτό σου, τους άλλους. Η σημερινή μας εκπομπή δεν είναι απλώς μια συνέχεια. Είναι μια εμβάθυνση. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε ξανά, ίσως πιο προσεκτικά, τι σημαίνει να συναντά κανείς την αγιότητα ως πρόσωπο, ως καθημερινότητα, ως απτή εμπειρία. Καλωσορίζουμε την κυρία Μπέλεση και πάλι με χαρά και συγκίνηση στο στούντιό μας. Ευχαριστούμε που συνεχίζει να μοιράζεται μαζί μας κάτι τόσο προσωπικό και πολύτιμο. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας. Το δεύτερο αυτό μέρος δεν είναι απλώς μια αφήγηση, είναι μια πρόσκληση να δούμε την πνευματική ζωή όχι ως ιδέα, αλλά ως σχέση ζωντανή. Σχέση που μεταμορφώνει, που ελευθερώνει και που φωτίζει.
1: Τηρούσε όλους τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Έκανε τα τρίμερα της Μεγάλης Σαρακοστής και ξεχνιόταν με τη Θεία Μετάληψη από την Τετάρτη της προηγιασμένης μέχρι το Σάββατο που μεταλάμβανε σταθερά. Κάθε Σάββατο μεταλάμβανε γιατί είχε πιο ησυχία. Έζησα λοιπόν κοντά της στον τακτικό εκκλησιασμό, τις ακολουθίες που έκανε σχολαστικά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον είχε ως διακόνημα να γράφει τον εξάψαλμο και τον πεντηκοστό ψαλμό. Τετράδια, κόλλες, ολόκληρες. Άλλες φορές δεν κρατούσε κομποσχήνη, αλλά είχε ένα ρολόι σύμφωνα με το οποίο όριζε πόση ώρα θα λέει τις ευχές. Έλεγε ευχή στον Κύριο, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στον Άγγελο, ευχαριστώ, μόνο με ευχαριστώ, τίποτε άλλο. Ήταν, της άρεσε πολύ το Βασιλεύ Ουράνι, η Κυριακή Προσευχή, το Θεοτό και Παρθένε, και έλεγε ότι για να κρατηθεί η Εκκλησία απαιτείται σεβασμό στην παράδοση, έμπνευση, αγάπη στον Χριστό και στους Αγίους, καθώς και διάθεση για δημιουργία. Δεν κρατάμε την Εκκλησία στα χέρια μας αν δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Στο πνευματικό μας οφείλουμε σεβασμό και τιμή. Πριν κάνει οτιδήποτε, παίρνει πάντα την άδεια του πνευματικού της. Ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς την άδεια του πνευματικού της. Έλεγε πάλι ότι πρέπει να τον αγαπάμε τον αδελφό μας, τον πλησίον μας. Και πολλές φορές
0: αφοσιώθηκε στον πλησίον.
1: Αφοσιώθηκε στον πλησίον και ήταν τόσο, αφοσιώθηκε με αρχοντιά στον πλησίον. Δεν ήταν δηλαδή ένας ζητιάνος της αγάπης της ο πλησίον. Ήταν μία συνοδοιπόρος της αγάπης στον πλησίον. Με την αγάπη της ήταν κοντά, καταλάβατε. Και τον άνθρωπο τον ηχογραφούσε, τον ακτινογραφούσε, ήξερε τι θα της πει και προσευχόταν και έβαζε το πρόβλημά του στα πόδια του Χριστού και έλεγε «Εσύ κάνε καλά, Κύριε». Θυμάμαι ότι
0: εσείς καθόσασταν αρκετά στο σπίτι, ας πούμε, αυτό, έτσι.
1: Θα σας πω κάτι, δεν είναι ότι καθόμουν αρκετά, δηλαδή αποκαθόμουν 5-10 ώρες. Όχι.
0: Περνούσατε από εκεί όμως.
1: Κάθε μέρα σχεδόν, κάθε μέρα περνούσα. Σπανίως Κυριακή, αλλά μερικές φορές και Κυριακή ή Σάββατο. Αλλά δεν, πώς να σας πω, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου τότε, εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, σίγουρα δεν πήραν και άλλοι. Εγώ μιλάω για ένα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Ήταν η επιρροή που είχε σε μένα, ώστε απομυζούσα τους λόγους της, τις κινήσεις της, με καλή, την καλή έννοια της αδιαφορίας. Δηλαδή δεν ήθελα να τη σκηνώ κολλητή, ήθελα να την παρακολουθώ, δεν έκανα τίποτε άλλο, και να κάνω ό,τι μου λέει. Και δοξάζω τον Θεό που είχα τη δυνατότητα, μου παρήχε τη δυνατότητα η προσευχή της, γιατί χωρίς την προσευχή της δεν θα μπορούσε να το κάνει, να τα κάνω αυτά. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν παρατηρείτε.
1: Παρατηρούσα, γιατί για όσους την έζησαν έτσι από κοντά, ήταν ο καλός Σαμαρίτης, για τον οποίο σε κανένα Ευαγγέλιο δεν αναφέρεται τι έγινε μετά. Δηλαδή, αν ο ευεργετηθείς χρωστούσε αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί έτυχε να περάσει αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή του, δεν μας λέει τίποτα. Και το ίδιο μου λέγει και εμένα, ότι δεν μας χρωστάει κανείς τίποτα, εμείς πάμε και κολλάμε, και κολλάμε γιατί το παραχωρεί ο Κύριος, και εμείς να μην είμαστε θα ήταν άλλοι.

0: Πες στην αδελφή μου Γαβριλία ότι η ερημία των πόλεων είναι ανώτερη πάσης ερημίας. Να μείνει εκεί που είναι. Πάρου και Μηδίας. Να μην φύγει από εκεί. Ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης που ήταν στη Μασσαλία μου είχε πει ότι τη γνώρισα, την εμπιστεύτηκα και, και η ζωή μου έγινε μονόδρομος με προορισμό το Χριστό. Ο Κισάμου και Σελήνο Ειρηναίος που είχαν συνεργαστεί στη Βόνη την προσφωνούσε ως αρχιαγγέλισσα. Χαίρε αρχιαγγέλισσα της έλεγε. Και μία κυρία η οποία ήταν πολύ σπουδαία αξιωματικό στη ΡΑΦ στον καιρό του πολέμου έλεγε ότι έγινε ορθόδοξη μόνο με το παράδειγμά της. Μόλις τη γνώρισα είπα θέλω να της μοιάσω, τελείωσε, αυτό θέλω. Αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα η αδελφή Γαβριλία και είπε ότι εδώ ο Καποδίστριας ήρθε μου λέει, και μέσα σε τρόγλες που οι άνθρωποι έμεναν μέσα σε τρόγλες και έκανε αυτό που έκανε, αυτό που έκανε, αυτό που μπόρεσε να κάνει και ο Θεός πάντοτε θα μας στέλνει ανθρώπους, θα μας στέλνει είτε αγίους είτε προσωπικότητες άλλες που θα μας εμπνέουν για να φεύγουμε από αυτό που είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε σταθερά κάτω, θα έλθουν άνθρωποι που θα μας εμπνεύσουν.
1: Ήταν ευφύση αισιόδοξη έτσι,
0: πάρα πολύ αισιόδοξη γιατί είχε πολύ πίστη. Όταν ήταν μόνη της, γιατί το θέμα με της μοναξιάς που το κουβεντιάζουμε, γιατί και εγώ τώρα μόνη μου είμαι βέβαια και σας λέω ότι πλούτησε τη ζωή μου ο λόγος της. Για ποιο λόγο θα σας πω? Λέει μόνος, δεν είσαι μόνη σου. Μια φορά της λέω μόνη μου αδελφή μου, τι πάει να πει μόνη σου? Θα πας το πρωί στον όρθρο, αλλά εσύ εργάζεσαι, πόσο μόνος του μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται? Το απόγευμα θα πας στον Εσπερινό, στην εκκλησία. Θα πας, θα βγεις από αυτό το καθιερωμένο, αυτό που επέλεξες. Δεν είμαστε οι επιλογές μας, μου λέει. Δεν δημιουργούμε τις επιλογές μας. Είναι οι φάσεις της ζωής τις οποίες καλούμεθα να περάσουμε και δεν είμαστε όλοι για όλα. Όσο ευτυχισμένη θεωρείς εσύ τη φίλη σου που έχει οικογένεια και εργασία και πλούτη και άλλο, τόσο θεωρεί εκείνη ευτυχισμένη εσένα που δεν έχεις παιδιά και σκυλιά. Πώς σου φαίνεται αυτό? Το θαυμάσιο. Τότε τι κάνεις και παραπονείσαι? Χριστός, προσευχή, θα συνομιλείς μαζί του. Καταλάβατε? Λοιπόν, κοιτάξτε δηλαδή τώρα. Γράφει εκείνος.
1: Κυρία Μπέλεση, ποια ήταν η σχέση της με τον Άγιο Παΐσιο?
0: Δεν ξέρω αν τον είχε γνωρίσει από κοντά. Νομίζω, μάλλον αμφιβάλλω ότι δεν τον είχε γνωρίσει. Ήμουν όμως παρούσα όταν την είχαν καλέσει από το Άγιον Όρος και μίλησε με τον Άγιο Παΐσιο.
1: Τηλεφωνικά.
0: Μίλησε, ναι, τηλεφωνικά για τα εθνικά θέματα. Και του είπε, Άγιε Γέροντα, εμείς το ζήσαμε αυτό. Ό,τι παίρνει ο Τούρκος, ο Θεός το ξεχνάει. Πού είναι οι εκατοντάδες εύρωστες Μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της πόλης, οι 7 εκκλησίες? Πού είναι? Τέτοιοι που είμαστε καλά να πάθουμε. Και τη Θράκη θα χάσουμε και τη Μακεδονία θα χάσουμε και όλα θα τα χάσουμε. Όλα αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο είναι ευσεβείς πόθη. Ως έθνος και ως κράτος ξεπέσαμε στα μάτια του Θεού και σας παρακαλώ εύχεστε. Και τότε της είπε θα συναντηθούμε στην προσευχή, της είπε ο Άγιος Παΐσιος. Τώρα αυτό ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, καταλάβατε, πολύ μεγάλο μήνυμα.
1: Εσείς ακούγατε όλοι.

0: Είναι το άκουγα έτσι, γιατί έτυχε εκείνη την ημέρα, όπως έτυχε να ακούσω και με τον Άγιο Πορφύριο, ότι που τη μιλούσε και της λέει, μα γιατί δεν κάθεστε? Και τη ρώτησα και εγώ μετά, γιατί βγήκα από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν καθόσαστε όταν σας μιλούσε? Μου λέει, αισθανόμουν, μου λέει, σαν χωροφύλακας που του μιλάει ο διοικητής του. Μπορούσα να καθίσω. Θα συναντηθούμε όμως στην αιωνιότητα. Είχαν τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι ο Άγιος Αμφιλόχιος της έδωσε την ευχή, τη ρασοευχή, ο Μακρύς, και κατόπιν πνευματικής συζήτησης που είχε μαζί του, διέγνωσε τον ιεραποστολικό της ζήλο και την ιδιαίτερη κλίση της, και έτσι στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, ανήμερα της Οδόχου Πηγής, της έδωσε το μικρό σχήμα με ειδική ευχή για ιεραποστολή εκτός των πυλών της Μονής.
1: Αυτά στην νεανική της ηλικία.
0: Όχι, μετά τα 50-60.
1: Μετά, ναι, ναι.
0: Τα 50.
1: Όχι όμως τα 80 τότε που την γνωρίσατε εσείς.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μου το είχε πει εκείνη, και το κομποσκήνι που της έδωσε τότε ο γέροντας Αμφιλόχιος, η αδελφή Γαβριλία, η Ιωσία γερόντισα Γαβριλία, το φύλαγε με περισσή ευλάβεια στη ζωή της. Και επίσης ήθελα δηλαδή να πω ότι η αιτία που πήγε στην Ινδία, όπως μου είχε πει εκείνη, γιατί όταν μου μιλούσε κρατούσα σημειώσεις, και μου είπε ότι εγώ τη δουλειά που έκανα πρώτα την πληρωμένη, γιατί είχε φυσιοθεραπευτήριο, έτσι, και έμπαιναν διάφορες κυρίες στο φυσιοθεραπευτήριο, μία εξ αυτών την είχε παρακαλέσει. Της λέει,
1: στην Ελλάδα το είχε το.
0: Ναι, οδός Μασαλίας. Υπάρχει ακόμα και στην Ασκητική της Αγάπης. Υπάρχει φωτογραφία του φυσιοθεραπευτηρίου αυτού. Και της λέει, σας παρακαλώ πολύ αδελφοί μου, επειδή εσείς έχετε πολύ δυνατή προσευχή, πες στον Κύριο να μου δίνει χρήματα για να τα δίνω στους φτωχούς, γιατί εγώ, ξέρετε, βοηθάω τους φτωχούς. Ναι, της λέει, αλλά εγώ προτιμώ να του λέω, να του πω να τους τα δίνει κατευθείαν, για να μην έχετε αυτή τη σκοτούρα. Δεν πες, ας τα δίνει κατευθείαν ο Θεός, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν,
1: είχε χιούμορ.
0: Ναι, αρκετό. Έλεγε λοιπόν ότι εγώ με τη δουλειά που έκανα πρώτα την πληρωμένη, μια μέρα είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες θεραπείες λίγο έκτακτες, που δεν εξαρτιόνταν από τη δική μου γνώση, και αυτό είχε αρχίσει να με προβληματίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανε θεραπείες οι οποίες δεν μπορούσαν να έχουν καλό αποτέλεσμα. Προέκυπταν. Ενώ πήγαιναν διάφορες κυρίες και κύριοι, πρακτικά δηλαδή δεν μπορούσαν να έχουν αίσιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά είχαν όμως. Γιατί, και με έπιασε μια αγωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Και όταν δεν βάσταξε πολύ, γιατί όπως σας είπα, ο θάνατος της μητέρας μου και η αναχώρησή μου ήταν πια δεδομένες. Έπαψα να πληρώνομαι με το ίδιο κέφι, και ως σήμερα όποιος έρθει και μου πει ότι μου πονάει ο αστράγαλος, εγώ του βάζω έναν επίδεσμο επάνω, λάδι από το Άγιο Ευχέλιο και φυσικά μεγάλο αγιασμό και ένα επίθεμα στα πέλματα ή μια εντριβή στα πόδια. Είναι, περνούν, όλα περνούν, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και εγώ να μην ήμουν θα ήταν άλλος. Ο Θεός θέλει και γίνεται ο άλλος καλά, και διαλέγει αυτόν τον τρόπο. Σημασία έχει να γίνεται το θέλημά του. Όταν η ψυχή είναι γονατιστή στα πόδια του Χριστού, ο άνθρωπος προχωράει. Όταν δεν είναι γονατιστή και σκέπτεσαι το σώμα σου και τις αδυναμίες σου, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Και επίσης, ας πούμε, για το θέλημα του Θεού, μου έλεγε ότι όταν έχεις βαθιά πίστη στο Θεό και κάνεις πάντα το θέλημά του, ο Θεός θα στο αποκαλύψει. Αυτό ζητάει, να στείλουμε το χέρι του, να πιάσει τη χάρη του και η χάρη του να μας οδηγήσει και το Άγιο Πνεύμα θα μας φωτίσει και τότε είναι ένας παράδεισος πάνω στη γη και να μην έχεις αμφιβολίες αν είναι ή δεν είναι το θέλημα του Θεού, γιατί όταν έχεις αμφιβολίες δεν γίνεται σωστή η δουλειά. Και ύστερα μην ξεχνάς ότι σου κάνει φανερό το θέλημά του με τον καιρό, με τον χρόνο, όχι όταν επιμένεις εσύ να γίνει το δικό σου θέλημα. Γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να ζητήσουν από το Θεό κάτι, μήπως μετά το μετανιώσουν και δεν συμφωνήσουν μαζί του και τι είναι, ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι μας ταιριάζει. Όχι αυτό που μας αρέσει, αλλά αυτό που μας ταιριάζει. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, το θέλημα του Θεού φαίνεται από τις περιστάσεις και το αποτέλεσμα. Τότε βλέπουμε ότι πίσω απ' όλα είναι ένα βουνό, το βουνό της αγάπης του Θεού, και τα πρώτα όλα γίνονται εναρμονισμένα σύμφωνα με το θέλημά του. Ο Θεός από εδώ μας έχει, από εκεί μας έχει, το θέλημά του γίνεται. Όσο και εμείς να επιδιώκουμε αυτό που θέλουμε, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ευγνωμοσύνης πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ και να μην ζητάμε ποτέ ευγνωμοσύνη, αλλά να είμαστε εμείς ευγνώμονες τόσο όσο δεν παίρνει. Άμα το συνειδητοποιήσετε αυτό, μου έλεγε, τότε θα έχετε μεγάλη ευλογία από το Θεό. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη μου λέει εσένα, θα στείλει κάποιον. Αυτός ο κάποιος είναι τυχαίος. Δηλαδή αυτόν έτυχε να στείλει ο Θεός. Γιατί αν δεν έστελνε αυτόν, θα στέλνε άλλον, αλλά πάλι θα σε βοηθούσε. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη, να μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να διαβάζεις το ψαλτήρι. Υπάρχουν υπέροχοι ψαλμοί και η υμνολογία της Εκκλησίας μας στο ψαλτήρι στηρίζεται. Διαβάζει το ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο και όλα θα πάνε καλά. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο Θεός και από τις πέτρες του Αβραάμ θα στείλει βοήθεια, αρκεί εμείς να το έχουμε υπόψη μας.
1: Είχε τώρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό.
0: Τεράστια.
1: Από νέα κοπέλα.
0: Από παιδάκι. Η αδελφή της, η Βασιλική, την βοήθησε σε αυτό. Και ήθελα να σας πω και τρία θαύματα που μου είχε διηγηθεί στην Ινδία. Γιατί η Ινδία είναι το αγκάθι, βέβαια. Γιατί πήγε στην Ινδία. Γιατί πήγε στην Ινδία, διότι πήγε στην Ινδία διότι ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού να γίνουν πολλά θεάφματα στην Ινδία με τον αγιασμό που είχε πάρει από εδώ και με το ευχέλαιο, και έδινε πολύ μεγάλη σημασία στα μυστήρια της Εκκλησίας και την ώρα της βάπτισης είχε πει σε μια πολύ καλή φίλη ότι πρέπει να οι προσκεκλημένοι πρέπει να είναι επιλεγμένοι, να είναι άνθρωποι που προσεύχονται, γιατί κατεβαίνει κατευθείαν το Πανάγιο Πνεύμα. Και δεν μπορούμε να είμαστε με γέλια και χαρούλες, γιατί γίνεται ένας χριστιανός, γίνεται στη γη. Λοιπόν, μου έλεγαν τότε ότι πας να βοηθήσεις ένα λεπρό, έτσι, πας στη Λινδία, βοηθήσεις λεπρούς. Αυτό είναι μια ουτοπία. Όταν ένα κορίτσι που είναι άρρωστο σου δίνει το χέρι του, πρέπει να το καθαρίσεις από τις πληγές του και από αυτή και σου λέει κόψε, μη σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ σου λέω κόψε, κάνε τη δουλειά σου χωρίς να με βλέπεις, χωρίς να ξέρεις τι τίποτα για μένα. Θέλω εσένα, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε τη δουλειά σου. Η λέπρα είναι δική μου, δεν είναι δική σου. Εσύ θα με καθαρίσεις. Εγώ όμως από σένα περιμένω να ελευθερωθώ. Λοιπόν, στο λεπροκομείο εκεί που ήταν, όταν ήθελε να ψυχαγωγηθεί, έπαιζε με τις φυσαλίδες της μπουγάδας που έκανε, γιατί έπλαινε τα ρούχα και των λεπρών και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, τη μία φορά αυτά, την άλλη φορά τα άλλα. Έτσι λοιπόν, ένας σπουδαίος γιατρός, νέος λεπρολόγος, αρρώστησε από λέπρα και το κρατούσε μυστικό, και μόλις της το είπε, ζήτησε να δει τα σημεία εμφάνισης της νόσου και του έδωσε να ληφθεί με ιώδες της γεντιανής, ένα κάτι σαν ιώδιο αλλά μπλε χρώμα. Σιγά σιγά αυτό βελτιώθηκε και σταθεροποιήθηκε η ασθένεια του, δεν εξελίχθηκε, δεν πέρασε, και έγιναν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Μια μέρα ένα άλλο θαύμα ήταν ότι αυτό δεν μου το είπε μόνο η αδελφή Γαβριλία, μου το επιβεβαίωσε και ένας φίλος της, ο οποίος νεαρός Ινδός, ο οποίος σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και είχε έρθει παντρεμένος και περίμενε και το πρώτο του παιδάκι, και μου είπε ότι ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ, πολύ μεγάλη κάστα, και το παράπονο της ήταν ότι ήθελε να παντρευτεί, ότι ήθελε να κάνει παιδί. Της είπε λοιπόν της αδελφής,
1: στην Ινδία,
0: Ινδία, σε παρακαλώ προσευχήσου να κάνω ένα παιδί, γιατί ο άντρας μου θα με χωρίσει. Της είπε λοιπόν η αδελφή, έλα να προσευχηθούμε μαζί, γιατί ο Θεός δεν χαλάει χατήρια. Και μετά από λίγο καιρό ήλθε, από μακριά φαινόταν μια γυναίκα που κρατούσε ένα μπόγο στην αγκαλιά της. Ήταν αυτή η κοπέλα πριν από ένα χρόνο που είχε έρθει να την παρακαλέσει, και της άφησε στα πόδια της το παιδάκι της. Είχε κάνει παιδί και ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Λοιπόν, κοντά της ένιωθες μια αγιοπνευματική παρουσία, κοντά στην αδελφή Γαβριλία, χωρίς περιορισμούς. Ήταν πρόκληση και πρόσκληση μαζί να ακολουθήσεις το Θεό ολοκληρωτικά. Χαρά της ήταν να μεταδώσει λόγο ζωντανό, αληθινό, γνήσιο, πραγματικό, να το βλέπεις εκείνη την ώρα να γίνεται. Και ποτέ δεν έκανε το δάσκαλο, ποτέ δεν έλεγε μεγάλα λόγια, ποτέ δεν έκανε επίδειξη. Βοηθούσε τους απελπισμένους, έδινε θάρρος στους πιστούς, και όλο το βράδυ τους είχε όλους την προσευχή της. Ο οδηγός της ζωής μου, μου έλεγε, είναι το Ευαγγέλιο, και ο εξομολόγος μου είναι ο φάρος που δεν με αφήνει να απομακρυνθώ από εκείνον, τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό μου. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στη ζωή μας. Ο Πατέρας και Θεός ημών, για να μας τελειοποιήσει, να μας οδηγήσει εκεί που μόνον ο ίδιος γνωρίζει, φέρνει στην πρόσκαιρη τούτη ζωή μας ανθρώπους, αγγέλους και πνεύματα, αρκεί εμείς να έχουμε ορθάνυκτα τα μάτια μας, με προσοχή, με σύνεση, τα αυτιά μας διάπλατα και την καρδιά μας ξεγυλισμένη από αγάπη για εκείνον και τον πλησίον μας. Το σχέδιό του είναι τέλειο και με μοναδική σοφία που έχει μόνον ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Έτσι θα μπούμε στον παράδεισο, χέρι με χέρι, με αυτούς που αγαπήσαμε, με αυτούς που ζήσαμε ευτυχισμένοι μετά των Αγίων, των ηρώων μας, των αγγέλων, κοντά στο Θεό, σε αυτόν τον οποίο πρέπει δόξα και τιμή και προσκύνηση στους αιώνας, αμήν. Και μου έλεγε πολύ συχνά, τώρα θα σε χαιρετήσω, ευλογία Κυρίου και έλεος στη ζωή μας. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω να σας πω και μερικά άλλα που είναι λίγο αστεία, αλλά δεν θέλουμε να ρίξουμε και το επίπεδο της εκπομπής, έτσι δεν είναι?
1: Δεν πέφτει με αυτόν τον τρόπο. Ίσα ίσα.
0: Λοιπόν, μια μέρα μου είπε να πάω να τις ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ το Βασιλόπουλο. το Μαρινόπουλο που ήταν στην Ιωάννη Σταυροπούλου, ναι. Ναι. Μου είχε δώσει μια λίστα τα ψώνια και μου είπε ότι πήγα εγώ, τα ψώνιζα όλα, ήταν πολύ πάρα πολλά λεπτά αυτά. Δηλαδή για την αδελφή Γαβρίλα ήταν πολλά λεπτά. Και λέω θα τις βάλω τα μισά, είπα, είχα και πληρωθεί, έτσι δεν είναι. Πήγα λοιπόν εκεί, έκανα και μια άλλη δουλειά που μου είχε πει εν τω μεταξύ και γύρισα στο σπίτι. Έτσι λέω τα έφερα. Μου λέει τι έφερες, λέω τα ψώνια που μου είπατε και πόσο κάνουν. Λέω τόσο. Μου λέει ποιο πα να κοροϊδέψεις εμένα. Λέω όχι, όχι, δεν το κάνω για να σας κοροϊδέψω. Ειλικρινά δεν μιλάω. Ειλικρινά δεν μου μιλάς, αλλά αν δεν μου πεις την αλήθεια, σηκωθεί να φύγεις. Και εγώ λοιπόν σηκώθηκα και έφυγα βέβαια. Λέω εντάξει, λέω θα φύγω. Βέβαια λοιπόν, στο παράθυρο της Μηδίας που ήταν το άλλο παράθυρο του δωματίου της, με περίμενε στο παράθυρο και μου λέει, καλά μου λέει, φεύγεις. Λέω ναι, αληθινά το λες. Λέω μάλιστα, φυλάκι δεν έχει. Ένας έρχοντας και πήγα 7.30 και έφυγα 10.30. Ήταν ας πούμε μια τρυφερή έτσι ανάμνηση. Έλεγε λοιπόν για την Μικρασία. Τώρα το πάμε πάλι στο σοβαρό.
1: Έτσι.
0: Αλλά
1: η
0: θέλω να τα λέμε.
1: Αυτή, ναι. Τι όμορφα.
0: Ναι, να τα λέμε έτσι μια και έτσι και μια αλλιώς. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να τα λέμε.
1: Πώς όχι.
0: Στη Μικρασία μου έλεγε ότι δημιουργήθηκε το κράμα που σήμερα λέμε Ελληνοορθόδοξος Βυζαντινός πολιτισμός. Εκεί η ελληνική φιλοσοφική σκέψη έγινε αποδεκτή και διαδόθηκε μέσω των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας που δεν ήταν όλοι Έλληνες στην καταγωγή. Έτσι, αλλά στη διανόηση που σπούδασαν τα ελληνικά γράμματα στις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών και της Αλεξανδρίας και τα διέδωσαν στον υπόλοιπο κόσμο σε μια κοινή γλώσσα, την ελληνική, με την οποία μπορούσαν να εκφράσουν τις υψηλού επίπεδου φιλοσοφικές έννοιες. Γι' αυτό και σήμερα οι Σύριοι χριστιανοί, οι Πέρσες και ορισμένοι Βαλκάνοι αισθάνονται Ρωμιοί, δηλαδή Έλληνες, όπως οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες. Η Ελλάδα είναι η πολιτιστική τους μήτρα.
1: Νικολέτα Μπέλεση, ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την συνέντευξη. Κλείνοντας και το δεύτερο μέρος αυτής της τόσο ουσιαστικής συνάντησης, φίλοι μας, αισθανόμαστε ότι δεν ολοκληρώνεται απλώς μια συνέντευξη. Ολοκληρώνεται μια πορεία μνήμης και μαρτυρίας. Μια πορεία που μας έφερε πιο κοντά, όχι μόνο στη μορφή της Αγίας Γαβριλίας, αλλά και στην εμπειρία της ζωντανής πίστης. Μέσα από τα λόγια της κυρίας Νικολέτας, η αγιότητα έπαψε να είναι αφηρημένη έννοια. Έγινε βλέμμα και έγινε χαμόγελο, έγινε λόγος απλός και ταυτόχρονα βαθύς. Έγινε μια σχέση που άφησε αποτύπωμα χρόνων και ίσως αυτό είναι το πιο συγκινητικό, ότι η αληθινή πνευματικότητα δεν επιβάλλεται, δεν θορυβεί και δεν εντυπωσιάζει, αλλά διαπερνά ήσυχα την καρδιά και μένει. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, που όλα φθήρονται γρήγορα, τέτοιες μαρτυρίες μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει και ο χρόνος της εσωτερικής ορίμανσης. Ότι υπάρχουν συναντήσεις δηλαδή που λειτουργούν σαν πηξίδα για ολόκληρη τη ζωή. Ότι η αγάπη όταν είναι αυθεντική συνεχίζει να ενεργεί πολύ μετά τη φυσική απουσία ενός προσώπου. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Νικολέτα Μπέλεση για την εμπιστοσύνη, τη γενναιοδορία και τη βαθιά συγκινητική της κατάθεση. Μας χάρισε όχι απλώς πληροφορίες, αλλά μια εμπειρία.

0: στις 28 Μαρτίου του 1992 η γερόντισσα Γαβριλία έφυγε στον ουρανό. Όλες οι καμπάνες της Λέρου χτυπούσαν πένθυμα και στην κηδεία της παρευρέθη πολλής λαός. Εκεί εκοιμήθη στην Λέρου. Η γερόντισσα Γαβριλία ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος με απεριόριστη αγάπη προς τον αδελφό. Έλεγε ότι οι άγγελοι της είπαν ότι αυτό που μετράει πιο πολύ είναι το ποσόν και το ποιόν της αγάπης που δίνει στους άλλους χωρίς διακρίσεις. Όλοι τη ρωτούσαν πως ήταν δυνατόν να αγαπάει τόσο πολύ ακόμα και τους αγνώστους και πως ήταν δυνατόν να κάνει υπακοή σε όλο τον κόσμο και να ταξιδεύει συνεχώς για να βοηθήσει έστω και ένα μόνο άνθρωπο. Δίκαια λοιπόν η ζωή της χαρακτηρίζεται ως η ασκητική της αγάπης. Στις 3 Οκτωβρίου του 2023 η γερόντισσα Γαβριλία εντάχθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και έτσι σήμερα ζητάμε τις μεσητείες της γερόντισσας Γαβριλίας, της Αγίας Γαβριλίας. Ευχαριστούμε από καρδιάς ξανά την κυρία Νικολέτα Μπέλεση για όσα μας είπε. Ας κρατήσουμε, φίλοι μας, μέσα μας κάτι από την φωτεινή παρουσία. Ας αφήσουμε τη μνήμη να γίνει έμπνευση και ο καθένας με τον τρόπο του εκείνη τη χαρά που γεννιέται από την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Ας την αναζητήσουμε λοιπόν. Και όπως πάντα, ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, που με συνέπεια φρόντισε ώστε ο λόγος να φτάνει καθαρός και ζωντανός σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέλος, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, το «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821», ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος, δύο βιβλία με τις ιστορίες γνωστών αλλά και άγνωστων ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, από την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Κωνσταντίνα Ζικούλη, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Μαθαίνουμε πώς έζησαν, πώς σκέφτονταν, τι πίστευαν και πώς υπηρέτησαν την πατρίδα μας μέσα από ποίηματα και τραγούδια γραμμένα για αυτούς και ζωγραφίζοντας τα πορτρέτα τους. Και το κυριότερο, μαθαίνουμε ποια ήταν η πνευματική πανοπλία τους. «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821», τόμοι Α και Β. Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο και ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγγίδη. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό είχαμε ξεκινήσει με τη βοήθεια του κύριου καθηγητού, το θέμα των εικόνων. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος και τη μετοχή του Αγιασμού, αλλά και σε ένα θέμα που ίσως οι περισσότεροι να το βρούμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλλον πιο οικείο, στο θέμα της θαυματουργίας των εικόνων. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε και σήμερα.
1: Και σας βρίσκω.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι σήμερα θα ολοκληρώσουμε. Τουλάχιστον αυτή η πρόθεση θα είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας πείτε αν έχουν οι εικόνες ακριβώς την ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν και τα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
1: Στο θέμα αυτό είχαμε επισέλθει κατά την θεματική της εικόνας, οπότε έγινε φανερό, εδώ θα το πούμε απεριφράστος στο ερώτημά σας, ότι ναι, αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη χάρη που έχει ο κάθε Άγιος, ακριβώς αυτήν την έχουν πλήρως και οι εικόνες τους. Οι Άγιοι δηλαδή της Εκκλησίας μετέχουν στην ζωή και το φως του Θεού τόσο κατά την επίγεια ζωή τους όσο και μετά το θάνατό τους. Η μετοχή όμως αυτή στη ζωή και το φως του Θεού νοείται ως μετοχή στην χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν περιορίζεται στα πρόσωπα των Αγίων, αλλά επεκτείνεται και σε υλικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με αυτούς, όπως είναι λόγου χάρη οι εικόνες τους. Η παρουσία της Θείας Χάριτος και ενέργειας στις εικόνες είναι συνεχής και εξαρτάται άμεσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στα ίδια τα εικονιζόμενα πρωτότυπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είπε εκείνη την πολύ χαρακτηριστική έκφραση ότι οι Άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν Πνεύματος Αγίου και τελευτισάν τον Αυτόν, και όταν αυτοί πέθαναν η χάρη του Αγίου Πνεύματος ανεκφυτήτως ένεστη και τις ψυχές και τη σώμαση εν της τάφης και της χαρακτήρηση και τις Αγίες οικώσιν αυτών. Δηλαδή οι Άγιοι και ενώ όσο ζούσαν ήταν γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και όταν πέθαναν η χάρη του Αγίου Πνεύματος παρέμεινε χωρίς να φύγει καθόλου, ούτε παρέμεινε και στις ψυχές και στα σώματα που ήσαν μέσα στους τάφους, αλλά και στις Άγιες εικόνες τους. Οι εικόνες λοιπόν της Εκκλησίας, να το πούμε τώρα αλλιώς, είναι φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι Πνεύματος Αγίου πεπληρωμένοι και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε πως είναι θείας ενεργίας δοχεία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εικόνες δεν αποτελούν για τους πιστούς απλά αντικείμενα αισθητικής απολαύσεως ή και επιστημονικής έρευνας, αλλά αποτελούν έκφραση μιας πνευματικής πραγματικότητας και μιας θεολογίας που την παρουσιάζει η Εκκλησία με την τέχνη του χρωστήρα, του πινέλου. Στις εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας συναντούν οι πιστοί όχι μια συνηθισμένη σύνθεση χρωμάτων της ζωγραφικής τέχνης, αλλά συναντούν την έκφραση της ολοκληρώσεως του ανθρώπινου προσώπου, που αυτήν την ολοκλήρωση την συνθέτουν η ασύγχυτη ένωση της ανθρώπινης φύσεως με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι εικόνες με την χάρη και την αγιότητά τους βεβαιώνουν ότι μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους, ενώ παράλληλα δίνουν την μαρτυρία για την χριστιανική θεώρηση του κόσμου. Η παρουσία όμως του Αγίου Πνεύματος τόσο στα εικονιζόμενα πρωτότυπα όσο και στις εικόνες τους είναι χάριτη και ενεργία, είναι δηλαδή χαρισματική, πραγματική όμως. Γι' αυτό και αν πει κάποιος πως η θεότητα, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι θεότητα, αν πει κάποιος ότι υπάρχει και στην εικόνα, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουντίτης, δεν σφάλει, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι εν φυσική ενώση, δεν βρίσκεται φυσικός, αλλά χαρισματικός βρίσκεται σε αυτήν.
0: Η χάρη των εικόνων, κύριε καθηγητά, μετέχεται από τους πιστούς? Και αν μετέχεται, με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό?
1: Ασφαλώς και μετέχεται. Το γεγονός ότι οι εικόνες μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους αποτελεί πραγματικότητα, έτσι, με ιδιαίτερη σημασία για την ζωή των πιστών. Η χάρη των εικόνων, δηλαδή, μετέχεται από τους πιστούς και τους αγιάζει. Ο αγιασμός που παρέχουν οι εικόνες γίνεται μεθεκτός από τους πιστούς με την αίσθηση της οράσεως, κατά την θέα δηλαδή, των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Αλλά και η προσκύνηση των εικόνων δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο αποδόσεως τιμής στα εικονιζόμενα πρωτότυπα, ταυτόχρονα είναι και ένας τρόπος μετοχής αγιασμού.
0: Είναι λοιπόν και τρόπος μετοχής αγιασμού, όμως κάτω από ποιες προϋποθέσεις η χάρις μετέχεται και ο αγιασμός από τις προσκυνούμενες εικόνες?
1: Ήδη με το ερώτημά σας δείξατε ότι δεν γίνεται αυτό αυτόματα. Γίνεται υπό προϋποθέσεις, πράγματι. Κατά την θέα και προσκύνηση, συγκεκριμένες αισθήσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, των πιστών γίνονται δέκτες της χάριτος των εικόνων που αγιάζει όχι μόνο τις παραπάνω αισθήσεις, δηλαδή την όραση και την αφή κατά την προσκύνηση, αλλά την όλη ύπαρξη των πιστών την αγιάζει. Ο αγιασμός όμως αυτός δεν γίνεται μεθεκτός κατά μηχανικό τρόπο. Δεν μετέχει δηλαδή κάθε πιστός στην Θεία Χάρη των εικόνων, ούτε καθένας που την προσκυνά. Η Θεία Χάρη μετέχεται μόνον κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις για τη μετοχή αυτή που ρωτήσατε είναι η πίστη πρωτίστως και στη συνέχεια η πνευματική καθαρότητα, με τις οποίες προϋποθέσεις πρέπει να προσεγγίζουν οι πιστοί τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Εκφράζοντας οι εικόνες της Εκκλησίας τα Άγια πρωτότυπά τους και την ένθεη ζωή των πρωτοτύπων αυτών, δημιουργούν το πνευματικό εκείνο κλίμα μέσα στο οποίο καλλιεργείται η μετάνοια των πιστών, η οποία αποτελεί και την αφετηρία μετοχής της Θείας Χάριτος που ενυπάρχει στις εικόνες. Μέσα στην προοπτική αυτή, ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατά την δεύτερη φάση της οικονομαχίας, Άγιος Νικηφόρος, συνδέει και την συγχώρηση των αμαρτιών των πιστών με την παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και τον αγιασμό που παρέχει η χάρη αυτή όταν μετέχεται από τους πιστούς, και είπαμε πάντα υπό προϋποθέσεις.
0: Είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι πρώτα και κύρια η πίστη, αλλά και η πνευματική καθαρότητα. Έτσι όπως σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε για την μετοχή της Θείας Χάριτος από τις εικόνες προς τους πιστούς, θα θέλαμε να μας πείτε πώς αξιολογείται την αρνητική στάση των εικονομάχων εναντί των Αγίων Εικόνων, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και παραμένει βίωμα της Εκκλησίας.
1: Έτσι, η εκάστοτε εικονομάχοι, αλλά και οι συγκεκριμένοι στους οποίους αναφερόμαστε με την διαμάχη που υπήρχε μεταξύ της Εκκλησίας και των εικονομάχων, οι εικονοκλάστες φαίνεται στην πράξη πως αρνούνται την παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και κατά συνέπεια αρνούνται μια δυνατότητα μετοχής αγιασμού των πιστών. Έτσι, η αρνητική τοποθέτηση των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες στερεί τους πιστούς από μια βασική δυνατότητα και για την ηθική τελείωσή τους. Την ηθική την εννοώ πάντοτε με οντολογικό χαρακτήρα, δηλαδή με τον χαρακτήρα του αγιασμού. Κάποιος δηλαδή που επισκέπτεται και σε καθημερινή βάση ενδεχομένως μια εκκλησία, και προσκυνώντας τις εικόνες ή κάνοντας αυτό το πράγμα στον ιδιωτικό του χώρο, είτε αυτό είναι το σπίτι του είτε είναι ο εργασιακός του χώρος ενδεχομένως, έχει την δυνατότητα αυτού του αγιασμού. Και έρχονται οι οικονομάχοι και βάζουν φραγμό τροποντινά σε αυτήν την δυνατότητα αγιασμού των πιστών.
0: Συνδέονται οι εικόνες ειδικότερα με την σωτηρία των πιστών?
1: Ασφαλώς και συνδέονται. Ιδιαίτερα άλλωστε με όσα είπαμε μέχρι τώρα, έμεσα πλην σαφώς γίνεται αυτό κατανοητό. Πρέπει να πούμε όμως ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και αυτό το λέω γιατί έτσι παίρνουν κύρος τα λεγόμενά μας, απόλυτο και αλάθητο. Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έλεγα, η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ότι οι εικόνες αποτελούν αραβόνα της σωτηρίας των πιστών. Και όταν λέμε αραβόνα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η προοπτική ενός αραβόνα. Πάμε μετά στον γάμο. Όταν λοιπόν λέει εγώ δέχομαι τις εικόνες, λένε δηλαδή τα πρακτικά, στα πρακτικά οι θεοφόροι πατέρες, όταν δέχομαι και ασπάζομαι τις ιερές εικόνες ως αραβόνα της σωτηρίας μου που είναι, αυτό μου εγγυάται την δυνατότητα στη συνέχεια της σωτηρίας. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύεται μέσα βέβαια στο πνεύμα της μετοχής αγιασμού των πιστών και από την προσκύνηση των εικόνων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, η σωτηρία δεν αποτελεί μόνο μια μελλοντική πραγματικότητα που έχει σχέση με την μεταθάνατο ζωή των πιστών, αλλά παράλληλα είναι και μια πραγματικότητα που βιώνεται με την μορφή αραβόνα στην παρούσα ζωή. Με την ενανθρώπιση άλλωστε του Θεού Λόγου, το έσχατο και μελλοντικό είναι ήδη παρόν στην ζωή του κάθε πιστού που έχει αποκτήσει τους κατάλληλους δέκτες για την πρόσληψη και διαρκή μετοχή στη σωτηρία που του προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία. Η δυνατότητα του πιστού να μετέχει στην χάρη του Θεού από την παρούσα ζωή αποτελεί, όπως είπαμε, εγγύηση για τη μετοχή του στην εσχατολογική του σωτηρία. Ως ορθόδοξοι πιστοί δηλαδή έχουμε τον αραβόνα της άλλης ζωής, της μέλουσας δηλαδή βασιλείας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι η μέλουσα ζωή. Γιατί έχουμε στην παρούσα ζωή την πρόγευσή της εν πάση αισθήση, θα μας πει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Το μόνο που δεν είναι απολύτως βέβαιο και πρέπει να το σημειώσουμε με έμφαση είναι αν από τον αραβόνα που έχουμε εδώ θα προχωρήσουμε και στον γάμο, διατηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αυτή την εγγύηση, ή διαφορετικά μπορεί κάλλιστα να ακυρώσουμε τον αραβόνα, αυτόν τον αραβόνα στην παρούσα ζωή, άρα το μελλοντικό γάμο. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι όποιος έχει βαπτιστεί, όποιος έχει χρηστεί, όποιος κοινωνεί στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχει τον αραβόνα του Πνεύματος, έχει την δυνατότητα της σωτηρίας, δεν έχει όμως την βεβαιότητα της σωτηρίας στην περίπτωση που δεν διατηρεί αυτόν τον αραβόνα ως ζώσα σχέση. Αντίθετα, όταν ο πιστός δεν μετέχει στην χάρη του Θεού λοιπόν από την παρούσα ζωή, η σωτηρία παραμένει για αυτόν μια αντικειμενική και αντικειμενοποιημένη πραγματικότητα του μέλλοντος. Και οι εικόνες ως αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας πρέπει να πούμε πως αποτελούν τον αραβόνα της σωτηρίας των πιστών με ρεαλιστικό τρόπο, επειδή παρέχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία όταν μετέχετε από τους πιστούς υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε εγγυάται τότε τη σωτηρία τους. Μέσα στο πνεύμα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και το χωρίο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε άλλες ομιλίες μας, που είπε είδος Θεού το ανθρώπινον και εσώθη μου η ψυχή. Πώς μπορεί κανείς να πει ότι είδε την εικόνα του Χριστού και σώθηκε? Μόνον υπό την προϋπόθεση μετοχής αυτής της θεότητας που βρίσκεται ήδη χαρισματικός στην εικόνα του Χριστού. Κάτω από τις προϋποθέσεις βεβαίως που είπαμε των και καθαρμένων αισθητηρίων. Οι πιστοί λοιπόν οικειώνονται την σωτηρία που παρέχει η ενανθρώπιση με τη μετοχή στην χάρη και τις ενέργειες του Θεού. Η εικόνα του Χριστού λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα στον πιστό να βλέπει και αισθητά τον θεάνθρωπο. Αλλά η θέα αυτή του θεάνθρωπου σημαίνει παράλληλα μετοχή στη σωτηρία και τη θεοποιώ χάρη του. Έτσι ερμηνεύεται και η γενικότερη σωτηριολογική προοπτική που δίνει στις εικόνες του, στις εικόνες της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είτε πρόκειται δηλαδή για την εικόνα του Χριστού, είτε πρόκειται για τις εικόνες των Αγίων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει σε αυτές, όταν γίνεται μεθεκτή από τους πιστούς, είναι σίγουρα σωτήρια. Οι εικόνες λοιπόν κάθε αυτές δεν έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Έτσι, αν πούμε στην προκειμένη περίπτωση με συνέπεια, αν δεχτούμε αυτό με συνέπεια, τότε σαφώς και δεν δεχόμαστε ως χριστιανοί τις εικόνες ως θεούς, όπως είπατε, και ούτε τις λατρεύουμε ως θεούς, ούτε την ελπίδα της σωτηρίας μας την έχουμε σε αυτές, μας λένε τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πιστοί δεν αυτονομούν τις εικόνες από τα πρωτότυπά τους. Μόνο αν αυτονομήσουν τους Αγίους από τα πρωτότυπά τους, τις εικόνες, συγγνώμη, από τα πρωτότυπά τους, τότε θα έχουν κάνει αυτές είδωλα. Γιατί η σωτηρία τους δεν προέρχεται από τις εικόνες, αλλά προσφέρεται άμεσα και προσωπικά από τον ίδιο τον μονογενή Υιό του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα που χορηγεί αυτήν την δωρεά της χάριτος η οποία ενυπάρχει και στις εικόνες. Τονίζοντας λοιπόν η Εκκλησία τον αγιασμό των εικόνων από την Θεία Χάρη που προσφέρουν τα εικονιζόμενα πρόσωπα και την σωτήρια μετοχή των πιστών στον αγιασμό αυτό, υποδηλώνει την διάκριση, πρέπει να πούμε, την θεολογική ανάμεσα στην ουσία και την χάρη του Θεού. Έμεσα δηλαδή εκφράζει η Εκκλησία και εδώ αυτήν την συνέχεια της θεολογίας της για την διάκριση ανάμεσα στην απρόσιτη και αμέθεκτη ουσία του Θεού και την προσιτή και μεθεκτή από τον κτιστό κόσμο Θεία Χάρη, η οποία όταν μετέχεται αγιάζει την κτήση και θεώνει τον άνθρωπο, όπως εκτενέστερα η Εκκλησία υποστήριξε με το πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα.
0: Σας ακούμε να μας μιλάτε για τον τρόπο που συνδέονται οι εικόνες με τη σωτηρία των πιστών, με τις αναφορές που μας κάνατε στα όσα υπάρχουν στις σημειώσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος με τον οποίο η Ορθόδοξη εικόνα αισθητοποιεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στην εικόνα?
1: Η Ορθόδοξη εικονογραφία, ανταποκρινόμενη στην θεολογία της Εκκλησίας που υπενυχθήκαμε προηγουμένως ή μάλλον θίξαμε προηγουμένως, προσπαθεί και με την τεχνοτροπία της να αισθητοποιήσει αυτήν την παρουσία της άκτης της Θείας Χάριτος στις εικόνες των θεωμένων προσώπων, των θεωμένων μελών της, τα οποία άλλωστε εικονίζει. Έτσι ακριβώς η παρουσία της Θείας Χάριτος δίνει στην εικόνα τον χαρακτήρα της πνευματικής πραγματικότητος που είναι ανάλογη με εκείνη των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Με τον τρόπο αυτό

0: η Εκκλησία δικαιώνει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δηλαδή τον 14ο αιώνα, ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά η εικονογράφηση της μεταμορφώσεως του Χριστού. Η μεταμόρφωση του Χριστού δίνει ακριβώς αυτήν την βεβαιότητα για τη μεταμόρφωση του κάθε πιστού, μέσα βέβαια στη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία.
1: Μιλώντας για την παρουσία της εικονογραφίας και την χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει και στις εικόνες, πάντοτε κάνουμε αυτήν την επεξήγηση, κύριε καθηγητά. Όμως τι συμβαίνει με την δυτική χριστιανοσύνη? Αυτή ανταποκρίθηκε στον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας?
0: Υπενιχθήκαμε κάποια πράγματα σε άλλη εκπομπή μας. Θα πούμε ειδικότερα εδώ πως η Δυτική Εκκλησία, αν και δέχτηκε, όπως πάλι είπαμε, τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και υπέγραψε, μετήχε δηλαδή σε αυτήν και υπέγραψε, στην πράξη βλέπουμε ιστορικά να αποσιωπά τον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας, ενώ με έμφαση τονίζει την παιδευτική σημασία της, την παιδαγωγική της δηλαδή σημασία. Έτσι βλέπουμε πως άφησε στο περιθώριο την χαρισματική παρουσία του Θεού στην εικόνα. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του γεγονότος της ίδιας της ζωής της. Η δυτική χριστιανοσύνη πολύ νωρίς έφτασε σε μία απεμπόληση αυτής της μετοχής του ακτίστου, δηλαδή της χάριτος του Θεού, γι' αυτό μιλάει αργότερα και για κτιστή χάρη, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει αυτή την μετακίνηση από τον αγιαστικό χώρο στον παιδευτικό. Μένει δηλαδή σε πολύ εξωτερικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη πίστη ότι η εικόνα είναι φορέας της χαρισματικής παρουσίας του Θεού εξαιτίας της άκτης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που φέρει και στην οποία, όπως είπαμε, μετέχει ο πιστός και έρχεται με τον τρόπο αυτό σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό, δεν βρίσκει αυτήν την θεολογική υποδομή στην δυτική χριστιανοσύνη, αφού αυτή, το βλέπουμε στην πράξη, την θεολογική απορρίπτει την διάκριση ανάμεσα στην άκτη στη Θεία Ουσία και στην άκτη στη Χάρη του Θεού και ταυτίζει ουσία και ενέργεια. Και αυτό βέβαια το κάνει για λόγους εμπειρικούς. Δεν έχει εμπειρία δηλαδή του Θεού, γι' αυτό και κάνει αυτήν την ταύτιση σε αντίθεση με την αρχαία πράξη της Εκκλησίας και σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Ανατολή. Και επειδή λοιπόν η Δυτική Εκκλησία δεν δέχεται την ύπαρξη της άκτης της Θείας Χάρης και κατ' επέκταση την θέωση του ανθρώπου, το βλέπουμε αυτό ιστορικά, στη συνέχεια εκπίπτει βέβαια και από αυτόν τον χαρακτήρα της Εκκλησίας και μπορούμε να μιλούμε απλώς για δυτική χριστιανοσύνη, δεν δέχεται, όταν δεν δέχεται δηλαδή την θέωση του ανθρώπου που μετέχει στην χάρη αυτή, οπότε εύλογα δεν μπορεί να αναπτύξει μια εικονογραφία που να είναι ανάλογη με αυτήν της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια εικονογραφία δηλαδή που να εκφράζει την θέωση του ανθρώπου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ερμηνεύει γιατί ο Ρωμαιοκαθολικισμός δέχτηκε ή έστω αν θέλετε επίοικος, να το πω, ανέχθηκε θρησκευτικές παραστάσεις στους ναούς της με πρότυπα άσχετα από τα εικονιζόμενα πρωτότυπα και, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκε και ηθικώς διαβλημένα. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δυτική ζωγραφική δεν αποτελεί μια παρακμή της πρωτοβουλίας του ζωγράφου, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά παρεκτροπή προηγουμένως της ίδιας της θεολογίας, η οποία όμως, στη Δύση εννοούμε, αποτελεί έκφραση της εσφαλμένης εκκλησιαστικής ζωής της. Αντίθετα, η Ορθόδοξη εικονογραφία προϋποθέτει την ζωή, το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς το ήθος εκφράζουν στις εικόνες οι Ορθόδοξοι Αγιογράφοι μέσα από την γνωστή σε όλους μας τεχνοτροπία της Ορθόδοξης Εικονογραφίας. Η Ορθόδοξη Ανατολή λοιπόν υπογράμμισε με ιδιαίτερο τρόπο και με εμφαντικό τρόπο τη διάκριση ουσίας

0: και ενέργεια στο Θεό ως γνώρισμα της θρησκευτικής ζωής και της θεολογίας της. Και στη συνέχεια η Ορθόδοξη εικονογραφία εξέφρασε αυτήν την θρησκευτική ζωή και θεολογία στα θεωμένα πρόσωπα των Αγίων της, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της σχετικότητας, έτσι όπως είπαμε, διότι δεν μπορεί με κτιστό τρόπο να εκφραστεί απολύτως αυτό που είναι άκτιστο. Έτσι λέμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία υποδηλώνει τη μετοχή των εικονιζομένων προσώπων στην χάρη του Θεού και από την οποία αλλοιώνεται και θεώνεται, και με την συγκεκριμένη τεχνοτροπία υποδηλώνεται αυτή η πνευματική αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου.
1: Μιλώντας για την διαφορά που έχουμε με την δυτική χριστιανοσύνη, κάνατε στο τέλος και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την Ορθόδοξη Ανατολή. Όμως όλοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θαυματουργές εικόνες ανά την Ελλάδα και την Οικουμένη. Πώς εξηγείται θεολογικά αυτή η ιδιαίτερη θαυματουργία?
0: Το θαύμα, πρέπει να πούμε, πως αποτελεί πραγματικότητα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Εκκλησία, αφού τόσο η ίδρυση και η σύστασή της, όσο και η ζωή της, συνδέεται άμεσα με αυτό το θαύμα. Άλλωστε, το μυστηριακό και αγιαστικό έργο της Εκκλησίας πραγματοποιείται μέσα στην περιοχή του θαύματος. Το θαύμα φανερώνει εμπειρικά την Θεία Δύναμη του Χριστού και γίνεται ο τρόπος εκείνος μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται η νέα πραγματικότητα που εγγενίασε, η κοινή κτήση δηλαδή, που εγγενίασε η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το θαύμα, μπορούμε να πούμε, πως αποτελεί ένα τρόπο εκφράσεως της Θείας Χάριτος και ενεργίας που συνέχει την Εκκλησία ως σώματος του Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται η δυνατότητα θαυματουργίας των δοξασμένων και των στρατευμένων μελών του εκκλησιαστικού αυτού σώματος, των παρελθόντων δηλαδή και των παρόντων Αγίων της Εκκλησίας. Τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού είναι φορείς της Θείας Χάριτος και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις γίνονται αγωγοί της χάριτος αυτής προς άλλους, και με τον τρόπο αυτό ενεργούν θαυματουργικά. Είναι λοιπόν φανερό ότι το θαύμα έχει εκκλησιολογικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό βιώνεται και κατανοείται σωστά μόνον μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Μέσα δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο κατανοείται σωστά και η θαυματουργία των εικόνων, οι οποίες συνδέονται στενά με το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τα θαύματα δηλαδή που γίνονται μέσω των εικόνων επιβεβαιώνουν την σχέση των εικόνων με τα πρωτότυπά τους, όπως είπαμε, αφού, όπως παρατηρούν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, δια των Αγίων εικόνων φαίνονται οι Άγιοι θαυματουργούντες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην αντικειμενοποιήσουμε τις εικόνες. Οι Άγιοι θαυματουργούν λοιπόν τα ίδια τα πρωτότυπα, ενώ παράλληλα αυτό το γεγονός μαρτυρεί την άμεση και προσωπική κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα, των πιστών εκείνων δηλαδή που ζητούν αυτήν την θαυματουργία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας δίνει την θεολογική ερμηνεία των θαυμάτων από τις εικόνες της Εκκλησίας ως εξής. Το θαύμα, λέγει, αποτελεί την απάντηση του Θεού σε αίτημα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες της Εκκλησίας με πίστη. Αυτός που ενεργεί το θαύμα είναι πάντοτε ο Θεός, ανεξάρτητα αν το αίτημα απευθύνεται είτε άμεσα είτε έμεσα σε αυτόν, δηλαδή μπορεί να απευθύνεται στον Άγιο. Ο Θεός, με άλλα λόγια, αποδέχεται το αίτημα των πιστών του και όταν αυτοί απευθύνονται σε αυτόν μέσω των Αγίων του. Οι Άγιοι δεν απομονώνουν, οι πιστοί δεν απομονώνουν τους Αγίους, αλλά τους δέχονται ως δοξασμένα μέρη του θεανθρώπινου σώματος, στο οποίο άλλωστε ανήκουν και οι ίδιοι και ανήκουν οργανικά. Γι' αυτό και κάθε αίτημα των πιστών έχει την έσχατη αναφορά του στον ίδιο τον Χριστό. Προϋπόθεση των θαυμάτων της Εκκλησίας λοιπόν αποτελεί η πίστη των προσερχομένων σε αυτές. Η θαυματουργία των εικόνων, σημειώνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης αλλά και Γερμανός αλλά και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αποτελεί συγκατάβαση του φιλανθρώπου Θεού στην αδυναμία των πιστών και αποβλέπει στην σταθεροποίηση της πίστεώς τους προς Αυτόν και στην φανέρωση της δυνάμεως του Θεού. Να το σημειώσουμε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή τα θαύματα είναι για εκείνους που χωλαίνουν στην πίστη, δεν είναι για εκείνους που είναι πολύ πιστοί. Οι πολύ πιστοί δεν έχουν ανάγκη των θαυμάτων για να πιστέψουν, άσχετα αν τα θαύματα γίνονται και σε αυτούς, αλλά τότε είναι για να πιστοποιηθεί αυτή η πίστη τους, ως φανέρωση δηλαδή της πίστεώς τους. Συσχετίζοντας λοιπόν στη συνέχεια αυτά τα θαύματα των Αγίων εικόνων με τα θαύματα των Αποστόλων, οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου λένε πως βλέπουμε και στην ζωή των Αποστόλων πως η σκιά τους, τα ενδύματά τους, έτσι, τα σημικίνθια των Αποστόλων όπως λέγεται και στις πράξεις των Αποστόλων και τα σουδάρια ενεργούσαν θαυματουργικά, όπως ακριβώς ενεργούν θαυματουργικά και οι εικόνες της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή πράγματα ομογενή για τα οποία μιλούμε και απόλυτα κατανοητά για έναν ο οποίος είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας.
1: Μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι το θαύμα αποτελεί, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, την απάντηση του Θεού στα αιτήματα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες, και ότι αυτός που πάντοτε ενεργεί τα θαύματα είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι λοιπόν θεολογικά σωστή η διάκριση των εικόνων σε θαυματουργίες και μη θαυματουργίες, αφού πάλι με πίστη θα μπορούν να προσέλθουν στην εικόνα και να απευθύνονται στο ίδιο πρόσωπο?
0: Εύστοχη ερώτηση, θα μπορούσα να πω καταρχήν όχι, αλλά θα το εξηγήσω. Είναι γεγονός ότι όλες οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων φέρνουν την χάρη και ενέργεια των πρωτοτύπων τους. Το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Ορισμένες όμως από αυτές σαφέστατα εμφανίζουν το προνόμιο να θαυματουργούν. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό κανείς, είναι εμπειρικό δεδομένο. Και γεννάται εύλογα το ερώτημα που θέσατε, πού οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητα? Καταρχήν, μια διάκριση, όπως επίσης είπατε, ανάμεσα σε θαυματουργική ή μη θαυματουργική εικόνα δηλαδή της Εκκλησίας, αν είναι θεμητή ή όχι, θα πρέπει να πούμε πως είναι εσφαλμένη αυτή η θεώρηση για θεολογικούς λόγους. Και ποιος είναι ο θεολογικός λόγος? Ότι όλες οι εικόνες είναι εξίσου φορείς της Θείας Χάρης και της θαυματουργικής ενέργειας του εικονιζόμενου πρωτοτύπου. Σε κάθε εικόνα λοιπόν της Εκκλησίας, ο εικονιζόμενος είναι χαρισματικά παρόν στην εικόνα του, την οποία γεμίζει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που ο ίδιος φέρει. Έτσι, ενώ αποκλείεται η ταυτόχρονη παρουσία του κτιστού εικονιζόμενου προσώπου σε όλες τις εικόνες του, είναι σε αυτές πάντοτε παρούσα η άκτιστη Θεία Χάρη και ενέργειά του. Η παρουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις εικόνες της Εκκλησίας τις κάνει θαυματουργικές. Τις κάνει θαυματουργικές ακόμη και όταν η χάρη αυτή δεν εκδηλώνεται πάντοτε με φανερό τρόπο. Είναι όμως γεγονός ότι μερικές εικόνες έχουν χαρακτηριστεί ως θαυματουργικές εξαιτίας των πολλών και συχνών θαυμάτων που γίνονται μέσω αυτών. Άρα πράγματι υπάρχουν θαυματουργικές εικόνες, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται από το γεγονός των πολλών θαυματουργιών που γίνονται εκεί. Γιατί και όλοι μας, νομίζω λίγο πολύ, έχουμε αυτή την πληροφόρηση που είτε οι ίδιοι είτε κάποιοι γνωστοί μας απευθύνθηκαν στον Θεό ή σε συγκεκριμένους Άγιους και τους έγινε θαύμα από τον Άγιο στον οποίο απευθύνθηκαν προσβλέποντας την εικόνα του. Αλλά αυτό που λέμε θαυματουργική εικόνα είναι, τέλος πάντων, τώρα θα μπορούσα να πω τέρμινους τέχνικους, είναι ένας τεχνικός όρος που θέλει να πει ότι αυτή ειδικότερα η εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από το ευλαβές πλήρωμα ως θαυματουργή.
1: Ποια όμως είναι η αιτία, κύριε καθηγητά, που μια συγκεκριμένη εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα, ενώ κάποια άλλη μπορεί να μην κάνει?
0: Μια έμεση απάντηση στο ερώτημα που κάνετε έδωσε ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, στην εποχή της εικονομαχίας. Ο Πατριάρχης Γερμανός, αναφερόμενος στο άγαλμα που αφιέρωσε στο Χριστό η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου μετά από την θεραπεία της από τον Χριστό, σημειώνει ως αιτία των πολλών θαυμάτων του την εύνοια του Χριστού προς την αιμορροούσα για την πίστη της. Την απάντηση αυτή, μάλιστα, του Αγίου Γερμανού δηλαδή, ενίσχυσε με το κύρος της η 7η Οικουμενική Σύνοδος, παραθέτοντας και αυτό το σχετικό χωρίο του Αγίου Γερμανού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο για το ίδιο πράγμα, επεκτείνω τώρα την προσφορά της αιμορροούσης, για κάθε άλλη εικόνα έχει σημασία ποιος είναι εκείνος που την έκανε ή εκείνος που την πρόσφερε, γιατί μπορεί κανείς να πληρώσει κάποιον να κάνει μια εικόνα και την προσφέρει. Επομένως, εμέσως τολμώ να πω ότι η εύνοια του Χριστού προς εκείνο που ζωγράφισε την συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να κάνει την εικόνα αυτή θαυματουργή. Παράδειγμα, οι εικόνες του Αγίου Λουκά, όπου κι αν είναι, είναι θαυματουργές. Γιατί? Για να δείξει την εύνοια, και μάλιστα είναι της Παναγίας, επειδή κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας ο Απόστολος Λουκάς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν κήρυκας του Ευαγγελίου, ζητούσαν οι πιστοί μετά από αυτό το κήρυγμα να πληροφορηθούν για το πρόσωπο εκείνο της μητέρας του Θεανθρώπου, ο οποίος ήταν ο σωτήρας τους, κινούμενοι δηλαδή από μία όχι απλώς περιέργεια αλλά αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο αυτό το οποίο ήθελαν να δουν με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά, ο ιατρός Απόστολος Λουκάς ήταν και αγιογράφος. Έτσι λοιπόν οι εικόνες που έκανε για να βλέπουν οι πιστοί και να χαίρονται την μητέρα του σωτήρα τους, έκανε και εξαιτίας αυτής της αγάπης του ιδίου, έκανε τις εικόνες αυτές θαυματουργές, και γιατί ήταν ένας Απόστολος όχι ασήμαντος. Όπως βλέπουμε, έχουμε δύο σημαντικά έργα του, το Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό που είπαμε προηγουμένως μπορεί κανείς να το πιστοποιήσει και μέσα από μια άλλη εμπειρία που έχουμε από σύγχρονους χαρισματούχους. Τι συμβαίνει? Θέλουμε ένα κομποσκήνι, παραδείγματος χάρη, δεν πηγαίνουμε να το πάρουμε από την αγορά ή από ένα κατάστημα, θεωρούμε ξεχωριστή ευλογία να το πάρουμε από τα χέρια ενός χαρισματούχου. Και επειδή έχω μια, τέλος πάντων, γνώση εμπειρική αυτού του πράγματος, ρώτησα κάποτε τον πατέρα Παΐσιο γιατί συμβαίνει αυτή η επιθυμία πολλών να έχουν αυτό, όχι απλώς το αναμνηστικό, αλλά αυτό που έτσι κι αλλιώς καθεαυτό δίνει τη δυνατότητα της προσευχής. Μου είπε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται και είναι το ίδιο, αν έγινε με πολύ προσευχή, με πολύ πόνο. Ο ίδιος έκανε αυτό το πράγμα, όταν έκανε κουμποσκήνια προσευχόταν για εκείνον ο οποίος επρόκειτο να το πάρει, ώστε να ωφεληθεί από αυτή την ενέργεια. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και για τον πόνο και την αγάπη, αν θέλετε, για εξαιτίας της έμπονης αγάπης αυτού του προσώπου, προς εκείνους τους οποίους δεν εγνώριζε καν και θα το έπαιρναν, και δίνει αυτήν την αγάπη. Αυτό δίνει αυτήν την θαυματουργική ενέργεια. Αυτό θα συμβαίνει και με ένα κουκούλι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μου είπε ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όταν του έδωσε ο γέροντάς του, γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλιώτης, του έδωσε ένα κουκούλι που έκανε κάποια Αγία Ηγουμένη, και όταν το έβαλε, ενώ δεν ήξερε ο πατήρ Εφραίμ από πού προήρχεται, μόλις το φόρεσε ένιωσε, μου είπε, μια έντονη φλόγα μέσα του για προσευχή, και η προσευχή αυτή ήταν πάρα πολύ θερμή. Του εξήγησε ο γέροντάς του ότι οφείλονταν σε αυτήν την ηγουμένη, η οποία το έκανε με πολύ προσευχή, ώστε αυτός που το φοράει να έχει αυτήν την θέρμη. Βλέπουμε μέσα στον χώρο λοιπόν τον εκκλησιολογικό, όπου ενεργεί κάποιος κάτι για χάρη ενός προσώπου που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρει ποιο είναι, αλλά για την αγάπη του Χριστού, και ο Χριστός επιβραβεύοντας και φανερώνοντας και προδίδοντας, αν θέλετε, αυτόν ο οποίος είχε αυτήν την ανιδιοτελή αγάπη, τον επιβραβεύει με τα θαύματα τα οποία γίνονται από τα έργα των χειρών του, τα οποία κατά τα άλλα είναι σαν τον άλλον, αλλά γίνονται με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή για αυτόν τον σκοπό.
1: Άρα θα ρωτήσω εμέσως πλην σαφώς, απαντάμε και στο ερώτημα για το ποιες είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη θαυματουργία των ιερών εικόνων.
0: Ναι, προφανώς. Μία από αυτές είναι και αυτή. Αλλά τα θαύματα των εικόνων εξαρτώνται, όπως είπαμε και σε άλλη ενότητα, από την πίστη και την ευσέβεια, όχι μόνο αυτού που αφιερώνει μία εικόνα στην οποία είπαμε τώρα, οφείλεται και από την δική του πίστη ή από την δική του ευσέβεια με την οποία προσέρχεται. Όταν συμβαίνουν αυτά και τα δύο, τότε το αποτέλεσμα είναι, θα λέγαμε, θεαματικό. Μπορεί όμως και να είναι άτονη η πίστη του ενδεχομένως, επειδή όμως του προσερχομένου. Αν όμως εκείνου ο οποίος το έκανε έχει πολύ παρησία στον Θεό, έγινε με πολύ έμπονη αγάπη, μπορεί να ενισχύεται αυτή η ελάχιστη πίστη, η υποτονική. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι μπαζωμένος ακόμη, να μην μπορεί δηλαδή να βλέπει, όμως αυτή η θέρμη τον βοηθά στην διαδικασία αυτής της καθάρσεως. Το θαύμα λοιπόν γίνεται πάντοτε με την χάρη του Θεού, η οποία βρίσκεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο, αλλά με την προϋπόθεση της πίστεως, όπως είπαμε, του προσερχομένου σε αυτή, δεν είναι όμως πάντοτε και ανεξάρτητο από την εύνοια του εικονιζομένου προς αυτόν που την κάνει ή την αφιερώνει, όπως είπα προηγουμένως. Και έτσι μας συνδέει και αυτό μεταξύ μας στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, δεν αποτελεί επιχείρημα πάντως για άρνηση των παρελθόντων θαυμάτων μιας εικόνας το γεγονός ότι αυτή δεν θαυματουργεί πλέον ενδεχομένως. Γιατί τότε θα έπρεπε να αμφισβητηθούν και όλα τα σημεία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ιστορούνται στις πράξεις των Αποστόλων και ενδεχομένως δεν ενεργούνται σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ο Θεός δεν θέλει, δεν επιτρέπει τώρα αυτήν την πληθωρική φανέρωση και την κάνει στη συνέχεια σε άλλους ή σε άλλες εποχές.
1: Αυτό θα ήταν λογικά και θεολογικά νόμιμο να αμφισβητηθεί, δηλαδή η χάρη αυτών των εικόνων που για κάποιο λόγο τώρα στην εποχή μας ή παλαιότερα σταμάτησαν να θαυματουργούν.
0: Θεωρώ με όσα ήδη είπα ότι αυτό δεν έχει νομιμότητα ούτε βιβλική. Γι' αυτό ανέφερα τις πράξεις των Αποστόλων, που είναι αδιαμφισβήτητα ότι αυτά γίνονταν. Ενθυμούμε έτσι αμυδρά, κάποτε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είχα διαβάσει μία ερμηνεία γιατί δεν γίνονται αυτά σήμερα. Είπε, αν ενθυμούμε καλά σας λέω, το διακινδυνεύω, ότι την εποχή εκείνη των Αποστόλων ήταν ανάγκη να φανερωθεί πληθωρικά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να ενισχυθούν οι άνθρωποι στην πίστη προς την Εκκλησία, επειδή τότε παγιωνότανε η Εκκλησία, μέσα στα έθνη, ενώ τώρα που υπάρχει, που κατά κάποιον τρόπο όλη η οικουμένη, όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει πληστεί, έχει γεμίσει από αυτήν την εκκλησία. Η οικουμένη ήταν η γνωστή περιοχή περί την Μεσόγειο των πολιτισμένων λαών, έχει ατονίσει αυτό επειδή δεν είναι τόσο αναγκαίο, αλλά ποτέ δεν εκλείπει. Αυτό να το σημειώσουμε με έμφαση, και αυτό άλλωστε πιστοποιείται σήμερα. Πιστοποιείται με τα θαύματα τα οποία ακούμε και σήμερα ότι γίνονται, εντυπωσιακά μάλιστα, σε κάποιες εικόνες θαυματουργικές, όπως είναι στην Τίνο, όπως είναι η Παναγία Σουμελά και άλλες που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα γίνεται πάντοτε, γιατί η χάρη αυτή, η οποία αναμφισβήτητα υπάρχει στις εικόνες, έχει μέσα στην πρόνοια του Θεού, έχει πάντα την φανέρωσή της, επειδή υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που ενεργεί χωρίς να γνωστοποιείται ευρύτερα, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες γνωστοποιείται ευρύτερα ένα θαύμα, για να φανερώνεται αυτή η παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες της Εκκλησίας, και να ενισχύεται αυτή η δογματική θεώρηση που είπαμε προηγουμένως, που βεβαιώνεται όπως την εποχή των Αποστόλων δια των ακολουθούντων σημείων, τα οποία βεβαιώνουν τον λόγο της αληθείας.
1: Ενδέχεται, κύριε καθηγητά, να έχει εκλείψει και η πίστη των ανθρώπων πλέον, γι' αυτό και να μην παρατηρούνται τέτοια μεγάλα σημεία.
0: Θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κάτι τέτοιο χωρίς να απέχουμε και από την αλήθεια του πράγματος, αν δούμε τη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι πολύ εκοσμικευμένη, και ότι είναι ούτως ή άλλως άτονη η πίστη, για να είμαστε ειλικρινείς, βλέποντας τον εαυτό μας και τον γύρω μας κόσμο. Έτσι, εύλογα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις της ζώσας πίστεως και της καθαρότητας, και γι' αυτό έχουμε τεκμήρια ότι δεν υπάρχει αγιοπνευματική καθαρότητα όσοι θα έπρεπε, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το εξής, το οποίο είναι βιβλικά επιβεβαιωμένο, ότι δηλαδή, το λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου επερίσσεψε η αμαρτία, υπερεπερίσσεψε η χάρη. Επομένως, δεν είναι τεκμήριο ότι επειδή υπάρχει πολλή αμαρτία αυξημένη στην εποχή μας, δεν θα υπάρχει πλέον το θαύμα. Θα υπάρχει το θαύμα για να δηλώνει αυτήν την παρουσία του Θεού και αυτήν την εσπλαχνία του Θεού σε αυτούς οι οποίοι έχουν μειωμένη, ας πούμε, αυτήν την πίστη, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει πολύ έτσι με προκλητικό τρόπο, πνευματικά θα έλεγα, την αγάπη του Χριστού, λέγοντας ότι ο Χριστός είναι ο μανιωδέστερος των εραστών της σωτηρίας των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν έχει αυτήν την υπερβολική αγάπη που φτάνει τον βαθμό της μανίας του έρωτα για αυτήν τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι επόμενο ότι δεν θα εκλείψει έως τις συντελείες των αιώνων, αφού ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία του θα παραμείνει, ότι έχει νικήσει τον θάνατο η Εκκλησία, και αυτός θα είναι αοράτος παρών, και το Πνεύμα το Άγιο θα οδηγεί την Εκκλησία στην πληρότητα της αλήθειας, και ό,τι έχει πει ο Χριστός βεβαίως, επειδή ο ίδιος είναι η υποστατική αλήθεια, έχει την αξιοπιστία του, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε εμφανή τα σημεία αυτής της παρουσίας και αυτής της βεβαίωσης της αλήθειας της Εκκλησίας, η οποία έγινε με τέτοιον πανηγυρικό τρόπο και αδιαμφισβήτητο, δηλαδή από μια Οικουμενική Σύνοδο. Από μια Οικουμενική Σύνοδο, στην προηγουμένη περίπτωση την 7η. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό, δεν μπορεί να μην φανερώνεται αυτό το γεγονός της αλήθειας μέσα από την επιβεβαίωση του Θεού διά της θαυματουργίας των Αγίων Εικόνων.
1: Σήμερα είχαμε την δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για την παρουσία της Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την μετοχή του Αγιασμού δια των εικόνων στους πιστούς, και στη συνέχεια να αναφερθούμε και στην θαυματουργία των εικόνων, σε ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει, το έχουμε γνωρίσει ή τουλάχιστον μπορεί να το έχουμε ακούσει. Ο καθηγητής της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτρης Τσελεγκίδης, ήταν και σήμερα πολύτιμος βοηθός στην διασάφιση όλων αυτών των απορριών και νομίζω ότι όλοι μας κάπως κάτι κερδίσαμε και σήμερα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους ακροατές που ήταν και τούτη την ώρα στη συντροφιά μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή σας.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Bayraktari.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
5: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
12: Ώρα Ελλάδος 2.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο λίχνος, το λιχνάρι, είναι η υλική έκφραση και το όργανο της μεταγγίσεως του φωτός και της αληθινής ζωής που βρίσκεται μόνο στην πηγή του φωτός. Το λιχνάρι καταξιώνεται όταν βρίσκεται σε άμεση σχέση και μεταδίδει το φως εν τόπο και χρόνο, ενώ είναι άλογη η παρουσία του κάτω από το μόδιο. Είναι φωτοδότης και όχι φως, ετερόφωτο και όχι πρωτογενής εστία, διακονητής και όχι κύριος. Μεταφορικά η ιδιότητα του λίχνου αποδόθηκε στους πιστούς, των οποίων η ζωή ήταν οδηγητική πορεία προς το φως και σημείο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Τίμιος Πρόδρομος χαρακτηρίζεται σαν λίχνος του μόνου φωτός του Χριστού και η παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας ερμηνεύτηκε σαν οδηγητική και νυμφαγωγική συμπόρευση μαζί της. Οράτε φίλοι τη φωνή του λόγου, του ηλίου των λίχνων, των φίλων του νυμφίου. Μετανοείτε της λαής εκβοώντα και σπεύσατε καθαρθήνε του κτίστου εις υπάντησιν, αναφέρεται στην πέμπτη οδή του κανόνα του αποδείπνου της 3ης Ιανουαρίου. Αναμένο λιχνάρι λοιπόν και άσβεστο στους αιώνες ο Τίμιος Πρόδρομος φωτίζει τις γενιές των πιστών με το λάδι του Αγίου Πνεύματος και καταδείχνει στους αναζητητές της αλήθειας όλων των εποχών το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, τον Ιησού Χριστό ως λυτρωτή, σωτήρα, πατέρα και νυμφίο. Λιχνάρι λοιπόν ο Άγιος Βαπτιστής Πρόδρομος. Δεν είναι βέβαια λιχνάρι που μας περιλούζει με υλικό φως, γιατί τότε δεν θα ήταν διαρκής και αδιάκοπη η λάμψη του και θα χανόταν κάθε φορά που θα έμπαινε μπροστά του κάποιο εμπόδιο. Αλλά είναι φως που δείχνει την αστραφτερή λαμπρότητα της Θείας Χάριτος στα κατάβαθα της καρδιάς εκείνων που συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν κάθε φορά τη μνήμη του, για να στοχαστούν τα παθήματα του δίκαιου αυτού άνδρα και να γεμίσουν με πνευματική εφροσύνη. Σε καμία περίπτωση βέβαια, φίλοι μας, η θέα του χυμένου κατά γης αίματος κάποιου άλλου αποκεφαλισμένου ανθρώπου δεν θα έφερνε ευχαρίστηση. Ούτε το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης θα προκαλούσε σεβασμό στη μνήμη του αποθαμένου. Γιατί πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος που από φυσικού του αγαπάει τη ζωή να χαρεί μια αιμορραγία που οδηγεί στο θάνατο? Αντίθετα, πολύ περισσότερο το θέαμα αυτό θα τον οδηγούσε σε απέχθεια, ίκτο και κακολογία της πράξεως. Εκτός αν παραλογιζόταν και αποθυριωνόταν, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα διάφορα ζώα που δεν έχουν λογική. Χαίρονται δηλαδή και κακαρίζουν οι πετινοί όταν βλέπουν να σφάζουν ένα άλλο κοκόρι, απολαμβάνοντας μόνο το θέαμα, χωρίς να σκέπτονται ότι τους περιμένει και αυτούς το ίδιο πάθημα. Χαίρονται όμως τα μάτια μας να βλέπουν το αίμα κάθε Αγίου, εφραίνονται τα αυτιά μας να ακούν τα σωτήρια μηνύματά του και τα χείλη μας το προσκυνούν. Γιατί η αφαίρεσή του χαρίζει τέλεια συμμετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο τη σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε από τα Άγια μέλη του ή μια τρίχα και κάθε τι που φορούσε ή έπιαναν τα χέρια του είναι περιζήτητο και πολύτιμο για εκείνον που έχει αποφασίσει να πιστεύει και να λατρεύει σωστά το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος του, ακόμα και το ελάχιστο κομματάκι, το θεωρεί ιδιαίτερη τιμή και καυχιέται γι' αυτό σαν να έχει θησαυρό που υποβοηθάει τον αγιασμό του και εξασφαλίζει τη σωτηρία του. Έτσι προσέρχεται με πολύ ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και αγγίζει με δέος τα ανέγκυκτα λόγω της ιερότητάς τους ιερά λείψανα. Τέτοιο είναι για μας το αίμα του δίκαιου Άβελ, αν και για τους γονείς του υπήρξε αιτία του πιο παράδοξου και του πιο πονεμένου θρήνου. Πώς μπορούσαν να μην καταπλαγούν με το σφάξιμο του παιδιού τους, αφού μέχρι τότε δεν είχαν αντικρίσει νεκρό? Να μην θρηνήσουν, να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, βλέποντάς το έτσι ξαφνικά ρηγμένο κατά γης, βουτυγμένο στα αίματα, νεκρό από το φωνικό μαχαίρι του αδελφού του? Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του δίκαιου προφήτη Αμός, τον οποίο αφού πρώτα ξυλοκόπησε άγρια ο βασιλιάς Αμασίας, τον θανάτωσε με ξύφος.
Επειδή τον χτυπούσαν σαν βόλια οι προφητείες του, τον χτύπησε και αυτό στο κεφάλι με ρόπαλο και τον παρέδωσε στο θάνατο. Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του προφήτη Μιχαία, τον οποίο γκρεμίζοντας σκότισε ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή κήρυτε με παρησία το Λόγο του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, όπως λέει η Αγία Γραφή, για τις ασέβειες των προγόνων του. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ισαΐα, που τον έκοψε με πριόνι στα δύο Μανασής, ο οποίος είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον ευμετάβλητο Ισραηλιτικό λαό που αλλαξοπιστούσε τόσο εύκολα και επιπόλαια, γιατί δεν υπέφερε να ακούει τα όσα του φανέρωνε ο προφήτης. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, των επτά παιδών και της θεοφοβούμενης μητέρας τους, που έχει ο αντίοχος μετά από πολλά βασανιστήρια, γιατί δεν ανέχτηκε τη στεναρή αντίσταση που του πρόβαλαν οι αίτητοι για χάρη της τηρήσεως της εντολής του Θεού και που τους βρήκε ο θάνατος με τέλεια και ακέραιη την πίστη τους. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ζαχαρία, που έχησε μπροστά στο θυσιαστήριο το μαχαίρι της αφινιασμένης ομότητας των Ιουδαίων, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν το άκουσμα των προφητικών αποκαλύψεων. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, από το να αναφέρουμε γενικά όλων των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Προφητών το Άγιο Αίμα, το οποίο με πολλούς τρόπους έχησαν διάφοροι αιματοβαμμένοι δολοφόνοι και που τώρα κυκλώνει τη γη σαν πλούσιος ποταμός και σβήνει την ασέβεια. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστή του Χριστού, για το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο έχησε από τον Ιερό του Τράχυλο σαν πολύτιμο μύρο που ευωδιάζει την Οικουμένη. Το αίμα αυτό δεν το έφτιαξε η ειδονική πολυφαγία, ούτε το κρασί, ούτε το φαγοπότι με κρεατινά εδέσματα, ούτε κάποια από τις άλλες τροφές που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τους λέμαργους. Αλλά το δημιούργησε η χάρη της εγκράτειας, που ο Άγιος την ασκούσε από τα σπάργανά του μέχρι το μαρτυρικό του τέλος. Και όπως είπε ο Κύριος, ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Το αίμα αυτό χύθηκε πριν από το αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, που με το λαμπρό ερχομό του από στήρα μάνα φώτισε όσους βρίσκονταν πάνω στη γη, να γίνει ακτινοβόλος κήρυκας και σε αυτούς που ήταν κάτω από αυτήν, δηλαδή στον Άδη. Το αίμα αυτό έχει παρησία ενώπιον του Παντοκράτορα Κυρίου περισσότερο από ό,τι είχε το αίμα του δίκαιου Άβελ, γιατί κάθε έργο περιέχει μέσα του μια μυστική φωνή που δεν παράγεται από ηχητικά όργανα, αλλά που γίνεται φανερή από τη δύναμη που έχει βάλει μέσα σε αυτό ο ποιητής του έργου. Το αίμα αυτό είναι πιο αξιοσέβαστο από το αίμα των πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ, πιο πολύτιμο από το αίμα των προφητών και πιο αγιασμένο από το αίμα όλων των δικαίων. Γιατί είναι πιο υπέροχο και από αυτό ακόμα το αίμα των Αποστόλων και πιο ένδοξο και από το αίμα των Μαρτύρων. Και αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μας, αλλά είναι λόγια του Μεγάλου Λόγου, του Ιησού Χριστού, που έχει δώσει τη σχετική μαρτυρία για τον Τίμιο Πρόδρομο. Είναι αίμα που στολίζει την Εκκλησία του Χριστού πιο όμορφα από κάθε στολισμό που θα της γινόταν με πολύχρωμα και σπάνια λουλούδια. Χύθηκε για τη δικαιοσύνη στο τέλος της εποχής που ίσχυε ο παλιός νόμος και έγινε λούλουδο που παραστέκει στην είσοδο της παρουσίας του Χριστού.

Και ήρθαν οι μαθητές του, συνεχίζει το Ιερό Ευαγγέλιο, πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Πρόσεξε εσύ που αγαπάς την ιστορία, πώς εικονίζεται ο ενταφιασμός του δικαίου και αποστόμωσε τους εχθρούς των Αγίων εικόνων σαν εχθρούς της αλήθειας. Βάλε καλά στο νου σου την ιστορία και βγάλε ωφέλιμο συμπέρασμα. Πώς παίρνουν το δεμένο με βαριές αλυσίδες Άγιο από τη φυλακή. Πώς ο Δήμιος σηκώνει σαν άγριο θηρίο το ξύφος ενάντια της ιερής κεφαλής. Πώς μετά τον αποκεφαλισμό προσφέρεται η μυρόβλητη κεφαλή στην έξαλλη Ηρωδιάδα. Πώς ακόμα θάβεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που ολόγυρα παραστέκουν δακρυσμένοι με πόνο που σκίζει την ψυχή τους. Πώς άλλος αγκαλιάζει τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συντεριάσει την Άγια Κεφαλή στο ακίνητο σώμα και άλλος τιμιάζοντας ψέλνει επικίδιες υμνοδίες. Τώρα βρίσκομαι εκεί με το νου», συνεχίζει ο Άγιος, «και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα ειρήνης, όπως αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα. Οραματίζομαι το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που έδισαν τα μάτια του σαν δύο ύλη λαμπερή και που μέσα σε αυτά είχε αποτυπωθεί όλη η ψυχική του ομορφιά. Χωρίς την πρόσκαιρη και πήγια τούτη πνοή, αλλά γεμάτο από τη μισκομύριστη ευωδιά της Θείας Χάρης. Ασπάζομαι τα ιερά εκείνα χέρια που αμαρτία δεν αγγίξανε και που με το δάχτυλό τους έδειξαν στους ανθρώπους τον Χριστό που σήκωσε πάνω του την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Προσκυνώ εκείνα τα ωραία πόδια που ευαγγελίστηκαν τα αγαθά στους ανθρώπους και με τα οποία προετοιμάστηκε η οδός της παρουσίας του Κυρίου. Φέρτε», γράφει ο Άγιος, «να προσκυνήσω και την τίμια αλυσίδα με την οποία δέθηκε ο πιο πολύτιμος και αγγελόμορφος ανάμεσα στους ανθρώπους. Φέρτε και τη σεβάσμια πιατέλα όπου τοποθετήθηκε η πολυσέβαστη και από όλα τα χρυσάφια ακριβότερη κεφαλή. Ακόμα κι αν έβρισκα, δε θα άφηνα απροσκύνητο το φωνικό μαχαίρι που μπήχτηκε στον ιερό τράχυλο, ούτε θα δίσταζα να καταφυλίσω το χώμα όπου φρουρήθηκε ο θησαυρός, με τη βεβαιότητα ότι και αυτό θα μου μετέδιδε θεία χάρη. Μακαριστέ τάφε και χαρμόσυνη τα φόπετρα που σκέπασες το τρεσμακάριστο εκείνο σκήνομα και τύλιξες μέσα σου το πολυτιμότερο από σωρούς μαράγδια και μαργαριτάρια σώμα. Εκεί λοιπόν βρισκόταν ορατά η συντροφιά των μαθητών και αόρατα πλήθη αγγέλων εφημώντας, δοξάζοντας, υψώνοντας τον ουρανό και μεταφέροντας στην ατέλειωτη χαρά αυτών που έζησε σαν ένσαρκος άγγελος και προανάγγειλε το Μεσσία. Αυτόν που υπήρξε γνήσιος φίλος του Κυρίου, που οδήγησε στον ουράνιο νυμφίο την Εκκλησία, το άσβεστο λιχνάρι του ανέκφραστου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον ανώτερο από τους προφήτες, το μεγαλύτερο από όσους γέννησε ποτέ γυναίκα. Τέτοια λοιπόν ειρηνική ήταν η ταφή του δικαίου, πρόξενος και αγαλίασης και σωτηρίας σε ολόκληρο τον κόσμο». Άραγε ο παράφρονας Ηρώδης, αγαπητοί ακροατές, κατάφερε να ξεφύγει την τιμωρία για το ανοσιούργημά του αυτό στην υπόλοιπη επίγεια ζωή του? Όχι βέβαια. Αλλά όπως λέει η παράδοση, γι' αυτό το ανώμημά του, αφού ξεσηκώθηκαν όλοι οι υπηκοοί του, τον απομάκρυναν από το θρόνο του και τον κατέσφαξαν. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να φοβήσει και να νουθετήσει τους μεταγενέστερους βασιλείς, ώστε να μην διαπράξουν τέτοια εγκλήματα. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μακαρίζεται γιατί θυσιάζει το κεφάλι του για την αλήθεια και ο παράνομος Ηρώδης γελιοποιείται και ξεφτελίζεται. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από όλους εγκομιάζεται για το στεναρό έλεγχο και ο παράφρονας Ηρώδης από κάθε ψευδή κατηγορείται και θεωρείται άτιμος για τη μοιχεία του. Η κεφαλή του Ιωάννη του Προδρόμου προσφέρεται σφαχτάρι ιερό πάνω στην πιατέλα και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα, παρά τη θέλησή της, δέχεται την αιώνια καταδίκη. Το αίμα του Ιωάννη του Προδρόμου χύνεται για την τήρηση του θείου νόμου και αυτός που εναντιώθηκε στον Πρόδρομο με την παρανομία δικαιολογημένα διαπομπεύεται. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εξαιτίας της παρησίας του προς τον Ηρώδη αποκεφαλίζεται για την τήρηση της δικαιοσύνης. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει πάνω στη γη πνευματικό ορόσημο και προτρέπει όλους τους άνδρες να αρκούνται στην νόμιμη γυναίκα τους και να μην προχωρούν παραπέρα. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατεβαίνει στον Άδη και οι νεκροί μαθαίνουν το χαρμόσυνο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού.
Οι ουρανοί εφράνθηκαν με τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή, που θυσιάστηκε για τη δικαιοσύνη του Θεού, και οι άνθρωποι πάνω στη γη γιορτάζουνε με ευχαριστήριους ύμνους. Και έχουμε τη γνώμη ότι και εμάς τώρα παρακολουθεί από τον ουρανό ο Τίμιος Πρόδρομος και μας αμείβει με χίλια θεία χαρίσματα. Ανάμεσα στο χορό των προφητών, σαν πρωινό λαμπρό αστέρι με σουρανί και φωτίζει το στερέωμα της Εκκλησίας. Ανάμεσα στους Αποστόλους και πριν από αυτούς και περισσότερο από αυτούς, λάμπει σαν ήλιος μέσα στους ήλιους. Μέσα στους μάρτυρες ξεχωρίζει με τα θαύματά του, σαν ολοστόλιστος μαστέρια ουρανός. Ανάμεσα στους δικαίους στέκει περίτρανα για τα πολλά παθήματα που υπέφερε, για χάρη της δικαιοσύνης, και υψώνεται πιο ψηλά από τους κέδρους του Λιβάνου, αυτός που σκόρπισε χαρά στην Οικουμένη. Ας έχουμε τις πρεσβείες του στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, δεν είδε στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη μόνο τη φωνή του Λόγου που θα ετοίμαζε το έδαφος στις ψυχές των ανθρώπων για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, αλλά έδωσε και στο θάνατό του προδρομικό χαρακτήρα. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο λίχνος οκαιόμενος που δεν σβήνει με το μαρτυρικό του τέλος, αλλά πεθαίνει ακριβώς μαρτυρικά, προεικονίζοντας το σταυρικό θάνατο του Χριστού και προπορεύεται στον Άδη, κηρύττοντας και προμηνύοντας στον Αδάμ και της Εξαδάμ την κάθοδο του Χριστού στα καταχθόνια και την δια της πίστεως όσων ήδη εσωμένην σωτηρίαν. Στην υμνογραφία του Μεγάλου Σαββάτου υπάρχει το χαρακτηριστικό τροπάριο: «Επί γης κατήλθες ή να σώσεις Αδάμ, και εν γη μη ευρικός τούτον δέσποτα, μέχρι σάδου κατελήλυθας ζητών». Γι' αυτό και στην εικονογραφική παράσταση της Αναστάσεως, ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται ως προεξάρχον του χορού των απαιώνος και κοιμημένων, να δείχνει και πάλι σε αυτούς τον αμνό του Θεού. Έτσι ο τραγικός θάνατός του εντάσσεται πλέον από την Εκκλησία στο πλαίσιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η του Προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγον αίτης θεϊκή, είναι και της ενάδη ευαγγελίσαστε την του σωτήρος έλευσιν, αναφέρουμε στο κοντάκιο της 29ης Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστική ακόμα η στίχη που συνηθίζει να αναγράφει τέχνη της ιστορήσεως των ιερών εικόνων πάνω στο ηλιτάριο που κρατάει ο Τίμιος Πρόδρομος και που απευθύνεται στον Κύριο, δείχνοντάς του συγχρόνως την κομμένη κεφαλή του και το χυμένο για την αγάπη του αίμα. «Οράς η απάσχουση, ο Θεού Λόγε, η πτεσμάτων έλεγχη των δελικταίων. Έλεγχον γάρ μη φέρον ο Ηρώδης τέτμικεν, ιδού την εμήν κάραν ο Σότερ». Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο ο Θεός, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

ακουστούν ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον με κύριο δόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
3: Ώρα Ελλάδος 3.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, και καλούμαστε σε αυτόν τον μήνα να κάνουμε ένα πνευματικό διπορικό στα μέρη που συναντάμε τη χάρη της εκτυπώτερη, στα μέρη εκείνα που έχει ενθρονιστεί η ίδια με κάποια από τις πολλές εικόνες που φέρουν τη χάρη και αγιάζουν τους πιστούς. Συνοδοιπόρος ή μάλλον χειραγωγός σε αυτήν την περιπλάνησή μας στέκει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος τόσο ευλαβήτο την Υπεραγία Θεοτόκο, επειδή την θεωρούσε προστάτηδα προσωπική αλλά και απάνεμο λιμάνι στα δύσκολα, όταν οι συκοφαντίες ήταν τόσο δυνατές για να καταποντήσουν ακόμη και έναν Άγιο. Ερχόμαστε λοιπόν στο ευλογημένο εκείνο νησί που μέχρι σήμερα έχει αποθησαυρισμένα και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και την εικόνα για την οποία θα γίνει λόγος. Το νησί αυτό είναι το ευλογημένο νησί της Αίγινας. Και η εικόνα στην οποία αναφερόμαστε είναι η Παναγία η Χρυσολεόντισσα στο ομώνυμο μοναστήρι του νησιού. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσολεοντίσσης. Βρίσκεται στο κέντρο της Αίγινας, δεξιά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, πάνω σε κατάφυτο οροπέδιο. Αρχικά το μοναστήρι βρισκόταν πλησίον του παραθαλασσίου χώρου Λεόντιον. Λόγω όμως πειρατικών επιδρομών, οι μοναχοί μετέφεραν τη Μονή στο σημερινό σημείο. Η ανοικοδόμηση έγινε περί το έτος 1614. Σε αυτό το μοναστήρι μέχρι σήμερα καταφθάνουν αρκετοί προσκυνητές, επειδή η συγκεκριμένη εικόνα σχετίζεται με την ζωή και με τα παθήματα του Αγίου Νεκταρίου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Μονή ήταν ανδρική, ακόμη και την περίοδο που ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος. Ερημώθηκε για λίγο, έως ότου το έτος 1935, προνοία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος πήγε ειδικά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος του Αγίου Νεκταρίου και με την ευκαιρία επισκέφθηκε και τη Μονή Χρυσολεοντίσσης, αποφασίστηκε η στελέχωση του μοναστηριού και η μετατροπή του σε γυναικείο κοινόβιο, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα την ιερή πορεία του. Πρώτη ηγουμένη η οποία ανέλαβε την ανασυγκρότηση της Μονής ήταν η μακαριστή Μαγδαληνή, η οποία κατέφθασε εκεί το έτος 1935. Είχε γίνει ήδη η ίδια μεγαλόσχημη μοναχή από τον Άγιο Νεκτάριο στη Μονή της Αγίας Τριάδος πριν το έτος 1920. Ποια η σχέση όμως του Αγίου Νεκταρίου με την εικόνα της Χρυσολεοντίσσης? Ο Άγιος, ως διευθυντής ακόμη της Ριζαρίου Σχολής, όταν έφτασε στην Αίγινα το έτος 1904, ιερό αντικείμενο με το οποίο ήταν τόσο πολύ δεμένος ως άνθρωπος της γης, ήταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Χρυσολεοντίσσης. Καταρχήν, και πριν τον Άγιο Νεκτάριο, η εικόνα αυτή ήταν πνευματικός θησαυρός και φάρος της νήσου Αιγίνης. Ο Άγιος λοιπόν κατέφευγε στις δύσκολες στιγμές ενώπιον αυτής της εικόνος προκειμένου να προσευχηθεί και να ζητήσει την εκπλήρωση όσων επιθυμούσε. Η εικόνα αυτή έχει ιστορία περίπου 400 ετών και είναι περιβεβλημένη με ασημένια επένδυση, με ασημένιο πουκάμισο όπως λέγεται, ελαφρώς επιχρυσωμένο. Είναι έργο ύψιστης καλλιτεχνικής αξίας. Κατά διαστήματα, ο γέροντας τότε της νήσου Αιγίνης, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεος Νεκτάριος, ανέβαινε για προσκύνημα στη Χρυσολεόντισσα και προσευχόταν ενώπιον της και ενώπιον της χάριτος. Σαν μια τελευταία του πνευματική επιθυμία ήταν να προσκυνήσει για τελευταία φορά την ιερή εικόνα. Τούτο έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1920. Με συντροφιά τριών μοναζουσών πέζευσε, αρκετά άρρωστος, στο αλογάκι της μονής και βρέθηκε στην πίσω από το βουνό μονή της Χρυσολεοντίσης. Εκεί, συγκινημένος και δακρυσμένος, γονάτισε και παρέμεινε αρκετά προσευχόμενος. Με τον τρόπο του αυτό συνομίλησε με την Υπεραγία Θεοτόκο. Παρακάλεσε πέραν των άλλων και για την υγεία του αυτός που θεράπευε δια της προσευχής τους πιστούς. Στο βιβλίο του Τίτου Ματθαιάκη «Όσιος Νεκτάριος ο Κεφαλάς» διαβάζουμε τα εξής: «Παρεκάλλει καθά αφηγείται η αδελφή νεκταρία ή μία συνοδός αυτού των θεών ή να χορηγήσει αυτό ο λίγα έτη ακόμη ζωής προς ολοκλήρωσιν του έργου αυτού και τακτοποίησιν της μονής αυτού. Ετελείωσε δε επαναπαυόμενος εις την βουλήν του Κυρίου. Αισθανόμενος ότι ο λίγων κατ' ο λίγων εδυνάμεις αυτού των εγκατέλειπων εζήτησε την επάνωδόν του εις την ιεράν μονήν της Αγίας Τριάδος. Καθοδόν έστρεψε το βλέμμα του προς τον ορίζοντα υπόν: ας ευλογήσω δια τελευταίαν φοράν τον μοναστηράκι μου, καθότι το είδε από ψηλά, και τους χριστιανούς της νήσου, διότι εντός ολίγου θα απέλθω. Εις ερώτησιν της μοναχής απήντησεν: εις τους ουρανούς. Εις την μονήν κατεκλήθη εις την απέριτον κλίνην αυτού. Τη επιμόνως η στάση των μοναζουσών και του ιατρού εδέχθη και εισήχθη εις το αρετέιον νοσοκομείων Αθηνών». Τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το τελευταίο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου ενώπιον της εικόνος της Παναγίας της Χρυσολεοντίσης, την οποίαν πολλές φορές είχε επισκεφθεί και είχε ζητήσει την χάρη της Παναγιάς προκειμένου να συστήσει το γυναικείο μοναστήρι στην Αίγινα, καθότι δεν υπήρχε άλλο παρόμοιο ούτε στο νησί ούτε σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Την Παναγία λοιπόν θεωρούσε έφορο και προστάτηδα του γυναικείου μοναχισμού. Ενώπιον αυτής της εικόνος ξεδίπλωσε την καρδιά του και ζήτησε από την Θεοτόκο να πραγματοποιήσει το όραμά του. Ερωτάται λοιπόν κανείς: ήταν ανάγκη να υποστεί τόση ταλαιπωρία και να πάει ο Άγιος Νεκτάριος ως ασθενής για να προσευχηθεί μία ώρα περίπου απόσταση? Η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου είχε και στο ναό του και αρκετά μεγάλη μέσα στο κελί του. Ο Άγιος ενήργησε έτσι και σωστά και υπεύθυνα έπραξε. Ήταν κάτι διάφορο η προσέλευσή του στην εικόνα της Χρυσολεοντίσης. ως άνθρωπος της γης είχε περάσει μέσα του κατά άλλον τρόπο η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου και τον άγγιζε ψυχικά. Μία η Παναγία, αλλά στην εικόνα αυτή της Χρυσολεοντήσης επικοινωνούσε διαφορετικά εκβαθέων με τη Μεγάλη Μάνα. Με το να υποστεί όλον αυτόν τον κόπο προς χάρη της, αύξησαν ψυχικά πολλά μέσα του στο να προσευχηθεί πιο άμεσα από ότι στο μοναστήρι του. Και να, εκτός από την ψυχική ενίσχυση, έλαβε επίσημα απάντηση σε αίτημά του ότι φεύγει εκ της προσκέρου ζωής. Όλα αυτά προς μια άμεση απάντηση όσων θίγουν ή ειρωνεύονται όσους πηγαίνουν στα προσκυνήματα, προβάλλοντας το λογικοφανές επιχείρημα «Ας προσεύχεται ο κόσμος στις εικόνες της ενορίας τους». Δικαιολογημένα λοιπόν, οι πονεμένοι ή οι οικοί τρέχουν στα ιερά προσκυνήματα. Πηγαίνοντας με έναν ιερό πόθο, αυξάνει τουλάχιστον η πίστη τους. Λαμβάνουν υπομονή να αντέξουν το σταυρό τους. Αφού εκ των πραγμάτων έρχονται σε μία ψυχική αμεσότητα με τον Θεό και τα ιερά πρόσωπα. Κατά κανόνα δε, τα τελεσθέντα άπειρα θαύματα από την Παναγία και τους Αγίους έχουν γίνει στα ιερά προσκυνήματα και όχι στο ναό της ενορίας του καθενός. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώνται οι ιεροί ναοί, αλλά ο Θεός, βλέποντας την πίστη και εκτός της πίστεως και τον κόπο που καταβάλει κάποιος για να φτάσει σε ένα τέτοιο προσκύνημα με όλα τα προβλήματα της υγείας ή ακόμα και με οικονομικές δυσχέρειες, δεν είναι φυσικό να ευλογήσει αυτήν την ευσέβεια και αυτόν τον κόπο των χριστιανών? Ασφαλώς οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριος μπορούν και θαυματουργούν παντού και πάντοτε. Ο κόπος όμως στον οποίο υποβαλόμεθα προκειμένου να φτάσουμε σε ένα προσκύνημα, και αυτός δεν χρειάζεται την ανταπόδοση, την ευλογημένη από τους Αγίους και την υπεραγία Θεοτόκο. Το πρώτιστο, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε είναι η πίστη. Η πίστη και η θαυματουργία και η χάρις του Θεού. Το δεύτερο είναι όμως και αυτός ο κόπος που καταβάλει ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, κόπος του σώματος ή κόπος της ψυχής. Αυτά ο Θεός τα ξέρει και για όλα αυτά ο Θεός ανταποδίδει πλούσια τη χάρη Του.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα βρισκόμαστε στο νησί της Αίγινας. Στο νησί αυτό το οποίο χαρίτωσε με τις ενέργειες της πράξης του και την ανοικοδόμηση μιας γυναικείας μονής, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. Σήμερα το φλέμμα μας στρέφεται προς το μοναστήρι εκείνο της εποχής του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο υπάρχει βεβαίως έως σήμερα και στο οποίο βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χρυσολεοντήσης. Ενώπιον αυτής της εικόνος, ο Άγιος Νεκτάριος είχε προσευχηθεί αρκετές φορές. Ακόμα και λίγες μέρες πριν από την κοίμησή του, είχε καταφθάσει εκεί για να παρακαλέσει την Υπεραγία Θεοτόκο, όχι για την θεραπεία και την υγεία του, αλλά τουλάχιστον να ζήσει λίγο ακόμα για να δει το μοναστήρι αυτό, του οποίου είχε θέσει τα θεμέλια, να αυξάνει και να ενισχύεται πνευματικά. Σε αυτήν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέχρι σήμερα οι ευλαβείς Αιγινίτες συνεχίζουν να προσεύχονται και να παρακαλούν την Παναγία, προκειμένου σε περιόδους ανομβρίας να κατέβει νερό και να ξεδιψάσει την γη. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις καταφεύγουν στην χάρη της Χρυσολεοντήσης και εν πομπή κατεβάζουν την εικόνα μέχρι την πόλη, όπου γίνονται δεήσεις, αγρυπνίες και λιτανίες. Τόσο έντονη είναι η συνείδηση των χριστιανών ότι η συγκεκριμένη εικόνα φέρει έκτυπη τη χάρη της Θεοτόκου. Για λόγους ανομβρίας, τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Χρυσολεοντήσης έχει μεταφερθεί μέσα στην πόλη της Αιγίνης τα έτη 1955, 1961, 1964 και ακόμη και το έτος 1966. Για αυτήν την τελευταία φορά αναφέρονται σχετικά τα εξής. Το νησί υπέφερε πολύ από την ανομβρία. Μήνες είχαν οι ουρανοί να ποτίσουν τη γη, ούτε ένα πράσινο χόρτο στα χωράφια. Ξερή και ακαλλιέργητη παρέμενε η γη. Ο δήμαρχος και άλλοι πήραν την απόφαση να κατεβάσουν στην Αίγινα την εικόνα της Παναγίας. Κλήρος και λαός, ολόκληρο το νησί, ξεκίνησε για να φέρει κάτω στην πόλη με τα πόδια την εικόνα της Παναγιάς. Μία συγκινητική πορεία 5.000 λαού συνόδευε το Άγιο εικόνισμα ως την πόλη. Εκεί, γονατιστοί όλοι, ζήτησαν ή να ανοίξει η χάρη της τους καταράκτες του ουρανού. Η λιτανία τελείωσε αργά το απόγευμα. Την άλλη μέρα, μετά από μια ολοκάθαρη ημέρα και έναν λαμπερό ήλιο, μαζεύτηκαν ξαφνικά τα σύννεφα και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Έβρεχε 8 ώρες συνεχώς. Ποτίστηκε η γη όσο της χρειαζόταν. Με δέος και χαρά οι Αιγινίτες χαίρονταν. Δεν άκουγες άλλη λέξη, αλλά η Παναγιά μας έσωσε. Η χάρη της μας λυπήθηκε. Δοξασμένο το όνομά της. Την άλλη ημέρα η ίδια πομπή, χιλιάδες κόσμου ξαναπήγαν πάλι πεζοί την Παναγιά στο σπίτι της, στο μοναστήρι. Αυτή τη φορά όχι με ήλιο αλλά με σιγανή βροχή που συνέχιζε χωρίς διαμαρτυρία. Υπέρμαχος στρατηγός, η μητέρα όλων, που δεν είναι μόνο συμπαραστάτης στους πολέμους του έθνους, δείχνει πάντα τη συμπόνια της στους ανθρώπους σε όλες τις περιστάσεις, όταν τις το ζητούν με αληθινή πίστη. Το θαύμα της βροχής κρατεί σε πρωτοφανή συγκίνηση το λαό της νήσου Αιγίνης. Όλα αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, τα καταγράφει το 1966 η τοπική εφημερίδα της πόλεως της Αιγίνης, και εκ των υστέρων κατεγράφησαν στο σύντομο ιστορικό και θαύματα της Ιεράς Μονής κινήσεως Θεοτόκου Χρυσολεοντήσης Αιγίνης. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν πως οι άνθρωποι, στα δύσκολα κυρίως, ενθυμούνται ότι έχουν μητέρα, και μάλιστα μητέρα φιλέσφλαχνη, εκείνη που στέκεται στον ουρανό αλλά ενεργεί επί της γης. Όντως, οι περιπτώσεις της ανομβρίας είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η καταλληλότερη απάντηση στους ανθρώπους που μέχρι σήμερα παραμένουν, παρά τα τόσα θαύματα και τις τόσες ευεργεσίες του Θεού, άπιστοι, άθρησκοι ή αντίθεοι. Η περίοδοι της ξηρασίας και της ανομβρίας συχνά, για την δική μας παιδαγωγία, χτυπούν ακόμα και τον ευλογημένο τόπο, το περιβόλι της Υπεραγίας Θεοτόκου, το σπίτι της στην Βόρεια Ελλάδα. Και τότε οι μοναχοί, με έντονη πίστη, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Λιτανεύουν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου με μία προϋπόθεση. Φεύγουν από τον ναό για να κάνουν τη λιτανία, κρατώντες όλοι στα χέρια τους από μία ομπρέλα. Είναι σίγουροι ότι πριν τελειώσει η λιτανία, πριν επιστρέψουν στο ναό, η Παναγιά θα έχει κάνει για άλλη μία φορά το θαύμα της. Και πραγματικά, για όσους είναι ευλογημένοι και έχουν ζήσει το συγκεκριμένο γεγονός, τα λόγια νομίζω πως είναι περιτά. Πριν φτάσει κανείς στα πρόπυλα του ναού, πριν φτάσει να προσκυνήσει την Υπεραγία Θεοτόκο καθώς στέκεται στην είσοδο του ναού, σίγουρα οι πρώτες ψυχάλες θα έχουν πέσει ήδη στο κεφάλι του. Η χάρις λοιπόν της Υπεραγίας Θεοτόκου, εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, να μας συντροφεύει στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα, κυρίως στα εύκολα, όταν την ξεχνάμε, όταν ξεχνάμε ότι ως μητέρα μας παραστέκει πάντοτε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να είναι μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε και σήμερα να αντλούμε εφόδια πνευματικά από την ζωή και τον λόγο του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Πολλές φορές ο Άγιος Αμφιλόχιος στεκόταν στο γεγονός της αυτοεξέτασης. Το να μπορώ δηλαδή να εξετάζω τον εαυτό μου. Αυτό τι σημαίνει? Η εξέταση αυτή, η αυτοεξέταση, είναι η δυσκολότερη, η ωραιότερη και ωφελημότερη εργασία που μπορεί να κάνει κάποιος με τον άνθρωπο. Αυτό είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές αποφεύγουμε την αυτοεξέταση. Και όταν αποφεύγουμε την αυτοεξέταση, μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση που λέγεται κατάκριση. Από τη στιγμή που δεν εξετάζω το δικό μου τον εαυτό με ταπείνωση και δεν διδάσκομαι από τα μαθήματα τα οποία μου δίνει καθημερινά η αυτοεξέταση, τι κάνω? Ασχολούμαι με τον άλλον και συνήθως τον καταδικάζω, τον κατακρίνω, τον υποτιμώ τον άλλον, γιατί κρύβεται η υποτίμηση μέσα στην κατάκριση. Ο Άγιος λοιπόν θεωρεί καθημερινό μέλημα την αυτοεξέταση. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα ασχοληθεί με τον εαυτό του, θα ασχοληθεί με την κατάσταση την πνευματική της ψυχής του, θα ασχοληθεί με τον τρόπο του, θα ασχοληθεί με την καλλιέργειά του, δεν έχει χρόνο και δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τους άλλους. Είναι ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που έχει μαζευτεί στον εαυτό του, ενώ συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή σκορπιζόμαστε στους γύρω μας και στα γύρω μας, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ούτε που είμαστε, ούτε που πατάμε, ούτε που βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα να είμαστε αποδυναμωμένοι. Και γι' αυτό, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, μα πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας. Εμείς είμαστε οι απόντες. Παρουσιάζεται ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του ως εκείνος που στέκει έξω από την πόρτα της ψυχής, της υπάρξεως, της ζωής μας και κρούει και χτυπάει. Και ίσως οι περισσότεροι από εμάς θα σκεφτόμαστε, μα γιατί, αφού χτυπάει, γιατί να μην ανοίξουμε, γιατί δεν είμαστε εκεί, γιατί απουσιάζουμε. Είμαστε σκορπισμένοι σε τόσα μάταια, άχρηστα, ανούσια πράγματα, και βέβαια μετά όταν το συνειδητοποιούμε πού σκορπιστήκαμε και πόσο αναλωθήκαμε και πόσο χρόνο χάσαμε με όλα αυτά τα οποία τελικά ουσία και αξία δεν έχουν, τότε πραγματικά συνειδητοποιούμε και καταλαβαίνουμε τι κάναμε. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Αμφιλόχιος στα πνευματικά του παιδιά και σε εμάς να εξετάζουμε κάθε στιγμή τον εαυτό μας. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Σε τι πέσαμε και υστερήσαμε και να διορθωνόμαστε. Εδώ, αυτό το οποίο λέει ίσως μας φανεί ακραίο ή υπερβολικό. Ίσως μας φανεί. Μα κάθε στιγμή να εξετάζω τον εαυτό μου. Αν τον εξέταζα κάθε στιγμή τον εαυτό μου, δεν θα κουβαλούσα όλες αυτές τις πνευματικές

0: τις ψυχικές ασθένειες από το παρελθόν. Δεν θα τις κουβαλούσα. Έχουμε συνειδητοποιήσει το κουβαλάμε από το παρελθόν μας. Τι βάρος. Πόσο σκοτάδι. Έχουμε ποτέ συνειδητοποιήσει πόσους ανθρώπους θάψαμε. Χάσαμε, ξεχάσαμε, πετάξαμε. Αν κάθε στιγμή εξέταζα τον εαυτό μου, δεν θα διαπίστωνα και δεν θα προσπαθούσα να θεραπευτώ. Επειδή δεν τον εξετάζω, όχι κάθε στιγμή, καθόλου, δεν με απασχολεί. Δεν τον εξετάζω τον εαυτό μου. Γι' αυτό κουβαλάω αθεράπευτες καταστάσεις, οι οποίες έχουν γίνει τυραννικές. Οι οποίες έχουν γίνει μία κόλαση. Κουβαλάω μία κόλαση. Ενώ αν εξέταζα κάθε φορά τον εαυτό μου, ας δούμε τις εξετάσεις που κάνουμε. Συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, κάθε 2 χρόνια. Βλέπεις κάτι στις εξετάσεις και προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Όταν δεν κάνεις εξετάσεις, πώς θα το δεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζεις και κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια μεγαλύτερη φθορά στην υγεία. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά, το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή μας από τη στιγμή που δεν εξετάσαμε, δεν σταθήκαμε να εξετάσουμε, η ψυχή κουβαλά αθεράπευτες καταστάσεις της, οι οποίες μερικές φορές μας φέρνουν σαν διέξοδο. Λέει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, σε αυτόν που γνώρισε τον εαυτό του, η γνώση των πάντων θα δοθεί. Ξέρετε, μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε τη γνώση, τι κρύβεται στο βάθος του ωκεανού, τι κρύβεται μέσα στα σύμπαντα, τι είναι στο δικό μας σύμπαν και τι είναι στο άλλο, τι εκρήξεις έχουν γίνει σε αυτόν τον πλανήτη και αν υπάρχει ζωή στον άλλο πλανήτη. Πόσες φορές δεν διαβάζουμε, δεν ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, με τέτοια πράγματα, πόσες φορές. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν γνώση πολλών πραγμάτων που βρίσκονται και έξω από το δικό μας σύμπαν και έξω από τον πλανήτη μας, χωρίς να έχουν τα μέσα τα σημερινά, χωρίς να έχουν διαστημόπλια, χωρίς να έχουν τηλεσκόπια. Πώς το έκαναν αυτό? Ξέρετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις μιλά για μια δημιουργική έκρηξη. Είναι αυτό που λένε σήμερα, προσπαθώντας βέβαια να αποδώσουν τα πάντα σε μια έκρηξη και όχι στον Δημιουργό Θεό. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος τι λέει? Έγινε η έκρηξη. Ποια έκρηξη? Ήταν η έκρηξη της εκστατικής δημιουργικής αγάπης του Θεού. Ήταν αυτό το άνοιγμα, πως ανοίγει ένα μπουμπούκι, πως παίρνει ένα χέρι. Μια τέτοια έκρηξη έγινε. Ήταν η έκρηξη της αγάπης, η οποία δημιούργησε τα πάντα, της αγάπης του Θεού, του Δημιουργού Θεού. Και βέβαια αυτή την έκρηξη τη ζήσαμε και στη Σταύρωση του Κυρίου, όπου είναι ένα σημείο κομβικό που αλλάζει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου, στην πορεία του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Τη στιγμή που λογχίζεται η πλευρά του Κυρίου, έχουμε μία έκρηξη αναδημιουργίας. Έκρηξη αναδημιουργίας. Πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε μέσα στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου και σε άλλα έργα του και σε πολλά έργα άλλων πατέρων, τα οποία στην κυριολεξία τρίβουμε τα μάτια μας πώς τα γνώριζαν. Ξέρετε, ο Μέγας Βασιλείος αναφέρεται πρώτος, πριν, αιώνες πριν από τον Αϊνστάιν, για την θεωρία των φωτονίων. Το ότι υπήρχε δηλαδή διάχυτο φως, το οποίο ήταν σπαρμένο μέσα στην κτήση πριν δημιουργηθούν τα φωτεινά ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την τέταρτη δημιουργική φάση και περίοδο. Και λες τώρα, πώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, τον 4ο αιώνα, ο Μέγας Βασίλειος τον 4ο αιώνα, πώς γνώριζαν αυτά τα μυστήρια του σύμπαντος, πώς τα γνώριζαν αυτά? Πώς, με τι μέσα, πώς τα γνώριζαν? Σε αυτά που φτάνουμε εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε εμείς σήμερα με τα μέσα τα οποία υπάρχουν, εκείνοι είχαν φτάσει. Πώς γινόταν όμως αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό που λέει, επιβεβαιώνει το λόγος του Αββά Ισαάκ του Σύρου, δηλαδή τους δόθηκε η γνώση όλων των πραγμάτων. Γιατί? Γιατί γνώρισαν, εξέτασαν, συνάντησαν, γνώρισαν, ασχολήθηκαν, δούλεψαν με τον εαυτό τους. Τους δόθηκε από τη στιγμή, τι λέει ο Αββά Ισαάκ, τι λέει, γνώρισε τον εαυτό σου και θα σου δοθεί η γνώση όλων των πραγμάτων. Αυτό έγινε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Γνώρισαν ταπεινά τον εαυτό τους, καλλιέργησαν τον εαυτό τους, ασχολήθηκαν, δούλεψαν, πάλεψαν με τον εαυτό τους. Το πρώτο βήμα αυτής της πάλης είναι η αυτοεξέταση. Και γι' αυτό τους δόθηκε η γνώση όλων των πραγμάτων. Ο Αββά Ισαάκ συνεχίζει, λέει, το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι η ολοκληρωμένη γνώση των πάντων. Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι η ολοκληρωμένη γνώση των πάντων. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Πορφύριο, πόσα πράγματα έλεγε. Έτρεχαν επιστήμονες από την Αμερική, από την NASA να τον συναντήσουν. Πόσα πράγματα έλεγε. Γιατί ο Άγιος πριν φτάσει στην ολοκληρωμένη γνώση των πάντων είχε γνωρίσει πολύ καλά τον εαυτό του. Τον είχε περπατήσει τον εαυτό του σπιθαμή προς σπιθαμή. Και σε κάθε βήμα με βαθιά ταπείνωση έσκαβε. Αυτό σημαίνει αυτοεξέταση. Έσκαβε και αφού έσκαβε έριχνε τον σπόρο που είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος είναι παράδεισος. Έτσι καλλιέργησε τον εαυτό του. Αυτός που αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του, λέει ο Αββά Ισαάκ, είναι καλύτερος από αυτόν που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος από αυτόν που μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό. Αυτός που γνώρισε τον εαυτό του, το να γνωρίσει τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει τόλμη, θέλει θάρρος. Μπορείς να σταθείς έτσι μπροστά στην αγριότητα, στην εμπάθεια, στο σκοτάδι που μπορεί να είσαι. Και όχι μόνο να σταθείς. Να αποδεχθείς ταπεινά την κατάστασή σου. Και να παλέψεις με την κατάστασή σου. Και όταν το κάνεις αυτό γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να τον παλέψεις αυτό τον εαυτό παρά μόνο με τον Χριστό. Πρώτα βλέπεις την κατάσταση και μετά ζητάς τον Χριστό, γιατί βλέπεις ότι δεν παλεύει το εαυτός, αυτό το σύμπαν που είσαι, αυτό το χάος, αυτή η άβυσσος που είναι ο άνθρωπος, δεν παλεύεται με τις ανθρώπινες προϋποθέσεις και με τα ανθρώπινα δεδομένα. Εκεί χρειάζεσαι το Χριστό, εκεί θες το Χριστό. Έτσι οι Άγιοι έτρεχαν παθιασμένα στο Χριστό. Έτσι έτρεχαν στο Χριστό, γι' αυτό τον αγαπούσαν τον Χριστό, γι' αυτό τρελαίνονταν για τον Χριστό, γι' αυτό τα δίναν όλα για τον Χριστό, γιατί είχαν δει τον εαυτό τους και ήξεραν ότι χωρίς Χριστό δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Ο Πυθαγόρας λέει, πριν έλθει ο ύπνος, ο καθένας να κάνει ανάκριση της καθημερινής διαγωγής. Ένας σοφός άνθρωπος και φτάνει σε αυτό το σημείο. Ανάκριση της καθημερινής διαγωγής. Μάλιστα θα λέγαμε ότι ο Πυθαγόρας είναι αυστηρότερος από τους πατέρες. Αυστηρότερος. Θα κάνεις ανάκριση. Θα ανακρίνεις την διαγωγή σου. Θα ζυγίσεις το λόγο σου, την αντιμετώπιση σου, την διαχείριση των καταστάσεων της ημέρας, τις συναντήσεις, ανάκριση. Όταν κάνεις ανάκριση στον εαυτό σου, όταν κάνεις ανάκριση σε όλα αυτά τα οποία έζησες μέσα στη μέρα, μπορείς να φτάσεις στα κίνητρα. Γιατί το είπες, γιατί το έκανες, μερικές φορές μπορεί να είπαμε ένα λόγο αγαθό, άγιο, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο παρηγοριάς. Όταν φτάσουμε όμως, αν ανακρίνουμε τον εαυτό μας και φτάσουμε στο κίνητρο που το κάνουμε, τότε θα ντραπούμε. Γιατί τελικά μόνο αγάπη δεν κρυβόταν στο λόγο αυτό. Μόνο παρηγοριά δεν θέλαμε να δώσουμε. Οπότε κάνοντας ανάκριση φτάνεις στο κίνητρο, κάνοντας ανάκριση φτάνεις στη ρίζα και η ρίζα σου αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά είσαι. Και λέει, συνεχίζει ο Πυθαγόρας, λέει, να απευθύνεις προς τον εαυτό σου 3 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Ποιο κακό έκανα, ποιο καλό, ποιο καλό έκανα και τι μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, αν το σκεφτούμε. Ποιο κακό έκανα, τι κακό έκανα, τι κακό σκέφτηκα, τι κακό είπα, τι κακό έκανα, τι καλό έκανα, αν έκανα καλό. Έκανα κάποιο καλό. Αν έκανα καλό, τι καλό έκανα. Και τι μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Είναι συγκλονιστικό. Τι σημαίνει πιο κακό έκανα. Να εξομολογηθώ, να διαπιστώσω, να αγγίξω τις πληγές, την αρρώστια μου. Το τι κακό έκανα τι σημαίνει. Να βάλω απέναντί μου, να αποκαλύψω και να αποκαλυφθώ τι, τα πάθη μου, τις εμπαθείς μου καταστάσεις. Είναι αποκάλυψη των εμπαθών καταστάσεων. Ποιο καλό έκανα. Εδώ ας προσέξουμε, μας λέει να δούμε ολοκληρωμένη την εικόνα μας. Δεν θα δεις μόνο τα άσχημα, δεν θα δεις μόνο τα σκοτεινά, δεν θα δεις μόνο τα κακά. Θα δεις και τα καλά θα δεις, και τα φωτεινά και τα όμορφα. Να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα είναι παιδί της αληθινής, της ταπεινής αυτοεξέτασης. Η ολοκληρωμένη εικόνα. Να τα δεις όλα. Γιατί το καλό να το διατηρήσεις, το καλό να το αυξήσεις, το καλό να το πολλαπλασιάσεις και το κακό να το παλέψεις, να τα αντιμετωπίσεις. Μερικές φορές βλέποντας μόνο τα άσχημα που έχουμε, μόνο τα άσχημα, απογοητευόμαστε και δεν βλέπουμε όλα αυτά τα καλά τα οποία μπορεί να έχουμε και τα χαρίσματα που μπορεί να μας έχει δώσει ο Θεός και τις δυνατότητες που μπορεί να μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτή είναι η πρίκα μας. Μας πρίκησε αυτός ο δημιουργός της αγάπης να τα δούμε αυτά, γιατί με αυτά τα θετικά, τα καλά, τα όμορφα, τα υψηλά μπορούμε να παλέψουμε τα άλλα. Θα τα δεις όλα. Και βέβαια, πιο καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό, μπορούμε να κάνουμε κάποιο καλό, αλλά τι γίνεται. Είναι αυτή η ραθυμία, αυτή η ακιδεία την οποία έχουμε. Να δούμε και κάτι άλλο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να σηκωθώ μέσα στο μεσημέρι, μέσα στη ζέστη, να σηκωθώ και να πάω για να ικανοποιήσω το πάθος μου, να διανύσω χιλιόμετρα. Αν είναι να βοηθήσω έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο διπλανό διαμέρισμα, στην διπλανή πολυκατοικία, στην ίδια γειτονιά, δεν σηκώνομαι να το κάνω. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν σηκώνομαι. Έχω βουλιάξει έτσι μέσα σε μια ραθυμία, μια πνευματική, μια ψυχική τεμπελιά. Έχω βουλιάξει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, ας θυμηθούμε αυτό που γράφει κάποιος, λέει, η ζωή ξεπηδά σαν πίδακας σε αυτούς που τρυπούν το βράχο της αδράνειας. Αυτός ο βράχος πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει. Γιατί? Γιατί αν δεν σπάσει, ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τραφούμε, μπορούμε να χαρούμε, μπορούμε να αναπαυθούμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Οπότε δεν φτάνει μόνο να δω το άσχημο ή να δω το ωραίο, αλλά να δω και αυτό που μπορούσα να το κάνω ωραίο, αλλά το άφησα άσχημο. Να δω και αυτό που μπορούσα να το κάνω καλό, αλλά το άφησα χωρίς να μετακινηθώ και χωρίς να αγωνιστώ. Θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Ο Άγιος Αμφιλόχιος μιλά διαρκώς για την αυτοεξέταση. Η αυτοεξέταση τι είναι? Να δω το ιστορικό της ημέρας μου. Όπως βλέπουμε πολλές φορές σε ένα τηλέφωνο ή σε έναν υπολογιστή, το ιστορικό. Τι είδα σήμερα, τι παρακολούθησα, τι έκανα, το ιστορικό. Να δω το ιστορικό και να δω και τις κλήσεις αλλά και τις αποκλήσεις. Να δω τι κάλεσα, τι προσκάλεσα ή τι δεν κάλεσα. Σε ποιον απάντησα και σε ποιον δεν απάντησα. Έχουμε ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να έχουμε απαντήσει στη ζηλοφθονία, στη φιλοδοξία, στην εκμετάλλευση, στην ειρωνία και να μην έχουμε απαντήσει στην αγάπη, στην δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στην τιμιότητα? Το έχουμε σκεφτεί? Πρέπει να δούμε το ιστορικό, κλήσεις, για να διαπιστώσουμε και τις αποκλήσεις. Μια μέρα δαπανήθηκε. Θα πει κάποιος, μα θα καθόμαστε τώρα κάθε μέρα να ψαχνόμαστε? Η μέρα που χάθηκε, η μέρα που έφυγε είναι κάτι λίγο? Μια μέρα της ζωής μας είναι κάτι λίγο, είναι κάτι μικρό, είναι κάτι ασήμαντο? Αν έτσι βλέπουμε τις μέρες μας, δεν πρόκειται ποτέ να τις ζήσουμε. Δεν πρόκειται να τις κερδίσουμε. Το βέβαιο είναι ότι θα τις χάσουμε. Αν βλέπουμε έτσι τις μέρες μας, η μέρα που δαπανήθηκε, η μέρα που έφυγε είναι ένας θησαυρός. Και μέσα σε αυτό τον θησαυρό που μου δόθηκε θα πρέπει να δω αν έγινα πιο πλούσιος ή πιο φτωχός. Αν κέρδισα τον θησαυρό ή αν τον έχασα. Θα πρέπει να δω μέσα σε αυτό τον θησαυρό, μέσα σε αυτή τη μέρα που δαπανήθηκε, τι αγόρασα με τη σκέψη, τι πέταξα, τι πούλησα, τι έδωσα. Οπότε οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε ότι η αυτοεξέταση ισοδυναμεί με την νοερά εργασία. Αυτό είναι το ύψος της αυτοεξέτασης, με την νοερά προσευχή, με την νοερά εργασία. Αυτό είναι το ύψος. Γιατί αν δεν μπεις σε αυτόν τον δρόμο της αυτοεξετάσεως, σε αυτόν τον δρόμο του ζυγίσματος, σε αυτόν τον δρόμο της ευθύνης, σε αυτόν τον δρόμο της ισορροπίας, σε αυτόν τον δρόμο της συγκρότησης του προσώπου, αν δεν μπεις σε αυτόν τον δρόμο, ούτε προσευχή θα μπορέσεις ποτέ να φτάσεις να κάνεις αληθινή προσευχή, ζωντανή προσευχή. Ποτέ. Οπότε έρχονται τώρα οι πατέρες να μας πούν και τη θέση του ύπνου στη ζωή μας. Τι λένε? Πριν σου επιβληθεί ο ύπνος, να επιβληθείς εσύ στον εαυτό σου. Γιατί? Για να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα, να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα δυνατότερος και όχι αδύναμος, γεμάτος και όχι άδειος. Καταλαβαίνουμε τώρα και γιατί οι πατέρες μας βάζουν την προσευχή το βράδυ. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να προηγηθεί η προσευχή της αυτοεξετάσεως. Χωρίς προσευχή, χωρίς το φωτισμό, την παρουσία, το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, μπορώ να κάνω αυτοεξέταση? Θα μπω σε ψυχολογικές διαδικασίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές θα με απογοητεύσουν, θα με αδειάσουν, θα με συγχύσουν, θα με αποπροσανατολίσουν. Χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή για να εξετάσω τον εαυτό μου και κυρίως η προσευχή θα θα πρέπει να ξέρουμε ότι γεννιέται ακριβώς μετά την αυτοεξέταση. Γιατί? Γιατί έχω δει ποιος είμαι. Έχω δει, έχουν αποκαλυφθεί τα κινητρά μου. Οπότε, έχοντας αποκαλυφθεί ενώπιον του Θεού, μόνο τότε μπορώ αληθινά να προσευχηθώ, να ζητήσω το έλεος Του, να ζητήσω τη χάρη Του. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει πρώτα θα σταθείς ενώπιον του εαυτού σου. Και ποιου εαυτού? Του αληθινού σου εαυτού, γι' αυτό χρειάζεται ταπείνωση. Πρώτα θα σταθείς μπροστά στον αληθινό σου εαυτό με αυτοεξέταση και βαθιά ταπείνωση, για να μπορέσεις να σταθείς με την προσευχή μπροστά στον αληθινό Θεό. Μόνο τότε, μόνο έτσι. Πώς γίνεται η αυτοεξέταση? Η αυτοεξέταση η οποία οδηγεί στην αυτογνωσία, με το Θεό γίνεται. Με το Θεό γίνεται, γνωρίζοντας, συναντώντας τον Θεό, καταλαβαίνεις τι είναι ο άνθρωπος, ότι είναι εικόνα Θεού, καταλαβαίνεις ότι είσαι εικόνα Θεού, καταλαβαίνεις ότι είσαι μια αιωνιότητα. Από τη στιγμή που γνωρίζεις την καταγωγή σου, ποιος σε γέννησε, ποιος σε δημιούργησε, από εκείνη τη στιγμή που συναντάς τον Θεό, το δημιουργό σου, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο σκοπός σου και ποιος είναι ο προορισμός σου. Και αυτά είναι απαραίτητα για την διαδικασία της αυτοεξετάσεως. Τις περισσότερες φορές αυτές οι αποτυχημένες απόπειρες αυτογνωσίας οδήγησαν τον άνθρωπο, οι αποτυχημένες απόπειρες αυτοεξέτασης δεν οδήγησαν τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, αλλά οδήγησαν τον άνθρωπο στην αυταπάτη. Αυτό ας μην το ξεχάσουμε. Ο άνθρωπος, αντί να οδηγηθεί στην αυτογνωσία μέσα από την αυτοεξέταση, το οδηγήθηκε στην αυταπάτη. Γιατί? Γιατί πολλοί και πολλές διαδικασίες υποτίθεται αυτοεξέτασης ένα πράγμα κάνουν, ενισχύουν τον εγωισμό. Και όταν ενισχύεται ο εγωισμός, ο άνθρωπος δεν οδηγείται στην αληθινή αυτογνωσία, αλλά οδηγείται σε μια τραγική αυταπάτη, μέσα στην οποία κυριαρχεί, βασιλεύει και οργιάζει η φαντασία, μέσα στην οποία οι σχέσεις δεν γίνονται δυνατότερες και δεν ισορροπούν, γιατί θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος, γιατί θεωρείς ότι έχεις πάντα δίκιο, γιατί θεωρείς, χωρίς να υπολογίζεις τον άλλον, ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τα πάθη σου, ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τα θελήματά σου. Αυτό δεν είναι αυτογνωσία. Αυτό είναι αυταπάτη. Αυτό δεν είναι υγεία, αυτό είναι αρρώστια. Αυτό δεν είναι ισορροπία, αυτό είναι ανισορροπία. Με αυτό δεν βλέπεις τον αληθινό σου εαυτό. Με αυτό δεν βλέπεις τίποτα, ούτε σένα, ούτε τον άλλον μπορείς να δεις.
1: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
4: Ώρα Ελλάδος 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Ήλιου Πόλος και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει φερόνιμο παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμά Λιβύης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλος. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιων Νεκτάριων θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς στο σταθμό μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροτές, καλώς ήλθατε και σήμερα στο ραδιόφωνο της Ποινικής Εκκλησίας και τα ομιλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίλη Κωνσταντέλου καταγράφει ότι τη πείτε και μας θα μεταφέρει. Ευχαριστούμε πάντα για την επικοινωνία αυτή μαζί μας, για τα καλά σας λόγια, τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν και καλά πρέπει να μας ακούτε, αλλά φαίνεται ότι κάτι παίρνετε, εμείς παίρνουμε περισσότερα από σας μιλάμε. Και να πούμε επίσης ότι στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Έχω τη χαρά να ξαναδιαβάζω μετά από πολλά χρόνια ένα βιβλίο που ήταν εξαντλημένο για καιρό, του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες ταπεινοί», από τις εκδόσεις Ακρίτας, ένα βιβλίο που συνδυάζει θεολογία και λογοτεχνία με τον γνωστό τρόπο του μάστορα του λόγου Κόντογλου. Και ήμασταν στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει για διάφορους πατέρες της ασκητικής μας γραμματείας και της καθημάς Ανατολής. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε βασιλεύοντας Κωνσταντίνος ο Πογονάτος, δηλαδή κατά τα 670 μετά Χριστόν. Στο παλάτι είχε το αξίωμα του Πρωτασικρίτη, μα παράτησε τις δόξες του κόσμου και πήγε και έγινε καλόγερος. Στην ησυχία του μοναστηριού έγραψε πολλά και σπουδαία, κατασταθείς ένας μεγάλος δάσκαλος της θεολογίας. Καταδιώχθηκε από τους αιρετικούς για την ευσέβειά του και πέρασε μια ζωή γεμάτη κακουχίες και μαρτύρια, ώσπου παράδοσε το πνεύμα εξόριστο στο Λαζιστάν. Απογευτείτε λοιπόν λίγα ψίχουλα από τούτη την πνευματική τράπεζα. Σαν ανεβαίνει ο νους στο Θεό με τον έρωτα της αγάπης του, τότε δεν αισθάνεται καθόλου κανένα άλλο πράγμα, γιατί βρισκόμενος μέσα στη θεϊκή και άπειρη λάμψη γίνεται ανέστητος για όλα όσα έπλασε ο Θεός, σαν το μάτι που δεν βλέπει πια τάστρα όταν έβγει ο ήλιος. Εκείνος που βλέπει μέσα στην καρδιά του ακόμα και ένα μικρό σημάδι από έχθρα για οποιοδήποτε φταίξιμο οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτός είναι ολότελα ξένος από αγάπη στο Θεό. Γιατί η αγάπη στο Θεό δεν παραδέχεται μίσος σε κανέναν άνθρωπο καθόλου ολότελα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει με την ίδια αγάπη κάθε άνθρωπο. Όπως το φως του ήλιου τραβά το μάτι που είναι γερό, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά τον καθαρό νου με την αγάπη. Απάθεια είναι η ειρηνική κοινή κατάσταση που γίνεται η ψυχή δυσκολοκίνητη για την κακία. Όποιος δεν καταφρονά τη δόξα και την ατίμωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, δεν απόκτησε ακόμα την αγάπη. Επειδή η τέλεια αγάπη όχι μονάχα αυτά καταφρονά, αλλά και τούτη την πρόσκαιρη ζωή και το θάνατο. Αν εχθρεύεσαι κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους μήτε τους εχθρεύεσαι μήτε τους αγαπάς και κάποιους άλλους τους αγαπάς, τον ένα πολύ, τον άλλο λιγότερο, από αυτή την ανισότητα να γνωρίζεις πως βρίσκεσαι μακριά από την τέλεια αγάπη. Γιατί αυτή η τέλεια αγάπη ξεχωρίζει από το ότι κάνει τον άνθρωπο να αγαπά όλους ίσια και όμοια. Σαν διώξει η διάνοια από πάνω της τις πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου που την πλακώνουνε, τότε παρουσιάζεται σε αυτή καθαρός ο λόγος της αλήθειας και της δίνει να καταλάβει την αληθινή γνώση. Τότε ο νους βγάζει από πάνω του τις προτερινές ψεύτικες ιδέες, σαν τα λέπια που πέσαν από τα μάτια του μεγάλου Παύλου τον καιρό που ξαναβρήκε το φως του, ύστερα από το όραμα που τον τύφλωσε στο δρόμο της Δαμασκού. Όσο ζει κανένας σε τούτο τον κόσμο και αν φτάξει στην τελειότητα της επίγειας κατάστασης με την πράξη και με τη θεωρία, απόκτησε μοναχά ένα μέρος από την αληθινή γνώση και προφητεία και έναν αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως ολόκληρο το πλήρωμα της γνώσης. Και σαν φτάξει, ύστερα από το τέλος των αιώνων στην τέλεια γνώση, που θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, θα καταλάβει την ίδια την αλήθεια που στέκεται μόνη της και που δείχνει τον εαυτό της εκείνους που θα είναι άξιοι να την καταλάβουνε. Γιατί, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, τότε θα καταντήσουνε όλοι όσοι θα σωθούνε σε άντρα τέλειων στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που σε αυτόν βρίσκονται οι απόκριφοι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και τότε, σαν φανερωθούνε αυτοί οι θησαυροί που είναι τώρα κρυμμένοι, θα καταργηθεί το από μέρος. Η πίστη είναι μια γνώση αναπόδειχτη. Αν λοιπόν είναι γνώση αναπόδειχτη η πίστη, άρα είναι μια σχέση απάνω από τη φύση, που με αυτή, δίχως γνώση και δίχως απόδειξη, ενωνόμαστε με το Θεό κατά την ένωση που είναι απάνω από την νόηση. Τόσο βαθιά είναι ριζωμένη με τις αισθήσεις στην ανθρώπινη φύση η δύναμη του παραλογισμού, ώστε οι περισσότεροι να νομίζουν πως δεν είναι τίποτα άλλο οι άνθρωποι παρά μονάχα σάρκες που έχουν τη δύναμη να απολαύσουν τούτη τη ζωή. Οι Ιδονοί και οι Οδύνοι δεν δημιουργηθήκανε μαζί με τη σάρκα, αλλά η παράβαση της εντολής του Θεού έκανε ώστε η μένη Ιδονή να επινοηθεί για να χαλάσει η προαίρεση της ανθρώπινης ψυχής, η δε Οδύνη ήρθε σαν καταδίκη στο να διαλυθεί η σάρκα, και έτσι η μένη Ιδονή να κάνει την αμαρτία θεληματικόν θάνατο, η δε Οδύνη να έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της σάρκας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γρήγορο από την πίστη και τίποτα πιο εύκολο από το να ομολογήσει κανένας τη χάρη που πήρε από εκείνον που πίστεψε. Το ένα φανερώνει την αγάπη που έχει όποιος πίστεψε σε εκείνον που τον έπλασε και το άλλο φανερώνει τη θεάρεστη διάθεση που έχει για τον πλησίον του. Όποιος ξέπεσε από την αγάπη του Θεού έχει μέσα στη σάρκα του τον νόμο της Ιδονής που βασιλεύει απάνω του και δεν μπορεί ή δεν θέλει να φυλάξει καμιά από τις εντολές του Θεού, γιατί προτίμησε τη φιλίδωνη ζωή από τη ζωή που γίνεται κατά το θέλημα και το πνεύμα του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο βυθίστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας αντί να απολαύσει τη γνώση του Θεού. Η ερωτική κίνηση του αγαθού που προϋπήρχε μέσα στο αγαθό, επειδή είναι απλή και αυτοκίνητη και προέρχεται από το αγαθό, γυρίζει πάλι πίσω σε αυτό γιατί είναι ατελεύτητη και άναρχη. Και αυτό εξηγεί το δικό μας πόθο να ενωθούμε με το Θεό. Γιατί η ένωση με το Θεό που γίνεται από την αγάπη είναι υψηλότερη από κάθε ένωση. Εκείνος που είναι τέλειος στην αγάπη και έφταξε στο έπακρο της απάθειας δεν καταλαβαίνει τι διαφορά έχει το δικό του από το ξένο πράγμα, ή ο πιστός από τον άπιστο, ή ο δούλος από τον αφέντη, ή το αρσενικό από το θηλυκό. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν να είναι οι ίδιοι, για όλους έχει τα ίδια αισθήματα. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για την Ιδονή και η τιμωρία της πάλι γίνεται με κακοπάθηση και με θλίψη ή με θεληματική μετάνοια γίνεται η ανέρεσή της. Εκείνος που δε φθονεί, που δε θυμώνει, που δε μνήσει κακή κατά πάνω σε όποιον τον πείραξε, αυτό δεν σημαίνει πάντα πως έχει αγάπη μέσα για τον εχθρό του, γιατί μπορεί να μην αγαπά και όμως να μην κάνει κακό, αντικακό, όπως λέγει η εντολή. αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό αντί κακό, δίχως να βιάσει τον εαυτό του. Επειδή για να έχει κανένας τη διάθεση να κάνει καλό σε εκείνους που τον μισούν, πρέπει να έχει μέσα του την τέλεια αγάπη. Βέβαια και το να κάνουμε το καλό έστω και με το ζόρι είναι μια αρχή πάρα πολύ σπουδαία, έτσι. Το να ανταποδίδουμε το κακό που μας κάνανε με το ίδιο κακό μας φέρνει στην προχριστιανική εποχή, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Και το να κάνουμε κακό ενώ μας κάνουν καλό, εκεί πια δεν υπάρχει αυτό. Όπως το σώμα, σαν πεθάνει, χωρίζεται από τούτο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή, σαν βρεθεί σε εκείνη την υψηλότατη κατάσταση της προσευχής, πεθαίνει και χωρίζεται από τα νοήματα του κόσμου. Γιατί αν δεν πάθει ένα τέτοιο θάνατο, δεν μπορεί να βρεθεί και να ζήσει με το Θεό. Καλή είναι η γνώση και η υγεία, αλλά πολλοί άνθρωποι ωφεληθήκανε από τα ενάντια. Γιατί στους κακούς η γνώση δεν συντελεί στο καλό. Το ίδιο και η υγεία, μήτε ο πλούτος μήτε η χαρά, γιατί δεν τα μεταχειρίζονται για το αληθινό συμφέρον τους. Αν σταθείς σε προσευχή και νιώσεις μέσα σου κάποια χαρά που είναι πιο μεγάλη από κάθε άλλη, τότε βρήκες την αληθινή την προσευχή. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος. Και αν είσαι θεολόγος, προσεύχεσαι αληθινά. Τρία είναι τα αίτια που αγαπά τα χρήματα ο άνθρωπος. Η φιλιδονία, η καινοδοξία, ότι κάτι είμαι δηλαδή, και η απιστία. Ότι τα χρήματα θα με σώσουν, δεν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, αλλά σε αυτά. Και από τα άλλα δύο, η απιστία είναι η χειρότερη. Πολλά πάθη είναι κρυμμένα μέσα στις ψυχές μας, μα φανερώνονται σαν παρουσιαστούν κάποιες περιστάσεις. Το ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έχει κατά τη γνώμη μου χρονική σημασία. Γιατί η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως όπως είπε ο Χριστός, ούτε θα πούνε «Να, εδώ είναι ή εκεί». Αλλά είναι σχετικό με τη διάθεση εκείνων που είναι άξιοι της, επειδή η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας κατά το Ευαγγέλιο.

Κύριος της ερήμου, ο Μέγας Ευθύμιος. Αληθινά κράζει ο προφήτης, γράφει ο Φώτης Κόντογλου στους γίγαντες ταπεινούς. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνων. Με τη θρησκεία του Χριστού γεμίσανε οι ερημιές από αγίους ανθρώπους, από άνθη πνευματικά. Και αντί της τιβής αναβίσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβίσεται μυρσίνη. Και ο υμνοδός για τον καθένα από αυτούς τους αγγελικούς κατοίκους της ερήμου, που είχαν το δάκρυ καθημερινό, αλλά όχι το δάκρυ της απελπισίας, αλλά της κατανήξεως, το χαροποιών δάκρυων ψέλνει παθητικά. «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Και της εκβάθου στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας, και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση, Ευθύμιε πατήρι μονώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, που εορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία στις 20 του Ιανουαρίου, εστάθηκε ένας από τους φωστήρες της ασκητικής πολιτείας. Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας τα 377 μετά Χριστόν. Αλήθινα, εκ κοιλίας μητρός ήταν αγιασμένος, γιατί αφοσιώθηκε στο Θεό από 3 χρονών παιδί. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης, που μόνασε στο κοινόβιο του Αγίου Ευθυμίου, ύστερα από την κοίμηση του Αγίου γράφει πως από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του, το στόμα του αενάως δοξολογούσε το Θεό. Η χαρά του ήταν να πηγαίνει στην εκκλησία και να ακούγει τα Άγια Γράμματα με φόβο και κατάνοιξη. Τον δε μεταξύ χρόνων οίκοι εσχόλαζεν εν τέτοι προσευχή και την ψαλμοδία και τες των θείων λόγων αναγνώσεση διανυκτερεύονται και ημερεύων ειδός ότι ο μελετών εν νόμο Κυρίου ημέραστε και νυκτός έστε ως και το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Σαν έγινε 29 χρονών, πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, έπειτα επισκέφθηκε τους πατέρας της ερήμου και τέλος κατοίκησε σε ένα σπήλαιο της Λαύρας του Φαράν και ζούσε με τέλεια ακτιμοσύνη πλέκοντας ψάθες για τη συντήρησή του. Εκεί κάθισε 5 χρόνια με έναν άλλον ασκητή Θεόκτιστο. Μετά τα 5 χρόνια πήγανε από το Φαράν και ύβρανε μέσα σε ένα ξεροπόταμο που το λένε τώρα Ουάντι Δαμπόρ, ένα σπήλαιο απόγκρεμνο και εκεί κατοικήσανε. Με τον καιρό πληθύνανε οι αδελφοί και στο τέλος κάνανε ένα μοναστήρι κοινόβιο, το πρώτο που γίνηκε στην Παλαιστίνη, και μέσα σε αυτό οι μοναχοί ζούσανε με άκρα αυστηρότητα. Ο Μέγας Ευθύμιος, ο ηγούμενός του, έλεγε «Οφείλει είναι ο μοναχός, όλος ο φθαλμός, πάντοθεν εαυτόν περισκέπτην ακίμητον έχουν προς την εαυτού φυλακήν το της ψυχής σώμα, ως εν μέσω παγίδων διοδεύων αΐ». Από την αυστηρότητα του βίου, κάποιοι μοναχοί απαυδίσανε και θέλανε να φύγουνε. Τα κελία στενά λίαν και απαραμύθιτα ήσαν, ούτως αυτά του μεγάλου Ευθυμίου κελεύσαντος.

χρειάζεται πολύ χαρτί και μελάνη για να γράψει κανένας κατά λεπτό στην πολιτεία του Αγίου Ευθυμίου τα λόγια του που σωθήκανε στο βίο του, τα θαύματά του και την κοίμησή του. Η αγιότητά του ακούστηκε σε όλη τη χριστιανοσύνη. Ονομάστηκε Μέγας Φωστήρ και Ήλιος της Ερήμου. Ανεπάφθην κυρίως στις 20 Ιανουαρίου του έτους 473 μετά Χριστόν ημέρα Σάββατο σε ηλικία 97 χρονών. Είναι δε το είδος αυτού αγγελικών, η έξις άπλαστος, αφελής, απροσποίητη. Το είδος πραΐτατον, η δε φαινομένη του σώματος αυτού όψης, στρογγυλοειδίστε υπήρχε και φεδρά και λευκή και ευώματος. Είναι δε υποκόλοβος την ηλικία και ολοπόλιος, έχουν τον πόγωνα Μέγαν, φθάνοντα έως της κοιλίας και ασυνή

δώσουν ωφέλεια στο παιδί του. Βρισκότανε στην Αραβία και είχαν στήσει τα τσαντήρια τους, όπου μια νύχτα βλέπει το άρρωστο παιδί στον ύπνο του έναν καλόγερο με μακριά γενιάδα και του λέγει «Τι ασθένεια έχεις?» Και εκείνο έδειξε το παράλυτο μέρος του κορμιού του και ο μοναχός του λέγει πάλι «Ό,τι τάξεις στο Θεό θα το κάνεις αν ελευθερωθείς από την αρρώστια». Και το παιδί είπε «Ναι». Τότε του λέγει ο γέροντας «Εγώ είμαι ο Ευθύμιος που κάθομαι στην έρημο 10 μίλια ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Μέσα στο ξεροπόταμο που είναι νοτινά από το δρόμο που πηγαίνει στην Ιεριχώ. Αν θέλεις να θεραπευθείς, έλα σε μένα και ο Θεός θα σε γιατρέψει». Το πρωί είπε το όνειρο το παιδί στον πατέρα του και εκείνος αμέσως πρόσταξε να σηκώσουν τις τέντες και να τραβήξουν κατά το μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου που το βρήκανε ρωτώντας. Οι μοναχοί, σαν είδανε το πλήθος των βαρβάρων, φοβηθήκανε. Μοναχά ο Θεόκτιστος κατέβηκε και τους ρώτησε τι ζητάνε. Και εκείνοι του είπανε τον Ευθύμιο, το δούλο του Θεού. Επειδή όμως ο Άγιος Ευθύμιος ησύχαζε και είχε δώσει παραγγελία να μην τον ανησυχήσουν έως το Σάββατο, είπε στον Ασπέβετο να περιμένουνε. Αλλά ο δυστυχής πατέρας του έδειξε το παιδί που κοιτόταν εξηλιασμένο και τον παρακάλεσε να τον λυπηθεί. Τότε ο Θεόκτιστος πήγε και είπε στον Άγιο την ιστορία. Και εκείνος κατέβηκε και σαν είδε το παιδί έκανε προσευχή πολύ ώρα, ύστερα το σταύρωσε και παρευθύς έγινε καλά ο τερεύωνας. Βλέποντας οι αραπάδες αυτό το θαύμα, γονατίσανε και φιλούσανε τα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσανε να τους βαφτίσει. Τότε ο Άγιος παράγγειλε να κάνουν μια μικρή κολυμβήθρα σε μια γωνιά της σπηλιάς που σώζονταν ως τον καιρό που τα έγραφε ο Κύριλλος και αφού τους κατήχησε τους βάφτισε. Το βάφτισμα των Σαρακινών από τον Άγιο Ευθύμιο εμφανίζεται σε μια τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Τους κράτησε στο μοναστήρι 40 μέρες για να τους διδάξει τα της θρησκείας και ύστερα φύγανε. Ένας μοναχά απόμεινε στο μοναστήρι. Ο θείος του Τερεύωνα, Τερεύωνας και αυτός αδελφός της μητέρας του και χειροτονήθηκε καλόγυρος και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς αφού έδωσε πολλά χρήματα για να μεγαλώσουν το μοναστήρι. Στάθηκε τύπος και υπογραμμός στην Ευσέβεια και κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Άγιος Ευθύμιος και κατά τα συνηθισμένα κάποιος ευλαβέστατος μοναχός Δομετιανός στεκότανε στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βαστώντας το λειτουργικό ρηπίδι και ο Μαρίνος ο Σαρακινός στεκότανε κοντά στο θυσιαστήριο ακουμπώντας τα χέρια του στα κάγκελα. Άξαφνα βλέπει φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό και να απλώνεται απάνω στο θυσιαστήριο σαν να ήταν σε ντόνι πύρινο και σκέπασε το Μέγα Ευθύμιο και το Μακάριο Δομετιανό. Και έμεινε έτσι σε όλο το χειροβικό. Τούτο δε το θαύμα ουδείς είδεν οι μη ιόντες του πυρός ένδων και τερεύων και ο χρυσίπου αδελφός Γαβρίλιος ο Καπαδόκης, ευνούχος όν από γεννήσεως και δι' 25 ενή αυτών τότε εις την εκκλησίαν προσελθών. Φόβο τίνιν συσκεθείς ο τερεύων έφυγεν εις τα οπίσω και από τότε ουκέτι προέθετο επιστηρίζεστε το καγγέλο του ιερατίου καθήν είχε συνήθειαν τολμηρός και θρασαίος του τοπιήν κατά την ώραν της θείας προσκομιδής αλλά ο πίσω πλησίων της θύρας της εκκλησίας ίστατο με τα φόβου και ευλαβίας κατά την της συνάξεως ώραν κατά την κελεύουσαν εντολήν ευλαβής έσεστε τους Ιούς Ισραήλ και μη καταφρονητάς.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα. Διαβάζουμε το καταπληκτικό βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες, ταπεινή από τις εκδόσεις Ακρίτας». Θυμίζω τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Μουσική Αθανασίας Πλήρης, Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος. Θα έγραφα σήμερα απάνω σε κάποιο άλλο θέμα που να μην είναι θρησκευτικό, αλλά πήρα πολλά γράμματα και τηλεφωνήματα από αναγνώστες της ελευθερίας που εκφράζουν τη ζωηρή επιθυμία τους να διαβάσουν περισσότερα σχετικά με τους Ορθοδόξους Πατέρας και τα συγγραμματά τους, επειδή δεν βρίσκουν πουθενά τέτοια πνευματική τροφή. Λοιπόν, άλλαξα σκοπό και θα γράψω για τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Αληθινά. Ανύποπτοι είναι όσοι δεν γευθήκανε από αυτή την αθάνατη βρύση, θέλω να πω από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, που πολλοί τα έχουν για παπαδίστικες φλιαρίες. Οι λόγοι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου διαβάζονται στην Ευρώπη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο πατερικό βιβλίο, από όσα μεταφραστήκανε σε ξένες γλώσσες, όπως έγραψα πριν λίγες μέρες. Τούτος ο Άγιος έχει κάποια χάρη να κάνει χειροπιαστά τα πιο άπιαστα και τα πιο βαθιά μυστήρια της θρησκείας, σαν να σου τα δείχνει ο Μακάριος με το δάχτυλό του, επειδή αξιώθηκε να ζει μέσα στο ανέκφραστο φως του Χριστού, όντας ακόμα μέσα στο σώμα. Γεννήθηκε στην Παφλαγωνία, που βρίσκεται στη Μικρά Ασία, κατά το μέρος της Μαύρης Θάλασσας, από γονέους που είχαν τον τρόπο τους. Και επειδή ένας θείος του είχε μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, τον στείλανε στην πόλη κοντά του να μάθει γράμματα και να μπει στη θέση του αργότερα. Μα ο Σημεών δεν ήθελε να μάθει πολλά γράμματα, γιατί τα νόμιζε ανώφελα και ολοένας συναναστρεφότανε με καλόγερους και με φτωχούς ερημίτες που κατεβαίνανε στην πόλη και τριγυρνούσανε σαν τους δερβισάδες. Σε αυτούς έβρισκε αυτό που ποθούσε. Σαν μεγάλο σε λίγο πήγε και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Στουδίου, υποτακτικός έναν Άγιο Γέροντα που τον λέγανε και εκείνον Σημεών, και εκείνος τον κυβερνούσε με αυστηρότητα. Εκεί, ζώντας ανάσαρκος άγγελος, έφταξε σε υψηλά μέτρα που προφανερώνανε ποιος ήθελε να κατασταθεί στο τέλος. Συνήθιζε να κλείνεται μέσα σε μια μικρή εκκλησία που είχε ένα σεντούκι γεμάτο κόκαλα, και εκεί έκανε την προσευχή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του πήγε στο μοναστήρι να τον πάρει και τον παρακαλούσε με δάκρυα να πάγει μαζί του, πλην ο Σημεών δεν θέλησε και έκανε χαρτί να μοιράσει ο πατέρας του στους φτωχούς το μερίδιό του, και αυτός απόμεινε στο μοναστήρι και περίσεψε τη σκληραγωγία του κορμιού του και την υπακοή του στον πνευματικό πατέρα του, μην έχοντας ολότελα θέλημα δικό του. Και τόση αφοσίωση είχε στο γέροντά του, ώστε δεν υπήρχε πράγμα που να του παραγγείλει και να μην το κάνει, ακόμα και αν του έλεγε να πέσει στη θάλασσα. Το γέροντά του τον σεβότανε σαν Άγιο, όπως και ήταν Άγιος, και μετά το θάνατό του έγραψε γι' αυτόν ακολουθία και ύμνους και έδωσε σε έναν αγιογράφο να ζωγραφίσει την εικόνα του και την έβαλε στην εκκλησία με καντήλι και γιόρταζε την ημέρα της κοιμήσεώς του. Για αυτή την τιμή που έκανε στο γέροντα Σημεών τράβηξε πολλά βάσανα, εξορίες και μαρτύρια και κατατρεγμούς από κάποιους δεσποτάδες υποκριτές και άπιστους που τον λέγανε αγράμματον αυτοί οι γραμματισμένοι, όπως και σήμερα κάποιοι θεολόγοι σπουδασμένοι στα Ευρώπας καταφρονούνε τους απλούς και αγράμματους καλόγερους. Σε τούτο το μεταξύ, ο πατέρας του δεν ησύχασε και έβαλε κάθε μέσο να τον ξεκαλογερέψει και να τον πάρει να τον παντρέψει. Βλέποντας ο γέρος Σημεών πως δεν έβρισκε ησυχία ο μαθητής του, τον πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος και τον παράδωσε στον ηγούμενο Αντώνιο ξακουσμένον για την αρετή του. Εκεί μέσα γίνηκε ο τύπος και υπογραμμός της μοναχικής πολιτείας και με τον καιρό τον χειροτονήσανε οι ιερέα, και σαν πέθανε ο Αντώνιος τον εκλέξανε οι αδελφοί ηγούμενο, που όποτε λειτουργούσε βλέπανε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά να κατεβαίνει στο κεφάλι του. Αυτό το φρικτό σημείο το βλέπανε επί 48 χρόνια. Αλλά με όλη την αγιότητα που είχε, βρεθήκανε άνθρωποι ασεβέστατοι που τον βασανίσανε με κάθε τρόπο, βρίζοντάς τον και λέγοντας πως είναι υποκριτής και κατηγορώντας τον πως έκανε Άγιο το γέροντά του και τον γιόρταζε. Και ο Μακάριος Σημεών του συγχωρούσε, αλλά μαζί τους πολεμούσε με τα πνευματικά όπλα. Η ζωή του στάθηκε γεμάτη από πειρασμούς και διωγμούς, και για να την εκθέσει κανένας καταλεπτός δεν φτάνει όχι μόναχα τούτη η στενή λωρίδα του χαρτιού που έχω, αλλά βιβλίο ολόκληρο. Για να συντομέψω λοιπόν, θα βάλω παρακάτω μοναχά κάποια σπουδαία περιστατικά που δείχνουν την αγιότητά του και που τα έγραψε ο άξιος μαθητής του Νικήτας Τιθάτος.

Άγιος Σιμεών είχε ένα καλογερό παιδί που το λέγανε Νικηφόρο και που το είχε αναθρέψει ο ίδιος. Αυτός ο Νικηφόρος διηγήθηκε στον Νικήτα κάποια θαύματα με την απλότητα που είχε στη διάνοια και στη γλώσσα. «Με αγαπούσε», λέγει ο γεροντάς μου, «τόσο πολύ που δεν άφηνε κανέναν άλλο παρεκτός από εμένα να απομείνει μαζί του στο κελί του. Ή γιατί ήμουν άκακος, ή γιατί τον υπηρετούσα στα γυρατιά του, ή από οικονομία Θεού για να φανερωθούν τα έργα του. Καθώς λοιπόν κοιτόμουνα μια νύχτα σε μια γωνιά του κελιού, σαν να με ξύπνησε κάποιος και βλέπω ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στη σκεπή του κελιού ήταν κρεμασμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που τη λένε Δέηση και μπροστά της έκαιγε ένα καντήλι. Λοιπόν, αντίκρισα αυτή την εικόνα ως τέσσερες πύχεις ψηλότερα από τη γη, είδα τον Άγιο που στεκότανε στον αέρα και είχε τα χέρια του ανασηκωμένα και προσευχότανε λάμποντας ολόκληρος σαν το φως. Και εγώ, βλέποντας αυτά, από το φόβο μου χώθηκα μέσα στο σκεπασμά μου και σκεπάστηκα κατά κούκουλα. Και αφού ξημέρωσε, διηγήθηκα στον Άγιο κρυφά αυτό που είδα. Και ο Άγιος αναστέναξε και μου παράγγειλε να μην το πω σε κανέναν. Άλλη μια φορά ξαναείδε το ίδιο θαύμα, λίγο πριν από το θάνατο του Αγίου. Επειδή λοιπόν, λέει, ήρθε ο καιρός του θανάτου του, εκείτε τον ο Μακάριος από κακή δυσεντερία, βασανιζόμενος πολλές μέρες, δίχως να μπορεί να σαλέψει μόνος του, αν δεν τον γυρίζαμε εμείς από το ένα και από το άλλο μέρος. Ενώ βρισκότανε σε αυτή την κατάσταση, μου παράγγειλε να απομείνω μονάχος μαζί του. Μια νύχτα λοιπόν που κοιμόμουν αξαπλωμένος απάνω σε ένα σεντούκι, σαν να με σκούντιξε κάποιος και ξύπνησα και βλέπω εκείνον τον Μακάριο που πριν από λίγη ώρα τον είχαμε γυρίσει να στέκεται στον αγέρα ως τέσσερις πύχες απάνω από τη γη και να προσεύχεται. Και θυμόμενος την πρώτη φορά που τον είχα δει έτσι, θαύμαζα την αγιότητά του, συλλογιζόμενος πως αυτός που δεν μπορούσε να σαλέψει, πως σηκώθηκε από το στρώμα και ενώ φορούσε σώμα βαρύ στεκότανε στον αγέρα. Κι έτσι αποκοιμήθηκα και πάλι ξύπνησα και τον βλέπω πως έπεσε στο κρεβάτι του και σκεπάστηκε μόνος του. Σαν ξημέρωσε, του το φανέρωσα και μου έκανε δεσμό να μην το πω σε κανέναν πριν από το θάνατό του. Αυτός ο Άγιος που πολεμήθηκε πολύ στη ζωή του από τους κακούς ανθρώπους και περιφρονήθηκε σαν αγράμματος από τους σποδαγμένους του καιρού του, τιμήθηκε και ζωντανός αλλά περισσότερο μετά το θάνατό του που έλαμψε με τα συγγράμματά του και φώτισε τις ψυχές των ανθρώπων και ονομάστηκε νέος θεολόγος κατά το λόγο του προφήτη που λέγει «Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Και εσύ, όποιος κι αν είσαι, στοχάσου τα μυστήρια του Θεού». Εκείνος ο φτωχός και καταφρονεμένος καλόγερος που έζησε στα 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή 900 χρόνια πριν από μας, αφού διαβάστηκε με δίψα από μυριάδες ανθρώπους του καιρού του, έσκησε σαν πύρινο μετέωρο αυτούς τους 9 αιώνες που καταβροχθήσανε και ρίξανε στο βάραθρο της λησμονιάς μυριάδες ανθρώπους που πολλοί από αυτούς νομίζανε πως θα μείνουνε αθάνατοι, και έφταξε ως τον καιρό το δικό μας φωτοβόλος και άφθαρτος σαν ήλιος για να δώσει ζωή και ελπίδα στους σημερινούς ανθρώπους που τον βρήκανε ψάχνοντας σαν να είναι ο πιο πολύτιμος και αθάνατος θησαυρός. Σήμερα, σε καιρό που η αμαρτωλή ζωή που ζουν οι άνθρωποι παράλυσε σχεδόν όλες τις πνευματικές δυνάμεις που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και τον έκανε να κολλήσει στα κτηνώδη πάθη και να παραδοθεί σύμψυχο στο μαμονά, σήμερα τρέχουν ένα πλήθος ψυχές να πιούνε από το αστήρευτο και αθάνατο νερό που αναβρίζει από τα λόγια του Αγίου Σιμεών και που είναι δροσερότατο μόνο που η πηγή από όπου βγαίνει βρίσκεται 1000 χρόνια μακριά από μας μέσα στο σκοτάδι του καιρού. Τα αγιασμένα βιβλία του διαβάζονται με δίψα σε κάθε χώρα και θα διαβάζονται όλο ένα και περισσότερο σε γλώσσες που αγωνιζόμαστε εμείς να μεταφράσουν τα γραψίματά μας, που θα τα θάψει μεθαύριο η λησμονιά με όλους τους νεοτερισμούς και τις δυσκολονόητες και περίπλοκες θεωρίες μας. Γιατί όλα αυτά που γράφουμε εμείς, φιλοσοφίες, λογοτεχνίες, επιστημονικές θεωρίες, βγαίνουν από τον υλικό νου μας, τον νου της σαρκός μας, όπως τον λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό έχουν το θάνατο μέσα τους, ενώ ό,τι έγραψε ο Άγιος Σιμεών είναι αθανασίας πλήρες.

Άγιος Νίκο να μετανοείται. Στις 26 Νοεμβρίου γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Νίκονος του Μετανοείται. Τον είπανε μετανοείται επειδή έλεγε συχνά στους ανθρώπους να μετανοήσουν, όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα του Πόντου που τη λέγανε Πονεμονιακή. Γεννήθηκε τον καιρό που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, μα όχι μοναχά στα υλικά πλούτη, μα και στα πνευματικά. Για τούτο τον αναθρέψανε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Και ενώ τα άλλα τα αδέλφια του και οι φίλοι του ήταν παραδομένοι στις διασκεδάσεις και στα υποδρόμια, ο Νίκον αγαπούσε τη θρησκεία και ήταν ταπεινός και φρόνιμος σε όλα, λιγόφαγος, απλός στους τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τα μάτια του, να μην μπει μέσα του ο σαρκικός πειρασμός που χαλά την αγνότητα της νεότητος. Μια μέρα τον έστειλε ο πατέρας του, που είχε πολλά κτήματα, να επιστατήσει απάνω στους εργάτες που δουλεύανε σε αυτά. Και σαν είδε τον κόπο και τον υδρότα που χύνανε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λυπήθηκε η ψυχή του, που παρά τις επαρευθείς και τα κτήματά του και τους γονιούς του και την πατρίδα του, και έφυγε χωρίς να γνωρίζει πού πηγαίνει, αφού γι' αυτόν όλοι οι οικουμένοι ήτανε του Θεού, κατά το λόγο που λέγει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Αφού πέρασε πολλούς τόπους που δεν τον ήξερε κανένας, έφταξε σε ένα βουνό που ήταν το σύνορο ανάμεσα στον Πόντο και στην Παφλαγωνία και που είχε και ένα μοναστήρι λεγόμενο Χρυσή Πέτρα. Σαν είδε το μοναστήριο Νικήτας, ένιωσε μεγάλη χαρά και ο Θεός φώτισε το γέροντα ηγούμενο που ήταν άγιος άνθρωπος και βγήκε στην πόρτα και καλωσόρισε τον Νικήτα και τον αγκάλιασε σαν πατέρα στο γιο του και τον κάλεσε με το όνομά του. Ο Νικήτας, αν άκουσε τον γέροντα να τον φωνάζει με το όνομά του χωρίς να τον έχει δει ποτέ, φτεροκόπησε η καρδιά του και μπήκε μαζί με τον ηγούμενο στην εκκλησία και την ίδια ώρα τον κούρεψε μοναχό με το όνομα Νίκον. Από εκείνη την ημέρα ξέχασε ολότελα πια πως ζει σε τούτο τον κόσμο. Τη μέρα δούλευε στην υπηρεσία που τον έβαλε ο γέροντάς του και τη νύχτα δεν κοιμότανε, αλλά αγρυπνούσε με προσευχή και με δάκρυα για να μην αφήσει να μολευτεί η νεανική ψυχή του από κανέναν άσχημο διαλογισμό και από την πονηριά που μπαίνει τόσο εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου. Οι άλλοι αδελφοί της μονής τον αγαπήσανε πολύ γιατί ήταν απερηφάνευτος, πράος και καλοκάγαθος. 12 χρόνια έζησε μέσα στο μοναστήρι της Χρυσής Πέτρας. Στο μεταξύ ο πατέρας του χάλασε τον κόσμο για να τον βρει πλην μάταια κοπίασε. Επειδή όμως δεν έπαψε να τον ψάχνει, ο Άγιος παρακάλεσε τον γέροντά του να τον αφήσει να φύγει από το μοναστήρι, όπως και έγινε. Μα σαν πέρασε το ποτάμι Παρθένη, γύρισε και είδε στην αντικρινή ακροποταμιά τον πατέρα του με τα άλλα παιδιά του και με τη συνοδεία του, και σαν τον γνώρισε ο γέρος άρχισε να κλαίγει και να φωνάζει στον Νικήτα να τον λυπηθεί και να γυρίσει στο σπίτι του και ήθελε να πέσει στο ποτάμι. Μα τον εμποδίσανε οι δικοί του γιατί είχε φουσκώσει το ρεύμα του από τα πολλά νερά που κατέβασε. Και ο μακάριος Νίκον, σφίγγοντας την καρδιά του, γύρισε κατά τον πατέρα του και γονάτισε και τον προσκύνησε, και ύστερα έστριψε πάλι και τράβηξε το δρόμο του. Πέρασε από βουνά έρημα, από κρεμνούς και καταβόθρες. Τα ρούχα του ήταν λερά και τριμμένα, τα πόδια του ξυπόλυτα. Βαστούσε μοναχά ένα ραβδί και ένα σταυρό. 3 χρόνια γυροβολούσε έτσι στα βουνά που ήταν λιμέρια των ληστών και έτρωγε χορτάρια. Πολλές φορές τον συναπαντούσαν αυτοί οι φωνιάδες και τον κλωτσούσανε. Μα σαν είδανε πως την κακία τους αποκρινότανε με αγάπη και με ταπείνωση, τον αγαπήσανε και αυτοί και τον τιμούσανε σαν άγιο. Σαν περάσανε 3 χρόνια που έζησα πάνω στα βουνά, αποφάσισε να κατέβει στις πολιτείες και να κηρύξει το Ευαγγέλιο και τη μετάνοια. Ήτανε τότε έως 36 χρονών κατά τα 959 μετά Χριστόν. Αφού πέρασε βιαστικά τα μέρη της Ανατολής, μπαρκάρισε σε ένα καράβι για να πάγει στην Κρήτη στα 961 μετά Χριστόν, επειδή οι Άραβες είχαν αλλαξοπιστήσει τους χριστιανούς με το σπαθί. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε και τους γύρισε στην πίστη του Χριστού, και ύστερα από 7 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Επίδαυρο στα μέρη του Δαμαλά, και εκεί γύριξε τη μετάνοια και έσωσε ψυχές. Από τον Δαμαλά μπήκε σε ένα καΐκι για να πάγει στην Αθήνα. Μαζί με το καΐκι που μπήκε ο Άγιος, ταξίδευε και ένα άλλο για την Αθήνα, και περνώντας από τη Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουν νερό. Αυτό το νησί ήταν έρημο από τους κουρσάρους. Ο Άγιος είπε στους καπετάνιους να μην φύγουνε ακόμα από τη Σαλαμίνα γιατί θα πάθουνε. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί πέρασε η ώρα. Φώτης Κόντογλου, Γίγαντες ταπεινοί, το πολύ πολύ όμορφο βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρατές που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ηλεκροτές, καλώς απόγευμα.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη στη Σύλλη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία Σουμελά, από την Αθήνα στον Πόντο. Στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, το συγγραφέα του Τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, αποδίδεται και η φιλοτέχνηση τριών τουλάχιστον εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου που σώζονται ως τις μέρες μας. Της Μονής Κίκου στην Κύπρο, του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου. Από τις τρεις αυτές θαυματουργές εικόνες, η Σουμελά γνώρισε τις περισσότερες περιπέτειες, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Την εν λόγω εικόνα είχε μαζί του ο Ιερός Ευαγγελιστής μέχρι την οσιακή κοίμησή του, που κατά την παράδοση συνέβη στη Θήβα της Βιωτίας. Κατόπιν την παρέλαβε ένας μαθητής του, ο Ανανίας, και τη μετέφερε στην Αθήνα, όπου οι χριστιανοί ενοικοδόμησαν τον ναό της Μεγάλης Παναγίας, την εναπόθεσαν σε αυτόν και της απέδιδαν το σεβασμό και την προσκύνηση που άρμοζε στην Παναγία και στη μορφή της. Εκείνη δε ανταπέδιδε με θαύματα και ποικίλες ευεργεσίες την τιμή προς το πρόσωπό της, μεσητεύοντας για τους χριστιανούς στον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Από την παραμονή της Ιερής Εικόνας στην Αθήνα έλαβε αυτή και την προσωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα. Επί 300 και πλέον χρόνια ήταν η καταφυγή, η προστάτης των χριστιανών της Αθήνας και των χωρικών των γύρω οικισμών της, ώσπου η ίδια έκρινε ότι περισσότερο από την Αθήνα ήταν απαραίτητη η παρουσία της σε ένα τόπο μακρινό. Έτσι, το έτος 380 επισκέφθηκε στον ύπνο του τον ιερέα Βασίλειο, που μαζί με τον ιερό ανιψιό του διάκονο Σωτήριχο υπηρετούσαν στο κεντρικό ναό της Αθήνας. Ο Βασίλειος είδε σε όνειρό του πως λειτουργούσε. Όταν τελείωσε, εμφανίστηκε δεξιά από την Αγία Τράπεζα μία σεμνή και υπέρλαμπρη νέα γυναίκα, περιστοιχιζόμενη από αγγέλους, που του είπε: «Βασίλειε, άφησε ό,τι έχεις και μαζί με τον ανιψιό σου Σωτήριχο να γίνεις μοναχός. Εσύ με το όνομα Βαρνάβας και εκείνος με το Σοφρόνιος. Να πάρετε και την εικόνα μου και να μεταβείτε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας». Έκπληκτος ο Βασίλειος, τη ρώτησε ποια είναι για να λάβει την απάντηση: «Είμαι η Θεοτόκος Μαρία, η Ανάσα των Αγγέλων, και θα είμαι πάντοτε κοντά σας». Χωρίς χρονοτριβή, αφού ενημέρωσε και τον ανιψιό του, αποφάσισαν να συμμορφωθούν στην επιθυμία και υπόδειξη της Θεοτόκου. Μοίρασαν τα όποια υπάρχοντά τους στους φτωχούς χριστιανούς και πέρασαν να ασπαστούν και να πάρουν μαζί τους την ιερή της εικόνα από το ναό της Αθηνιώτισσας. Γονατισμένοι ζήτησαν τη χάρη, την ευλογία και την προστασία της, παρακαλώντας την να τους οδηγήσει όπου εκείνη ήθελε και ευδοκούσε. Με χαρά άκουσαν τη φωνή της να την ακολουθήσουν προς την Ανατολή στο όρος Μελά, όπου επέλεξε να βρίσκεται μαζί τους. Και έκπληκτοι βλέπουν την ιερή εικόνα της να βγαίνει από το ναό βασταζόμενη από δύο αγγέλους, να υψώνεται προς τον ουρανό και να κατευθύνεται θαυματουργικά προς Ανατολάς. Κάτω από την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας, θείος και ανιψιός πήραν το δρόμο προς την κατεύθυνση που τους έδειξε το όραμα και τους είπε η φωνή της, ενώ δεν έπαυσαν να τη βλέπουν σε οράματα να τους ενισχύει στην προσπάθεια στη δύσκολη και μακράωδη πορεία τους. Σε ένα μοναστήρι καθοδών, αφού αφηγήθηκαν τα καθέκαστα στον ηγούμενο, εκείνος τέλεσε την κουρά τους και έλαβαν τα ονόματα Βαρνάβας και Σοφρόνιος αντίστοιχα. Οδηπορώντας, πέρασαν από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και έφτασαν στο Άγιον Όρος, όπου με πλοίο διεπεραιώθηκαν στη Μαρόνια της Θράκης, δεχόμενοι κατ' επανάληψη τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν. Συνεχίζοντας την πορεία τους, πέρασαν από τον ποταμό Εύρο, την πόλη Ρεδεστό, το όρος Λάτρος, όπου ασκήτευαν πολλοί μοναχοί, την πόλη της Εφέσου, την Κίζικο και την Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν με πλοίο κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Εκεί η Θεοτόκος τους υπέδειξε να βρουν τον ποταμό Πηξίτη και να ακολουθήσουν την αντίθετη προς τη ροή των νερών του πορεία ως τις πηγές του. Όταν το έπραξαν και αυτό, έφτασαν στο σημείο εκείνο από το οποίο αντίκρισαν τη μεγάλη σπηλιά, όπου επιθυμούσε η Θεοτόκος να γίνει το κατοικητήριο της ιερής εικόνας της, Αθηνιώτισσας. Η οποία εικόνα, ό του θαύματος, βρισκόταν ήδη στη σπηλιά πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, φερμένη επί πτερήγων αγγέλων από την Αθήνα. Ευχαρίστησαν τη χάρη της οι δύο μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος και με ζήλο επιδόθηκαν στο έργο της ετοιμασίας του καταλύματος της ιερής εικόνας και των ιδίων.
Αυτή είναι η αρχή ανίδρυσης της μεγάλης και ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά, που επρόκειτο να αναδειχθεί σε φάρο φωτεινό για να καταβγάζει τους χριστιανούς του Πόντου ως τις μέρες μας, και ας είναι πλέον διασκορπισμένη στις 5 Ηπείρους.

οικοδόμησης των κτισμάτων της Μονής δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους δύο μοναχούς χωρίς τη βοήθεια της Θεοτόκου, που θαυματουργικά τους έδωσε νερό αέναων από ξερή πέτρα της οροφής της σπηλιάς της Μονής Τιμίου Προδρόμου, επί του όρους βαζελών ή ζαβουλών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και φυσικά των χριστιανών της περιοχής. Έτσι, κατέστη εφικτό το έτος 386 να καθιερωθεί η Μονή Σουμελά επί ημερών του κυβερνήτη της Τραπεζούντας Αυγουστάλιου Κορτίκιου. Και πρώτα μεν φρόντισαν να ανεγείρουν ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έπειτα της Θεοτόκου και κατόπιν των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επειδή δε οι ευλαβείς χριστιανοί προσέρχονταν για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, οικοδόμησαν σε κοντινή απόσταση και τον πρώτο ξενώνα. Και αφού έθεσαν τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της μοναστικής αδελφότητας, εκδήμησαν προς Κύριον Αμφότερη στις 18 Αυγούστου, οπότε και ψαλόταν και ιδιαίτερη ακολουθία τους. Πριν από την εκδημία του, την ημέρα της οποίας του είχε αποκαλύψει Θεοτόκος, ο Βαρνάβας συνέταξε τη διαθήκη του, στην οποία περιέλαβε οδηγίες και πνευματικές υποθήκες προς τους μοναχούς που αποτελούσαν την αδελφότητα της Μονής, την επισφράγισε δε με τα λόγια «Ο ελάχιστος των ιερομονάχων και προϊστός της εν το μελά σεβασμίας Μονής, Βαρνάβας εξ Αθηνών, βοηδρομιώνος 8η μεσούντος κατά το 5.1920. Έκτοτε, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε περιόδους λαμπρής ακμής αλλά και καταστροφών και ερήμωσης στο διάβα των 15 περίπου αιώνων της ιστορίας της. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κτητορικού της, μετά από επιδρομή βαρβάρων και ληστών διαλύθηκε τον 6ο αιώνα. Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες ληστές πήραν και την εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου. Πήγαν στο δάσος και προσπαθούσαν να την τεμαχίσουν για να πουλήσουν τη χρυσή επένδυσή της στους χριστιανούς. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να τους αποτρέψει. Δεν μεταπίστηκαν, αλλά όταν κάποιος ληστής την έβαλε κάτω και τη χτύπησε από την πίσω πλευρά, από την εικόνα πετάχτηκε δυνατή φλόγα και όχι μόνο κατέκαψε δύο από τους βέβυλους ληστές, αλλά και το γύρο δάσος. Γι' αυτό έκτοτε η τοποθεσία λέγεται Καμένα και δεν ξανάγινε ποτέ δάσος. Ο ληστής που σώθηκε μετανόησε, αφηγήθηκε το συμβάν και έγινε μοναχός. Όταν οι διασκορπισμένοι στο δάσος λίγοι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή, αντίκρισαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη θέση της, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Οι επαναλαμβανόμενες όμως την περίοδο αυτή επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ερημώσει η Μονή και από μοναχούς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν η Παναγία η Αθηνιώτισσα και πλέον Σουμελιώτισσα να άφηνε το μοναστήρι της έρημο και εγκαταλελειμμένο επί μακρόν. Γι' αυτό και φρόντισε για την εκ νέου επάνδρωσή του με τρόπο θαυμαστό. Επέλεξε ως όργανο της επαναλειτουργίας του τον αναλφάβητο Χριστοφόρο, έναν αγρότη από την πλησιόχωρη Γαζερή που διακρινόταν για την πίστη και την ευλάβειά του. Την ώρα που όργωνε το χωράφι του, εμφανίστηκε μέσα σε εκθαμβωτικό φως και τον κάλεσε να αφήσει την αγροτική και να ακολουθήσει την αγγελική ζωή στο μοναστήρι της. Όταν εκείνος επικαλέστηκε την αναξιότητα και την αγραμματοσύνη του, η Θεοτόκος τον διαβεβαίωσε ότι κάνοντας υπακοή στο θέλημά της, θα λάβει τη χάρη και θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες του. Έπειτα, του υπέδειξε να πάει στον αρχιερέα της Τραπεζούντας και να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, πράγμα που έγινε. Κατόπιν δε να πορευτεί προς το μοναστήρι της. Όταν ήρθε η ώρα του Εσπερινού, ήταν λυπημένος γιατί δεν μπορούσε να τελέσει την ακολουθία ως αγράμματος. Εμφανίζεται και πάλι η Παναγία και δίνοντάς του το Ευαγγέλιο, του είπε να διαβάσει προσθέτοντας «Η χάρις του εξεμούτε χθέντος να σε φωτίσει διε μου». Και ότου θαύματος, ο Χριστόφορος άρχισε να διαβάζει σαν να κατήχε πολλά γράμματα. Η Μονή άρχισε να ξαναβρίσκει ζωή, να έρχονται για εγκαταβίωση νέοι μοναχοί, να αυξάνει ο αριθμός τους, να εξαπλώνεται η φήμη της. Ο πρώην αγράμματος Χριστοφόρος αναδείχθηκε συνετός και κατά Θεόν σοφός γέροντας, όπως φαίνεται και από τη σωζόμενη ομιλία που έκανε προς τη μοναστική αδελφότητα μία ημέρα πριν εκδημήσει προς Κύριον 19 Αυγούστου. Η επίδραση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αυτήν είχε να ακουστεί κρούσμα μοιχείας επί 600 ολόκληρα χρόνια.
Η ακαταμάχητη προστασία της Θεοτόκου στους χριστιανούς του Πόντου εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις που δέχονταν επιδρομές από τους ειδωλολάτρες Πέρσες ή από γειτονικές βαρβαρικές φυλές, προτού ακόμα εμφανιστούν στην περιοχή τα φανατισμένα ισλαμικά στήφη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους 1204, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε τη μέγιστη ακμή της, όντας κάτω από υψηλή υποπτία και προστασία της δυναστείας των Κομνηνών που κράτησε περίπου 3 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β, ο γιος του Αλέξιος ο δεύτερος, αλλά και ο εγγονός του Βασίλειος και ο εγγονός του Βασίλειος υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες της Μονής. Της παραχώρησαν 24 χωριά, διέθεσαν 40 παρήκους επιφορτισμένους με τη φρούρησή της. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Κομνηνός, έκτισε νέα κελιά, έκανε οχυρωματικά έργα, χορήγησε ατέλειες, ανανέωσε με χρυσό βουλό του το 1364 τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τους προκατόχους του και ανακαίνισε το ναό.

Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Μονή πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γνώρισε όμως και περιόδους ακμής. Έτσι είχε τη δυνατότητα να αποτελεί το κέντρο αναφοράς και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Αρκετοί Σουλτάνοι παραχώρησαν ασυδοσία στα κτήματά της και εξέδωσαν φυρμάνια απαλλάσσοντάς την από φόρους, δασμούς και αγκαρίες, ενώ και με σιγήλια πατριαρχικά αναγνωριζόταν η κυριαρχία της Μονής στα χωριά της λεγόμενης εξαρχίας της που είχε συσταθεί την εποχή των Κομνηνών. Κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας, αφού πολλοί από τους μοναχούς ήταν και δάσκαλοι. Στη Μονή εκπαιδεύονταν πολλοί νέοι που έπειτα δίδασκαν στα χωριά του Πόντου τα παιδιά των Ελλήνων. Λόγω της μόρφωσής τους, αρκετοί αδελφοί της Ουμελά αναδείχθηκαν Μητροπολίτες Τραπεζούντας. Πλην της προστασίας και μέρημνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού η Μονή ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή, αυτή έγινε αποδέκτης και μεγάλων χορηγιών των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Καρλάτου 1755 και του Ουγγροβλαχίας Στεφάνου 1764 και Ιωάννη Υψηλάντη 1775. Η μεγάλη ακμή και η ανυπολόγηση προσφορά της Μονής στο ποντιακό ελληνισμό άρχισε να χάνεται κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και να σβήνει το 1923. Όχι όμως για πάντα. Μπορεί ο Θεός που κατευθύνει την ιστορία να επέτρεψε, ίσως για τα κρίματά μας και για σοφρονισμό, τον ξεριζωμό του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η Παναγία όμως, που τόση πρόνοια είχε λάβει για τον τόπο της φιλοξενίας της ιερής της εικόνας στο όρος Μελά της Τραπεζούντας επί 15 αιώνες, μερίμνησε και τώρα για κάτι επίσης θαυμαστό. Όταν έλαβαν χώρα τα τραγικά γεγονότα του 22-23, οι μοναχοί που είχαν απομείνει στο μοναστήρι έκρυψαν θάβοντάς τα σε ασφαλές μέρος την ιερή θαυματουργή εικόνα, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και το μεγάλο πολύτιμο σταυρό. Ο κρυψώνας βρισκόταν κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η Θεοτόκος λοιπόν κατεύθυνε έτσι τα πράγματα ώστε 8 χρόνια αργότερα να βρεθεί η ίδια.

Έτος 1931, ο μοναχός Αμβρόσιος της Μονής Σουμελά, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο στο οποίο είχαν κρυφτεί τα τρία αυτά ιερά κοιμήλια της πίστεώς μας, αφού έλαβε τις απαιτούμενες από την Ελλάδα και Τουρκία άδειες, πήγε στην Τραπεζούντα και στη Μονή. Βρήκε τα πολύτιμα κοιμήλια και επιμέλεια και δέος τα έφερε στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη. Εκείνος τα εμπιστεύθηκε για φύλαξη στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Σε αυτό έμεινε έγκλειστη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά ως το 1951, οπότε ευδόκησε να βρει νέο τόπο διαμονής προσιτός τους απανταχού ποντίους. Και να πως έγινε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είχε την έδρα του το Σωματείο Ποντίων με την επωνυμία Παναγία Σουμελά και πρόεδρο το δραστήριο και φιλογενή φίλων Ακτενίδη, ιατρό και εκδότη του περιοδικού Ποντιακή Εστία. Αυτό, συμπαραστατούμενος και από άλλους ομόφρονές του, ενήργησε και έλαβε την έγκριση για παράδοση της ιερής εικόνας με σκοπό τη στέγασή της σε τόπο που να θυμίζει το όρος Μελά του Πόντου. Το μουσείο την παρέδωσε στις 12 Αυγούστου 1951 στη διάρκεια επίσημης τελετής, ενώ η τότε κυβέρνηση διέταξε να αποδίδονται στην εικόνα τιμές βασιλίσεις. Φυσικά δεν χρειαζόταν παρόμοια εντολή, αφού ο λαός αυθόρμητα έσπευδε να εκδηλώσει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη και την τιμή που ανέκαθεν έδειχνε προς τη μητέρα του Χριστού και όλων των χριστιανών, από όποια πόλη και αν διερχόταν η πομπή καθοδόν από Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος τόπος κατοικίας, μετά από επίμονες αναζητήσεις, βρέθηκε σε ύψος περίπου 1.300 μέτρων πάνω στο Βέρμιο Όρος του νομού Ημαθίας, για να θυμίζει το παλαιό κατοικητήριό της στο Μελά. Η κοινότητα Καστανιάς είχε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση 500 περίπου στρεμμάτων στην κατάφυτη κοτοφέρεια της πιο ψηλής κορφής, σε ένα σημείο που σχηματίζεται μια φυσική εξέδρα με φόντο το πυκνό καταπράσινο δάσος. Μια εξέδρα που δεσπόζει του τοπίου. Και στις 15 Αυγούστου 1951 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση Ναϊδρίου της Μονής Παναγίας Σουμελά, πρωτοβουλία των εκπόντου προελθόντων Ελλήνων, όπως έγραφε η σχετική πλάκα. Σε αυτόν τον πρώτο ναό εναποτέθηκε ένα χρόνο αργότερα, Αύγουστος του 1952, η ιερή εικόνα, ενώ χιλιάδες πόντιοι και όχι μόνο είχαν κατακλείσει συγκινημένοι τον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο. Το προσκύνημα στην Καστανιά δεν έγινε με σκοπό να ιδρυθεί μια ακόμα μονή, αλλά όπως εξ αρχής διακηρύχθηκε, σκοπός ήταν η δημιουργία ενός συμβόλου και φάρου, ενός μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα διαιώνησης και διάσωσης της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίων, ως εστίας αναθέρμανσης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και αναστήλωσης σε μικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού πόντου. Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη όχι μόνο των ποντίων προς το νέο προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό κτηριακό ναό εντός του πρώτου. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό ναό εκτός του πρώτου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πολλοί ξενώνες, με 650 περίπου κρεβάτια για τους προσκυνητές, εστιατόριο, τουριστικά περίπτερα, πνευματικό κέντρο, μουσείο και βιβλιοθήκη, ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι το προσκύνημα Παναγία Σουμελά έγινε πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκδίδει το περιοδικό Ποντιακή Εστία, έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 30 βιβλία καθώς και μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει σεισμοπλήκτους, πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, ροσοπόντιους, παραμεθόρια χωριά, την εξωτερική ιεραποστολή, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές, πρωτοστατεί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ιστορική μνήμη και γνώση, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις, συμπόσια και εκθέσεις, επιβραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στο προσκύνημα, συνεργάζεται και ενισχύει τα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά ποντιακά σωματεία.
Το προσκύνημα οφείλει πολλά στους προτεργάτες της ίδρυσής του, κυρίως το Φίλον Ακτενίδη, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή του υπήρξε και η προσφορά επί 30 ετία του Προέδρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού, Παναγιώτη Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Επί των ημερών του επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά Βερμίου από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών ο πολύτιμος και βαρύτιμος σταυρός που περιέχει μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Ιερό Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Σουμελά Οσίου Χριστοφόρου που φυλάσσονταν σε αυτό από το 1931. Το προσκύνημα, το οποίο πνευματικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης, λειτουργεί όπως ισχύει και σήμερα. Είναι πανελλήνιο θρησκευτικό και κοινοφελές ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκητο. Απέχει από τη Βέρεια 20 χιλιόμετρα στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κοζάνη και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα ξαναηχούσαν οι καμπάνες της Παναγίας σου Μελά του Πόντου, που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, η χάρη της ευλόγησε τις προσπάθειες τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και άλλων διαπρεπών προσώπων ποντιακής καταγωγής, και η τουρκική κυβέρνηση, με έγγραφό της το Μάιο του 2010, έδωσε την άδεια κάθε χρόνο να τελείται η θεία λειτουργία στην ιερά μονή της Παναγίας σου Μελά στον Πόντο. Η αρχή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010, τότε που ο Πατριάρχης του Γένους, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας Παύλο, ηγούμενο της Σουμελά Βερμίου πριν από την εκλογή του, με Συνίας Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τίχωνα της Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε την πανηγυρική λειτουργία έπειτα από 88 χρόνια σιγής και ερήμωσης. Και για πρώτη φορά πατριαρχική στην παλέφατη αυτή μονή από την ίδρυσή της. Απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες των προσκυνητών που είχαν προσέλθει από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τις Ορθόδοξες Βαλκανικές Εκκλησίες και τους διαβιούντες στα πέρατα του κόσμου Ελληνοποντίους, με φωνή παλώμενη και ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέλησε την παρότρινση του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού. «Πανηγυριζέσθωσαν οι θεόφρονες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «και πάλιν έγινεν η Παναγία σου Μελά κοινών σημείων αναφοράς όλων μας, διότι σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά εύξηνος, καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τις ανοφέρειες». Συνεχίζει ο Πατριάρχης «και τις πλαγιές των βουνών που οδηγούν στο ιερό βράχο που η Παναγία η Σουμελιώτισσα, θρονιασμένη εδώ ψηλά, στάζει το ιερό δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανωτά», όπως έγραφε ο νοσταλγός προ 90 ακριβώς ετών. Εκτός από τους περίπου 8.000 προσκυνητές, παρέστησαν αρκετοί Έλληνες και Ρώσοι βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι των τουρκικών τοπικών αρχών και αρκετοί κληρικοί και μοναχοί. Πολλοί από τους πόντιους σιγοψιθύριζαν την προσευχή «Σου Μελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη Σεπτή και την Αγία, έρθα για να προσκυνώ».

μύτηρη υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Θεοτόκος αγαπητή μου, μετά την επίσκεψή της στην Ελισάβετ και την παραμονή της εκεί 3 περίπου μήνες, επιστρέφει στο σπιτικό της. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Έμεινε δε Μαριάμ σύν αυτή ως ημίνας 3 και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αυτό σημαίνει ότι η Θεοτόκος είχε σπίτι στη Ναζαρέτ, όπου και μονίμως κατοικούσε. Θα επιθυμούσαμε να παρακολουθούσαμε στο σπίτι της την καθημερινότητα εκείνην που ετοίμησε αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός, και οι άγγελοι έσκυψαν με δέος και σεβασμό μπροστά της. Αλήθεια, πώς μπορούσε να ζούσε η Θεοτόκος εις το σπίτι της? Συνήθως τους Αγίους τους έχουμε στο νου μας τοποθετημένους σε ένα τέμπλο, σε μια εικόνα.

χωρισμένα από μας και να μην υπάρχει ποτέ η ελπίδα να γίνει μία ένωση, μία προσέγγιση με αυτούς. Αγαπητοί μου, όταν λέγει ο Θεός «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι», πρώτα πρώτα ζητάει ο ίδιος ο Θεός να προσεγγίσω με εκείνον που είναι, ας το πω έτσι, το αρχέτυπο της αγιότητος. Πόσο δε περισσότερον πρέπει να προσεγγίσουμε τους Αγίους. Αρκεί να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτήν την αντίληψη ότι είναι απρόσιτο πρόσωπο το πρόσωπο του κάθε Αγίου ή της Θεοτόκου. Αρκεί να το βγάλουμε αυτό και να δούμε το πρόσωπο ενταγμένο μέσα στην ίδια τη ζωή, τη ζωή μας, μέσα σε αυτή την ανθρωπίνη ζωή μας. Κάνει εντύπωση, όπως διατυπώνει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όταν λέγει στην επιστολή του για τον προφήτη Ηλία. Ακούστε τι λέγει. Και ο Ηλίας λέγει, άνθρωπος ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς. Τι θα πει ομοιοπαθής με ημάς? Έτρωγε, έπινε, κοιμόνταν, ουραζόνταν, εκκινείται όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ζούσε το Θεό, ήταν ενταγμένος μέσα στην εποχή του, ανάμεσα στους ανθρώπους. Σήμερα θα λέγαμε, ποιος δύναται να προσεγγίσει τον προφήτη Ηλία? Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Όταν θα ξανάρθει ο προφήτης Ηλίας εδώ στη γη στα έσκατα προπροσώπου Αντιχρίστου, θα ζήσει πάλι το ίδιο. Ας μου επιτραπεί να πω κάτι που ίσως να μοιάζει τολμηρό. Δεν είναι δογματικό το θέμα. Τι ρούχα θα φορούσε όταν θα ερχόταν ο προφήτης Ηλίας? Έτσι για να μπούμε, να σπάσουμε αυτό το θεωρητικό, θα λέγαμε τείχος, είμαν το τείχος που μας χωρίζει από τα πρόσωπα αυτά, και να δούμε κοντά τους τι ρούχα θα φορούσε. Θα φορούσε άραγε πάλι εκείνη τη μιλωτή? Α, την έδωσε στον προφήτη Ελισαίο, δεν του χρειάστηκε. Θα την ξαναπάρει πίσω, θα φτιάξει καινούργια μιλωτή. Μιλωτή θα πει προβιά από κατσικίσιο ή προβατήσιο δέρμα. Θα ξανακάνει λοιπόν μιλωτή ο προφήτης Ηλίας? Να νομίζω. Δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο η Αγία Γραφή. Θα ζήσει όπως έζησε τότε, ναι, ασκητικά μεν, αλλά ίσως θα είναι ντυμένος όπως η εποχή μας. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Πώς αλλιώς μπορούμε να το φανταστούμε? Αν τον αγιογραφούσαμε τον προφήτη Ηλία, θα του βάζαμε τα ρούχα τα παλιά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι καλόν είναι κάποτε να σπάζουμε μερικά πράγματα για να προσεγγίζουμε. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στο αυγό αν δεν το σπάσεις το αυγό. Να το πω έτσι. Πρέπει λοιπόν να σπάζουμε μερικά πράγματα. Έτσι, ας μας επιτρέψει η υπεραγία Θεοτόκος να ρίξουμε μια ματιά στο σπίτι της, να δούμε πώς περνάει μια μέρα στο σπίτι της. Δεν λέγει εξάλλου ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι επέστρεψε εις τον οίκον αυτής? Τι θα έλεγα με αυτό το σπίτι, πώς μπορεί να ήτο? Θα απειγορεύεται να το ειδούμε? Πήγαιναν άραγε οι γειτόνισσες στο σπίτι της Θεοτόκου, αναφυσβητήτως. Γιατί λοιπόν θα μπορούσαμε να πάμε κι εμείς? Λοιπόν αγαπητοί μου, πρέπει να δούμε το σπίτι της υπεραγίας Θεοτόκου. Συχνά ο Κύριος όταν εθεράπευε κάποιον έλεγε περίπου μια στερεότυπη φράση: «Πορεύου εις τον οίκον σου, πήγαινε στο σπίτι σου». Έλεγε φερειπίν σε έναν παραλυτικό ή σε έναν τύφλο κτλ. Που δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός στέλνει τον άνθρωπο στο σπίτι του. Που σημαίνει ότι το σπίτι είναι κάτι σπουδαίο. Αλήθεια, τι είναι ένα σπίτι? Τι είναι το σπίτι μου? Είναι ένας τόπος, μιας

0: φυσικής και ηθικής ασφαλείας. Χθες το βράδυ, είδατε, βροντούσε, άστραφτε και έβρεχε. Πολλοί είχαν μείνει απ' έξω. Σκεφτόμουν και έλεγα, αυτοί που είναι απ' έξω δεν έχουν μία φυσική ασφάλεια. Θα βραχούν, μπορεί να πέσει ένας κεραυνός. Όλα αυτά είναι πιθανά. Λοιπόν, τι είναι το σπίτι? Ένας τόπος φυσικής ασφαλείας. Είναι κάτι που και τα ίδια τα ζώα το κάνουν αυτά. Αυτό. Κάνουν τη φωλιά τους και κλείνονται μέσα στην τρύπα τους, στη φωλιά τους. Αισθάνονται ασφάλεια όταν ο άνθρωπος ή όποιο ζώο περιβάλλεται από ένα κάτι. Ο άνθρωπος από το σπίτι που θα κτίσει, από τα ντουβάρια του σπιτιού του, αισθάνεται τώρα εκεί μέσα κάποια ασφάλεια. Αν αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, κηρύσσε το πόλεμος, ο καθένας τι θα έκανε, λέτε? Θα πήγαινε σπίτι του. Έστω και αν το σπίτι του μπορεί να είναι μέσα σε μια πόλη η οποία ενδέχεται να βομβαρδιστεί, να γίνει στόχος πολεμικών επιχειρήσεων. Προσέξτε, θα πήγαινε παρά τα αυτά σπίτι του. Γιατί? Γιατί αισθάνεται αυτήν την φυσική ασφάλεια μέσα στο σπίτι του. Αλλά είναι και το άλλο. Είναι και η ηθική ασφάλεια που αισθάνεται κανείς μέσα στο σπίτι του. Διότι όταν βγαίνει έξω δεν ξέρουμε ακριβώς πώς μπορεί να κινηθεί. Εκείνος που κινείται έξω από το σπίτι του αναμφισβητήτως, αυτό που λέμε ξεπορτίζει, είτε άνδρας είτε γυναίκα είτε παιδί, αυτό εγκυμονεί βεβαίως πάρα πολλούς κινδύνους. Έτσι το σπίτι είναι ένα σύμβολο. Το σύμβολο μιας ηθικής και φυσικής ασφαλείας που δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός έκανε τα όντα, τα ζώντα όντα και τον άνθρωπο να ζητούμε μια τέτοια προστασία. Το απ' έξω, δηλαδή ο έξω τρόπος, η έξω ζωή χωρίς λόγο, έξω από το σπίτι, αυτό πάλι είναι ένα σύμβολο μιας ανασφαλείας και φυσικής και ηθικής. Και αυτό το έξω ανήκει στον Σατανά. Θυμηθείτε τον Γεργεσινό, εκείνο των δαιμονισμένων ταλέπορων φτωχών άνθρωπων. Δεν έμενε, λέγει, στο σπίτι του, αλλά έμενε εις τους τάφους. Δεν έμενε στο σπίτι του. Έτσι, το σπίτι αποτελεί σύμβολον, θα λέγαμε, ασφαλείας, σας είπα, ηθικής και φυσικής που ανήκει στο Θεό. Και το απ' έξω, το απ' έξω το βάζω εντός αγωγικών, είναι το σύμβολο που, του Σατανά που βγάζει τον άνθρωπο από το σπίτι του. Ο άνθρωπος που δεν μένει στο σπίτι του και αγαπά το έξω, εκτός φυσικά από μια εργασία, διότι βγαίνουμε έξω να εργαστούμε. Δεν είναι η περίπτωση ότι βγαίνω έξω να εργαστώ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά το να θέλω να γυρίζω έξω, αυτό σημαίνει ότι περιπίπτω σε πολλούς κινδύνους. Από κίνδυνο σε κίνδυνο μπορώ να περιπέσω και από αμαρτία σε αμαρτία. Είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας πει το σπίτι μας, μα δεν μαζεύεσαι εις το σπίτι σου. Θα μπορούσαμε ιδιαίτερα να το πούμε σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα, μα δεν μαζεύεσαι εις το σπίτι σου. Αυτός αντιθέτως που αγαπάει το σπίτι του, αυτός είναι ένας άνθρωπος που θα αποκτήσει πολλές αρετές, όχι ευαγγελικές, οι οποίες βεβαίως είναι και ευαγγελικές, αλλά θα μπορούσαμε να τις συναντήσουμε στον κάθε άνθρωπο που μένει στο σπίτι του, είτε είναι είτε δεν είναι χριστιανός. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει σωστός άνθρωπος και παραγωγικός άνθρωπος και θα αποκτήσει φρόνηση και σύνεση. Αν αγαπά, θα λέγαμε, όχι μόνο το σπίτι του, αλλά και τη γωνιά του. Ιδιαίτερως αυτό για τα παιδιά και για τον άνδρα. Όταν έχει ο άνδρας ή το παιδί, αγόρι ή κορίτσι, προπαντός το αγόρι, αν έχει τη γωνιά του μέσα στο σπίτι, το δικό του ντουλάπι, τα δικά του τα συρτάρια, τα δικά του τα πράγματα, τις δικές του τις συλλογές, τα δικά του τα ενδιαφέροντα. Αυτά όλα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο παιδαγωγικό που ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά, να γίνει ο προκομμένος, ο συλλέκτης, ο άνθρωπος ο συνετός, ο φρόνιμος και το καθεξής. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, αγαπητοί μου, στην Θεοτόκο. Πώς μπορούσε να ζει την ημέρα της στο σπίτι της η υπεραγία Θεοτόκος? Καταρχάς, θα λέγαμε ότι η ζωή στο σπίτι μπορεί να έχει τρεις τοποθετήσεις. Πρώτα-πρώτα να είναι άσκοπη. Να ζει μεν κανείς στο σπίτι του, αλλά τίποτα έτσι, να ζει άσκοπα, έτσι. Να ζει έτσι. Να μην ξέρει γιατί ζει μέσα στο σπίτι του. Ή ακόμα να ζει μάταια. Να παρασκευάζει ό,τι παρασκευάζει μέσα στο σπίτι από μία ματαιοφροσύνη. Ή ακόμη να ζει μέσα στο σπίτι του, αλλά να έχει κάποιο σκοπό. Η υπεραγία Θεοτόκος είχε σκοπό, είχε στόχο όταν έμενε εις το σπίτι της. Βεβαίως, η το πιστή εις το Θεό, με απόλυτη συνέπεια της πίστεώς της, διότι είχε συμμορφώσει τη ζωή της με ό,τι επίστευε, και το καθημερινό της έργον ή το κυρίως πνευματικόν. Ή το Χριστομίμητος η υπεραγία Θεοτόκος, αν και προηγείται του Χριστού, όπως εξάλλου και πολλά άλλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν Χριστομίμητα, όπως είναι ο Αβραάμ, είναι ο Ισαάκ, είναι ο Ιακώβ, που αποτελούν και τύπους Χριστού, όπως είναι ο Μωυσής, όπως είναι ο Δαβίδ, όπως είναι η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ. Θαυμάσια πρόσωπα, ευσεβή, δίκαια. Δίκαιοι ήσαν αυτοί όλοι, και αυτοί ζούσαν χριστομίμητα, έστω κι αν στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη δεν είχε εμφανιστεί ο Χριστός. Για να μην σας κάνει εντύπωση, σας θυμίζω από την προς Εβραίους επιστολή που λέγει ο Απόστολος Παύλος δια τον Μωυσέα ότι επροτίμησε να ζει των ονειδισμών του Χριστού παρά να λέγεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Πώς επροτίμησε ο Μωυσής να ζει των ονειδισμών του Χριστού, ενώ ακόμη ο Χριστός δεν είχε έλθει στη γη, ήρθε με τα 1500 χρόνια. Για να σας δείξω, δεν της ώρας πιο πολύ, να σας πω πώς ακριβώς μπορεί να ζει ένας Άγιος που ακόμη δεν γνώρισε τον Χριστόν πριν έρθει ο Χριστός. Χριστομίμητα. Όπως ακριβώς έχουμε και την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού Σταυρού. Έτσι, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος θέλει να ζει ένθεα. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και αυτό το έργον να ζήσει ένθεα, το εργάζεται μέσα εις αυτό το σπίτι της. Είχε μοιράσει το χρόνο της σε τρία κομμάτια. Πρώτο, στην εργασία του σπιτιού. Θα ήταν περίεργο, όπως έχουμε σήμερα μερικές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με τα γράμματα επί παραδείγματι και δεν μαγειρεύουν, δεν σκουπίζουν, έρχεται ο σύζυγος το μεσημέρι, δεν βρίσκει τίποτα, έρχονται τα παιδιά από το σχολείο, αυτή ασχολείται με άλλα πράγματα, με τα βιβλία της, δεν ξέρω τι με ασχολείται, και πού το φαΐ, μητέρα μου ή σύζυγος, τίποτα. Και γίνεται μια καταστασία μέσα στο σπίτι. Είναι αδιανόητο η γυναίκα να μην είναι νοικοκυρά. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε ποτέ να φανταστούμε ότι η Θεοτόκος δεν ήταν νοικοκυρά. Θα είχε πλύν τα πιάτα της, θα έπλαινε τα πιάτα της, θα σκούπιζε, θα μαγείρευε, θα είχε όλο, θα λέγαμε, το νοικοκυριό της. Λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όταν την επισκέφθη την βρήκε με τη ρόκα της, την βρήκε να γνέθει. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες του Ευαγγελισμού παριστάνεται η υπεραγία Θεοτόκος με τη ρόκα της. Ή ακόμη με ένα βιβλίο να μελετά, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Μάλιστα επικρατεί η γνώμη ότι αυτή η βία ήφανε τον άραφον χιτώνα του Κυρίου όταν ο Κύριος οδηγεί το εις την Σταύρωση, που όταν τον εξέδισαν ήταν τόσο καλοϊφασμένος, τόσο ωραίος χιτώνας, ώστε οι στρατιώτε λυπήθηκαν να τον σχίσουν και βάλαν κλήρο τίνο σταλάχη. Η Θεοτόκος λοιπόν ήτο νοικοκυρά. Πώς μπορούμε να φανταστούμε την υπεραγία Θεοτόκο νοικοκυρά, οικοκυρά, όταν λέγει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος, θέλω η γυναίκα, λέει οι νεότερες, οι κουρίν, να είναι νοικοκυρές, να φροντίζουν το σπίτι τους. Το λέγει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι παρονυχής, είναι εντολή. Μην νομίζετε ότι όταν έχουμε την Καινή Διαθήκη με τις τόσες θα λέγαμε προτροπές, ότι αυτές αποτελούν προτροπές κατ' εκλογήν. Αν θέλω την παίρνω την προτροπή αυτή, δεν την παίρνω, όχι. Και ότι οι εντολές είναι 10. Ό,τι λόγος υπάρχει είναι εντολή. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέγει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά στο σπίτι της, είναι εντολή. Εάν δεν είναι νοικοκυρά, θα μπορούσε να πει στην εξομολόγησή της, δεν είμαι νοικοκυρά. Αγαπητοί μου, ο τύπος μιας νοικοκυράς ποικίλει από εποχή σε εποχή. Σήμερα μια νοικοκυρά δεν είναι ψεκτή, αν υποτεθεί ότι εργάζεται έξω και παίρνει από το πλαϊνό μπακάλικο που έχει καταψύχτη τιμοφαΐ, το ξεπαγώνουν και το τρώνε στα γρήγορα. Ποικίλει, αλλά ποιο είναι όμως, ποια είναι η αληθινή εικόνα μιας νοικοκυράς? Αυτό μας το περιγράφει, αγαπητοί μου, το βιβλίο των παροιμιών που δείχνει την σωστή νοικοκυρά μέσα στο σπίτι της. Θα λέγαμε ότι το βιβλίο των παροιμιών, μη σας κάνει εντύπωση, αναφερόμενο στην ανδρεία γυναίκα, αναφέρεται εις την Θεοτόκον και προφητικά την περιγράφει αφού την αντιγράφει. Λοιπόν, σας διαβάζω από το βιβλίο των παροιμιών, χωρίς μάλλον σχόλια, γιατί λέγει πολλά εδώ, και σας διαβάζω κατευθείαν μια απόδοση ερμηνευτική. Μόνο θα σας διαβάσω τον πρώτο στίχο και ακόμη έναν που μ' αρέσει πολύ. «Γυναίκα ανδρείαν τη σε βρίσει», λέει το τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών, «τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών η τιάφη». Γυναίκα ανδρεία ποιος μπορεί να βρει? Και η γυναίκα η ανδρεία είναι η νοικοκυρά και δυναμική γυναίκα. Σύγχρονη γυναίκα είναι η γυναίκα των ειδονών. Δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να λέει, έχω τα βαμμένα τα νύχια μου και ποιο να πού να πιάσω δουλειά. Βάζει άλλα πρόσφορα. Βάζει τον άνδρα της. Του στείνει ποδιά. Πλύνει τα πιάτα. Γιατί έχω τα νύχια μου βαμμένα. Και θα χαλάσουν. Φοβερό πράγμα. Η γυναίκα η σύγχρονη είναι τοποθετημένη μέσα στο σπίτι μόνο για ειδονή. Τίποτε άλλο. Αν πάτε λίγο πιο κάτω σε κάποιες πρωτεύουσες και κάποιες πόλεις, θα δείτε αυτό τον τύπο της γυναίκας που σου έρχεται να φτύσεις, να τη φτύσεις από αγανάκτηση. Και όμως υπάρχουν άνδρες που λατρεύουν τέτοιες γυναίκες. Πρόκειται περί διαστροφής. Και δεν εννοώ βεβαίως να μην βοηθήσει ο άνδρας στο σπίτι, αλλά εννοώ πως τοποθετείται ο άνδρας με μια τέτοια γυναίκα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, ποιος βρήκε, λέει, ανδρεία γυναίκα? Αυτός βρήκε κάτι πολύτιμότερο από τις πολύτιμες πέτρες. Και ανδρεία, σας είπα, είναι η δυναμική γυναίκα και η νοικοκυρά. Λοιπόν, μεταφράζω. Γυναίκα νοικοκυρά και δραστηρία, ποιος θα μπορέσει να βρει? Είναι ασύγκριτα ανωτέρα και από τους πλέον πολυτίμους λίθους. Σε αυτήν έχει πεποίθηση και στηρίζεται με θάρρος η καρδιά του ανδρός της, διότι αυτή και το σπίτι της δεν πρόκειται να στερηθούν ποτέ από υλικά αγαθά. καθόλων της των βίων εργάζεται για το καλό του ανδρός της. Υφαίνει νήματα μάλινα και λινά και κατασκευάζει με τα ίδια της τα χέρια πράγματα χρήσιμα για το σπίτι. Μοιάζει με το πλοίο που μεταφέρει εμπορεύματα από μακρινές περιοχές. Έτσι και αυτή συγκεντρώνει τον πλούτο της για το καλό του σπιτιού της. Ξυπνά πολύ πρωί, νύχτα. Ετοιμάζει και δίνει τροφές στους ανθρώπους του σπιτιού της. Κανονίζει δε τα έργα των υπηρετριών. Όταν βρει κάποιο καλό χωράφι, το αγοράζει και με τους κόπους των χεριών της το καλλιεργεί, το φυτεύει, το μεταβάλλει σε αγρόκτημα αποδοτικό. Αφού ζώσει καλά τη μέση της, εργάζεται με τα χέρια της έντονα και με ζήλο στο έργο της. Δοκίμασε και απέκτησε προσωπική πείρα ότι είναι καλό να εργάζεται κανείς. Για τούτο και ο λίχνος της δεν σβήνει καθόλου το διάστημα της νυχτός. Ακούστε το κείμενο και ούκ αποσβαίνεται ο λίχνος αυτής όλη τη νύχτα. Βλέπεις εκείνο το λιχνάρι, εκείνο το παράθυρο σε εκείνο το σπίτι που είναι περασμένα μεσάνυχτα και είναι ακόμα αναμένο? Είναι το λιχνάρι το σπίτι της νοικοκυράς. Απλώνει τα χέρια της σε όλα όσα συμφέρουν και εξυπηρετούν το σπίτι. Είναι αυτό που λέμε, πιάνουν τα χέρια της σε όλα. Ειδικότερα τα χέρια της τα στηρίζει στο αδράχτη που συνεχώς εργάζεται, αλλά ανοίγει τα χέρια της και απλόχερα δίνει στους φτωχούς, ελεημοσύνη. Δίνει στον στερούμενον από τον καρπόν των χεριών της. Ο σύζυγός της, αν απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ανησυχεί και δεν μεριμνά για τα έργα και τα πράγματα του σπιτιού, γιατί όλοι μέσα στο σπίτι της είναι καλά ντυμένοι. Διπλές χλένες έχαμε για το σύζυγό της. Λινά λευκά ενδύματα και ενδύματα πορφυρά ετοίμασε για τον εαυτό της. Περίβλεπτος και αξιοθαύμαστος γίνεται ο σύζυγός της στις πύλες των τυχών της πόλεως, όταν παρακάθεται στο συνέδριο με τους γεροντοτέρους άνδρες της χώρας. Αυτή κατασκευάζει συντόνια τα οποία πολλοί στους φοίνικες. Κατασκευάζει και ζώνες που τις πουλεί πολύ στους χαναναίους. Έτσι αυτή με την εργασία της και την καλή της συμπεριφορά αποκτά δύναμη και εφραίνεται όλες τις ημέρες της ζωής της και πολύ περισσότερο θα εφρανθεί κατά τις ημέρες των γυρατιών της. Ανοίγει το στόμα της για να ομιλεί πάντοτε με τα προσοχής, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Έχει θέσει τάξη στα λόγια του στόματός της. Το σπίτι της είναι στεγνό, χωρίς υγρασία και σταλάγματα της βροχής. Είναι αναπαυτικό. Ψωμί οκνηρίας και τεμπελιάς δεν έφαγε ποτέ. Ανοίγει το στόμα της και μιλεί με σοφία και σύνδεση, σύμφωνα με τους θείους και ανθρωπίνους νόμους. Ευλογήθηκε από το Θεό η φιλανθρωπία και η καλοσύνη της και χάρισε στην ευλογία του Κυρίου ανέστησε τα τέκνα της. Αυτά επλούτησαν και ο σύζυγός της την επίδεσε και της είπε: «Ω σύντροφε της ζωής μου, πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτον με την ικανότητά τους. Πολλές απέκτησαν δύναμη μέσα στην κοινωνία. Συ όμως έχεις ξεπεράσει όλες». Οι φιλαρέσκειες της γυναίκας είναι ψεύτικα πράγματα και το κάλος της είναι προσωρινό και παροδικό, γιατί μόνο η συνετή και φρόνιμη γυναίκα ευλογείται από το Θεό. Ας υμνεί δε αυτή και ας δοξάζει τον φόβο του Κυρίου. Επενέσετε κι εσείς μια τέτοια δραστηρία και σοφή γυναίκα. Δίκαιον είναι και ο σύζυγός της να εγκομιάζεται για αυτήν εις τις πύλες των τυχών της πόλεως όπου γίνονται συγκεντρώσεις. Και εμείς ας επενέσουμε την υπεραγία Θεοτόκων, γιατί ακριβώς μια τέτοια εικόνα μας δίδει ο τρόπος της ζωής της. Αλλά και με κάτι άλλο ισχολεί το υπεραγία Θεοτόκος και με την προσευχή. Η προσευχή ή το ζωή στην υπεραγία Θεοτόκο. Η οδή της την κάνει φανερή. Πώς προσήφιετο και σε τι ύψος, τι προσευχές έλεγε και σε τι ύψος ανήρχεται. Στο ναό ακόμα Και εκεί προσήφιατο όταν κατά την παράδοση είχε μείνει παιδί. Και τώρα προσεύχεται και μετά των τοκετών της, παντού πάντοτε υπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται. Ένα τρίτο. Ήτο η μελέτη της Αγίας Γραφής και η θεωρία της Αγίας Γραφής. Και πάλι η Οδύτης την προδίδει πώς μελετούσε τη Γραφή και πώς είχε θείες θεωρίες. Δηλαδή μελετούσε το σχέδιο του Θεού. Και στην Οδύτης διακρίνομαι αγαπητή ότι είχε συλλάβει από το σχέδιο της θείας οικονομίας. Πώς ο Θεός δηλαδή θα ήρθε το εις τον κόσμο για να διδρύσει τη βασιλεία του. Ώστε πάνοπλη από τη γνώση αυτή να γίνει απίθανο, κι όμως έγινε ο φορέας αυτού του σχεδίου του Θεού. Η Θεοτόκος ακόμη ζει εν ησυχία. Το εν ησυχία το βάζω εντός εισαγωγικών. Ζει όλων των εσωτερισμών της και βλέπει με τα μάτια της ψυχής της την πραγμάτωση του παλαιού πόθου του Ισραήλ που είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου, η Θεοτόκος αγαπούσε το σπίτι της, παραχώς το κελί του, και έτσι ζούσε σε αυτό. Το σπίτι, όπως και το κελί του μοναχού, διδάσκει τα πάντα κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων. Μείνε, λέει, στο κελί σου και αυτό θα σου τα μάθει όλα. Θα λέγαμε, μείνε στο σπίτι σου, καλή νοικοκυρά, και αυτά και αυτό θα σου τα μάθει όλα. Και τι εκέρδισε η Θεοτόκος? Πρώτον, να γίνει η ευλογημένη εν γυναιξήν. Ακόμη να γίνει Θεοτόκος, να γίνει ακόμη ο πρώτος εν Χριστώ κενός άνθρωπος, ο πρώτος καινούριος άνθρωπος εν Χριστώ, ακόμα να εισέλθει πρώτη στη Βασιλεία του Θεού και να αποτελεί τη μαρτυρία και την απόδειξη ότι ο άνθρωπος θα κατοικήσει στην ολότητά του στον ουρανό. Έτσι έζησε, αγαπητή μου, η Θεοτόκος στο σπίτι της, απλά, απεινά, νοικοκυρεμένα, με προσευχή και μελέτη και θεωρία του Θεού, για να γίνει το αιώνιον αρχέτυπον προπαντός της γυναικός της κάθε εποχής και να της πει πώς πρέπει να ζει μέσα στο σπιτικό της.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Βαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
15: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
14: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
15: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
14: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
15: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
14: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
15: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
14: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
15: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
14: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
15: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
14: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
15: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
16: Ώρα Ελλάδος 6.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τη κοινόματά σου, Κύριε, το μνάμενο που ποθεί και κλείπει η ψυχή μέσα σε αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλλιάσονται επί Θεών ζώντα και γάρ του Θεία νεύρενε αυτό οικίαν. Και τριγών όσοι άνε αυτοί, ουθίσταν όσοι αυτή, στα αιστεία στη διά σου, Κύριε, των δυνάμων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων, ενέ σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάζει την καρδία αυτού διέθετο. Η στην κοιλάδο του κλάθου μόνο ει τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δόσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμωση δύναμη νοφτήσε το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων εις άκουσας προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλαίου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο Θεού μου μάλλον ή κύλμεν σχηνόμασταν πορτολών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ούστερ είσαι τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακαρίους άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε τη γη σου απέστρεψε σε πνευμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λόγο σε κάλυψας βάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας βάσαν την οργήν σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν η διατενής οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός αφανθείς τα πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λόγο σου και του σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσεν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους σωσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών των σωτήρων αυτού κατά της κοινώς εδόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια της ενήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι τόχος και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημείς, όσο του δούλος ο Θεός μου, τότε ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλος ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικείς και πολυέλεος πάσα της επικαλουμπένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και απρόσχεσαι τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ούκα εστιν όμοιος εν θεείς Κύριε και ούκα έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ύψος και προσκυνήσουν ενώπιός σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορέψε με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το καρδί μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγατε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν με μέ και συναγωγή κρατών εζήτησαν ψυχή μου και ού προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμαν και λέει μου μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν με μέ και λέει σόν με δώσ' το κράτος του παιδίσκε σώσει τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσαν με τεμού σημείωνους αγαθών και δέτους ανεμισούνες με και σχηνηθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσαν με τεμού σημείωνους αγαθών και δέτουσαν ανεμισούνες με και σχηνηθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονο Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ημάς γεννηθείς Παρθένη και Σταύρος υπό μήνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούση σε Θεοτόκο πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και ζώσου σωτήριμών λαών επερνασμένων. Μη δι παραδοήσει μάσης τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σε φημών δι Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δια Ισάκ το δούλος και Ισραήλ τον Άγιο σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήρες της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρι το όνομά σου, ελθέτω βασιλείος, γίνεται το θέλημά σου. Ως ον ουρανό και πτης γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η κάθοδος των σών Παναγίων Λειψάνων υπόθεση ημίν εορτής φεδρωτά της πανέφημε γέγονε του Κυρίου Απόστολε ειν γερέροντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν σε τον άδει τον Βαρθολομέ Λαμπτήρα Χριστών μεγαλύναντες. Του Παύλου διχθείς συνόμιλος Απόστολε συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάρητος μισθολέκτα τίτε αίδη με δια τούτο βουόμενση πρεσβεύων μη παύση υπερ πάντων ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαγος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηριέντε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσαντολάσσον, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίωσον αγγέννηση να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην ότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτης σου δόξης ότι ευλογητώσεις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ να διαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχνη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτηνης των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκες μεν άξιοι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέμιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφερενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, το εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγ Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων Τίτου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης και Βαρθολομαίου ούτην επάνωδον του Ιερού Λιψάνου εορτάσαμεν, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Επιφανίου και Μηνά Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως του Αγίου Μάρτυρος και των Οσίων Ιωάννου του Καρπαθίου και Κωνσταντίας της εν Πάφο, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήμων.

0: οποίον έθω όπου παραλέψουν δε ουδέ επιστάψει να λείψει την δύναμη. Ο εξοπαστό να πηγάσουν φάραξαν να μέσω των ορίων να δουλέψουν διείδατα. Ότι όσοι πάνε τη θηρία του αγρού πρόσδεσαι τώρα να γλύψουν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του να μου κατασκηνώσει εκ μέσω του πετρών δώσει συμφωνή μου. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού απόκραπο των έργων σου. Χορτάστησα τη γη μου. Ο εξαρτών χώρο της θύμιας η κυκλώ είναι τη δουλειά των ανθρώπων του εξωγενάτων της γης και είναι σημαίνει καρδί ανθρώπων. Του η λαή είναι πρόσωπο έναν ελαίο και άρτος καρδί ανθρώπου στη ρίζη. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκεί δεν το λιβάνω ας επίτευσας εκεί στο θείο να σέψουσι του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα τα φύγει της λαγωγής σου. Επίησε σε λίμνης και γούς ο ήλιος έγνω την δύσον αυτών. Έθω σκότος και έγινε τον ήξεν αυτή διαλέφτε πάντα θηλία του λιμού. Σκύμνη οριόμενη τώρα πάση και ζητήσε πάντα Θεό πρόσυν αυτής. Ανέδυνε ο ήλιος και συνήθισαν και εις θεσμάτων στον κοιταστήσονται. Εξουρέσει άλπος από την επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθηκε τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε, σε πληρώθηκε στις αιώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος, εκεί ερπετά. Πόνο και στην αριθμό ζώα με κάνω τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτε όλοι τους παίζουν αυτοί πάντα όπως θα προσδοκώσει. Δούνε την τροφή να φτάνει σε εύκολο, δόντε σου αυτή σε λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησαν το Χριστό του, τους αποστρέψαντος, δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντεναρείς το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και οι ιστορικούν αυτών επιστρέψωση. Εξαποστρέψει το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινήσου από όσο από τη γη. Πείτε η δόξη κυρίω του αιώνα, ευχαριστήστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει να οπτώμενο στον ορίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μα, υπάρχουν οι θείοι αυτή διαλογή μου. Εγώ δε ευχαριστήσομαι επί το κυρίω, εκλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άλλο μοιάστε να υπάρχει με αυτό σε βλόγη ψυχή με τον κύριο. Ο ήλιος έων την δύσουν αυτού έδους σκότους και γίνεται τον ίσου. Όσο μεγαλύθερο εγώ σου Κύριε πάντως αυτοί επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύμα δικαιούχοι αεί και εις τους αιώνας των όνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόνη και η δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του

0: Οποιόν σου έπαρσες των χειρών μου θυσία εσπερινή εις άκουσον μου Κύριε.
1: Σου Κύριε φυλακούντο στο ματί μου και θύραν περιόχης περί τα χείλη μου.
0: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεσαι προφασίζεσαι.

0: Το όνομα τόσο υπεμεινάσαι, Κύριε, υπεμεινήν ψυχή μου εις τον λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων την υπέρτιμον άθληση, τα γενναία παλέσματα των μαρτύρων ένδοξε θέας αμένος, αυτομολύς προς τα σκάματα. Ανδρείο φρονήματι, ο φίδησας της αρκός, δι' αγάπη την εν Θεόν, ο θενήμι σας, τους γενναίους αγώνας ταπεινώσας, την οφρήν του αντιπάλου. Αδρίανε καρτερότατε.
1: Ομοφυλακίσκω Υιός μέχρι νυχτός, ομοφυλακίσκω Υιός. Ελπισώ το Ισραήλ επί των Κυρίων. Τεσσεκτές συγκλειόμενος, της βουνεύρης τυχτώμενος, της κλείης αίδη με βαρυνόμενος και της μοχλής ηθλιβόμενος. Συμπλήρως η μάρτυση συναυτής των αγαθών, ουρανίων επέτυχων επαλήφωσαν, την ομόζυχον έχων αταλίαν, την θεόπεπιθη πεποθημένη, ανδρίανε γενναιότατε.
0: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκπασών των ανώμιων αυτού. Εσύ χθες συγκλειόμενος, της δουνεύης διπτώμενος, της κλείης αίδη με βαρυνόμενος και της μοχλής συμπληγόμενος, συμπλήρωση μάρτυση συνάφτης των αγαθών, ουρανίων επέτυχες επαλήφουσαν, την ομόζυχον έχων αταλίαν, την θεόπεποθημένη, αντρίανε γενναιότατε.

0: ζωή σου εξόρισε. Συμβουλία ο Θεός Ναταλία δε Αδριανών προς παράδεισον. Πανσόφος εισήγαγε ιερές προς λαλίας. Νουθετούσα διδάσκουσα τα επίπονα. Εις αθλήσεως πέιν ουρανίους αντιδόσεις προξενούντα και αιωνίζουσαν ευκλειό.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τον Αδάμιον ο ζυγός παραδείσου εξόρισε. Συμβουλία ο Θεός Ναταλία δε Αδριανών προς παράδεισον. Πανσόφος εισήγαγε εν ιερές προς λαλίες. Νουθετούσα διδασκούσα τα επίπονα. Της αθλήσεως φέρειν ουρανίους αντιδράσεις.

0: ατέκνονεμον, φως του κόσμου γλυκύτατον, πως επιξύλου ορώσε του σταυρικού, ως κακούργον αναρτώμενο.
1: Φως είναι ορών Αγίας δόξα θανάτου πατρός ουρανίου, Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Αγίου Δύση, ειδώντες φως εις παιδινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση και ρίση μην είστε φωνές εσίες, Υιέ Θεούς ζωήν εν διδούς διοπόρους εδοξά.

0: Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου.
1: Καταξίωσον Κύριε Διέσπερα τα αυτήν αμαρτήλους πραθνέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου στους αιώνας ημών. Γέννητα Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπινε πίσω Μαρία πίσω. Ευλογητός η Κύριε δίδαξα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια, φωτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εφ' στον αιώνα τέλα ψυχολός με παρήδης. Συλλεπιένος, συλλεπιήνος, σύδοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνας.

ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος, και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογικής.

0: υπόσχεσης. Νήσι βασιλεύει, άθροντες να μπρότισι, και θείες καλονές, εμεινωμένος Χριστόν ηγέτευε. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγαέλεο.
1: Θαυμαστός ο Θεός

ανέθιμε και προς τας αυτάρτους μονάς κατεσκήνωσας συν πάση της Χριστώ πειθαρχήσασι μεθόνι και τεβέ δωρηθήνε τες ψυχές

δόξα σε σταυρωμένον Χριστέ, είσαι κι είσαι σαν ανεβώα τι το ξένον όρο, μυστήριον Υιέ μου, πώς επιξηλουθεί.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις ενδεήσεις με τη αληθεία σου, εισάκουσον με δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθείς τενοποιών σου παζών. Ότι καταδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γήν ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείας αλαβέ το πνεύμα με ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκου. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί τελώ ότι πει ήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν ενή πορεύσω με προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θεληματίζω ξύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι.
1: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κυριότερο αθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν,

0: τιμήν. Ευλογημένος ο εγόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και έσταμα στην οφθαλμή Σιμών. Θεός Κύριος και επεμφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν

0: εκ βάθος ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινώνω προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους στη χάρη τη Θεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου, χαριτωθέντη δωρές ουρανίες, προσυπόμεν δεόμενη εκ βάθους ψυχής. Αγίε Πορφύριε, ταπεινώνω προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους την χάριν την Θεία σου.
0: Και νυν και αηδίου στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκεν, τας δυναστείας ο λαλήλη ανάξη, η μίγα συγκροήστες ο περβεύουσα, τη σημα...

0: με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ό,τι είναι αμαρτία με ανομίαν με γινώσκω και αμαρτία με νοποιών με στη διαπαντό σου. Σύ μόνο ήμαρτο εκ των πονηρών ενώπιών σου ποιήσε όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικείς εν οκρινές θέσαι. Ιδούγαρα αν ανομίες συνελήφθη και αμαρτίας εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν το οστέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό τους από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσαν εις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σαν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσύν σου. Ό,τι ή θέλησας, θυσία να δω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι εκπλησιαστήριων σου μόσχος.
1: Ουσία του Θεού πρεσβεύει περίμον, πολύ συνεχόμενος πειράσμις, προσέ καταφεύγω, ως μεσίτην προς το Θεό, ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου και πάψος όλων αθλίας καρδίας μου.
0: Ουσία του Θεού πρεσβεύει περίμον, οσίως ανήσα σου την ζωή, ευχέσουν οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεό, προσόν μεσίτην.

0: Φρουρίστες μονάσου, εν το άθο και Αττική, παρέχουν την χάρη της στέγνης, του έκνηκαν τα δαιμόνο φριάγματα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καύσω καλυβίων των αθλητήν και την Θεοτόκον ανυμνήσομεν εν οδές. Πρεσβεύειν ετούντες προς σωτήρα και βοήθειν εν κινδύνης και θλίψες ήδη.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, αγαλωμένοι πάντες σε συγχωρώ γραζόμεν. Σου τους άθρους πατερενούντες και τους αγώνας σου, κατά του άρχοντος, τον ακαθάρτο πνεύματον, ουμανία σώσιε, σώσε ήμουντασε.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ταπεινώσε ως άκρας, υπακοής πρότυπων, όντως ασκουμένων εγένου όρι εν άθωνη, και εις την Εβίαν και εν τη μόνη χαρά λάμπους, όθεν χάριν έλαβε.

φυλακτήριων πάντων αποδεινών θλιψέων. Συ υπάρχεις μόνη Παρθένε φρουρήμουντα σε, εν το έλεη σου πρεσβείες του Πορφυρίου, πανελλήνων γερ...

0: σωτηρίς επίστους την πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε Οσία, της Ευβίας Αγίω Βλάστημα, της Εκκλησίας καυχήμασε τον και πάντων ουσίων εγκαλόπισμο.
1: Οσία του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, υψωθείς εμπαλέσματι προς των φθονερών των ανθρώπων τυραννών. Θείον στέφος, Πάτερ, έλαβες νικητής προβάσεως ωραιότατος.
0: Οσία του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, γερασπόνη σου δέδοτε, το διερμηνεύησε τα μυστήρια και τα μέλλοντα προβλέπεισε και ίαστε πάντα τα νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενά και θαυμάσια τα τη χαρητή σου τερατουργούμενα, ποιης λόγης ημούς πλέξος ειδηλίο, Πάτρ και εξίσταμε.
0: Ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία μου δε

0: κρίμων. Όσοι νευδινοί σε πορφύρια και κτήμεθα, συμπροσφεύγοντες θερμές σε προσευχές, ως μεσίτυπος Θεόν των πανικτήμων.
1: Όσοι εν του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, όλων ο πατήρ και προστάτης όντως γέγονας, θλιβωμένων εν ζωή χαρμονή, ως παρέχων πάσιν θείαν προστασίαν σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας σε πορφύρια, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέσου Θείας πιστεύω.
1: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ύμνων σοι αγνή εφροσύνος αναμέλπωμεν, των αγγέλων ουσαν όντας γλυκασμό.
0: Και πικρίας σε βασλίσες απ' τον τόκο σου.
1: Όσοι εν του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, προνοήμεθα τις ευχές σου όσοι και ψυχάς εις ουρανούς ανυψούμεν. Υπομονήν και ανδρίαν πλουτούντες, εν πειρασμής και δεινές επιθέσεσι, Πορφύριε Πατέρ ημών, όθεν πάντες κοινή ανυμνούμεν σε.
0: Όσοι εν του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, Υιόμενος πασανός ανοσιέ, αγαπάν ημάς σωτήρα και λέβης, όλη ψυχή και νοή και καρδία, και προς αυτόν αναπέμπει την δέηση, ότι αυτός προνοήτης και

εν πίστη της θαύμασης στήριγμα. Όθεν πάντες προς την σύν χάριν σπεύδομεν πιστή, πολλοίς δέξαστες εις αρρωγής, εν το πελάγι της ζωής και τη ζάλη το θλίψεων. Δίδου ημιν υγείαν, ψυχήστε την ευρωστίαν, ευχές σου πάντες.

Άνης των αιτίων, ο θεσιβόμεν, υπάψη επισκέπτες θεοί μας, μιαστε πάτε Πορφύριε και φύλα την δούλου σου.

0: Λίγη περίγων, ένα πλωτητή όλη τη ζωή σου διήλθες και υπηρέτησες. Θεότε και ανθρώπης, νυχτώστε και ημέρος, ως ευχόμενος σωσία και φέρον πόνος ημών, Πορφύριε Παμάκος.
1: Σιέ του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, πατρικήν σου πρέσβευε.

0: και εκ μόνον ιτρουμένος, πάρε χορχάρι δαϊ, εις ετουμένης φάση.
1: Ήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευγνωμόνος υμνούμεν, σε παρθένε και μήτερ Θεό χαρίτωτε, ως τέξασαν το κόσμο, σωτήρα απειράνθρος, και Θεόν πανικτήρμονα, προσον πρεσβεύεις αΐ.
0: Σωθήνε τους ανθρώπους,
1: όσοι ετ του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών,

0: σώσω.
1: Μόνο εκδισοπούσα κινδύνων σώζει πάντα.
0: Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, ελέησον ηκέτα και προσπιτώντα άση. Την εσπλαχνία την συναναμένοντα, παρέχον χάρη υγεία και την μετάνοια.
1: Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, λαλίσα ο κοφώσει την ευχαριστία. Ω δία σου σε σωσμένου προσέφερε των συγγενών θαυμαστών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της αμαμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεσαι μην τα θέληματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν σου οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Ότι σου

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και μόνο των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθαρά ταύτη, και το γέννη παντή σε όλα σε όλα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιότερα των χειρουβήμ και δοξοτέρνα σε γύρω του Σεραφείμ, να διαφθόρω στον λόγο τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αγί και ει του αιώνα στενών να μην. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατρά Αγί, ευλόγησον.
1: Ο εναγίη θαυμαστό Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναθράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες

Αδριανού και της συζύγου αυτού Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Αττικού, Σισινίου και Αδριανού, του εν Αγίης Πατρός ημών Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και

0: φυλάξει και σώσε πάντες ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε,

Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

η άγνοια περί των θεμάτων της λειτουργικής ζωής είναι επιζήμια πραγματικά για την πνευματική μας ζωή, το εξηγήσαμε αναφέροντας τους τέσσερις κινδύνους της τυπολατρίας, της συνήθειας, της ασέβειας και της απομάκρυνσης τελικά από την Εκκλησία. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μπούμε λιγάκι σε πιο βαθιά έτσι πράγματα. Θα πούμε ότι όλοι οι ξένοι, αυτοί οι οποίοι είναι αβάπτιστοι κατά βάση, θαυμάζουν την ορθόδοξη πίστη και λατρεία της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, εκτός από εμάς που βαπτιστήκαμε στις Άγιες Κολυμβήθρες των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αν έχεις δηλαδή ένα πράγμα, δεν το εκτιμάς. Όταν το χάνεις όμως, αισθάνεσαι πραγματικά ότι κάτι σου λείπει. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή, ότι όταν έχουμε για παράδειγμα έναν πνευματικό πατέρα, όταν έχουμε έναν γέροντα, μία γερόντισσα, και είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, έναν ιερέα, έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν παππού μας, μία γιαγιά μας, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτήν την ύπαρξη, αυτή την παρουσία. Όταν όμως έλθει το πλήρωμα του χρόνου και χάσουμε αυτόν τον δικό μας άνθρωπο, όπως λέμε, τότε πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι κάτι χάσαμε, κάτι πολύ σπουδαίο, διότι δεν εκτιμούμε όσο πρέπει εκείνη τη στιγμή την προσωπικότητα, τη μορφή και τις μορφές αυτών των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει και με την ορθόδοξη πίστη μας. Εκτιμούν και σέβονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός ορθοδοξίας, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις χώρες της Ιεράς Ιεραποστολής, η οποία επιτελείται σε όλες τις χώρες, τις αφρικανικές, τις ασιατικές. Όταν μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, αισθάνονται έναν μεγάλο σεβασμό και ένα δέος για την Εκκλησία, και εμείς που

0: έχουμε συνηθίσει από γεννησιμιού μας, δηλαδή από τα μικρά μας, τα παιδικά μας χρόνια, τα βρεφικά, τα νηπιακά, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν εκτιμούμε όσο πρέπει αυτήν την Εκκλησία μας. Υπάρχει άγνοια μεγάλη για την ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Και αυτό όχι γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι αγράμματοι. Άλλωστε σήμερα η παιδεία υπάρχει και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα. Γίνονται βήματα για να βελτιωθεί η παιδεία, αλλά γίνονται και πολλά άλλα τα οποία δίνουν χαριστικές βολές σε αυτό που εμείς καλώς νοούμενοι εννοούμε την παιδεία μας. Λειτουργούν φροντιστήρια λογιών, τρέχουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί σήμερα να πει κάποιος ότι το παιδί του τάδε ή της τάδε δεν είναι μορφωμένο, δεν έχει πάρει μία βασική γνώση. Άσχετα είναι τα θέματα εκείνα που δεν έχει πάρει μόρφωση παιδείας, εννοούμε την πνευματική έτσι αυτή κατάσταση. Όμως, παρότι σήμερα δεν υπάρχουν αγράμματοι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεσάνυχτα για την πίστη. Πολλές φορές τελικά η γνώση δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκείνο που λείπει είναι η πίστη. Το πώς προσεγγίζουμε το Θεό μας, τους Αγίους, την Αγία Εκκλησία. Και ενθυμούμε ότι αμόρφωτοι άνθρωποι παλαιότερων εποχών βάζουν τα γυαλιά σε μορφωμένους. Αυτοί οι αμόρφωτοι γνωρίζουν τα πάντα και φυσικά τα εφαρμόζουν. Θα δώσω παρακάτω κάποια παραδείγματα για να δείτε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός ξεκίνησε τον χριστιανισμό του κάνοντας μαθητές αλλιείς. Δηλαδή η επιλογή του Χριστού είναι για να μην υπάρχει περιθώριο σκανδαλισμού. Να μην υπάρχει δηλαδή ένας ελιτισμός μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να λες ότι μόνο οι μορφωμένοι είναι για την Εκκλησία. Ποτέ αυτό δεν το αποδέχεται η Εκκλησία. Και λέει μάλιστα ότι όταν ομιλούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Εκκλησία, ο λόγος του ήταν και για τους μορφωμένους, αλλά ήταν και για τους αμορφώτους. Ήταν δηλαδή και για εκείνους που είχαν πάρει μια τέλεια κατάρτιση όσον αφορά το θέμα της παιδείας, αλλά ήταν και για εκείνους οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ ένα βιβλίο στη ζωή τους, για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι η παιδεία στους χρόνους του Αγίου του Χρυσοστόμου ήταν παιδεία μόνο των πλουσίων και δεν ήταν των φτωχών. Όμως θέλω να πω ότι εκείνοι που εμείς ονομάζουμε αμόρφωτους, αυτοί οι αμόρφωτοι γνωρίζουν τα πάντα μετά της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε τους μορφωμένους από τους αμόρφωτους, και την Εκκλησία μορφωμένος κατά Χριστόν είναι εκείνος που ξέρει τι είναι η Εκκλησία, και αμόρφωτος είναι εκείνος που μπορεί να έχει 10 πτυχία αλλά να μην ξέρει τίποτα για την Εκκλησία. Οπότε η μόρφωση του Χριστού, η μόρφωση της Εκκλησίας μας είναι πολύ διαφορετική από τη μόρφωση που νοεί έξω ο κόσμος. Ή μπορεί και μεταξύ μας κάποιοι να νομίζουν ότι τα παιδιά μας είναι μορφωμένα, αλλά επειδή είναι κατά Χριστόν μορφωμένα, είναι αμόρφωτα. Η άγνοια σκοτώνει. Αναφέρουμε λίγα παραδείγματα, όπως είπα προηγουμένως. Θα σας δώσω 3 παραδείγματα. Παραδείγματα θα πρέπει να κάνουμε 100 συνάξεις, 100 λειτουργικά σεμινάρια, για να σας δώσω μόνο τις παρεκτροπές μας. Και πάλι δεν θα έχουμε τελειώσει. Κάποιος μορφωμένος, σε μεγάλη κοινωνική θέση, εκκλησιάζεται για να βγάλει μια υποχρέωσή του. Παραδείγματος χάρη, έρχεται σε ένα μνημόσυνο που τελείται στην Εκκλησία. Παράδειγμα αναφέρω. Δεν γνωρίζει πότε τελείται το μνημόσυνο, σε ποια ώρα, πού και πώς. Γιατί δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του μέσα στην Εκκλησία, είναι επόμενο. Αλλά ήρθε και στην Εκκλησία για να συμμετάσχει σε ένα μνημόσυνο, αλλά δεν ήξερε το πού και το πώς και πού τελείται και πώς τελείται και τι ώρα τελείται. Άρα και όταν έλθει η σειρά του να τελέσει κάποιο μνημόσυνο για δικό του πρόσωπο, δεν ξέρει πώς γίνεται. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Μπορεί και να πιστεί να τελέσει μνημόσυνο για συγγενικό του πρόσωπο με κουλουράκια Είμαι μια φιλανθρωπία, κόβοντας μια απόδειξη υπέρ ενός ευαγούς ιδρύματος, ανάλογα από πού επηρεάζεται ή παίρνει οδηγίες. Παραδείγματος χάρη από μια ανώνυμη κυρία ή από ένα γραφείο τελετών. Δεν ενδιαφέρεται ότι για να τελέσει ένα μνημόσυνο, το πρώτο που έχει να κάνει, είπα παράδειγμα να φέρω ένα, πρέπει να συνεννοηθεί με έναν υπεύθυνο για να του πει σωστά τι πρέπει να κάνει. Πότε πρέπει να το κάνει. Το μνημόσυνο γίνεται μόνο στα 40, γίνεται άλλο μνημόσυνο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, εξαιτίας του ότι συνεχίζουμε αυτήν τη μέθοδο της ακατηχησίας μας, δεν γνωρίζουμε εμείς ή κουτσάστραβα γνωρίζομαι, αύριο μεθαύριο δεν θα μας κάνει κανείς τα δικά μας τα μνημόσυνα από τις γενιές που έρχονται, εάν εμείς δεν προλάβουμε να διδάξουμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση μιας κηδείας ενός μνημοσύνου. Άρα λοιπόν οι οδηγίες που δίνονται δεν είναι και εκείνες σωστές. Και εκείνα που ακούει ο άνθρωπος μπορεί να έχει το φιλότιμο να εκτελέσει κάτι, αλλά εξαιτίας του ότι δεν γνωρίζει αυτός, ό,τι και να το πει οποιοδήποτε το ακολουθεί. Αυτό γίνεται κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία και γι' αυτό υπάρχει πολύ πρόληψη και τόση δυσιδαιμονία μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που για μία περίπτωση που αναφέρομαι το και άλλος γίνεται σε 5 ημέρες, άλλος να λέει γίνεται σε 10 ημέρες το πρώτο μνημόσυνο, άλλος να λέει στα 40, άλλος να λέει κουλουράκια, άλλος να λέει φιλανθρωπία, άλλος να λέει χίλια δυο πράγματα. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, η οποία κατάσταση αυτή είναι ανεξέλεγκτη πλέον, και αν δεν συμμορφωθούμε με αυτό, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, γιατί γινόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο εκόντες άκοντες, φερέφωνα κάποιον οι οποίοι διατείνονται ότι γνωρίζουν τα της πίστος και της λατρείας μας. Τέλος πάντων, η άγνοια της Θείας Λατρείας οδηγεί και σε άλλα παραπτώματα εντός εισαγωγικών. Παραδείγματος χάρη, ρωτάει αυτός που μπήκε μέσα στην Εκκλησία που ήρθε για το μνημόσυνο, πότε ακριβώς τελειώνει η Εκκλησία, δηλαδή πότε απολύει η Εκκλησία, ακόμη...
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος, 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, λέξει μας. Δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύματι, και γίν και Άγιος εις όλους των αιώνων. Να μην. Παναγία διάσει, λέξει μας, τη ρελάς της αμαρτίας ημών. Δέστα σε χώρισε, να μην σημεινά και επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε λέξει, Κύριε λέξει, Κύριε λέξει. Δόξα Πατρί, Υιό και Υιό Πνεύματι, και γίν και Άγιος εις όλους των αιώνων. Να μην. Πάτρι, μόνο εν της ουρανής Αγίας, τη το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το τα θέλημά σου όσο ουρανό και ψυχής. Τον άρθρο ημών τον επιούσα δώσει μη σήμερα και άψε μη τα θέληματα ημώνος και μη σαφή εμείς ο φιλέτης ημών και μη είσαι δέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς υπό του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και οι δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Άμεν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δεύτερος προσκυνήσουμε και προσπάσουμε το βάση ημών Θεό, δεύτερος προσκυνήσουμε και προσπάσουμε Χριστό το βάση ημών Θεό, δεύτερος προσκυνήσουμε και προσπάσουμε αυτό Χριστό το βάση και Θεό ημών, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεό μου, εγκαλή της πόδρα, εξομολόγηση με γλωπρέ, επενεδί στο βαλόμενο σώσου σημάτων, έκτηρο του ουρανού να σιδέρει, ως τεγάζουν είδε στεπερό αυτού, ότι της νεύτη την επρόσθεν αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ποιότητας αγγέλους από του πνεύματα και στους τουργούς από του πυρός λόγα. Όταν με λιώτερη είναι από την ασφάλεια μας, όσο κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβησε όσο σημάδεις ο περιβόλος του ευτρολέμου στις αδείδητα και επιτιμήσε όσο πέφτονται. Από φωνή τροντίου στη λιά σου, να μπαίνεις νόλου και καταβαίνεις παιδί του τόπου να θεμελίωσε αυτά. όλο έθω παρελέψοντα δε επιστρέψει καλύψει τη γη. Ο έξαμο θέλω πηγά σε φάρεξε με στον ωραίο τελέψο τα ύδατα. Ότι ούση πάντα θρία του άγρου προσέξω το όδο και θέψε αυτόν. Έπα αυτά τα πέντε άγρου αν ο κατασκηνό μέσα πετρό δώσει φωνή. Ότι ζωνό και σκοπερόν αυτό από κάτω των αδερφών σου κορδά στη συντεγή. Ο έξανα τέλων κόρδα τη κτίνε η πρώην δουλειά των ανθρώπων. Το έξαγαγε να δεξιχεί και ενό εφραίνει καρδιά ανθρώπου. Το ήλα είναι πρόσωπο με νελαίο και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Κορδά στη σου δαξιλό το πεδίο και έντρε του λιβάνου επίτευσε. Εκεί στρωθεί ενό έψε δροδίου κατοικία και γη τευτών. Όρε τα ψηλά τη λαφρικά τα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελληνική καιρού σε ολιό έγνοτη αυτό έτο κότο και γέρο τον εν αυτή διαλέξατε πάντα θρία του θρημού και μη οριόμουν, θα πάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθω και θα σμάδρε αυτό και θα στήσω. Αντεξελέψτε άνθρωπο που το έργο αυτό και επιλεργά σε ένα Θεό σα παίρνει. Όσα μεγάλη τη τέρα σου, κύριε Πάντα, σου πει επίση, πληρώθηκε τη κτήση όσου. Αυτή θα λε μεγάλη και βρει χωρί και αρπετά ονοκέ ο αριθμό ζώων πράγματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορέματα δράκων, ούτω ονέπλα σε μέζει αυτή. Πάντα προσέπρος δεκόρ του δούλου εντροφή να αυτόν σε εύκαιρο δόντως αυτή τη λέξουση. Ανοίξα το όστι χειρά τα σύμπεντα πιστή στη Χριστότητα, όπω τρέψει το δεύτερο χρόνο που ταραφίσονται. Άντε λέγει στο πνεύμα αυτό και εγκλήψου και στο πουν αυτόν επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα και κτιστή στο και ανακαίγει στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του σε όλου επαναδείξει κύριου επί τη αρχή αυτού. Που επιβλέπουν επί εκεί και ποιόν αυτή τρέμει από το μέρο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου σε όλο το Θεό μου έω υπάρχω. Η διευθεία αυτό διαλογή μου εγώ δε έφερα ότι ίσω με το κυρίω. Εκλείπηρε μαρτωλία από τη γη και άνομοι ως δίπαρχη να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κυρίων. Ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτό έτου κότο και γέννε τον νύξο. Όσο μεγάλη θέλει σου, κύριε Πάντα, σου φύγει επί σα. Δόξα πατρίκη, ο κύριο πνεύμα, τι κενή και έχει στο σε όλου τον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η αλφίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πολέως και Χώρας, και το πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ τουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μοίραμα ενώπιον σου. Έφασις τον Κύρον μου, θυσία εφερήνη, εις ακούσον μου, Κύριε. Του Κύριε φυλάκιν το σωματί μου, και θύρα περιοχή περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου, οι λόγους πονηρίας του προφασίου.

αυτόν. Κατεπώσεις ανεχόμενα πέτρα του κριτέ αυτόν. Ακούσαν δε τα ρήματα μου ότι ειδήθησαν, ως υπάρχον

Ενώπιον αυτού του ευαισθητού, τη θλίψη μου, ενώπιον αυτού του Ευαγγελού.

ενωμένος και της μοχλής την πληγόμενος. Συμπλήρως ημάρτηση, συνάφτης των αγάθων, ουρανίων επέτυχες.

σου εξόρισε. Συμβουλία ο Θεός Ναταλία δε Αδριανών προς παράδεισο. Ας όχος εισήγαγε ιερές προς λαλίες, ουθετούς αντιδάσκουσα τα επίπονα.

και θανάτου παρμός, ουρανίου Αγίου Μάρτυρος Ιησού Χριστέ, ελκώντας επί την λίγο τύση, κοιτώντας φως τους περινών υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, πάξιος εν πάση καιρής ημνής τε φωνές αισίες,

0: την αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Η ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών.

0: Ο λοιπόν χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άσπου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

0: Κουκέα η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλεινόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανός, σε καταβάσω σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εις οι δούλοι παίγνουν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αφιένας. Ούτε λέξε ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντας έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν επαντή καιρό και την παρούσα ασπέρα και την προσιούσα νύχτα από εντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ήρθε το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων το λαό. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώ της επιδέσιν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν αηθρώς την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος και κηδείας, εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έλκης σου, εμφύημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γιάν δρόση. Και αρχής άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και μειωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάθον. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, θυσίε ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος

Να ματώνει και ταπεινή και προσπέσομεν. Εν μετάνοια κράζονται σε κβάθος ψυχής. Θεσπίνα βοήθησον επιμείς πλευνιστήσας. Σπέψον απολύμεθα υποπλήθους θεσμάτων. Μη αποστρέψεις τους δούλους

0: αιώνας των αιώνων, να μην ουσιοποιήσω μεν ποτέ Θεοτόκε, καθυναστία σου λαλήνη ανάση, η μήγαση προϊστας ο πρεσβεύουσαν, η βασαρίσα το εκτός σου το κινδύνων, είσαι διεφύλαξε νέος είναι ελευθέρους, που κάπως το με δέσποινα έξω, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήθη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ήχησης έμει η μύθη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εγκύλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, φλημίς με και υπέρχειόν να λευκανθήσω με. Ακουτής μη εργαλεία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν θύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε βισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκα, μολοκαυτώματα ούχ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, την Παδομητή, το Δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσω είναι επί το θυσία στήριό σου, Μόσχο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής,

Θεό το και σώσον ημάς, ασία και σκέπη, ζωή σε μη στη τιμή, σε Θεό γεννήτων παρθένων.

πνιώνε μαζί. Ευεργέτητε κούσα των καλών αιτιών. Εις ευεργεσίας των γνωστών πάσιν ανάπλησον. Πάντα καρδίνας

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηρημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των αδελφών της Ιερά Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών. Έτι δεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού, των εν πίστη προσελθόντων και εν κατανοίξει προσευχομένων, εν τη Αγία παρακλήσει ταύτη, με το τον οικείο συγγενών και φίλων αυτών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την ειδόξαρα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευβία θερμή και τύφωσα προσμάχητων, ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτένος βόμεση Θεότο και δέσποινα πρόφθεσον, και κινδύνο λύτρωσε ημάς ημών

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών.
1: Κύριε
0: ελέησο,
1: Κύριε
0: ελέησο. Ετιδεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού, των εν πίστη προσελθόντων και εν κατανοίξη προσευχομένων, εν τη Αγία ακολουθία ταύτη, μετά τον οικείο

0: αρχής και εσύ την ειδόξαρα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ομήν προστασία των χριστιανών ακατέχεται.

ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριο των Θεών ημών ηγετεύσομαι. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, προσχόμεν. Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρίσει.

0: Σώζε πόλη και λαό των πολεμωμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.
1: Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Οερών Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγιεροδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρο του Τύρουνος και Θεοδόρο του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων Ιωάσα Φωσίου και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αματωλών, δεωμένων

0: Ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την ημών σωτηρία, νοσι θέλησα σωτερικό νομίσαστε, εν μήτρα της Παρθένου,

πνεύματι, εις αυρών σωτηρίας, και πηγήν αυθαρσίας της εκκίσασαν, και πύργων ασφαλείας, και θύραν μετανοίας, εις καμπόζου συνέδειξας,

0: μέσα στον έξω πεθαίνω. Ο δεσποινά του κόσμου γεννούμε συγκριά.
1: Εγώ με πράσινη μας και την ορεινή.

0: γνώσης αληθής. Χέρι στο νοσείο, νομότροπο σε βίο. Παμακαριός, αφαγγέλος της σκηνής.
1: Σήμερα γεννάτε περήφανος, έξερνα γελίδα, σηκαιώνει πως Μαρία.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

Πρατιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών

της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλογών.

0: Δούλων του Θεού, των εν πίστη προσελθόντων και εν κατανοίξει προσευχομένων, εν τη Αγία παρακλήσιτα αυτή, μετά τον οικείο συγγενών και φίλων αυτών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Επιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής λίμου, λιμού σεισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον και ευμενή και διάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσου την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτόπλης, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και πετούς ακούσε

πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοήμη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων κα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την ειδόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων, Αήλων Νοερών, δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφητοδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρχμήν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μάρτυρων Γεωργίου εν Ιωαννίζαντες Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ανδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων Ιωάσα Φωσίου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας μας. Καλή σας, είναι καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του Μακαριστού Γέροντος Αθανασίου.
2: Απόντουση της εορτής, της μεγάλης της γιορτής της Μάνας Παναγίας μας, 15 Αυγούστου. Η Ευαγγελική περιποχή βεβαίως μας φέρνει στο σπίτι που ο Χριστός φιλοξενείται από τις αδερφές Μάρθα και Μαρία. Η Μάρθα προσπαθούσε να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι πρέπει να είναι η απλότητα. Μη θέλουμε να αφήσουμε όνομα για κάτι το υλικό πράγμα. Μη θέλουμε να αφήσουμε να μας πούν τι ωραία μας εξυπηρέτηση. Χρειάζεται απλότητα, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται θυσία και δίχως γονγισμός. Γιατί αν δεν γόγγιζε κατά τις αδερφείς της, θα έλεγε ναι, έτσι. Αλλά όταν λέει, και φτάνει σε μια ασέβεια ακόμα φτάνει. Κύριε, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν τη βλέπεις? Εγώ σκοτώνομαι και αυτή κάθεται. Δηλαδή έφτασε εκεί ακριβώς το βράσιμο που είχε μέσα της. Και ο Χριστός απαντά και λέει, Μάρθα, Μάρθα, περινάς και τριβάς πολύ πολλά. Πρόσεξε τα λιγάκι. Μας χρειάζεται κάπου μια ισορροπία να έχουμε σε αυτό το πράγμα. Μπορείς κάτι να αυτοπροσφέρεις αθόρυβο, κάντο. Και αν ακόμα, και το κάνεις ακόμα και με τόπο. Μην επιμένεις και μην θέλεις και οι άλλοι οπωσδήποτε να κάνεις αυτό που κάνεις εσύ. Άστο και η ζωή σου, η συμπεριφορά σου θα πει πρέπει να κάνω κι εγώ. Αν όμως είναι με τέτοια γανάκτηση, νομίζω ότι κάπου ματιοπονούν και δεν μιλάμε πραγματικά με απλότητα και δεν κάνουμε, δεν προσφέρουμε αθόρυβα. Γιατί την πανισμή πολλές φορές και μεγάλους κουβέντες γίνονται όταν ακριβώς τι, όταν δεν γίνονται καθαρά τα πράγματα. Όταν γίνονται καθαρά γίνονται πολύ απλά. Και βλέπουμε επί παραδείγματι όσα μηνύματα είχε ο ίδιος ο Χριστός μας και Θεός μας, που έπεισε τι, αθόρυβα τα πάντα. Μόλις γινόταν γνωστό, έφυγε να μην πάρει αυτό το πράγμα. Η απλότητα αυτή, επαναλαμβάνω, και αυτή το αθόρυβο θα αποτελέξει όσο μπορούμε και όσο ακριβώς ο άνθρωπος θα προσπαθήσει, άλλο τόσο η πράξη θα φωνάξει. Τα πράγματα έτσι οδηγούν καλύτερα. Και όχι να τα φωνάζουμε εμείς για να ακουστούν. Τα πράγματα τα ίδια θα μιλάνε. Η ζωή, η συμπεριφορά θα απειλήσει. Ο τρόπος που ασφαίρεσαι, προσφέρουν. Και γι' αυτό λοιπόν και οπωσδήποτε μας χρειάζεται αυτό να έχουμε πρώτα-πρώτα. Τρόπος που είναι η ταπείνωση. Άγια ταπείνωση, άγια υπομονή, που είναι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Που βεβαίως να μην τα θυμόμαστε τι έγινε χθες εις βάρος μου ή ακόμα και τι έκανα χθες. Τι θα κάνω, θα βάλουμε στόχο. Τι έγινε, έγινε. Με τη βοήθεια του Θεού, συμπαράς τον άλλο που θέλεις, πέρασε. Αυτό που θα κάνω αύριο, αυτό που θα κάνω μεθαύριο, αυτό να είναι τι, κατά Θεόν πραγματικά. Και όχι, επαναλαμβάνω, θόρυβα και όχι ακριβώς η πράξη σωστή και όπως πρέπει να γίνεται. Εκείνη την ώρα όμως, από όλα αυτά τα λόγια που άκουγε μια άγνωστη γυναίκα, λέει, μακαρία η Κυρία Βαστάσασάς και μαστίσου σε θύλα σας. Της μακάριστε να είναι αυτή η γυναίκα που σε κράτησε στην κοιλιά και στη θύλα σε μεταστήθη της. Και αυτή δεν είναι καμία άλλη, είναι η Μάνα Παναγία μας. Και ο Χριστός απαντάει. Και εγώ λέω πάλι ότι μακάρι ακούγονται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτό. Τον ακούω μόνο χρεώνομαι. Αν δεν το τηρήσω και δεν το εφαρμόσω και αν δεν το ζω για να μπορέσω να απαλλαχθώ, το χρέος γίνεται περισσότερο. Γιατί όσο περισσότερο θα μάθω και δεν θα προσφέρω και δεν θα κάνω αυτή τη ζωή που πρέπει να κάνω, το χρέος μου θα είναι πολύ. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται και να ακούμε αλλά και να εφαρμόσουμε το Λόγο του Θεού. Να ζήσουμε πραγματικά όπως πρέπει να ζήσουμε, που έχει σήμερα ανάγκη πάρα πολύ η ανθρωπότητα. Φτάνει σε ένα σημείο που έχουν πραγματικά κάτι οι ιδέες που κυκλοφορούν για να ξεσηκώσουν ιδίως τους νέους, ορισμένες συμμορίες που έχουν κάνει συμμορίες, δηλαδή κάτω των 12 ετών. Κάτω των 12 ετών κάνουν συμμορίες και όχι συμμορίες απλώς να κάνουν να κλέψουν και μέχρι ακόμα και έκτη. Ακριβώς να επιτύχουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτό που μας είπε, ότι είστε το φως του κόσμου. Είστε το αλάτι της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο να έχω λόγια. Και δεν είναι μόνο να λέω ότι είμαι χριστιανός. Να το ζήσω. Γιατί και να νηστεύω, καλό είναι και πράγμα. Αν δεν δείξω αγάπη και καλή συμπεριφορά προς τον συνάνθρωπο, αγάπη κατά Θεόν, όχι αγάπη συμφεροντολογική, αγάπη κατά Θεόν και προς τον εχθρό σου ακόμα, εκεί φαίνεται η σωστή αγάπη κατά Θεόν. Τα άλλα λέμε κουβέντες, αφού τα έχουμε καλά, λέμε καλά. Εκεί που μας αδικούν, εκεί που μας περιφρονούν πολλές φορές, εκεί χρειάζεται δύναμη. Και εκεί ενισχύει ο Θεός αυτή τη δύναμη για να μπορέσουν πραγματικά να κάνουν. Να μην μισούμε, να μην κρίνουμε, να μην κατακρίνουμε, να μην καταδικάσουμε. Και έτσι τότε θα είμαστε πραγματικά οπαδοί του. Τότε θα είμαστε ορθόδοξοι και ορθόπαξοι. Γιατί αν δεν έχουμε ως την πράξη μας, τα πράγματα είναι τι, πιο βλαβερά από ότι είναι ένας άθεος και ένας αιρετικός ακόμα. Που για μένα ο αιρετικός φεύγει από τον άθεο, φεύγει από τον όλους. Αποκόπτεται τελείως. Και αλλόθεσκος να είναι, και άθεος να είναι, δεν είναι τίποτα. Ο αιρετικός είναι πιο σκοτεινός. Δηλαδή, κανονικά, αυτό είναι το σημείο που πρέπει και σήμερα να προσέξουμε. Μας έχουν κυκλώσει οι αιρέσεις. Έχουν κυκλώσει και έχουν πιάσει αρχές και εξουσίες. Λόγω για να κάνουμε κάτι, ακριβώς, και για να πετύχω, πρέπει να συμμαχήσω και να πάρω την ευλογία από εκεί. Από σκοτεινές δυνάμεις. Είτε στο ΕΕΣ, είτε ακόμα όμιλοι, είτε δεν υπάρχουν. Όλα αυτά τα πράγματα που κυκλοφορούν καθημερινά στριμώχνουν παντού και βλέπουν πραγματικά αυτό που έχω πει πολλές φορές. Ο χιλιαστής σήμερα δεν υπηρετεί φαντάρουσα φαντάρους. Υπηρετεί, γίνεται δημόσιος υπάλληλος, κάθε διπλά χρόνια δίθεν, παίρνει κάτι και πιάνουν και χρόνια υπηρεσίας. Γιατί, αφού είναι Έλληνας και αυτός λέει. Να πάει φαντάρος, δεν θέλει όπλο, μας κάτσε εκεί. Γιατί να πάει στον πόνο, γιατί να πάει μέσα εκεί που θα βρει ανάγκη ο άνθρωπος να του πρασθεί, γιατί θα ρίξει και το δηλητήριο αυτός μέσα του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημεία ότι τι, έχουν πιάσει αρχές και εξουσίες και έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους. Παράνομα δεν τα κάνουν τώρα. Κάποτε ήταν παράνομα. Τώρα είναι νόμιμα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, μακαρί η Κυρία Βαστάσα και μαζί μας, μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του και φυλάσσοντες αυτό. Αν δεν το φυλάξουμε το Λόγο και αφήσουμε τα πράγματα να γίνουν, τα πράγματα δείχνουν τι, πάμε για ατομισμό έστω. Και ο ατομισμός δεν μπορεί να δράσει και να αντιδράσει αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται ομαδικά να είμαστε πραγματικά ενωμένοι. Και θα ήθελα μία λέξη μόνο. Και τώρα που έρχονται αυτές οι εκλογές, όποιες εκλογές και αν έρχονται, μη φανατιζόμαστε. Ψηφίσει ο καθένας με ειρηνή όπως θέλει και όχι με καυγάδες και με μίση και με αντιπάθειες. Γιατί χαίρονται εκείνοι. όταν βλέπουν να μαλώνουμε, όταν βλέπουν να διχαζόμαστε. Και όταν έχουμε μετά τις εκλογές ύστερα, έρχονται πάρα πολύ. Δεν μιλάω με το γιο μου, δεν μιλάω με την ύφη, δεν μιλάω με αυτό, δεν ψήφισα. Το τι γίνεται δεν λέγεται. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ ο καθένας. Ό,τι και αν θέλει να ψηφίσει, με γεια του ή με χαρά του, αθόρυβα, αγαπημένα και καλά αποτελέσματα. Και όλα αυτά προέρχονται τι, αν θα επιλάξουμε το λόγο του Θεού

Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μίσους και διχόνοια και να λέω ότι είμαι χριστιανός. Ή κάπου να θέλω εγώ ύστερα να κατατρέχω τον άλλον, να τον πετάξω, να μπω εγώ. Λυπή πως άλλα, ας είτε εμείς που δεν γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να φυλάξουμε. Μακάρι ακούγοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτό.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε φίλοι ακροατές με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει Φερόνιμο Παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμά Λιβύης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιο Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, κάνοντας κάτι αρκετά τολμηρό και ξυκέλευθο, τον περιέτεμε. Ήταν κάτι που ήταν κόντρα στον Απόστολο Παύλο, ήταν κάτι το οποίο ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος είχε πει και είχε διεκδικήσει στην Αποστολική Σύνοδο, ότι δεν θα έπρεπε οι πιστοί να περιτμηθούν, οι εθνικοί δηλαδή να περιτμηθούν προκειμένου να μπουν στην Εκκλησία. Έλεγε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει Ιουδαίος για να γίνει στη συνέχεια χριστιανός. Αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή τη γνώμη δέχτηκε η Αποστολική Σύνοδος. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος, με τρόπο ευέλικτο και σοφό, περιτέμνει τον Απόστολο Τιμόθεο, μάλιστα με τα ίδια του τα χέρια, ακριβώς γιατί καθιερώνει ουσιαστικά και λέει στους ανθρώπους ότι χρειάζεται κάτι που δεν συνιστά αμαρτία, να έχουμε έναν τρόπο να μπορούμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους. Ο Τιμόθεος θα κήρυτε σε ένα μέρος το οποίο ήταν ακρεφνώς Ιουδαϊκό. Δεν θα μπορούσαν όχι μόνο να τον δουν, όχι μόνο να τον ακούσουν, ούτε καν να τον δουν. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν εκεί πέρα. Έπρεπε λοιπόν με κάποιους τρόπους ο Απόστολος Παύλος να εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο. Και αυτό το εισιτήριο ήταν ακριβώς η περιτομή του Αποστόλου Τιμοθέου. Σε πράγματα λοιπόν που δεν είναι η αμαρτία, ας μην είμαστε κι εμείς απόλυτοι και άκαμπτοι, αλλά ας προσπαθούμε να συγκαταβαίνουμε πολλές φορές και να μας ακούν ευκολότερα οι άνθρωποι και να ωφελούνται και να κερδίζονται περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί ότι πρέπει να γίνουμε όμοια με τις καταστάσεις, δηλαδή ας πούμε να νερώσουμε, όπως λέμε, το κρασί της πίστεως. Ο Παύλος αυτό που έκανε δεν ήταν νέρωμα της πίστεως, ήταν μια συγκατάβαση προκειμένου να γνωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τον Χριστό μέσα από τον Απόστολο Τιμόθεο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος ήθελε να συνεχίσει το έργο του στο μέρος ακριβώς που βρίσκονταν. Και γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στον 6ο στίχο ότι ουκίασεν αυτούς το πνεύμα. Δηλαδή δεν τους άφησε να κηρύξουν το πνεύμα όπου εκείνοι ήθελαν. Τους εμπόδισε. Είναι πολύ σημαντικό ότι, και πρέπει να το πούμε, ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτόν που απέστειλε τους Αποστόλους για την διάδοση του Ευαγγελίου. Εκείνος ήταν που πύρωσε τις καρδιές τους. Εκείνος είναι που τους ενέπνευσε ζήλο ιεραποστολικό. Εκείνος είναι που προετοίμασε τις χώρες και τους ανθρώπους προκειμένου να δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε ότι επειδή το Πνεύμα όπου θέλει πνεί, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί με τον τρόπο που δεν είναι υπαγορεύσιμος από τους ανθρώπους. Δεν λέμε εμείς δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα τι να κάνει. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζητούμενο να πει σε εμάς τι να κάνουμε. Μερικά πράγματα τα ανοίγει, τα διευκολύνει και μερικά πράγματα τα εμποδίζει. Δηλαδή δεν αφήνει μερικά πράγματα. Σε αυτό το σημείο η πράξη των Αποστόλων λέει ότι δεν τους άφηνε το πνεύμα. Τους εμπόδιζε. Πολλές φορές στη ζωή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η φωνή του Θεού δεν ερμηνεύεται, ούτε πρέπει να ερμηνεύεται μόνο με το να κάνω, ρωτάω το Θεό, να κάνω αυτό και μου απαντάει ο Θεός, κάντο, με κάποιο τρόπο. Αλλά πολλές φορές μου απαντάει ο Θεός και με το να μου το απαγορεύσει να κάνω κάτι, δηλαδή να μου πει όχι δεν θα το κάνεις. Και δεν θα μου το πει βέβαια διαζώσεις. Εγώ ας πούμε δεν είμαι άγιος να το ακούσω από αγγέλους, από αγίους άλλους. Εγώ θα το ακούσω από την καθημερινότητα της ζωής μου, από αυτά τα εμπόδια τα οποία με εμφανίζονται μπροστά μου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν κολλήσει το μυαλουδάκι μας πολλές φορές σε μια αιμονική σκέψη, να θέλουμε κάτι και να μας μοιάζει ότι αυτό που θέλουμε είναι το σωστό, πρέπει να έχουμε μια απόσταση από αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κρατάμε μια λογική απόσταση και να πούμε αν θέλει ο Θεός. Και πρώτα ο Θεός άμα θέλει. Γιατί αν δεν το προτάξουμε αυτό και προτάξουμε το θέλημά μας και λέμε πρώτα εγώ δηλαδή, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει ο Θεός, τότε πραγματικά μπαίνω σε μια διαδικασία, γιατί όντως μπορεί ο Θεός να διαφωνεί και όντως ο Θεός μπορεί να βγάλει προσκόμματα και αν εγώ κάνω οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνω όχι το θέλημα του Θεού αλλά το θέλημά μου, δεν θα μου βγει σε καλό.

Πρέπει δηλαδή να είμαι διατεθειμένος αυτά τα σχέδια που πηγαίνω στο Θεό προς έγκριση, δηλαδή του λέω του Θεού, να αυτό θα σκεφτόμουν να κάνω, είναι πολύ σημαντικό να έχω μέσα στο μυαλουδάκι μου, άμα θέλει ο Θεός. Και πάντοτε να κρατάω μια απόσταση ασφαλείας και να πω αν θέλει ο Θεός να το πάει και αν δεν θέλει ο Θεός να το πάει. Το ξέρετε εσείς, το ξέρω και εγώ και από την εμπειρία σας και από την πείρα της ζωής, ότι μερικά πράγματα ενώ δεν ήμασταν σίγουροι ότι έτσι είναι η καλή τους εκδοχή, δεν μας βγήκαν. Και αναρωτιόμαστε καμιά φορά. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, ο λαός, αυτός ο φοβερός λαός, ο οποίος μέσα με τον απλό του τρόπο γνωρίζει τα πάντα. Θυμάστε που λέγανε κάθε εμπόδιο για καλό. Και το λέει έτσι με πάρα πολύ απλό τρόπο, λέγοντας όμως μια μεγάλη θεολογική αλήθεια. Τα εμπόδια δεν σημαίνει σόνι και ντε ότι είναι κάτι που προέρχεται από κάτι κακό. Μπορεί να κουβαλάνε και ένα θέλημα του Θεού, το οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να ερμηνεύεται έτσι. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το Άγιο Πνεύμα μας εμποδίζει σε μερικά πράγματα παρά μας ανοίγει το δρόμο. Όχι ότι δεν διευκολύνει, απλώς είναι καμιά φορά που τα πράγματα έρχονται άλλες φορές σκανδαλωδώς ανοιχτά, δηλαδή μας ανοίγουν το δρόμο εκεί που δεν παλέψαμε τίποτα. Και άλλες φορές, ενώ το έχουμε παλέψει, το έχουμε δουλέψει κτλ., κάπου κολλάει. Ας τα παίρνουμε σαν μηνύματα του Θεού. Εμείς ας το κάνουμε, ας προσευχηθούμε και αν είναι θέλημα Θεού να γίνει. Αλλά να αφινόμαστε και στην απάντηση του Θεού. Όχι δηλαδή μετά να στεναχωριόμαστε και να το επεξεργαζόμαστε εγωιστικά ότι το θέλημά μας τελικά δεν επαληθεύτηκε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγανε και λένε οι Άγιοι, δεν ήθελε ο Θεός. Και αυτό που λέμε ότι δεν ήθελε ο Θεός είναι υπακοή στο θέλημά του. Γιατί, όπως γνωρίζετε, υπακοή πρέπει να κάνουμε όχι μόνο σε αυτά που μας αρέσουν, αλλά κυρίως σε αυτά που δεν μας αρέσουν. Αυτό είναι το ζόρι. Κάποτε αυτά που μας αρέσουν είναι υπακοή στον εαυτό μας, όχι στο θέλημα του Θεού. Βάζουμε τον Θεό να συμμαχεί και να υπακοεί σε εμάς παρά το ανάποδο. Το πνεύμα λοιπόν κάποτε διευκολύνει και κάποτε δυσκολεύει και κάποτε εμποδίζει. Τους ευκολύνει να κηρύξουν και κάποτε τους εμποδίζει να κηρύξουν. Ο Παύλος λοιπόν κηρύττει στην Ασία αρκετά και το πνεύμα έκρινε ότι δεν έπρεπε να χρειαστεί να μείνει άλλο περισσότερο εκεί. Και έπρεπε πια το μήνυμα του Ευαγγελίου να ταξιδέψει από την αμποδόπλευρα, από την πλευρά της Ευρώπης. Αν οι εργάτες πολλές φορές, αλλά και όλοι μας, συναντάμε στο δρόμο μας ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο και διακρίνουμε ότι παρόλες τις προσπάθειές μας η πόρτα, ενώ κάνουμε πολλές προσπάθειες, είναι κλειστή, πρέπει να αφινόμαστε, να κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας και να αφινόμαστε και να υπακούμε στο θέλημα του Θεού, ότι αυτό ήθελε ο Θεός. Ξέρετε, λοιπόν, είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να το παίρνω έτσι σαν θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που με ησυχάζει. Γιατί όσες φορές στυλώνω τα πόδια μου, να ξέρετε και το δικό μου θέλημα δεν γίνεται και δεν περνάω και καλά. Αυτό το έλεγα σε έναν άνθρωπο. Μου λέει, κάθε φορά που αλλάζω τα σχέδιά μου, αναστατώνομαι. Ναι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι ότι για να αλλάζω τα σχέδιά σου, μήπως ο Θεός έκρινε ότι αυτά τα σχέδια που έχεις εκπονήσει δεν θα σου βγαίνουν σε καλό και τα πήρε νωρίτερα. Ναι, μεν στεναχωρέθηκες, αλλά δεν είναι καλύτερα να στεναχωριέσαι τώρα στην αρχή παρά να μετά να μαζεύεις τα κομμάτια σου από όλες αυτές τις τραυματικές εμπειρίες τις οποίες θα ένιωθες? Για σκέψου το. Εκεί λοιπόν που βρίσκεται οι Απόστολοι, οι συνεργάτες με κορυφαίο τον Απόστολο Παύλο, βρίσκονται στην Τροάδα. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει ένα όραμα. Είναι ένας άνδρας Μακεδόνας, ο οποίος στέκεται όρθιος και ενώ είναι με την πανοπλία, τον καταλαβαίνει ότι είναι Μακεδόνας. Οι Μακεδόνες ντύνονταν έτσι με τον τρόπο, ήταν ακριβώς οπλισμένος. Έχετε δύο γεωγραφίες που δείχνουν τον Απόστολο Παύλο που κοιμάται και βρίσκουν ένα στρατιωτικό άνθρωπο, ένα Μακεδόνα, ο οποίος του λέει διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημί. Δηλαδή πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ποιος ήταν αυτός ο Μακεδόνας ο οποίος εμφανίζεται στο όραμα? Οι πατέρες λένε ότι ήταν ή ο άγγελος της Μακεδονίας, εμφανιζόμενος σαν Μακεδόν, ή ήταν ένας αντιπροσωπευτικός τύπος, σαν να ενσάρκωνε ολόκληρη τη Μακεδονία αυτός ο άνθρωπος. Οι άγγελοι εμφανίζονται ως άνθρωποι
δεν συγκατατάσσουν όμως τους εαυτούς των με τους ανθρώπους και δεν ζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους. Η έκκληση του Μακεδόνα προς τον Παύλο να περάσει στη Μακεδονία και να βοηθήσει τους Μακεδόνες με το φως του Ευαγγελίου, ελευθερώνοντάς τους από το σκότος της άγνοιας, είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχεις από εδώ τον Απόστολο Παύλο και από εδώ έχεις ένα Μακεδόνα. Τη Μακεδονία, με όλη την ιστορία που κουβαλάει η Μακεδονία. Για φανταστείτε, για σκεφτείτε, φέρτε στο μυαλό σας τον Μεγαλέξανδρο, τον πατέρα του, όλους τους χρόνους εκείνους τους συγκλονιστικούς. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι τα τετραπέρατα του κόσμου και διέδωσε τον Ελληνισμό. Κι όμως φτάνει σε ένα σημείο τελικά η Μακεδονία στα όρια της. Και λέει, τώρα πια θέλω τη βοήθειά σου. Ζητάει τη βοήθεια ενός ραβίνου, ενός δασκάλου, ο οποίος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι αυτός που κομίζει το νόημα της αιώνιας ζωής και τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου. Πράγματι, η παράκληση του Μακεδόνα στον Απόστολο Παύλο είναι μια πράξη πολύ συγκινητική, αλλά και μια πράξη που δεν αφορά μόνο στη Μακεδονία, αλλά αφορά και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Ζητάει ολόκληρη ανθρωπότητα από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας τον ονομάζει πρώτο μετά τον έναν, και χωρίς τον Απόστολο Παύλο η πίστη μας θα ήταν υπόθεση μόνο του κάστρου της Ιερουσαλήμ. Μόνο τα Ιερουσόλυμα τα ξέρανε για τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος πήρε τη διδασκαλία μαζί με τον Πέτρο, αλλά κυρίως ο Παύλος, και τη σκόρπισε στα έθνη. Δεν θα ξέραμε για τον Χριστό αν δεν υπήρχε ο Απόστολος Παύλος. Εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα τον ξέραμε τον Χριστό. Η ιστορική αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από εδώ και μάλιστα η Ελλάδα, η πατρίδα μας, είναι ο πρώτος τόπος στον οποίο έρχεται το μήνυμα του Ευαγγελίου, και μέσα από την πατρίδα μας σκορπίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Εδώ λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος, που άλλοτε περνά στην Ασία για να βοηθήσει τους Ασιάτες φέρνοντας το φως του ελληνισμού, και τώρα πια συμβαίνει κάτι ανάποδο. Πλέον η Ασία με το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου έρχεται μετά από παράκληση της Μακεδονίας, της Ευρώπης, της Ελλάδος, από την Ασία τώρα πια αντίστροφα, για να βοηθήσει τους Μακεδόνες και γενικότερα τους Ευρωπαίους με το φως του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος κατανοεί τη φωνή του Μακεδόνα και περνά στην Ευρώπη, κάνοντας πραγματικά μια μεγαλύτερη κατάκτηση από τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί αν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε εδάφη και ουσιαστικά έκανε, θα το πούμε έτσι απλά, εξανθρώπισε, γιατί τους έκανε πραγματικά, τους μίλησε για πολιτισμό και σε όλους αυτούς τους λαούς, και ξέρετε ότι μέχρι την Ινδία και μέχρι μακριά έχουν άνθρωποι που ακόμα καυχόνται ότι έχουν την καταγωγή τους, μέχρι το Αφγανιστάν ακόμα και έχουν την καταγωγή τους στον Μέγα Αλέξανδρο. Η νίκη του Παύλου απέναντι στη Μακεδονία και απέναντι είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί δεν κατακτά εδάφη, κατακτά καρδιές. Γίνεται ένας μεγάλος ψαράς και εκείνος που, ρίχνοντας τα δίχτυα του, αρχίζει και ψαρεύει ανθρώπους. Το έργο του είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο από αυτό του μεγάλου αυτού στρατηλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παύλος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν ο Αλέξανδρος είχε στρατό, είχε τη δύναμη των όπλων, είχε την ευστροφή ίσως στην πολεμική κτλ., όπως ο Παύλος κατήχε την αγάπη του Θεού, το φως του Ευαγγελίου και τη φλόγα της καρδιάς του. Ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος που, κουβαλώντας όμως και φέροντας μέσα στα σπλάχνα τον Χριστό, μπόρεσε να νικήσει τόσες νίκες και να πετύχει τόσους πνευματικούς στόχους.

στις μέρες μας για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό το όραμα του Αποστόλου Παύλου, αυτό το συγκλονιστικό όραμα του Αποστόλου Παύλου, είναι ουσιαστικά η πρόσκληση της Ευρώπης, και καταλαβαίνοντας ότι πλέον η Ευρώπη εκείνη την εποχή μέσω της Μακεδονίας πνεϊταλίστιεν, στα τελευταία της δηλαδή, δίνει μια τελευταία ευκαιρία στη ζωή της. Και αυτή η τελευταία ευκαιρία, αυτή η ανάσα, αυτό το φιλί της ζωής που θα λέγαμε, είναι πραγματικά ο ερχομός του Χριστού στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που είναι στα τελευταία της. Για σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος θα έρθει στην Αθήνα, η οποία είναι το κέντρο του κόσμου, παρότι δεν είναι στην καλή της την κατάσταση, είναι σε παρακμιακή κατάσταση η εικόνα που δίνει η Αθήνα εκείνη την εποχή. Παρόλα αυτά δεν δέχτηκε τον Απόστολο Παύλο. Τον άκουσε, του έδωσε βήμα να μιλήσει, γιατί οι Αθηναίοι δεν τους άρεσε, όπως λέει η πράξη, τίποτα περισσότερα από το να συζητάνε όλη μέρα. Γι' αυτό είμαστε γνήσιοι απόγονοι των παππούδων μας, γιατί συνεχίζουμε να συζητάμε όλη μέρα. Μα πάτε στην Ακρόπολη, θα δείτε αυτά τα ίδια τα πηγαδάκια από τον Παύλο κρατάνε, μην σας πω και νωρίτερα. Κι όμως δεν του έδωσαν τη σημασία, δεν ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά του, και όταν ο Παύλος τους είπε και τις τελευταίες κουβέντες περί αναστάσεως των νεκρών, άρχισαν να τον ηρωνεύονται και να του λένε ακουσόμεθά σου και πάλι. Εδώ θα είμαστε και δεν θα χαθούμε. Η μεγάλη ευκαιρία που έχασε η Αθήνα. Ο Παύλος με τους συνεργάτες του από την Τροάδα, διαμέσου της Αμοθράκης και της Νεαπόλεως, πιθανότητα της σημερινής Καβάλας, φτάνει στους περίφημους Φιλίππους. Η Φίλιππη είναι πόλη αρχαία της Μακεδονίας, σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από την Καβάλα, πάνω στην Εγνατία Οδό. Στην αρχή λεγόταν Κρινίδες, γιατί είχε πάρα πολλές κρίνες, ενώ το 268 η πόλη πήγε στους Ρωμαίους. Όλος ο κόσμος ήταν, όπως λέγαμε στην παλιά στην ιστορία, ο τότε γνωστός κόσμος, όσο ξέραμε, ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Ήταν πόλης κολονία, δηλαδή απικία. Πολλοί Ρωμαίοι είχαν εγκατασταθεί σε αυτήν, και μάλιστα πρώτη πόλη στη ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας. Όχι χρονολογικά, αλλά σε σπουδαιότητα. Αυτή λοιπόν η πόλη είχε τα προνόμια τα οποία είχε και η Ρώμη. Σήμερα υπάρχουν ερείπια. Από την Τροάδα ο Παύλος πηγαίνει στους Φιλίππους, επειδή κατά το συνήθειό του συνηθίζει ο ίδιος να πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα περάσματα, τα εμπορικά κέντρα, όπου ακούνε πολλοί και φεύγουν πολλοί προκειμένου να σκορπίσουν αυτό που άκουσαν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα με το οποίο το Ευαγγέλιο θα ταξιδεύει από στόμα σε στόμα και θα φτάνει στα τετραπέρατα του κόσμου. Θα δείτε, αν δείτε με κουκίδες τις πορείες και τις περιόδιες του Αποστόλου Παύλου, θα καταλάβετε ότι πήγαινε σε μεγάλα αστικά κέντρα με αυτό το σκοπό, να ακούσουν πιο πολύ. Στους Φιλίππους οι Απόστολοι την ημέρα του Σαββάτου βγαίνουν έξω από την πόλη σε ένα μέρος όπου γινόταν προσευχή. Υπήρχε η γνώμη, όπως λέγεται στο κείμενο, ότι γινόταν τόπος προσευχής. Δεν είναι ακριβώς σωστή έννοια. Είναι όμως ένας ιερός τόπος, ένας γαλήνιος τόπος, το ενομίζεται όπως λέει εδώ, δεν έχει τη σημερινή έννοια της λέξης.

0: Οι Ρωμαίοι, όπως φαίνεται, δεν επέτρεπαν στους Ιουδαίους να έχουν συναγωγή στους Φιλίππους και έτσι η συνάφρηση αυτή γινόταν νόμιμα έξω από την πόλη. Οι Ιουδαίοι στους Φιλίππους ήταν σε κάθε περίπτωση λίγοι. Έξω λοιπόν από την πόλη, κοντά στον ποταμό, οι Απόστολοι κάθισαν και μιλούσαν κυρίως στις συγκεντρωμένες γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν έτσι κι αλλιώς, πάντα είναι θρησκευτικότερες και πιο συναισθηματικές από εκείνες, νικούν τους άνδρες σε προθυμία και τρέχουν να ακούσουν ευκολότερα. Ανάμεσα στις γυναίκες λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές που άκουσαν και μιλούσαν σε αυτές οι Απόστολοι, ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν άσημη κατά κόσμον, η περίφημη Λυδία, η Αγία Λυδία που ξέρουμε σήμερα. Το επάγγελμά της ήταν πορφυρόπολης, δηλαδή πολίτρια ή βαφής πορφύρας ή πορφυρών υφασμάτων. Από αυτό το επάγγελμα συντηρούσε και την οικογένειά της. Και με αυτά τα χρησιμοποιούσε για φιλοξενία και βέβαια, όπως όλοι οι πιστοί, για ελεημοσύνη. Η Λυδία ήταν μια ευγενής ψυχή. Δεν ικανοποιείται από την ειδωλολατρεία και είχε ασπαστεί την πίστη στο Θεό του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει πως η Λυδία ήταν προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό. Αλλά και αυτό για τη Λυδία ήταν ακόμα λίγο. Ήταν ένα στάδιο πριν την ολοκλήρωση την πνευματική της. Ποθούσε ανώτερη πίστη και σωτηρία αληθινή. Και επειδή είχε αυτή την ιερή της επιθυμία, ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιθυμία και ήρθε και τη συνάντησε. Έτσι τώρα ανοίγει την καρδιά της και προσέχει από καρδιάς πολύ ένθερμα τα αποστολικά λόγια. Ο Θεός, ο Χριστός, γνωρίζει την καρδιά της και ανοίγει για να δεχτεί τα θεία λόγια που λέει σε εκείνην ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε πως ο Θεός καμιά φορά και εμείς προσπαθώντας να πλησιάσουμε τους ανθρώπους εξαντλούμε όλους τους τρόπους και λέμε και αυτά και χρησιμοποιούμε και επιχειρήματα και άλλα και άλλα και όμως ο άνθρωπος τον βλέπεις ότι είναι κλειδαμπαρωμένος, δεν θέλει να ακούσει. Έχει να κάνει με τη δεκτικότητα ενός εκάστου. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν τους συνέβη να ακούσουν ή να μάθουν. Δεν είχαν την ευκαιρία, όπως εμείς τέλος πάντων που με κάποιο τρόπο μεγαλώσαμε σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στα μεγάλα τους χρόνια ανακάλυψαν μόνοι τους την πίστη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι καλοδιάθετοι, έχουν μια καλή προαίρεση. Αυτούς τους ανθρώπους της καλής προαίρεσης, όταν εμφανιστούν κάποια γεγονότα κάποτε μπροστά τους ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο μπορούν να μιλήσουν με τρόπο πολύ συγκλονιστικό στην καρδιά τους, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Δέχονται το μήνυμα του Ευαγγελίου εύκολα, γιατί είναι έτοιμοι από καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι καλοδιάθετοι μπορείς, ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε κάπως, είναι καλό ύφασμα, δηλαδή μπορεί να κάνεις καλά πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εύκολα, χειρίζονται εύκολα. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι καλοδιάθετοι, οι οποίοι είναι αρνητικοί. Αυτοί και πιστοί κάποτε να είναι, δεν είναι εύκολοι στην, δηλαδή και να το έχουν μέσα τους, στις συμπεριφορές τους και αυτά έχουν μια αίσθηση αυτάρκειας, δεν είναι, ακούν. Τα ξέρουν όλα, δεν γίνονται ποτέ μαθητές, είναι πάντοτε καθηγητές. Καμιά φορά προσπαθούμε να πούμε κάτι και το ξέρουν. Είναι αυτή η διαφήμιση που να έχετε ακούσει για την αεροπορική που λέει την Aegean, που λένε έχω πάει. Όλα τα ξέρουν, τίποτα δεν ακούνε. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καλή διάθεση, όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν τους θέλει ο Θεός, όλους μας θέλει, αλλά να το προσέξουμε αυτό, να μην χάνουμε αυτό το πνεύμα της μαθητείας. Όσο μεγαλώνουμε και όσο μαθαίνουμε. Εγώ έχω γνωρίσει έτσι γεροντάκια στο Αγενός πολλόχρονων, που είναι ψημένα στην καλογερική και έχουν ένα πνεύμα μαθητείας πάρα πολύ. Ρωτάνε, έχεις δει ανθρώπους με άσπρα γένεια 60-70 χρόνια στον άθο και ρωτάνε σαν μικρά παιδιά να μάθουν. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά για τον τρόπο να ταπεινώνουν, να μάθουν να ταπεινώνουν το θέλημά τους. Ήταν στο στόμιο, επειδή δεν είχε γέροντα πάνω από το κεφάλι του, ρώταγε τα παιδάκια. Του έλεγε: τι λες να το κάνω αυτό, και αφινόταν στη γνώμη του παιδιού σαν να ακούει το θέλημα του Θεού. Να μην ακούει το θέλημά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάθε φορά που, καμιά φορά ακούμε την καλή μας γνώμη, γιατί σου λέω ότι θεωρούμε ότι έχουμε κάτι κακό, αλλά καμιά φορά η υπακοή, όχι καμιά φορά, πάντα η υπακοή, μετακινώντας τον εγωισμό μας, κερδίζει τη χάρη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνουμε ότι η Αγία Λυδία γίνεται επίσημα το πρώτο πρόσωπο, το χριστιανικό, στο ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο προσέρχεται στη χριστιανική πίστη. Ένας άνδρας Μακεδόνας καλεί τον Παύλο να πάει στη Μακεδονία, αλλά μια γυναίκα θα γίνει πρώτη χριστιανή. Καμιά φορά, ειδικά στις μέρες μας που ψάχνουμε τους ρόλους και ανακαλύπτουμε τα έτσι και τα ποιος και ποιος πρώτος και πόσο, αυτά είναι παιδιάστικες ανοησίες, τις οποίες μέσα στην πνευματική ζωή πρέπει να τις καταρρύψουμε. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι η ιδιαίτερη τιμή που κάνει ο Χριστός με το να κάνει την πρώτη Ευρωπαία γυναίκα, να της δώσει την ευλογία να γίνει χριστιανή, είναι ιδιαίτερη τιμή και έτσι μόνο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η Λυδία, η Αγία Λυδία πλέον, είναι από τις πιο συγκινητικές μορφές της Καινής Διαθήκης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βρεθείτε προς τα εκεί να επισκεφθείτε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο του βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας, προκειμένου να σκεφτείτε, να έρθει το μυαλό σας, η καρδιά σας, τα συναισθήματά σας, εκείνες τις όμορφες, πρωτόγνωρες ιεραποστολικές ώρες που ο Απόστολος Παύλος, αφήνοντας πίσω την Ασία, μια δουλειά στρωμένη θα λέγαμε, μπαίνει σε μια μεγάλη φωτιά, μέσα σε μια μεγάλη θάλασσα αυτή της Ευρώπης, μια άλλη θάλασσα τέλος πάντων, που είναι άγνωστοι άνθρωποι, αλλά και είναι ένας αγρός και τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Αυτόν τον καινούριο αγρό ανακαλύπτει ο Παύλος και πρώτος καρπός που έδρεψε ήταν η Αγία Λυδία.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναού.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αναμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα αισθέτα τα επινομένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμε την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ιησιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου, εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ανημή καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε το πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριε οδόν ενυπορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουρο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπήσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθεν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγλών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ νυκτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Ζάρινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπιμένα θεωρούσι του τον ω άμνων άμμομων. Εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίτ με δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστο νεχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι ούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστό. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Και ένα στάσος τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου. Των ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός. Επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η Παρθένου Θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γλωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε σπιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμωδα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων αμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριντος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθετον και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθετον και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθετον και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ήμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω δεν τρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο ληστίνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευπηρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείται των τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ομελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη, τη παραδόξου σου κοιήσει, ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή, συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γερόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψη με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα, πανίγειον ημίν την συνδοξολογία. Ενχάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοίμων και έτεσε να σώσει διεσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμί. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστήσης της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
3: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
2: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε.

0: Ιάννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί σε χωρίς απέμει τον Θεό.
1: Θεός χωρίς μιλήσουν οι κύριοι.
0: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Σκτήτορας
0: και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Τους
0: γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Τους
0: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Ερωνία
0: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ελεύθερον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: και σήμερα εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ευχαριστούμε, υμνούμε, δοξολογούμε και οικετεύουμε την Παναγία μας με αυτές τις ταπεινές εκπομπές, με αυτές τις ταπεινές σκέψεις που αφορούν στο Άγιο και πολυείμνητο πρόσωπό της. Και αυτή τη φορά θα διεισδύσουμε στα πολλά και αμέτρητα της χάρης της δικής της, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούγοντας ιστορίες πραγματικές, γεγονότα αληθινά, που έχουν να μας διηγηθούν και να μας αποδείξουν πόσο μας αγαπάει και πώς το φανερώνει η Παναγία μας αυτό συχνά σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ο ανώνυμος ησυχαστής και συγγραφέας της νηπτικής θεωρίας, είναι ένα χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για έναν αδελφό ο οποίος ενώ προσευχόταν στο κελί του με συντριβή και βία της καρδιάς, αναστενάζοντας σε κάθε προσευχή και ευχή, ήλθε σε έκσταση και αξιώθηκε μια μεγάλη θεωρία να δει. Είδε δαίμονες τόσους πολλούς σαν την άμμο της θαλάσσης, οι οποίοι είχαν τη μορφή στρατιωτών και οι οποίοι δαίμονες έδειχναν ότι ορμούν εναντίον αυτού του αδελφού του μοναχού με πολλή μανία για να τον αφανίσουν από προσώπου της γης. Τότε φάνηκε μπροστά σε αυτούς η Παναγία. Στη θέα της Παναγίας οι δαίμονες έμειναν ως στήλη άλατος και έπειτα από λίγο εξαφανίστηκαν. Τότε ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, είδε την Παναγία και τον Χριστό να μπαίνουν στην εκκλησία και να προχωρούν και να εισοδεύουν στις εικόνες που βρίσκονταν στο τέμπλο. Ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, ο ξενοφοντινός, έμεινε ενεός. Έβλεπε μία το Χριστό και μία την Παναγία και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πώς έγινε αυτό το θαύμα. Τι ήταν αυτή η θεωρία που αξιώθηκε να δει και γιατί την είδε εκείνος. Μετά από λίγο πήγε στην εικόνα της Παναγίας και την προσκύνησε και ασπάστηκε την παρθενική και άχραντη χείρα της. Τόλμησε όμως να υψώσει το πρόσωπό του και να δει το Πανάγιο πρόσωπό της. Αλλά το φως και η δόξα της Παναγίας ήταν τόσο εκτυφλωτικό που δεν μπορούσε να ατενίσει το Πανάγιο και Πανακύρατο πρόσωπό της. Ο Κύριος Ιησούς καθόταν ως νήπιο αναπαυμένο μέσα στην αγκάλι της Παναγίας και είχε την αγκαλιά της Παναγίας ως θρόνο χερουβικό. Η Παναγία κοιτούσε τον Υιόν της και Θεόν της με βλέμμα ευσπλαχνικό. Αφού δόξασε τον Θεό και την Παναγία για αυτήν την θεία οπτασία που αξιώθηκε να δει, και αφού ευχαρίστησε την Παναγία και τον Κύριό μας που τον προστάτευσαν από αυτή τη μεγάλη στρατιά των δαιμόνων, αποχώρησε από το ναό, έχοντας πάντοτε μέχρι την ώρα του θανάτου του μέσα στη μνήμη του και την καρδιά του αυτήν την θεωρία που αξιώθηκε να δει. Όσιος Μάξιμος, αγαπητοί αδελφοί, ο Καυσοκαλύβης, που διέλαμψε στο Άγιον Όρος σαν άλλος νοητός αστέρας, ο πάρικος και παρεπίδημος του Άθωνα, ο γενναίος αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων, που προγεύθηκε το κάλος των ουρανίων θαλάμων, ο εραστής της θεάρες της πολιτείας, ο μύστης της νοεράς προσευχής, ο φίλος της νηστείας και της μοναχικής βιωτής, ο οποίος γεννήθηκε από θέλημα Θεού και φλεγόταν από θείο πόθο της θεάρες της ησυχίας, ο οποίος γυμνάστηκε με τα κατορθώματα της μακαρίας υπακοής, που έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα του Χριστού τη Θεία Ταπείνωση, την αρχή και ρίζα όλων των αρετών, ο Άγιος Μάξιμος αυτός, ο εργάτης της ολονύχτιας τάσης και αγρυπνίας, υπήρξε εκ κοιλίας μητρός φίλος της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας και πολύ αγαπήθηκε από αυτήν. Η Θεία Σκέπη της Θεοτόκου πάντοτε τον προστάτευε και τον δυνάμωνε στους αγώνες του εναντίον των ορατών και αόρατων εχθρών, και τον κρατούσε στην ταπείνωση για να μην του αποτινάξει τον καρπόν της αρετής ο άνεμος της ανθρωπαρέσκειας. Στους μεγάλους αγώνες του πάντοτε του έδινε μέρος η Παναγία από την ακένωτη πηγή των θείων χαρισμάτων της, και του χάριζε την παρουσία της με φοβερές οπτασίες και τον κύκλωνε με φως που έδειχνε τη θεία παρουσία της και τη χάρη της. Ήταν Κυριακή των Αγίων Πατέρων, μετά την θεία ανάληψη του Κυρίου, και κοινοβίαζε στη Μονή της Λαύρας ο Άγιος Μάξιμος. Τότε του φανερώθηκε η Παναγία σε ολόφωτη οπτασία. Κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρό Ιησού και με γλυκύτατη φωνή τον προσκάλεσε: «Μάξιμε, ακολούθησε με». Ανέβα πάνω στην κορυφή του Άθωνα για να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνες σου και σύμφωνα με τους πόθους σου. Πέρασαν 7 ολόκληρες μέρες ύστερα από τη θεομητρική πρόσκληση. Το Σάββατο της Πεντηκοστής ο Όσιος, σαν νέος Μωυσής, ανέβηκε στο δικό του όρο Σινά με άλλους μοναχούς μαζί. Μετά τη λειτουργία οι άλλοι πατέρες τον αποχαιρέτησαν. 3 μερόνυχτα έκανε εκεί μόνος, αφιερωμένος ολόψυχα στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή στον Κύριο και την Παναγία, που έκαιγε αυτή η προσευχή κυριολεκτικά τους δαίμονες. Ο Όσιος είχε αποφασίσει με τον εαυτόν του να μην αναχωρήσει πια από την κορυφή του Άθωνα, ούτε να φάει τίποτα, ούτε να βάλει νερό στο στόμα του, ούτε να δώσει ύπνο στους οφθαλμούς του, ούτε νησταγμό στα βλέφαρά του, καθώς λέει ο Ιερός Συμνοδός. Έμεινε εκεί, περιμένοντας να εκπληρωθεί η υπόσχεση της Παναγίας, να λάβει δηλαδή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εκεί στην κορυφή του Άθωνα, ο Όσιος Μάξιμος πολεμήθηκε πάρα πολύ από τους δαίμονες. Όμως αντιστεκόταν σθεναρά, με προσευχή και με νηστεία. Κάποια στιγμή παρουσιάζεται εμπρός τον Όσιο Μάξιμο με δόξα υπέρκαλη η Παντάνασα Θεοτόκος, περιστοιχισμένη από πλήθος φωτοβόλων αγγέλων με τον μικρό Ιησού στην αγκάλι της. Όταν ο Όσιος αναγνώρισε την πολυσεβαστή του Δέσποινα από το ουράνιο φως που αστραποβολούσε γύρω της, που διέλαμπε και φώτιζε τα πάντα, και αφού πληροφορήθηκε μέσα του από αόρατο ουράνιο μήνυμα ότι δεν ήταν δαιμονική πλάνη και φαντασία, αλλά θεία οπτασία και εμφάνεια αληθής της Θεοτόκου, με άφατη χαρά την προσκύνησε και την δοξολόγησε με τον αρχαγγελικό χαιρετισμό του ασώματου απεσταλμένου, του αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου», είπε στην Παναγία ο Όσιος Μάξιμος. Ύστερα προσέπεσε κατά πρόσωπον επί της γης και προσκύνησε τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Τότε ο Κύριος τον ευλόγησε με το μικρό χεράκι του, η δε Μητροπάρθενος κόρη του είπε τους λόγους αυτούς: «Μάξιμε, αθλοφόρε του Κυρίου Σεπτέ, λάβε το χάρισμα κατά των δαιμόνων και από εδώ και εμπρός κατοίκησε στους πρόποδες του Άθωνα, διότι αυτό είναι το θέλημα του Υιού μου, να φτάσεις σε ύψη αρετής και να γίνεις οδηγός και διδάσκαλος πολλών ψυχών, για να τους σώσεις και να τους φέρεις σε θεογνωσία». Την ίδια στιγμή του δόθηκε ουράνιος άρτος για να παρηγορήσει το εξασθενισμένο σώμα του. Αυτή την ανθρώπινη φύση από την νηστεία και την εξαντλητική πάλη με τους δαίμονες. Μόλις πήρε τον άρτο των αγγέλων, τον κύκλωσε ουράνιο θείο φως, ενώ σκορπίστηκε συγχρόνως γύρω του ένας γλυκύτατος αγγελικός ύμνος. Αυτόματα η Θεοτόκος ανέβηκε στα ουράνια δώματα. Αναχώρησε, αλλά η αόρατη επισκέπτρια έμεινε κοντά στον Όσιο Μάξιμο με τη μορφή πανόριας λάμψης και ευωδίας. Ο Άθος είχε μεταβληθεί σε σαραντάριο και θαβόρ και υπερώων της Πεντηκοστής και σε σταγόνα του Παραδείσου. Ο Όσιος Μάξιμος είχε λάβει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη κατά των δαιμόνων. Αυτά όλα που ακούμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι φαντασίες, ούτε επιτρέψτε μου να πω παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, καταγεγραμμένη με την ακρίβεια εκείνη που πρέπει, χωρίς καμία υπερβολή. Τα έχουν ζήσει αυτά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έχουν εμπειρία της χάρης της Παναγίας μας, και ευχαριστούμε τον Θεό και βεβαίως την Αγία του Μητέρα που μας έμειναν όλα αυτά τα γεγονότα και τα μελετούμε και τα ακούμε με πολύ ευχαρίστηση, πιστεύω, και παίρνουμε την ευλογία της Παναγίας, αλλά και αντλούμε δύναμη και ελπίδα. Κάποτε ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, βρέθηκε σε μια ταβέρνα στην Κωνσταντινούπολη. Δίπλα του κάθισε ένας νέος που μόλις είχε αρχίσει να βγάζει γένια, μαζί με κάποιον φίλο του, και έτρωγαν. Ο Όσιος, με το διορατικό χάρισμα που ήταν πλουτισμένος, είδε ότι ήσαν κλέφτες και ζούσαν από τις κλοπές αυτοί οι δύο νέοι. Αφού είπε στο νέο ποιες κλοπές έκανε, τον συμβούλεψε να σταματήσει αυτό το κακό ελάττωμα, διότι διαφορετικά του είπε, πίστεψέ με, αν συνεχίσεις να κλέβεις θα σε κυριέψει ο δαίμονας, και γυρίζοντας σαν να έβλεπε κάποιον είπε, αν κλέψει ακόμη μια φορά να τον βασανίσεις. Ο νέος όμως λησμόνησε την εντολή του οσίου και έτσι αύξησε την παλιά του συνήθεια. Τότε ο Όσιος Ανδρέας πήγε με το πνεύμα του στο σπίτι του νέου και είπε σε ένα δαίμονα να τον κυριεύσει και να τον αναγκάσει να ομολογήσει με το ίδιο του το στόμα όλες τις αμαρτίες του. Μόλις ο νέος κυριεύθηκε από το δαιμόνιο, συνήλθε αμέσως και θυμήθηκε την πρόρηση του Οσίου. Αμέσως κατέφυγε με αδειμονία στο ναό της Παναγίας που ονομαζόταν Μυρέλεον. Λέγεται έτσι επειδή το μύρο που αναβλύζει από το πρόσωπο της Παναγίας, από την Αγία εικόνα της, μοιάζει με λάδι που ευωδιάζει. Πλησίασε λοιπόν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρελαίου και άρχισε να παρακαλεί με δάκρυα της καρδιάς του τη βοηθό όλων των θλιβωμένων και μάλιστα εκείνων που προστρέχουν κοντά της με θερμή αγάπη και αδίστακτη πίστη. Πήρε και από εκείνο το θεόσδοτο λάδι, άλυψε όλο το σώμα του και συνέχισε να προσεύχεται. Την ώρα της προσευχής έπεσε σε έκσταση. Τότε είδε μια γυναίκα όρθια μπροστά στην ωραία πύλη, ντυμένη με πορφύρα και βύσο. Το πρόσωπό της έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Έριξε ένα λοξό βλέμμα στο δαίμονα και με πολύ θυμό του είπε, «Ακόμη εδώ είσαι, παμπώνη ρε αράπη, φύγε άθλιε από το πλάσμα του Υιού μου, γιατί κατέφυγε στην προστασία μου». Ο διάβολος τότε απολογήθηκε με το στόμα του νέου. «Ο Ανδρέας μου είπε να τον κυριεύσω, αυτός που κάνει τον τρελό χάριν του Υιού σου. Φύγε τώρα και μη φλιαρείς, γιατί θα βάλω και τον αγαπημένο μου Ανδρέα να στραφεί εναντίον σου». Στο άκουσμα αυτό φοβήθηκε ο δαίμονας και βγήκε, ενώ η Παναγία προχώρησε στο ιερό βήμα. Ο νέος συνήλθε και κατάλαβε αμέσως ότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα. Δόξασε το Θεό και ευχαρίστησε θερμά την υπεραγία Θεοτόκο. Ορκίστηκε μάλιστα πως δεν θα ξανακλέψει άλλη φορά. Δεν θα πορνεύσει, ούτε θα συναναστραφεί με επιπόλαιους και αμαρτωλούς. Αυτά υποσχέθηκε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και έφυγε για το σπίτι του χαρούμενος. Με τις πρεσβείες της Παναγίας που εγγυήθηκε για αυτόν, πήρε θάρρος και ανέβηκε στην κορυφή της αρετής. Όλοι παρατηρούσαν με έκπληξη την απότομη μεταβολή του νέου. Κάποτε ενώ βάδιζε προς την κεντρική πλατεία της πόλης, συνάντησε τον Όσιο να παίζει σε ένα κεντρικό δρόμο. Τον πήρε λοιπόν παράμερα και του είπε, «Στα αλήθεια είσαι φοβερός Άγιος». Φοβερά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και εκείνα που κάνει ο Θεός από αγάπη για όλους εμάς, αλλά και εκείνα που επιτελεί η Παναγία μας για να μας βοηθήσει να πάρουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Άλλη μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ. Ο Παπαφιλάρετος, ο πνευματικός, από το Ιβυρίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος προερχόταν από τη Χατζηγεωργιάτικη Συνοδεία, να πούμε εδώ, είναι νομίζω απαραίτητο, πως η Συνοδεία του Χατζηγεώργη δεν έτρωγε καθόλου και ποτέ λάδι, ούτε και μαγειρεμένο φαγητό. Αυτός λοιπόν ο Παπαφιλάρετος καταγόταν, προερχόταν από αυτή τη συνοδεία, υπήρξε μεγάλος νηστευτής. Ούτε το Πάσχα δεν κατέλυε το λάδι. Κάποτε που λειτουργούσε, του έπεσαν κάτω τα τίμια δώρα. Τα είδε και τον κατέλαβε το πνεύμα της απελπισίας. Τότε βρήκε ο δαίμονας την ευκαιρία να τον πλημμυρίσει με χίλιους και αβάστακτους πόνους. Την ώρα της δοκιμασίας που εκδηλώνονται τα εξαίσια κρίματα του Θεού με τα οποία κατευθύνει τη ζωή μας και πολλές φορές παραδίνει και τον δίκαιο σε χέρια άνομα για να δοκιμαστεί περισσότερο και να γίνει στους άλλους υπομονής παράδειγμα, ο γέροντας Φιλάρετος επιδίδεται στη θερμή προσευχή και στα καυτά δάκρυα. Στους ανυπόφορους πόνους που δυναμώνει την προσευχή και την επιμονή του. Με τον προφήτη Δαβίδ σιγοψάλει εκείνον το προφητικό: «Εν το εγγίζειν επ' εμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, εγώ δε ο σηκωφός σου γλυκών και ο σοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού». Ο διάβολος ήξερε πολύ καλά πως είχε να κάνει με άνδρα τέλειον, ο οποίος είχε φτάσει με ακρίβεια εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως δεν χάνει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος τους αφόρητους πόνους του γέροντα Φιλάρετου, του παρουσιάζεται και του λέει: «Θέλεις να σε πάρω να μην τυραννιέσαι?» Όταν ο γέροντας αντίκρισε το δαίμονα, ρίχτηκε σε πιο μεγάλη προσευχή. Τότε κατέβηγε στο καταφύγιο των χριστιανών, στη συμπαράσταση των αδυνάτων, στη μητέρα του πόνου, στην Παναγία, και άρχισε με θερμά λόγια να την επικαλείται. Σαν αντίδωρο της κρατεάς προστασίας της προσφέρει τα πυρή καυτά δάκρυά του που ποτίζουν το πάτωμα του φτωχού κελιού του. Σαν άλλος Μανασής, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς του Ισραήλ, κλαίει ο γέροντας και οικετεύει την Παντάνασα να σπεύσει στις παρακλήσεις του. Είναι ντυμένος ο γενναίος αθλητής με την πανοπλία του πνεύματος και αντιστέκεται με ασφάλεια προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Νικά ο γέροντας με τη βοήθεια της Θεοτόκου και αντιστέκεται στις επιθέσεις του διαβόλου. Αλλά οι πόνοι όλο και πληθαίνουν, όλο και μεγαλώνουν. Κάποια στιγμή, με όπλο το φοβερό όνομα της Παναγίας, πληγώνει κέρια το νοητό όφι, το διάβολο δηλαδή. Ο προλίγου θρασίτατος διώκτης μετατρέπεται σε δειλό δραπέτη και ο ορατός τώρα δράκοντας εξαφανίζεται σαν να εκδιώκεται από ένα φοβερό κεραυνό. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται παντοδύναμος και πιο ισχυρός από το διάβολο, με μόνο το όνομα της Παναγίας στα χείλη και στην καρδιά, καθιστά καταντροπιασμένο δραπέτη αυτόν που καθημερινά καυχιέται ότι είναι κύριος της γης και ότι μπορεί να εξαλείψει γη και θάλασσα. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία λαμπρότερη ηλίου και ηλιόμορφη με όλη τη θεία δόξα της, όχι για ανταπόδοση των κόπων του, αλλά ως ένδειξη της φιλοτιμίας και της χάρης του μεγάλου δεσπότη, για να του πει: «Πήγαινε τώρα στον πνευματικό και πες του τα κρίφια της καρδιάς σου». Όταν κατέφτασε ο πνευματικός, ο πατήρ Φιλάρετος τον βεβαίωσε πως δεν είχε κάτι στη συνείδησή του το οποίο να θυμάται και να το αποκρύψει με την πονηρή υπόδειξη του διαβόλου. Τότε ο πνευματικός του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Από τότε ησύχασαν, πέρασαν οι πόνοι και ο διάβολος δεν τον πείραξε πια. Νικημένος ο εχθρός του ανθρώπου από την καθαρότητα της ησυχαστικής ζωής του απλού και γεμάτου αρετή Παπαφιλάρετου, που άκουε τις προσευχές του και η Παναγία, πήρε τους πόνους που είχε φέρει στο γέροντα και αναχώρησε. Αναχωρεί ο διάβολος, αγαπητοί μου αδελφοί, και αντιμετωπίζεται όταν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι, όταν λέμε την προσευχή του Ιησού, αλλά επικαλούμεθα και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Πολλές φορές ψάχνουμε τον τρόπο να νικήσουμε τον διάβολο. Ο τρόπος είναι ένας, το όνομα του Κυρίου μας και το όνομα της Παναγίας μας. Και μόνο στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων ο διάβολος φεύγει μακριά. Ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Έξω από τη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και σε απόσταση 10 λεπτά από αυτήν υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσι. Το παρεκκλήσι αυτό έχει την ιστορία του. Το παρεκκλήσι αυτό δεν φτιάχτηκε εκεί τυχαία και δεν υπάρχει τυχαία. Για να ακούσουμε τη θαυμαστή ιστορία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέεται με το παρεκκλήσιο αυτό. Όταν άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής της Λαύρας το 961 ή 962 μετά Χριστόν, ό,τι έκτιζαν οι οικοδόμοι τη μέρα το γκρέμιζαν τη νύχτα οι δαίμονες, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν μια τέτοια οικοδομή της οποίας το πνευματικό έργο θα ήταν μεγάλο. Πολλές ψυχές θα σώζονταν και πολλοί και μεγάλοι εχθροί του διαβόλου θα παρουσιάζονταν. Πάντοτε ο διάβολος τρέμει την ώρα και τη στιγμή εκείνη που κάποιος άνθρωπος ή κάποιος ευλογημένος τόπος θα γίνουν προπύργια της πίστης και θα τον πολεμούν. Και τότε ο διάβολος λυσάει και προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού για να μην έχει ισχυρούς αντιπάλους. Ο διάβολος λοιπόν γκρέμιζε ό,τι όλη την ημέρα έφτιαχναν οι μαστόροι. Τότε εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος ήταν καταλυπημένος, να πούμε, για το καταστροφικό έργο των δαιμόνων και βρισκόταν σε αμηχανία και δεν ήξερε τι να κάνει, και του είπε: «Αθανάσιε, πρέπει να χτίσεις ναίδριο στο οποίο θα γίνει αυθημερών λειτουργία. Τότε θα εξαφανιστούν οι δαίμονες και θα προχωρήσει το έργο της οικοδομής της Μονής». Η Θεία Λειτουργία όντως εξαφανίζει τους δαίμονες, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός και όπου υπάρχει ο Χριστός φεύγει ο διάβολος. Δεν μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν Χριστός και διάβολος. Η παρουσία του Χριστού αποδιώχνει τον διάβολο. Ο Όσιος πήρε τεχνίτες από την οικοδομή της Μονής και σε μια μέρα έκτισε μικρό ναό και την ίδια μέρα λειτουργήθηκε ο ναός αυτός. Είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Θεωρείται δε η αρχαιότερη εκκλησία του Αγίου Όρους. Είναι χτισμένη με ογκόλιθους και τόσο μικρή ώστε μόλις με βία χωρεί τον ιερέα και τον εκκλησιάρχη στο Άγιο Βήμα και 5-6 ακόμη πρόσωπα στον Κυρίως Ναό. Η Παναγία μας και πάλι και σε αυτή την περίπτωση είχε κάνει το θαύμα της. Το ίδιο λέει και σε εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου. Να γίνεται Θεία Λειτουργία, αλλά και εμείς να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, διότι μόνο τότε η ψυχή μας, η συνείδησή μας, η καρδιά μας απαλλάσσεται από την παρουσία και την ενέργεια του διαβόλου. Όταν συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και στα άλλα βεβαίως μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο διάβολος τρέπεται σε φυγή με την ευλογία πάντοτε της Παναγίας μας. Την ευλογία της Παναγίας εύχομαι να έχουμε όλοι, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κοντινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ερεθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου με θέμα το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Μετανοίας, πρώτο μέρος, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης στις 5 Φεβρουαρίου 2012.
1: Θέλω να μιλήσουμε για έναν από τους πρώτους Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν όταν πρώτο άρχισε η Επανάσταση του 1917. Μιλήσουμε λίγα λόγια, θα πούμε για τον Άγιο Ανδρόνικο. Ο Άγιος Ανδρόνικος, κατακόμος Βλαδίμηρος Νικόλτσκι, είναι δύσκολα τα ρωσικά ονόματα, γεννήθηκε το 1870. Το 1995 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και δύο χρόνια αργότερα εστάθη σαν Ιεραπόστολος στην Ιαπωνία και έδειξε μεγάλο ιεραποστολικό ζήλο, και το 1906 χειροτονήθηκε επίσκοπος του Κιώτου. Μετά όμως από 2 χρόνια, για λόγους υγείας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Ρωσία και αρχικά τοποθετήθηκε ως βοηθός επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Νόβγκορντ. Μετατέθηκε κατόπιν στο Όμακ και τέλος έγινε Αρχιεπίσκοπος της Πέρμου. Ακαταπώνητος κήρυκας του Λόγου του Θεού, οργάνωσε τις αγροτικές εντορίες, βοήθησε τους φτωχούς και τους αποκλήρους και έκανε μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρει τους παλιοπίστους Ρασκόλνικους, όπως τους λέγανε, δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, παλιομερολογίτες. Με το παλιό πηγαίνει η Ρωσία και ακόμη και σήμερα, αλλά εκείνοι είχαν έτσι μια διαστροφή και κατάφερε αυτός με τα πύρινα κηρύγματά του να τους επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας. Μετά το ξέσπασμα της Δινής Οκτωβριανής Επαναστάσεως του 1917, δεν σταμάτησε να καλεί τις αρχές και το λαό σε μετάνοια και αφύπνιση με δυνατά κηρύγματα από τον Άμβουνα και πολλές εγκυκλίους. Θα πούμε λίγα από τα λόγια του που έχουν άμεση σχέση με την εποχή μας. Η ζωή κηρύττει και έγραφε. Η ζωή έχει γίνει πια τρομερή για όλους. Έχουμε αυτοεξευτελιστεί μπροστά σε όλους τους λαούς της γης. Μας αποφεύγουν σαν την πανούκλα και συνεννοούνται είδε όσο εμείς αλληλοτρογόμαστε να μοιραστούν τη λατρευτή μας πατρίδα. Εμείς οι ίδιοι ρημάξαμε την πατρίδα μας. Του ίδιου κάνουμε και εμείς. Ας στραφούμε όλοι με καρδιά γεμάτη συντριβή και μετάνοια στο Θεό που μας τιμώρησε δίκαια για τα άνομα έργα μας. Ας οικετέψουμε θερμά τον Κύριο να μας λυπηθεί. Ας παρακινήσουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας και τους συγγενείς μας. Όλους μα όλους να ζητήσουν το έλειος του Θεού. Μόνον Εκείνος μπορεί να μας σώσει τώρα, όπως σε παλιότερα δύσκολα χρόνια έσωσε τους προγόνους μας. Μετάνοια, πίστη, προσευχή, αυτά και θα προκαλέσουν το έλειος του Αγίου Θεού. Περιμένετε όλοι εσείς οι επίδοξοι μεταρρυθμιστές της Αγίας Εκκλησίας. Απευθύνεται προς κάποιους που ήθελαν μεταρρυθμίσεις. Έχουμε και εμείς τέτοιους, πολλούς, με έντονο κοσμικό φρόνημα, να θέλουν μεταρρυθμίσεις και στη λατρεία μας και στα μυστήρια και παντού. Λοιπόν, κοιτάξτε τι σου λέει. Θα γίνει και εδώ χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, δίχως τη θέλησή μας, και θα ακολουθήσει αναπόφευκτα διωγμός της Εκκλησίας από το όχι απλώς άθρησκο αλλά αντιχριστιανικό κράτος και μια αιτία θα είστε κι εσείς. Απευθύνεται σε αυτούς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, Μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι μακριά. Πρέπει λοιπόν να ετοιμαζόμαστε, γιατί η πίστη μας θα δοκιμαστεί σαν σε φωτιά από το πνεύμα του Αντιχρίστου πρώτα και στη συνέχεια από τους αντιχρίστους που μας κυβερνούν. Τα έλεγε τότε. Πολύ αντίχρηστη γεγόνωση βεβαιώνει η Αγία Γραφή εκεί στην Καθολική Επιστολή του Ευαγγελίστου Ιωάννου. Πώς να μην εξηγερθεί ο λαός, είπαμε, τα λέει ο Άγιος Ανδρώνικος αυτά, αφού έριξαν από τα χέρια του και έδιωξαν από την ψυχή του όλες τις πνευματικές αξίες με τις οποίες ζούσε και οι οποίες τον έκαναν αληθινά θεοφόρο. Αυτές τις αξίες τώρα τις χλεβάζουν, τις πετούν στη λάσπη και τις ποδοπατούν και το λαό τον έκαναν άρρωστο και δυστυχισμένο. Όλοι μας πρέπει με καθαρή την καρδιά να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρή κατάσταση της χώρας μας και να λάβουμε μέτρα για τη διόρθωσή της. Μέτρα όχι επιδεικτικά, αλλά σοβαρά, ρεαλιστικά. Όλοι μας δηλαδή πρέπει με καθαρή καρδιά να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας και να πλησιάσουμε το λαό εμείς ιερείς, που η αθεϊστική προπαγάνδα την έβγαλε από την τροχιά της αληθινής ζωής. Ας προσφέρουμε στο λαό μας ό,τι του χρειάζεται για να ξεναβρεί την υγεία της ψυχής του και το φως της ελπίδος. Προπάντως όμως ας του ξαναδώσουμε τη χαμένη του πίστη, αφού γίνουμε πρώτα εμείς αυθεντικοί φορείς αυτής της πίστης. Την πίστη με την οποία ως τώρα ζούσε και αποκτούσε τη σωτηρία ο χριστιανικός λαός. Ας δώσουμε στο λαό υγιή γνώση από τη δική μας θεία γνώση και ας φωτίσουμε τη ζωή του με το αληθινό φως, το φως Χριστού, φως Χριστού φαινυπάσαι, το φως της αρετής, της δικαιοσύνης, της τιμιότητος, της νυφαλιότητος, της μετανοίας και της προσευχής. Πατέρες και αδελφοί μου, στη λειτουργία μιλάει ο Άγιος, σπλαχνιστείτε τον παραλυσμένο και σκοντισμένο αλλά πιστό λαό, βοηθήστε τον να ξεπεράσει την θανάσιμη πνευματική κρίση που περνά και να συνέλθει. Όλα αυτά είναι κατά λέξη από τα κηρύγματά του και από τις διάφορες εγκυκλίους που είχε στείλει. Οι Μπολσεβίκοι πράγματι ψήφισαν ένα νόμο για το χωρισμό εκκλησίας και κράτους και άρχισαν αμέσως τους διωγμούς. Εκατομμύρια είναι οι συλληφθέντες και οι μάρτυρες. Όταν διαβάστηκε στον καθεδρικό ναό της Πέρν η εγκύκλιος της Εκκλησίας που διαμαρτυρόταν για τα μέτρα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρώνικος διέταξε τον Αρχιδιάκονό του να αναθυματίσει τους διώκτες των χριστιανών και να τους αφορήσει. Δεν άργησε γι' αυτό το λόγο να συλληφθεί στις 4 Ιουνίου του 1918 μαζί με τον βοηθό του επίσκοπο Θεοφάνη. Ο ιεράρχης υποβλήθηκε σε μια πολύ βίαιη ανάκριση κατά τη διάρκεια της οποίας παρέμεινε τελείως σιωπηλός. Μετά από πολλές εξαντλητικές και μαρτυρικές ανακρίσεις και παραμείνει σε απέσια κρατητήρια, απεφάσισαν να τελειώσουν μαζί του. Στις 7 Ιουνίου, στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, τον οδήγησαν σε ένα δάσος. Στον δρόμο ο ιεράρχης ήταν παρά τα αυτά πολύ καλοδιάθετος. Κάποια στιγμή παραπονέθηκε στον διοικητή του αστυνομικού τμήματος που το συνόδευε και του είπε: «Μα στο αστυνομικό τμήμα μου φέρθηκαν καλύτερα, εκεί δεν με χλέβαζαν». Όταν έφτασαν στον τόπο της εκτελέσεως διέταξαν τον ίδιο: «Σκάψε τον τάφο σου». Ο ιεράρχης άρχισε να σκάβει. Όταν τελείωσε, του έδωσα μια νέα προσταγή. Ξάπλωσε. Υπάκουσε. Ο τάφος όμως ήταν μικρός. Δεν το χωρούσε. Σηκώθηκε και έσκαψε λίγο ακόμα. Ξάπλωσε για δεύτερη φορά στον τάφο, αλλά και αυτός πάλι αποδείχτηκε μικρός. Με το τρίτο σκάψιμο τον έφερε στα μέτρα του. Τότε ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί. Του το επέτρεψαν και προσευχήθηκε θερμά γύρω στα 10 λεπτά. Έπειτα αφού στράφηκε στα 4 σημεία του ορίζοντες, τα ευλόγησε. Αυτό μας θυμίζει τον θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος πάνω από το θρόνο, πλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντα, αμέσως έπεσε κάτω νεκρός. Και κατόπιν λοιπόν, ευλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντος, είπε στους δημίους του, είμαι έτοιμος. Κατόπιν ξάπλωσε μέσα στο μνήμα. Και οι δήμοι στρατιώτες άρχισαν να τον θάβουν ζωντανό και όταν κάλυψαν το μισό κορμί του, τον σκότισαν πυροβολώντας και κάλυψαν με χώμα το υπόλοιπο σώμα του. Σε λίγο το μαρτυρικό λείψανό του ήταν θαμμένο στη γη. Όσο για τον επίσκοπο Θεοφάνη, τον έπνεξαν στη λίμνη Κάμα. Όταν η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας έμαθε την είδηση, απεφάσισε να στείλει επιτροπή για να διερευνήσει τα γεγονότα. Η αντιπροσωπεία από τη Μόσχα έφτασε στην Μπέρν. Έκανε την έρευνά της και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής. Όταν η αμαξοστησία βρισκόταν μεταξύ Πέρν και Βιάτκα, οι Μπολσεβίκοι τη σταμάτησαν, συνέλαβαν όλα τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και τα εκτέλεσαν. Καθώς οι χωρικοί του τόπου εκείνου, οι οποίοι είχαν ενταφιάσει με ευλάβεια τα σώματα των νεομαρτύρων, άρχισαν να τους τιμούν, οι αρχές ενοχλημένες από την συρροή των πιστών έστειλαν ανθρώπους να ξεθάψουν τα λείψανα των νεομαρτύρων και να τα κάψουν. Στην τελευταία εγκυκλιό του ο Άγιος Ανδρώνικος έγραφε «Ας παραδεχθούμε την ενοχή μας ενώπιον του Θεού. Ας παραδεχθούμε πως Εκείνος μόνον έχει τη δύναμη να μας σώσει και ας ζητήσουμε ολόψυχα τη βοήθεια Του. Ο Κύριος ας ελεήσει εμάς και την πατρίδα μας». Πιστεύω ότι τα κηρύγματά Του και η εγκύκλη που έστειλε αντιπροσωπεύουν ακριβώς ίσκια γραφούν την εικόνα της εποχής μας. Ας τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτό είναι συνοπτικά, έχει βγει βιβλίο με τον βίο του που λέγεται ο Άγιος Ανδρώνικος και τα συνόψησε ένα χριστιανικό περιοδικό τώρα του Φεβρουάριου του 2012 από το οποίο και πήρα όσα σας διάβασα. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν είπε να ελεήσει την πατρίδα μας, ο Άγιος Ανδρώνικος ήθελε λοιπόν να ελεήσει και όλους εμάς και τη δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας και σε αυτήν να ζωντανέψει η πίστη μας στο Σωτήρα Χριστό, να μετανοήσουμε όλοι μας για τις αμαρτίες μας και να πέσουμε στα γόνατα για προσευχή. Πάρα πολλά όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε σε βάθος τη μετάνοιά μας. Οι καιροί ουμενετοί. Δεν μας περιμένουν οι καιροί. Σήμερα πρέπει να μετανοήσουμε. Σήμερα πρέπει να κλάψουμε. Σήμερα πρέπει να χτυπήσουμε το στήθος μας. Σήμερα να ζητήσουμε τη βοήθεια και την ευσπλαχνία του Θεού. Επαναλαμβάνω, σήμερα να μετανοήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα μιλήσουμε κι εμείς, είναι και Μεγάλη Σαρακοστή, για τη μετάνοια. Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον επίσκοπο ή τον εντεταλμένο πνευματικό ιερέα όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιο Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής και καθαρή εξαγόρευση των πτώσεων που έγιναν εν λόγω ή εν έργο, κατά νουν ή κατά διάνοια, εν γνώση εν αγνία, εκουσίους ή ακουσίους, εν παραβάς και παρακοή ή υποκατάραν ιερέως ή υπογονγισμό γονέων και τόσα άλλα που μας λέει η συγχωρητική ευχή. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσει από μόνος μου τον εαυτόν μου. Και γι' αυτό το λόγο αναζητώντας τη λυτρωτική χάρη του Θεού πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός και προς τον παρακαλώ για την αύξηση των αμαρτιών μου και την λύτρωση της ψυχής μου. Επιθυμώ την επανασύνδεσή μου με τον Θεό και την υιοθεσία θέλω. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν μετά την Ανάστασή Του χορηγεί στους μαθητάς την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών με τους λόγους. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τα αμαρτίας αφήνται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε. Με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους, σε όποιους χριστιανούς, συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγκεκριμένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όποιους όμως τις κρατάτε άλυτες και ασυγχώρητες, διότι δεν ήρθαν να σας ζητήσουν συγχώρηση και συγγνώμη, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητους. Αλήθεια, πόση συνέστηση έχουμε όταν λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί? Εγώ θα σας πω, ούτε συνέστηση έχουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ούτε και το πιστεύουμε. Τις περισσότερες φορές πιθανόν να το ψελίζουν μόνο, να το ψιθυρίζουν δηλαδή τα χείλη μας. Για να καταλάβουμε καλά και να έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας, ας είναι μπροστά στα μάτια μας η εικόνα που βγαίνει μέσα από ένα βούρκο, ένας άνθρωπος, και είναι κυριολεκτικά βρωμερός και δυσόδος. Αυτή τη βρωμιά και την δυσοδεία έρχεται να καθαρίσει το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Βέβαια, από αρκετούς αγνοείται ή μάλλον προσποιούνται ότι αγνοούν πως υπάρχει αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Από άλλους περιφρονείται και από τους πολεμίους της Εκκλησίας και της πίστεως μας βλασφημείται το μυστήριο. Εν τούτης αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας μετά το Άγιο Βάπτισμα. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση της ψυχικής ανάγκης με την οποία προστρέχουν στην πηγή αυτή τη ζωηφόρο πολλοί άνθρωποι της εποχής μας, κάθε τάξεως, μορφώσεως, ηλικίας και φίλου. Κάποιος χριστιανός έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα και μάλιστα το επαναλάμβανε για πολλά χρόνια. Ο ίδιος λοιπόν μου διηγήθηκε τι ακριβώς έζησε πριν 15 χρόνια όταν πήγε σε κάποιον πνευματικό να εξομολογηθεί. Κλαίγοντας άρχισε να του λέω, να ξέρετε έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Βλέπω τότε ένα τεράστιο φίδι, έναν βόα, να βγαίνει από το στόμα μου και ως καπνός στρογγυλός να περιφέρεται και να πλανάται μέσα στο χώρο του εξομολογητηρίου, γυρούντας γύρω-γύρω σαν νεύχος. Μόλις όμως είπα, αλλά δεν μπορώ να το κόψω, ξαναμπήκε μέσα. Και συνέχισε η δυστυχισμένη αυτή ψυχή. Πάτερ, βγάλει μου αυτό το φίδι από μέσα μου, έστω και μετά από 15 χρόνια. Η απάντησή μου ήταν η εξής. Στο χέρι σου είναι να το βγάλεις. ομολόγησέ του και δώσε την υπόσχεση ότι δεν θα το ξανακάνω έστω και αν πεθάνω και θα φύγει μια για πάντα. Μα δεν μπορώ. Τότε δεν θα φύγει. Δεν θα βγει. Από τότε πέρασαν άλλα 10 χρόνια. Συνολικά 25. Ύστερα από 25 χρόνια έδωσε ο Θεός τη χάρη του και το πέταξε από πάνω. Το αληθινό αυτό γεγονός είναι ένα από τα πολλά που συναντά κάθε πνευματικός, ιερέας πνευματικός, στην ιερατική του πορεία και αποκαλύπτουν με παραστατικό τρόπο τη δύναμη της αμαρτίας μέσα στην αδύναμη ανθρώπινη φύση.

Η μετάνοικη εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη όμως τα πράγματα αλλάζουν, αφού για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και μάλιστα υποχρεωτικό. Όσες καλές πράξεις αν θέλεις να κάνεις, δώσε εκατομμύρια αν έχεις ελεημοσύνης, δεν έρχεσαι στην Εκκλησία, δεν συμμετέχεις ενεργά στη Θεία Λατρεία, δεν προσέρχεσαι στο ποτήριο της ζωής με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, και πριν από αυτό δεν πας να εξομολογηθείς ταπεινά στον Παπά, δεν κέρδισες τίποτα με τα εκατομμύρια που χάρισες. Το τρένο της αιωνιότητος το έχασες. Η μετάνοια και εξομολόγησης οδηγεί κατόπιν στη Θεία Κοινωνία που δίδεται εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό και καλείται λουτρό δακρύων ή δεύτερον βάπτισμα. Εμείς δεν ζητάμε πολλά δάκρυα και μόνον ένα, διότι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι και ένα δάκρυ να στάξει μετανοίας ισοδυναμεί με το λουτρό του βαπτίσματος. Είναι λοιπόν μια συμφωνία που κάνουμε με το Θεό Πατέρα διαμέσου του Πνευματικού Ιερέως για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια υπόθεση μιας ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε, αλλά κάθε μέρα πρέπει και να μετανοούμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωής είναι μετάνοια. Πράξεις δια της μετανοίας είναι η ιερά εξομολόγησης.

0: και τελικός σκοπός της είναι η ενσωμάτωση του πιστού χριστιανού στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε τώρα κάποια αισθητά σημεία αυτού του μυστηρίου, τα οποία είναι τρία. Πρώτον, η ειλικρινής εξομολόγηση και εξαγόραση μπροστά στον πνευματικό ιερέα όλων των αμαρτημάτων που έγιναν, είτε με έργα, είτε με λόγια, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε το θέλουμε, είτε έγιναν με τη θέλησή μας, είτε έγιναν χωρίς τη θέλησή μας. Ενδεικτικό της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, τα δάκρυα, η αποστροφή προς την αμαρτία και ο πόθος αγίας ζωής, αλλαγής ζωής. Δεύτερο αισθητό σημείο είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου. Και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Και τι ακολουθεί μετά το Άγιο Μυστήριο? Η άφεση. Και έρχεται η Θεία Χάρις. Αν στην πορεία της ζωής μας, χριστιανοί μου, να βαγίσουμε, δηλαδή αμαρτήσουμε, και ποιος δεν αμαρτάνει, μέσα σε αυτή τη φορτουνιασμένη θάλασσα της αμαρτίας που ζούμε, βάρκα και σωσίδιο σωτηρίας είναι το μυστήριο αυτό. Για να καταλάβουμε όμως και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ναυαγοί, ότι είμαστε δηλαδή αμαρτωλοί, χρειάζεται η ώρα της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις θα ξεσκοτήσει το νου, ας πούμε την καρδιά, θα δυναμώσει τη θέληση, θα φωτίσει το νου που είναι διαρκώς σκοτισμένος, θα προκαλέσει συντριβή, θα φέρει μετάνοια και θα την προκαλεί αυτή τη μετάνοια συνεχώς μέσα στην καρδιά μας, και έτσι θα οδηγήσει τον αμαρτωλό στον πεταχή του πνευματικού. Τώρα τα έχουμε αυτά. Με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως δίδεται η συγχώρηση όλων των αμαρτημάτων, δηλαδή η άφεση. Αυτή είναι η μεταδιδομένη χάρις. Δια της αφέσεως αυτής επανέρχεται ο μετανοημένος αμαρτωλός χριστιανός στην κατάσταση της εν Χριστώ ζωής. Όλες του οι αμαρτίες, μικρές ή μεγάλες, θανάσιμες ή συγνωστές, εξαλείφονται. Μόνον η αμετανοησία είναι ασυγχώρητος και συγχαρακτηρίζεται ως βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει ο Κύριος, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιτήσεται της ανθρώπης. Η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφαιτήσεται της ανθρώπης. Ούτε εν τον είναι όνει, ούτε εν το μέλλον. Οι πατέρες μας λέγουν ότι αυτή η βλασφημία ταυτίζεται με την αμετανοησία, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χορηγεί τη σώζουσα κριαδική χάρη. Άρα μετανοησία, αμετανοησία, σημαίνει άρνηση της Θείας Χάριτος και της πίστεως στο Χριστό και ειδικότερα στην θεανθρωπότητά Του, που σώζει, που λυτρώνει, που δικαιώνει, που αγιάζει. Γι' αυτό και η άρνηση αποτελεί προσβολή και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Όταν αρνούμεθα δηλαδή την θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού ως σωτήρα του κόσμου και προσωπικός σωτήρας δικός μας. Η αμετανοησία είναι ασυγχώρητη, διότι η Θεία Χάρις που οδηγεί τον αμαρτωλό στη μετάνοια δεν ενεργεί αυθαίρετα, αλλά ζητάει και την ανθρώπινη συγκατάθεση και συνεργασία. Εσύ Θεέ μου, με συγχωρείς. αλλά πρέπει να το θέλω κι εγώ. Εσύ θυσιάστηκες πάνω στο σταυρό για μένα, αλλά πρέπει κι εγώ να σου πω, μνήστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, σαν το ληστή, για να ακούσω από τα χείλη του ιερέως, λελειμμένος και συγκεχωρημένος και εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Ή να ακούσω από το σώμα, από το στόμα σου, σήμερον με τιμού έσυ εν το παραδείσου. Με την κάθε αμαρτία, τη μικρή, τη μεγάλη, απομακρυνόμαστε από τον Χριστό που είναι η όντως ζωή και έτσι εκπίπτουμε, πέφτουμε από τη Θεία Χάρη, τη χάνουμε. Οπότε ακολουθεί ο σκοτισμός του νου και η νέκρωση των πνευματικών δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι η αμαρτία δεν είναι μια λανθασμένη ή μια άτοπη κίνηση που κάνει ο άνθρωπος και που για να τον διορθώσει χρειάζεται μια τοπική συγγνώμη. Δηλαδή δεν μας έσπρωξαν συγγνώμη και έλειξε το Θεό. Δεν είναι αυτό. Η αμαρτία είναι κίνηση αντίθετη προς το θέλημα του Θεού. Είναι βρισιά κατά του Θεού. Είναι κίνηση θεομαχίας. Είναι ανταρσία πνευματική. Είναι σαν να πολεμάμε κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Μετά την Ιερά Εξομολόγηση μπορεί να ακολουθήσουν κάποια επιτήμια. Όπως αποχή παραδείγματος χάρη από τη Θεία Κοινωνία. Νηστείες στο καταδύναμεν. Εκκλησίες όσοι μπορούν. Ελεημοσύνες ναι. Προσευχές ναι. Μελέτη της Αγίας Γραφής ναι. Αλλά ιδιαίτερα τονίζουμε την συγχωρητικότητα. Την απόλυτη συγχωρητικότητα προς τον πλησίο μας. Δεν τον συγχωρείς, δεν σε συγχωρεί και ο Θεός. Και ευχή που σου διαβάζει ο παπάς, δεν σου συγχωρεί την αμαρτία. Βέβαια τα επιτήμια δεν εξαλειφούν τις αμαρτίες, ούτε έχουν νομικό χαρακτήρα. Εμείς ως πνευματικοί δεν καταδικάζουμε και δεν τιμωρούμε κανέναν. Η Ιερά Εξομολόγηση είναι έργο της απείρου φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού. Δεν είναι έργο δικό μας. Ποινικό και λογιστικό χαρακτήρα αποδίδουν στα επιτήμια εσφαλμένα, κακόδοξα και αιρετικά μόνο οι παπικοί. Τα επιτήμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιβάλλονται τρόπον τεινά σαν φάρμακα προς θεραπεία. Είναι η θεραπευτική αγωγή του γιατρού για να σώσει τον άρρωστο. Πριν από χρόνια μου έλεγε κάποιος εξομολογούμενος ότι είχε πάει στο Άγιον Όρος και το είχε πει και ένας γέροντας κάποια πράγματα και στον οποίο στο τέλος του έκανε το εξής παράπονο. Του είπε, γέροντα, δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Του λέει, πώς δεν μπορείς. Δεν είπες προηγουμένως ότι λες το Πατέρ ημών. Το Πατέρ ημών του λέει, καλά. Και πώς το κρατάει το Πατέρ ημών. Λέει, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν του λέει, μπορείς να προσευχηθείς ένα λεπτό. Αυτό σου ζητάω κι εγώ. Να κάνεις προσευχή για το χατήρι το δικό μου. Ένα λεπτό. Αυτό μπορώ, λέει, ένα λεπτό δεν μπορώ να κάνω. Να λέω το Πάτερ ημών, να λες και το Πάτερ ημών, αλλά άμα σου περισσέψει λίγα δευτερόλεπτα, πάρε αυτό το κουμποσχήνι και να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κλείσε τα μάτια σου, δεν θα σκέπτες τίποτα, δεν θα φαντάζεσαι τίποτα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ωραία, θα έρθει στον χρόνο, θα έρθω. Λοιπόν, θα μεσολαβήσουν 365 μέρες. Τώρα που θα επιστρέψεις πίσω όμως, θα προσθέτεις κάθε μέρα και ένα λεπτό προσευχή παραπάνω. Ένα λεπτό μονάχα, μάλιστα. Ένα λεπτό. Κάθε μέρα προσδοτική ένα λεπτό. Αυτό είναι πανεύκολο, λέει. Τη δεύτερη μέρα του λέει ήταν 2 λεπτά. Την τρίτη μέρα 3 λεπτά. Την πέμπτη μέρα 5 λεπτά. Τη δεκάτη μέρα 10 λεπτά. Ένα λεπτό κάθε μέρα. Εύκολο είναι, άμα είναι από ένα λεπτό. Βέβαια, όταν πέρασε ο πρώτος μήνας και έγινε μισή ώρα, άρχισαν τα ζόρια. Πολύ δε περισσότερο στους 2 μήνες όταν έφτιαξε μια ώρα. Άρα, παραπάνω. Δεν πάω παραπάνω, δεν γίνεται. Αλλά κράτησε όμως αυτή τη μια ώρα και τα θαύματα μέσα στην ψυχή του, σε ολόκληρο τον εαυτό του, στη ζωή του και στην οικογένειά του, ακόμα και στην εργασία του, άρχισε να τα βλέπει το ένα πίσω από το άλλο. Λέει, τι θαύματα κάνει αυτή η μια ώρα. Τι θαύματα κάνει αυτό, λέει, το σκηνή. Έλεγε το κομποσκήνι. Την επομένη χρονιά που επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, τον ρώτησε λοιπόν ο γέροντας, λοιπόν, τι κάναμε με την προσευχή, πόσα λεφτά κάνουμε. Κατάφερα η γέροντα να φτάσω 60-65 λεφτά, παραπάνω δεν πήγα. Κράτησε τα, του λέει, αυτά και θα δεις πρόσωπον Θεού. Πράγματι λοιπόν, με τον τρόπο που ζει και με τον τρόπο που αποκαλύπτεται ο Θεός σε αυτόν, όντως βλέπει στη ζωή του πρόσωπον Θεού και προκοπεί σε όλα. Έτσι με ευκολία και με τον πέρασμα του καιρού τα 60 λεπτά έγιναν 120 και τον συνοδεύουν κάθε μέρα και τον συνδέουν, θα έλεγα πιο καλύτερα, κάθε μέρα περισσότερο με τον Θεό. Καλλιεργώντας λοιπόν κάθε μέρα μέσα από την προσευχή, τη μετάνοια, την νηστεία των αισθήσεων και της γλώσσας, τη ζωντανή πίστη, την ενεργωμένη αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, την εγκρυπτοελεημοσύνη, την καταδύναμη εγκράτεια, τη μελέτη των ιερών γραφών, τη μακροθυμία, την αυτομεψία, τη συμμετοχή στα μυστήρια με την άδεια του πνευματικού. Όλα αυτά μαζί τον κράτησαν όρθιο μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέχρι σήμερα και είναι ζωντανό παράδειγμα αληθινής χριστιανικής ζωής. Ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την τάξη των μετανοούντων στους πρώτους αιώνες, για να δείτε τι διαφορά έχει η εποχή μας σήμερα. Στους πρώτους αιώνας, όσους αμάρταναν θανάσιμα, πορνεία, μοιχεία, φόνος κτλ., η Εκκλησία για να σώσει τις ψυχές τους παιδαγωγικά τους έβαζε βαριά επιτήμια και κανόνες. Αυτοί ήσαν οι μετανοούντες και χωρίζοντος σε διάφορες κατηγορίες που ήσαν οι εξής. Πρώτα οι αφοριζόμενοι ή οι αφορισμένοι. Τους ξεχώριζαν την ίδια, τους πέτουσαν έξω από την Εκκλησία. Ξαφόριζαν δηλαδή. Δεύτερον, οι προσκλέοντες και χειμαζόμενοι. Επρόκειτο για χριστιανούς με θανάσιμα αμαρτήματα που έμειναν έξω από τον ναό. Έξω από την πόρτα. Εκεί, έξω. Στο ύπαιθρο. Χειμώνα καλοκαίρι. Με χιόνια, με βροχές, με κρύο, με καράτζι, με πολύ ζέστη και καύσωνα, και ζητούσαν από τους εισερχομένους χριστιανούς με πολλά δάκρυα και γονατιστή να προσευχηθούν να τους συγχωρέσει ο Θεός. Δεν έπαιρναν ούτε αντίδωρο. Για σκεφτείτε τώρα, σας βάλουμε κανένα τέτοιο κανόνα. Να ξαναπατήστε. Τρίτον, οι υποπίπτοντες. Οι υποπίπτοντες ήσαν συνεχώς γονατιστοί μέσα στο ναό, ακόμη και τις Κυριακές. Λόγω του πλήθους των αμαρτημάτων τους, δέχονταν μόνο την ευλογία του Επισκόπου, αν υπήρχε βέβαια ή του ιερέως, ανάλογα ποιος ήταν αυτός που λειτουργούσε, και αναχωρούσαν μαζί με τους κατηχουμένους στην Εκκλησία. Δηλαδή μόλις τελείωνε το Ευαγγέλιο και έλεγε ο ιερέας, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, και έφευγαν οι κατηχούμενοι, έφευγαν και οι υποπίπλοντες. Τέταρτον, οι συνιστάμενοι. Συνιστάμενοι σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί που έχουν κανόνα να μην κοινωνούν. Συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέχρι το τέλος και παίρνουν μόνο αντίγον. Πέμπτον, προς μία νέα τάξη μετανοούντων, τώρα πηγαίνουμε. Κατά την άποψη πολλών ευλαβών, επισκόπων, αλλά και πρεσβυτέρων της Εκκλησίας μας, επιβάλλεται από τις σημερινές συνθήκες η δημιουργία μιας νέας τάξης μετανοούντων, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη κατηχήσεως και επανευαγγελισμού. Άρα όλοι οι Έλληνες, όπου και βρίσκονται, πανταχού της γης, σε αυτούς θα συγκαταλέγονται οι αδιάφοροι, οι χλιαροί, οι ακατατόπιστοι, οι αγνοούντες, οι σκληρόκαρδοι, οι αμφιβάλλοντες, οι ολιγόπιστοι, οι κακόπιστοι, οι απειθάρκητοι και τόσοι άλλοι. Δηλαδή όλοι μας. Κι εγώ μαζί σας. Διότι σχεδόν όλοι μας, ελάχιστα πράγματα από την πίστη μας γνωρίζουμε, σχεδόν τίποτα από αυτήν και τα μυστήριά της. Είμαστε μεμβαπτισμένοι, αλλά ακατήχητοι και ακατατόπιστοι. Πρώτα-πρώτα δεν μελετάμε την Καινή Διαθήκη. Τι να πω, να σου πω. Πού βρίσκεται όμως το λάθος, τώρα μπούμε και να πάμε σε μερικά λάθη. Μήπως το κακό έχει ξεκινήσει πριν από εκατοντάδες χρόνια, πιθανόν. Μήπως οφείλεται στην από τότε μέχρι και των ημερών μας αμέλεια των κληρικών όλων των βαθμίδων που εγκατέλειψαν τις πηχές των χριστιανών, όχι όλων, στην αμάθεια και στις προλήψεις, και μάλιστα όταν οι χριστιανοί μας ακόμα ήταν συγκεντρωμένοι σε μικρές ενορίες. Αυτό είναι πιο πιθανό. Μήπως στην άγνοια, στην αδιαφορία και στο κακό παράδειγμα του οικογενειακού περιβάλλοντος, και αυτό μέσα. Μήπως στα άθλια πρότυπα της διεφθαρμένης κοινωνίας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την κακή πληροφόρηση και τη θεομαχία τους, αυτό παρά είναι μέσα. Μήπως την προπαγάνδα με τις ηλιστικές και άθεες ιδέες που σπέρνονται με πολλή τέχνη στις ψυχές μας, ή μήπως την χλιαρότητα και κακοπιστία που διακρίνει τους περισσότερους από εμάς. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι τους χλιαρούς θα τους εμέσει οπωσδήποτε ο Θεός. Το λέει στην Ιερά Αποκάλυψη. Και κάτι άλλο λέει η Ιερά Αποκάλυψη εκεί, αν δεν απαντώμε στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο. Αρσενοκίτες, μαλακοί και δειλοί θα ρυφθούν όλοι στην γεωμένη λίμνη του πυρός, λέει, και της κολάσεως, λέω. Γιατί αυτό σημαίνει. Η ειδική εγκύκλιος του Πατριαρχείου που εκδόθηκε το 1887 τονίζει ότι το αξίωμα της πνευματικής πατρότητος χορηγείται μόνον της αμέμπτος εν πάση βιώσαση και αξίωσε αυτούς εν τη ιεροσύνη αναδεξαμένης και δυναμένη σώζην και επιστρέφει ψυχάς από πλάνης οδού αυτών. Σε αυτούς που έχουν την καθαρότητα της ζωής αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέψουν τις ψυχές από το δρόμο της πλάνης, δηλαδή της αμαρτίας, και να οδηγηθούν στη σωτηρία, αλλά να είναι όμως άμεμπτοι ως προς τη διαγωγή τους από τη μικρή τους ηλικία μέχρι τότε που χειροτονήθηκαν. Το ύψος του αξιώματος, το μέγεθος της αποστολής του πνευματικού εξομολόγου και οι τεράστιες δυσκολίες που συνοδεύουν και συνδέονται με το έργο του καθιστούν απόλυτα αναγκαίο οι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας να επιδεικνύουν μεγίστη προσοχή, όπως το συνιστά ο Μέγας Βασίλειος. Μεταδοκιμασίας πλείωνος, να αναθέτουν σε δοδοκιμασμένους κληρικούς το μεγάλο λειτουργήμα της Ιεράς Εξομολογήσεως. Όχι επιπόλαια. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη ειδική χειροθυσία και το ενταλτήριο των επισκόπων του γράμμα, διότι ου πάντων εστί οδηγήσε και τέρας ψυχάς, αλλής εδόθη η Θεία Διάκρισης κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναίτη. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει οδηγός ψυχών. Αν στερείται της διακρίσεως, της αγάπης, της ταπεινώσεως, της κατά Θεών απλότητος, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, της συντριβής και τόσων άλλων. Ο πνευματικός είτε έγκαμος είναι είτε άγαμος, οφείλει να ζει πνευματικά κατέχοντας τα χαρίσματα, τα κρίτωνα, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να είναι στο κατά δύναμη Άγιος. Άγιος σημαίνει χωρισμένος από την αμαρτία.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου με θέμα «Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και Μετανοίας», πρώτο μέρος, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης στις 5 Φεβρουαρίου 2012.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού, Ναταλίας, της συζύγου αυτού και των 23 συναθλητών αυτών. Ο Άγιος Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Σε ηλικία 28 ετών ζούσε στην Οικομίδια με τη σύζυγό του Ναταλία στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού περί το 300. Ο Αυτοκράτορας είχε διατάξει τότε τη σύλληψη 23 χριστιανών που κρύβονταν σε μια σπηλιά και τους υπέβαλε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο Αδριανός είχε βρεθεί στη σκηνή και τους ρώτησε: «Για ποιον λόγο υπομένετε αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια και τις τρομερές τιμωρίες?» Εκείνοι απάντησαν: «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε τη χαρά που ο Θεός προορίζει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη Του, χαρά που το αυτή δεν μπορεί να συλλάβει και ο λόγος να εκφράσει». Με την ψυχή του φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ο Αδριανός ζήτησε τότε από τους ταχυγράφους να γράψουν το όνομά του μαζί με εκείνα των μελώντων να μαρτυρήσουν χριστιανών. «Θα είναι για μένα μεγάλη ειδονή να πεθάνω με αυτούς για την αγάπη του Χριστού», είπε. Αμέσως τον έδεσαν με αλυσίδες και τον φυλάκισαν εν αναμονή της Κρίσεως. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι είχε συλληφθεί και πιστεύοντας πως αυτό είχε γίνει λόγω κάποιας άδικης πράξης, ξέσπασε σε κλάματα. Όταν όμως της είπαν ότι ο λόγος ήταν ότι είχε ομολογήσει τον Χριστό, έβαλε αμέσως ρούχα λαμπρά και έτρεξε στη φυλακή. Καταφυλώντας τα δεσμά του Αδριανού, επένεσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν και αφού ζήτησε από τους άλλους μάρτυρες να προσεύχονται για τον σύζυγό της, γύρισε στο σπίτι της. Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που του επέβαλαν, έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής του. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία νόμισε ότι είχε απαρνηθεί τον σωτήρα Χριστό και έκλεισε την πόρτα για να μην μπει ο Αδριανός. Κατηγορώντας τον για δειλία, του απίφθινε τα λόγια του Κυρίου: «Ώστις δε αν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής». Μόλις έμαθε όμως τον λόγο της παρουσίας του, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και τον αγκάλιασε, έλαβε δε την απόφαση να τον ακολουθήσει στον τόπο του μαρτυρίου. Ο Μακάριος εμφανίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μπροστά στον Αυτοκράτορα και αφού ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του, μαστιγώθηκε άγρια. Οι στρατιώτες κατόπιν τον ξάπλωσαν ανάσκελα στη γη και τον έδιραν τόσο βίαια στην κοιλιά που τα σπλάχνα του χύθηκαν στο χώμα. Με την ενθάρρυνση των άλλων μαρτύρων και της Ναταλίας που του έλεγε στο αυτή «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια, ο πόνος είναι σύντομος αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια», ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος. Όταν οδήγησαν τους Άγιους Μάρτυρες πίσω στη φυλακή, σέρνοντάς τους γιατί δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, η Ναταλία αλήφθηκε ευλαβικά με το αίμα του συζύγου της, σαν να επρόκειτο για το πολυτιμότερο βάλσαμο. Ευσεβείς γυναίκες ήλεγαν να δέσουν τις πληγές των ενδόξων ομολογητών στο κελί τους, αλλά μαθαίνοντάς το ο Αυτοκράτορας τους απαγόρευσε την είσοδο. Η Ναταλία έκοψε τότε τα μαλλιά της και βάζοντας ανδρικά ρούχα κατάφερε να μπει στη φυλακή και να περιποιηθεί τους μάρτυρες. Σύντομα την μιμήθηκαν και οι άλλες ευσεβείς γυναίκες. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι εντολές του παραβιάστηκαν και ότι οι κρατούμενοι έβρισκαν κάποια παρηγοριά στους πόνους τους, ο τύραννος διέταξε να τους συνθλίψουν τα πόδια στη Μέγγενη. Με τον τρόπο αυτό παρέδωσαν όλη την ψυχή τους από τους πόνους. Όταν έφτασε η σειρά του Αδριανού, η Ναταλία τον ενθάρρυνε και μάλιστα κράτησε και το χέρι του πάνω στο κούτσουρο που οι δήμοι ετοιμάζονταν να κόψουν. Και όταν το χέρι του έπεσε, ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των μαρτύρων. Ο τύραννος διέταξε να καταστραφούν τα λείψανά του στη φωτιά, αλλά η Ναταλία κατάφερε να πάρει κρυφά και να κρύψει το κομμένο χέρι του συζύγου της μέσα στον κόρφο της. Τα σώματα ρίχθηκαν στη φωτιά, αλλά μια δυνατή βροχή έπεσε ξαφνικά σβήνοντας το καμίνι. Ένας χριστιανός, ονόματι Ευσέβιος, κατάφερε να πάρει τα τίμια λείψανα και τα μετέφερε στην Αργυρούπολη κοντά στο Βυζάντιο, όπου εντεφιάστηκαν με τιμή. Λίγο αργότερα, ένας ισχυρός στρατηγός ζήτησε από τον Αυτοκράτορα σε γάμο την Ναταλία, αλλά εκείνη, πιστή στο σύζυγό της, προσευχήθηκε μπροστά στο χέρι του Αδριανού, ζητώντας από αυτό να μεσητεύσει για να γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή. Με την πρεσβεία των μαρτύρων, κατάφερε να διαφύγει και φτάνοντας στην Αργυρούπολη, κατέθεσε το χέρι του Αδριανού μαζί με το υπόλοιπο σκήνομά του. Αφού έζησε για λίγο συντροφιά με ευσεβείς γυναίκες, της εμφανίστηκε ο Αδριανός και μετά από ελαφρά ασθένεια, απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των Ουρανών.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού του Ηγεμόνος. Τούτος ο άλλος Αδριανός ήταν, καθώς λέγεται, γιος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ζούσε στο Βυζάντιο μαζί με τον θείο του Δομέτιο, που έγινε επίσκοπος της πόλης μετά τον Τίτο. Μεταστράφηκε στο χριστιανισμό μετά τον θάνατο του πατέρα του και επιθυμούσε διακαώς να μαρτυρήσει για να φτάσει στην τελειότητα. Για το λόγο αυτό μετέβη στην Οικουμίδια προκειμένου να βρει τον Αυτοκράτορα Λικίνιο και να τον επικρίνει για τους διωγμούς που επέβαλε στους χριστιανούς. Αφού ομολόγησε την πίστη του, υπέστη βασανιστήρια και έλαβε τέλος τον Στέφανο του Μαρτυρίου αποκεφαλιζόμενος. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μητροφάνης μετέφερε το τίμιο λείψανο στην Αργυρούπολη και το κατέθεσε κοντά σε εκείνα του Αδριανού, της Ναταλίας και του Αγίου Αποστόλου Στάχιος.

των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Μνήμη του Αγίου Μαξίμου Δευτέρου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Ομολογητού. Ο Άγιος Μάξιμος, αφού ομολόγησε την πίστη με ανδρεία κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, υπέστη εξόρυξη του δεξιού ματιού και ακροτηριασμό του πύχη. Διαδέχθηκε τον Άγιο Μακάριο το 334 και εκοιμήθη εν ειρήνη το 347 σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας τον θρόνο Ιεροσολύμων στον Άγιο Κύριλο.

του Οσίου Πατρός Ιμών τη Θόη εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος τη Θόης έζησε στην έρημο της Αιγύπτου περί τον 5ο αιώνα. Είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος στην ουράνια φιλοσοφία των μοναχών, ώστε έλεγαν γι' αυτόν πως κανείς ποτέ δεν είχε να του προσάψει κάτι. Όταν έστεκε όρθιος προσευχόμενος, ο νους του αναρπαζόταν άνω. Για το λόγο αυτό, όταν προσευχόταν με τους άλλους αδελφούς, φρόντιζε να κατεβάζει γρήγορα τα χέρια του, έτσι ώστε να μην αρπαγεί το πνεύμα του. Μια ημέρα, ενώ καθόταν κοντά του ένας άλλος μοναχός, ο γέροντας χωρίς να το ξέρει στέναξε γιατί ήταν σε έκσταση. Διαπιστώνοντας ότι ο αδελφός το είχε αντιληφθεί, το έκανε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, που δεν έγινα ακόμη μοναχός, διότι εστέναξα μπροστά σου». Μια άλλη φορά κάποιος τον ρώτησε ποια είναι η οδός που οδηγεί στην ταπείνωση. Εκείνος απάντησε: «Η οδός της ταπείνωσης είναι αυτή. Εγκράτεια και προσευχή και το να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση».

0: Άρρωσιος υβιστίων εν ειρήνη τελειούται. Ήλθε κάποτε αδελφός προς τον αβάπημένα και του λέγει: «Τι να κάνω, πάτερ, που θλίβομαι από τον λογισμό της πορνείας». Πήγα στον αβά υβιστίωνα και μου λέγει: «Δεν πρέπει να την αφήσεις να χρονίσει πάνω σου». Του λέγει ο αβάς ποιμήν: «Ο αβάς υβιστίων και οι πράξεις του είναι άνω μετά των αγγέλων και του ξεφεύγει ότι κι εσύ κι εγώ είμαστε μέσα στην πορνεία. Αν ο μοναχός κρατήσει την κοιλιά και τη γλώσσα και την ξενιτεία, έχει θάρρος, δεν αποθνίσκει». Η μέρα μνήμη του οσίου Ιωάσαφ, ιού του βασιλέως της Ινδίας Αβενίρ και του πνευματικού πατρός αυτού Βαρλάμ. Μνήμη του οσίου πατρός Σιμών Αδριανού, ηγουμένου της Μονής Ουντρούσοφ και του οσίου Κυπριανού, του Στορόικα. Του οσίου Αδριανού του Ούγκλιτς, μαθητού του Αγίου Παϊσίου του Ούγκλιτς εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ανακομιδής της Θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου από Βλαδιμίρ εις Μόσχα. Το 1395, καθώς ο ταταρικός στρατός του Ταμερλάνου πλησίαζε στη Μόσχα, αναγγέλλοντας φοβερές διώσεις, ο Μητροπολίτης Άγιος Κυπριανός φρόντισε να έλθει από το Βλαδιμίρ στη Μόσχα η εικόνα της Θεοτόκου, η λεγόμενη του Βλαδιμίρ. Τη πρεσβεία της Παναγίας η εισβολή αποσοβήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Εις ένδειξη ευχαριστίας, ο Άγιος Κυπριανός αποφάσισε να ιδρύσει στη Μόσχα τη Μονή της Αγίας Υπαπαντής, Σρετένσκι, στο σημείο όπου είχαν υποδεχθεί την Αγία εικόνα και καθιέρωσε την εορτή της ημέρας εκείνης προς δόξαν της ισχυρής προστάτητος της πόλεως. Μνήμη της Οσίας Μαρίας της Διαχριστών Σαλής της Μονής του Ντιβέγεβο. Δες τον Σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραιακή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώ συνταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Ελάτε και σήμερα μαζί μας να ταξιδέψουμε. Όπου γης, papaki.hotmail.com για δικά σας μηνύματα. Και το δικό μας ταξίδι, το νοερό σήμερα, θα μας μεταφέρει εκτός Ελλάδος, αλλά εντός Ελληνισμού. Θα μας μεταφέρει στην πανέμορφη Κύπρο για να γνωρίσουμε την ιερά βασιλική και σταυροπηγική μονή της Παναγίας του Μαχαιρά. Ένα σπουδαίο ιστορικό μοναστήρι στην Κύπρο, στο ανατολικό άκρο της οροσειράς του Τροόδους, σε υψόμετρο 870 μέτρων, που είναι αφιερωμένο το μοναστήρι αυτό στην Παναγία μας και πανηγυρίζει στα εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Εορτάζει και στις 13 Δεκεμβρίου, που είναι η μνήμη των κτητόρων της Μονής, των Αγίων Νεοφύτου, Ιγνατίου, Προκοπίου και Νείλου. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε πολλά για το μοναστήρι αυτό από τον Επίσκοπο Λίδρας κύριο Επιφάνιο, που είναι ο καθηγούμενος της Μονής και θα μας μιλήσει για το μοναστήρι και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Το μοναστήρι μας είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Ο λόγος που είναι αφιερωμένο στην Παναγία είναι διότι εδώ σε αυτόν τον χώρο ευρέθηκε μία εικόνα της Παναγίας μας, η οποία έφερε την επιγραφή η Άγιο Σωρίτισσα. Αυτή η εικόνα κατά παράδοση, λόγω και της επιγραφής, φαίνεται να προήλθε από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μονή των Βλαχερνών. Και κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει η παράδοση, την εποχή της οικονομαχίας, ένας μοναχός, ένας ασκητής από την Κωνσταντινούπολη, την επήραν την εικόνα να την προστατεύσει από τη μανία των οικονομάχων, που κατέστρεφαν τότε τις εικόνες, και την έφερε στην Κύπρο, διότι η Κύπρος ήταν ήσυχος τόπος, ήταν τόπος όπου δεν υπήρχαν εδώ πέρα εντάσεις, οι άνθρωποι ήταν φιλήσυχοι, ήταν ευλαβείς, αγαπούσαν τον Θεό, ετοιμούσαν τις εικόνες και έτσι εδώ βρήκε ο άνθρωπος, αυτός ο ασκητής, το κατάλληλο καταφύγιο για να προστατεύσει την εικόνα. Ήρθε εδώ, σε αυτήν την περιοχή των βουνών, του όρους Μαχαιρά, και εντόπισε ένα σπήλαιο, όπου μέσα κατοίκησε. Με την πάροδο των χρόνων, ο ασκητής εκοιμήθηκε, το σπήλαιο εκαλύφθηκε από τα βάτα και ξεχάστηκε η ύπαρξη αυτής της εικόνας. Περίπου μέσα του 12ου αιώνα, δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν έρθει από την Παλαιστίνη λόγω των αραβικών επιδρομών, εγκαταστάθηκαν στην απέναντι οροσειρά του Πενταδακτύλου, όπου έβλεπαν σε αυτήν την περιοχή που είμαστε στο όρος του Τροόδους, έβλεπαν φως και ξεκίνησαν κάποια στιγμή να έρθουν σε αυτόν τον χώρο να δουν τι ήταν αυτό το φως. Περπατώντας μέσα στο δάσος, άκουσαν μία φωνή, η οποία τους είπε, μία γυναικεία φωνή, και τους είπε: «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάτους». Βρήκαν ένα μαχαίρι και έκοψαν τους βάτους. Μπήκαν στο σπήλαιο και βρήκαν την εικόνα. Παρόλο που η εικόνα είχε την επιγραφή «Η Αγίος Σωρίτισσα» και είναι κατά το εικονογραφικό τυπικό της Βλαχερνιώτισσας, μετά κάποια στιγμή ετροποποίησαν αυτήν την επιγραφή και την έκανα «Μαχαιριώτισσα», λόγω του ότι έδωσε το μαχαίρι η Παναγία εις τους δύο ασκητές. Γι' αυτό και το μοναστήρι ονομάστηκε του Μαχαιρά, Παναγίας του Μαχαιρά, και κατ' επέκταση το όρος όλων του Μαχαιρά.

παράδοσης λέει ότι η εικόνα της Παναγίας μας ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά και είναι μία από τις εβδομήκοντα του Αποστόλου Λουκά. Αυτό διασώζει η παράδοσης. Η χάρη της Παναγίας είναι έντονη πάντοτε. Απλώς μπορεί να μην την αισθανόμαστε όλοι το ίδιο ή όλοι κάθε μέρα. Μία όμως συγκεκριμένη μέρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1997, τόσο πολύ ευωδίασε η εικόνα, τόσο πολύ έδειξε την παρουσία της και τη χάρη της, έντονη, όχι για ένα λεπτό, όχι για δύο, για μερικές ώρες. Και ήταν έντονος σε όλο το μοναστήρι, σε όλους, και στους πατέρες και στους επισκέπτες. Βλέπουμε κατά διαστήματα ανθρώπους να στέκονται, να κρατούν βιβλιαράκια, να λένε προσευχές, να λένε τους χαιρετισμούς, άλλοι να γονατίζουν, άλλοι να κουμπούν το κεφάλι τους πάνω στην εικόνα και να, για μερικά λεπτά, και σίγουρα λένε τα αιτήματά τους. Ο καθένας έχει κάτι να πει στην Παναγία. Η Παναγία είναι μητέρα, όπως είναι μητέρα του Θεού, είναι μητέρα και όλων των ανθρώπων. Έχει την πρόνοια της για τον κάθε έναν από εμάς. Και όπως μια μητέρα αγαπά όλα της τα παιδιά και δεν ξεχωρίζει κανέναν, έτσι και η Παναγία αγαπά όλους τους ανθρώπους και για όλους με συντεύει προς τον Υιόν της, όπως ο Υιός της εξαποστείλει τη χάρη του και την ευλογία του για τον κάθε έναν και για όλον τον κόσμο. Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι δύο πατέρες σε αυτόν τον χώρο, ο μοναχός Νεόφυτος και ο μοναχός Ιγνάτιος, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Νεοφύτου, και άρχισαν να διάγουν την πνευματική και την ασκητική τους βιωτή σε αυτόν τον χώρο, έγινε γνωστή η φήμη τους και άρχισαν να συρρέουν κοντά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, σε αυτούς τους δύο μοναχούς, άλλοι που ήθελαν να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο από αγάπη προς τον Θεό και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού μαζεύτηκε μια μικρή ομάδα και υπήρχε η ανάγκη της ιδρύσεως ενός μοναστηριού, ακόμα και της κτηριακής συγκροτήσεως, τότε οι δύο μοναχοί, ο Ιγνάτιος και ο Προκόπιος, ο οποίος είχε έρθει μαζί, ήταν ένας από τους μοναχούς, από τους ανθρώπους που είχαν έρθει και είχαν γίνει μοναχοί μετά από την εγκατάσταση των πρώτων δύο πατέρων, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή η Κύπρος ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τότε ήταν αυτοκράτορας Μανουήλ I ο Κομνηνός, από το 1143 μέχρι το 1180. Μέσα σε αυτήν την περίοδο τον είχαν επισκεφθεί και αφού είχαν ζητήσει, κατάθεσαν το αίτημά τους και ζήτησαν να δημιουργήσουν ένα μοναστήρι, το ενέκρινε ο αυτοκράτορας, τους έδωσε και χρήματα και τους έδωσε και τα προνόμια. Το προνόμιο του Σταυροπηγιακού, το Σταυροπηγιακό προνόμιο, το οποίο είναι βασικά να διοικείται το μοναστήρι από τον εκάστοτε ηγούμενο και την Παναγία, όπως σημειώνει στην τυπική διαθήκη του ο Άγιος Νίλος. Έτσι λοιπόν, αφού επίστρεψαν οι δύο μοναχοί, άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι. Προϊόντος του χρόνου, ο Άγιος Νεόφυτος εκοιμήθηκε, ήταν κυραιός, ήταν ηλικιωμένος, και όταν τελείωσε το χτηριακό συγκρότημα το 1201, τότε ενθρόνησαν ως ηγούμενον τον Νίλον. Ο Νίλος ήταν ένας νέο παιδί, ο οποίος είχε έρθει και είχε γίνει υποτακτικός του. Ο Άγιος Ιγνάτιος, είχαμε πει, ήταν ένας από τους πρώτους μοναχούς, από τους δύο, τους πρώτους που είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τον χώρο. Ο Προκόπιος, που αναφέραμε προηγουμένως, ήταν και αυτός ηλικιωμένος και αυτός εκοιμήθηκε κάποια στιγμή. Και όταν ο Άγιος Νίλος ανέλαβε ηγούμενος και ολοκλήρωσε το χτηριακό συγκρότημα και επικυρώθηκαν τα προνόμια αυτά τα οποία είχε δώσει ο Μανουήλ Αυτοκράτορας από τον τοπικό εδώ πρωτόθρονον επίσκοπον Ταμασού, τον Άγιο Στεφανίτη, λοιπόν τότε ο Άγιος Νίλος, αφού ετοίμασε την τυπική του διαθήκη, σημείωσε μέσα σε αυτήν την ημερομηνία της μνήμης των Αγίων, που είναι η 13η Δεκεμβρίου. Την 13η Δεκεμβρίου εορτάζουμε στη Μονή πανηγυρικώς τους χτίτορές μας. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε το χτηριακό συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε πάρα πολλά χτίρια και για τον πατέρων και μαγειρίων και μαντζιπίων,
την εκκλησία, ένα αρκετά μεγάλο καθολικό ευρύχωρο, και υπήρχαν εκτός από το εσωτερικό μοναστηριακό συγκρότημα, υπήρχαν και έξω από το μοναστηριακό συγκρότημα κάποιοι άλλοι χώροι φιλοξενίας. Διότι το μοναστήρι από την αρχή που ιδρύθηκε ήταν άβατο. Αλλά επειδή οι πατέρες από αγάπη κινούμενοι προνόησαν τις ανάγκες των επισκεπτών και των ανθρώπων, ακόμα και των γυναικών, γι' αυτόν είχαν χτίσει έξω από το μοναστήρι μία πτέρυγα όπου φιλοξενούσαν τον κόσμο που ερχόταν. Λοιπόν, από το μέσα του 12ου αιώνα που χτίστηκε το μοναστήρι και μετά που τελείωσε το χτιριακό συγκρότημα το 2201, το μοναστήρι μέχρι σήμερα συνεχίζει την πορεία του και τη λειτουργία του αδιάκοπα. Γνωρίζουμε από την ιστορική πορεία της Μονής ότι δύο φορές κάηκε τελείως το μοναστήρι. Η πρώτη φορά ήταν το 1530, μέσα στον Αύγουστο, και η δεύτερη φορά ήταν το 1892, δηλαδή πρόσφατα, πριν 130 χρόνια, το αρχές Σεπτεμβρίου. Από έναν, τουλάχιστον τη δεύτερη φορά, γνωρίζουμε ότι ήταν από έναν λάθος, ανθρώπινο λάθος. Είχαν μέσα στο μοναστήρι κυροπήγιο, κυροπλαστείο, και τους έφυγε το κερί, ζεστάθηκε το κερί, βγήκε έξω από την κατσαρόλα, από το μεγάλο εκείνο δοχείο όπου το είχαν μέσα, πήρε φωτιά και διοχετεύτηκε αυτή η φωτιά σε όλο το χτιριακό συγκρότημα, και μέσα σε 3 ώρες κάηκε ολόκληρο το μοναστηριακό συγκρότημα. Πρόλαβαν οι πατέρες να σώσουν, να γλιτώσουν την εικόνα, την τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου και κάποια μικρά κοιμήλια. Τα κοιμήλια τα οποία υπάρχουν σήμερα στο μοναστήρι περισσότερα είναι από τα διάφορα μετόχια που είχε το μοναστήρι εντός της Κύπρου. Διότι το μοναστήρι δεν είχε ποτέ, το μοναστήρι του Μαχαιρά δεν είχε ποτέ μετόχια εκτός Κύπρου. Από την έναρξη της ιδρύσεως της Μονής και από την παρουσία των πρώτων μοναχών, εκτός από τους πρώτους χτίτορες της Μονής, οι οποίοι είναι βασικά 4, όπως αναφέραμε, ο Άγιος Νείλος, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Προκόπιος και ο Άγιος Νείλος, που ήταν και πρώτος ηγούμενος στη Μονή, ακολούθως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε 2 άλλους Αγίους γνωστούς σε εμάς, οσιομάρτυρες. Το 1231 έχουμε το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύρων της Κανδάρας, εκ των οποίων οι 2 ήταν μαχαιριώτες από τους 13, και από τους υπόλοιπους 11, οι πρώτοι 5, ο ηγούμενος μαζί με τους πρώτους 4 πατέρες που επάνδρωσαν τη Μονή Κανδάρας,

το 1231 και αφού τους έδεσαν τα πόδια τους σε άλογα, τους χτυπούσαν τα άλογα για να τρέχουν και τους επήραν μέσα από τον πεδίο ποταμό. Όπου, επειδή είναι χύμαρος ο πεδίος ποταμός, εκείνη την εποχή δεν είχε νερό. Και τα σώματα τους κατακόπηκαν πάνω στους λίθους, πάνω στις πέτρες, και μετά, έτσι μισοπεθαμένος όπως ήταν, τους έκαψαν ζωντανούς, αφού έκανα μια μεγάλη πυρά, μια μεγάλη φωτιά στη Λευκοσία. Και έτσι έχουμε τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι αγιάζουν τον χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι πολλοί Άγιοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Εμείς ένα Άγιο που γνωρίζουμε είναι ο Άγιος Ιερομάρτυρας Κυπριανός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Μετά λοιπόν τη Λατινοκρατία, η οποία ξεκίνησε από το 1192, από το 1191 είχε στην τρίτη σταυροφορία ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος είχε καταλάβει την Κύπρο και μετά την είχε πουλήσει στους Λουζινιανούς, οι οποίοι είχαν υπό την εξουσία τους την Κύπρο για 300 και πλέον χρόνια, και ακολούθως την επούλησαν στους Φράγκους. Έχουμε ενετοκρατία, είναι μια περίοδος 400 χρόνων λατινοκρατίας, αλλά η πρώτα χρόνια είναι από τους ενετούς, ενετοκρατία, και μετά έχουμε τους Φράγκους, φραγκοκρατία, άλλα περίπου 100 χρόνια. Μετά από αυτήν όλη την δύσκολη περίοδο της λατινοκρατίας, ακολουθάει η περίοδος της τουρκοκρατίας. Το 1571 γίνεται πλήρης κατάληψης της Κύπρου, καταλαμβάνεται και η Αμόχωσος που ήταν το τελευταίο οχυρό, και η τουρκοκρατία φέρνει πλέον έναν άλλον αέρα και μια άλλη κατάσταση στην Κύπρο. Δύσκολη. Και σε αυτήν την δύσκολη περίοδο έχει το μοναστήρι να αναδείξει έναν επιπρόσθετον Άγιο γνωστό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να μην τους γνωρίζουμε, αλλά ο Κυπριανός είναι γνωστός, διότι διατέλεσε και αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είχε έρθει στο μοναστήρι του Μαχαιρά σε πολύ μικρή ηλικία, εκ της βαλβίδος του βίου, όπως λέει ο ίδιος, δηλαδή 5 χρονών, 7 χρονών περίπου, σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή γεννήθηκε το 1756, άρα περίπου γύρω στο 1761, 62, 63 είχε εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Ακολούθως εδώ στο μοναστήρι υπήρχε σχολείο, σε αυτόν το σχολείο όπου ο δάσκαλος ήταν ένας μοναχός, και αυτός ο δάσκαλος ήταν μαθητής του Ευγενίου Βουλγάριος, ο οποίος Ευγένιος Βούλγαρης ήταν διευθυντής της Αθωνιάδος Σχολής του Άγιον Όρος, και προφανώς και αυτός ο μοναχός διατέλεσε εκεί μαθητής του. Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος δίδασκε στα μικρά παιδιά και στον Κυπριανό το ψαλτήρι, την ανάγνωση από το ψαλτήρι, τη γραφή, από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, τους έλεγε ιστορίες προφανώς και από το Άγιον Όρος που είχε ζήσει, ιστορίες από τους βίους των Αγίων, και μέσα σε αυτόν το κλίμα των μοναστηριακών αναπλάθηκε η προσωπικότητα του Κυπριανού. Να πούμε ότι κατ' εκείνη την περίοδο γίνεται και η πρώτη εκτύπωση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, η οποία μέχρι τότε ήταν χειρόγραφη. Ηγούμενος ήταν ο Παρθένιος, ένας δραστήριος ηγούμενος, ο οποίος σε αυτήν την περίοδο, όπου Εφραίμ ο Αθηναίος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμου, βρισκόταν στην Κύπρο, επιμελήθηκε την έκδοση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, όπου στην εισαγωγή παροτρύνει τους μοναχούς να εφαρμόζουν τις τυπικές διατάξεις της Διαθήκης. Και έχουμε λοιπόν μια πνευματική ανακαίνιση και μια πνευματική ανανέωση στον χώρο της Μονής Μαχαιρά. Σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα βρίσκεται και ο Κυπριανός, όπου αναπλάθεται ο χαρακτήρας του. Μεγαλώνοντας, τη προτροπή και τη ευλογία του ηγουμένου, μεταβαίνει, τότε ήταν Ιωαννίκιος ο ηγουμένος, μεταβαίνει στην Αρχιεπισκοπή, όπου εκεί στεγαζόταν το Ελληνομουσείο. Το Ελληνομουσείο ήταν ένα αναβαθμισμένο σχολείο για την εποχή εκείνη και διδάσκεται εγκύκλια και ανώτερα μαθήματα. Αφού τελείωσαν τα μαθήματα στην εγκύκλιο εκείνη η σχολή, επιστρέφει πίσω στο μοναστήρι, όπου μετά από παρέλευση αρκετών χρόνων χειροτονείται διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Και ακολούθως, επειδή το μοναστήρι είναι περιέπεσε σε οικονομικά χρέη και σε πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες, ήταν η περίοδος τέτοια όπου οι διοικητές καταδυνάστευα των κόσμων ήταν ο Τσίλαγας, ο Σμάναγας,
ο Χατζιμπακίαγας, οι οποίοι

0: καταδυνάστευσαν τον τόπο και ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, οικονομικά περισσότερο. Τότε κατά αυτήν την περίοδο οι πατέρες αποφασίζουν να στείλουν τον Χαράλαμπο, που ήταν θείος του Κυπριανού, και των Κυπριανών στο εξωτερικό. Κατέληξα στη Μολδοβλαχία και εκεί στη Μολδοβλαχία, αφού έκαναν εράνους και μάζεψαν αρκετά λεφτά, τα έστειλαν στο μοναστήρι, όπου άρχισαν η ανακαίνιση και η οικονομική άνεση της μονής. Και κατ' επέκταση, οι πατέρες ως ελεήμονες και φιλάνθρωποι βοηθούσαν και τον κόσμο, ο οποίος προσερχόταν κατά εκείνη τη δύσκολη περίοδο και χρειαζόταν την αρρωγή τους και τη βοήθειά τους. Επιστρέφοντας από τη Μολδοβλαχία, ο Κυπριανός, αφού μέσα από κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Κύπρο, αναδεικνύεται ο φύλακας άγγελος της κοινότητάς του, διότι με διακριτικούς και σοφούς χειρισμούς μπόρεσε να αποσοβήσει δύσκολες καταστάσεις. Αυτόν όλοι το αντιλαμβάνονται, χαίρονται γι' αυτό και προκρίνουν τον Κυπριανό να είναι ο άνθρωπος στο δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου που θα τον βοηθούσε στις δύσκολες αποστολές. Γι' αυτόν και ο Αρχιεπίσκοπος σε ένα γράμμα που στέλνει σε κάποιους ανθρώπους τους λέει «Σας στέλνω τον ημέτερον οικονόμο» και εννοούσε τον Κυπριανό για να διαχειριστεί την υπόθεση αυτή που υπήρχε. Το 1810, μετά από κάποια γεγονότα τα οποία ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού και κυρίως ήταν γεγονότα εκδικητικά εκ μέρους των Τούρκων, διότι κατά εκείνη την περίοδο στον ενεξελίξει ρωσοτουρκικό πόλεμο οι Τούρκοι τίνονταν, και επειδή ο Αρχιεπίσκοπος και αρχιερείς είχαν δείξει φιλορωσικές τάσεις και είχαν στείλει ιερείς στα χωριά να πούν ότι οι Ρώσοι και οι Εγγλέζοι θα νικήσουν τους Τούρκους και θα ελευθερώσουν την Κύπρο, τότε οι Τούρκοι σε μια εκδικητική τους προσπάθεια εξορίζουν τους δύο αρχιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Κητίου Χρυσάνθο που ήταν συγγενείς, στον Εύρυπο. Επειδή εκενώθηκε ο θρόνος, έπρεπε να αναπληρωθεί ο θρόνος. Και είχαν, επειδή ήταν γνωστός ο Κυπριανός λόγω των δραστηριοτήτων που έκανε ως εκπρόσωπος και ως αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, γι' αυτόν οι Τούρκοι ήδη υπό μόνοι τους τον επρόκριναν για Αρχιεπίσκοπο. Αυτήν την πρόκριση την επεκρότησε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση των Κυπρίων. Και έτσι κάποια στιγμή μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου που ακούστηκε στην Κύπρο τέλος Σεπτεμβρίου, το τέλος Οκτωβρίου, στις 30 Οκτωβρίου, ο Κυπριανός χειροτονείται και ενθρονίζεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Έχει μια σύντομη αρχιεπισκοπική περίοδο, αλλά η δραστηριότητα του και το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο και καταθέτει και επισφραγίζει την πίστη και την ελληνικότητα αυτού του τόπου, τόσο με τα έργα του όσο και με τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και όταν το 1821 ξεκινά η Ελληνική Επανάσταση στην Ελλάδα και οι Τούρκοι θέλοντας να εκδικηθούν πάλι για άλλη μια ούτες πολλές φορές τις ήττες τους, χύνονται κατά πάνω στα πρόβατα, στα κυπριακά πρόβατα, τα πρόβατα τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους του λαού. Και σε αυτήν τη στιγμή μπαίνει μπροστά ο Ποιμενάρχης, ο καλός Ποιμήν, ο Κυπριανός, να τα ασφαλίσει τα πρόβατα του, να τα προστατεύσει. Και εφαρμόζεται και πάλι το ψαλμικό λόγιο, το λόγιο εκείνο που είπε και ο Κύριος τη νύχτα της Γεθσημανής, ότι πατάξω τον Ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Πάταξαν και εκείνοι τον Ποιμένα, απαγχώνησαν τον Κυπριανό, καρατόμησαν τους αρχιερείς, άλλους απαγχώνησαν, άλλους καρατόμησαν, άλλους εβασάνισαν έως θανάτου, και έχουμε μία εκατόμβη μαρτύρων. Αλλά ο Κυπριανός εστάθηκε εκείνη τη στιγμή στη σοβαρότητα της περίπτωσης, στο ύψος των περιστάσεων, και εκατάθεσε την πίστη του. Και δεν εκατάθεσε μόνο την πίστη του αρνούμενος στις προσφορές των Τούρκων, διότι του είχαν πει να αλλαξοπιστήσει και δεν εδέχτηκε. Είπε και στους παρευρισκόμενους και ακούστηκε και σε όλη την Κύπρο αυτός ο λόγος. Τέκνα όπως εγώ κάμνω, κάμετε κι εσείς. όπως εγώ κάμνω, να κάνετε κι εσείς. Έδωκα ημίν παράδειγμα και τους ασφάλισε στην πίστη. Γι' αυτό και κατά αυτήν την περίοδο έχουμε κάποιους οι οποίοι λυγίζουν και αρνούνται την πίστη τους, αλλά είναι πολύ λίγοι, εκ των οποίων αρκετοί επέστρεψαν πίσω. Σημειώνεται στα ιστορικά κείμενα μέχρι 40, περίπου αλλαξοπίστησαν. Αλλά αρκετοί από αυτόν επέστρεψαν πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα έναν Άγιον στο στερέωμα της μοναχικής και της μοναστηριακής αυτού του τόπου, αυτού του ιδρύματος, το αφιερωμένο στην Παναγία. Έχουμε δηλαδή 7 γνωστούς Αγίους, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι και να μην τους γνωρίζουμε. Και ακολούθως το μοναστήρι συνεχίζει την πορεία του μέσα στις δύσκολες συνθήκες, όπως έναν καράβι το οποίο κινείται μέσα σε τρικυμίες, μέσα σε φουρτούνες, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποια στιγμή νηνεμίας, γαλήνης, ηλιοφάνειας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο ο Μαχαιράς έχει να συναντήσει άλλον έναν ιστορικό γεγονός, το οποίο είναι προέκταση του 1821 και αυτό είναι το 1955. Ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι καρπός των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου και των μαρτύρων του 1821. Διότι όταν έγιναν τα μαρτύρια και κάποιοι εμπόρεσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό, αυτοί το 1821 βρέθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας, εκεί μαζεύτηκαν, αποφάσισαν ότι θα γυρίσουν όλη την Ευρώπη να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν έρανο και με τα λεφτά τα οποία θα μαζέψουν να κάνουν επανάσταση, να ελευθερώσουν την Κύπρο και να την ενώσουν με την Ελλάδα. Άρα έχουμε την πρώτη βασική καταγραφή και την πρώτη μαρτυρία της επιθυμίας των Κυπρίων να ελευθερωθούν και να ενωθούν με την Ελλάδα. Αυτό το έγγραφο, το οποίο υπέγραψαν στη Μασσαλία, φέρει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1821. Μετά από 130 και πλέον χρόνια έχουμε το γεγονός αυτόν του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959. Η Μονή Μαχαιρά δεν μένει αμέτωχη. Κάποιοι πατέρες δραστηριοποιούνται, διότι και όλοι μαζί, αλλά ειδικά κάποιοι πολύ περισσότερο δραστηριοποιούνται, διότι ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Αυξεντίου, εγκαταστάθηκε εδώ στο μοναστήρι του Μαχαιρά πρώτα-πρώτα για την ασφάλεια της ζωής του. Είχε κάνει μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας και για την ανάρρωσή του βρήκε ενός κατάλληλων χώρων τη Μονή του Μαχαιρά. Κατά αυτήν την περίοδο της αναρρώσεώς του επισκέφτηκαν τη Μονή Άγγλοι. Και ο ηγούμενος εκάλεσε τον Αυξεντίου, φυσικά να πούμε ότι τον είχε μεταφιέσει σε καλόγυρο μοναχό και τον ονόμασε Χρύσανθο μοναχό. Υπήρχε ένας μοναχός με το όνομα Χρύσανθος, τον οποίον είχαν στείλει στην Ελλάδα και αυτός είναι υπέργυρος μοναχός, βρίσκεται στην Πελοπόννησο και τότε είχε πάρει τη θέση του Αυξεντίου. Ήρθε λοιπόν ο Αυξεντίου με τον δίσκο, κέρασε τον αξιωματικό και τους άλλους τους Εγγλέζους στρατιώτες και του λέει ο Εγγλέζος αξιωματικός: «Μου φαίνεσαι καλός άνθρωπος». Και το απαντά ο Αυξεντίου: «Ναι, είμαι καλός άνθρωπος». Του λέει: «Αν δεις τον Αυξεντίο θα μου το πεις». «Καλό», λέει, «θα σου το πω. Έλα την κάρτα μου». Και το έδωσε την κάρτα του. Αυτό ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη συνάντηση εντός της Μονής του Αυξεντίου με τους Εγγλέζους. Θα ακολουθήσουν και άλλες, μέσα στις οποίες η πρόνοια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αλλά για αυτήν τους την θυσία που έκαναν οι πατέρες και προστάτευσαν τον Αυξεντίου και του παρήχαν διαμονή, διατροφή, ασφάλεια, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Διότι όταν θα γίνει αντιληπτό πλέον ότι ο Αυξεντίου είναι εδώ, έχει το πλησφύγεται του και προστατεύεται από τους πατέρες, θα έρθουν οι Εγγλέζοι, θα περικυκλώσουν το μοναστήρι, τον Μάρτιο του 1957, θα κακοποιήσουν βάναυσα τους πατέρες, θα τους δώσουν πάρα πολύ ξύλο, ένας τον οποίο εμείς εφτάσαμε εδώ στο μοναστήρι τον πρώτο καιρό που ήρθαμε, είχε προβλήματα με την καρδία του από το ξύλο που έφαγε από τους Εγγλέζους και από τις κακουχίες και τις βαναυσότητες που του έκανα. Και λοιπόν οι πατέρες πάλι καταθέτουν το παρόν τους στην ιστορία του τόπου τούτου και κάνουν ό,τι μπορούν το δυνατό για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους εις τους εθνικούς και στους πνευματικούς προσανατολισμούς και τις προσπάθειες τις πνευματικές και τις εθνικές αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν μετά τα γεγονότα του 55-59 που ακολουθούν τα γεγονότα του 74, οι πατέρες θα ανοίξουν πάλι το μοναστήρι σε όλους εκείνους τους πρόσφυγες που θα ζητήσουν καταφύγιο και θα τους παρέχουν ό,τι μπορούν το καλύτερο για να τους αναπαύσουν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές του 74. Θα περάσουν και αυτά όπως επέρασαν και όλα τα προηγούμενα και θα έρθουν άλλες μέρες. Και σε αυτές τις άλλες μέρες θα γίνει μια αλλαγή στο μοναστήρι. Αυτό συνέβηκε τον Νοέμβριο του 1993. Κατά αυτόν τον μήνα επανδρώνεται η Μονή Μαχαιρά με τον Πάτερ Αθανάσιον, ο οποίος είχε έρθει από το Άγιον Όρος, Κύπριος στην καταγωγή, που είναι τώρα Μητροπολίτης Λεμεσού, μαζί με μια ομάδα από 6-7 μοναχών και δοκίμων. Θα επανδρώσουν το μοναστήρι και το μοναστήρι θα επανέλθει στην παλαιά κανονική του τάξη, διότι με την πάροδο των χρόνων και την πάροδο των αιώνων το μοναστήρι δεν διατήρησε των πρώτων αρχικών κοινοβιακών του τυπικών. Για τις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μέσα από τους αιώνες και μέσα από τους κατακτητές, προσπάθησε το μοναστήρι για να επιβιώσει να αλλάξει τα τυπικά του, να κάνει διάφορα τυπικά. Αλλά όταν ήρθε ο Πάτερ Αθανάσιος, εγκαθιδρύθηκε πάλι το κοινοβιακό σύστημα της Μονής, το παλαιό αρχαίο σύστημα, το οποίο είχαν όλα τα μοναστήρια, και εφαρμόζονται διατάξεις τις οποίες είχε καθορίσει ο πρώτος ηγούμενος της Μονής, ο Άγιος Νίλος. Από το 1993 και εντεύθεν, το μοναστήρι πορεύεται την πορεία του, αγωνίζεται να τηρήσει το τυπικό και τις παραδόσεις τις οποίες έχει παραλάβει από τους Αγίους του Πατέρες και προσπαθεί με τις πενιχρές δυνάμεις ο κάθε ένας και όλοι μαζί είναι η αδελφότητα να αγωνιστούμε στον διάβολο αυτών της αρετής και της πνευματικότητας τόσο για τον δικό μας αγιασμό όσο και τα αγιασμό της νήσου μας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Το τυπικό, το μοναστηριακό τυπικό είναι οι κανονισμοί και ο τρόπος λειτουργίας της Μονής, τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός. Και ο μεν εξωτερικός τρόπος είναι η καθημερινότητα, το ορολόγιο πρόγραμμα. Ξυπνούμε την τάδε ώρα, παίρνουμε στην ακολουθία, κάνουμε το πρόγευμα μας, κάνουμε τις εργασίες μας, είναι τα εξωτερικά, τα οποία εύκολα οποιοδήποτε επισκέπτης που θα έρθει στο μοναστήρι μπορεί να τα δει. Και αυτό είναι το τυπικό το δικό μας, το οποίο λίγο ή πολύ είναι το ίδιο με όλα τα μοναστήρια, με όλα τα τυπικά των μοναστηριών. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε, είτε από τους Αγίους τους οποίους εορτάζουμε, από που είναι αφιερωμένο το μοναστήριο μας, είναι της Παναγίας, εορτάζει τα εισόδια. Παραδείγματος χάρη ο Κύκχος, η Ιερά Μονή Κύκχου, εορτάζει το Γενέσιο. Άρα στο Γενέσιο θα κάνει λαμπρότερη πανηγύρι από ό,τι θα κάνει στα εισόδια. Ενώ εμείς στα εισόδια θα κάνουμε λαμπρότερη πανηγύρι από ό,τι θα κάνουμε στο Γενέσιο. Όλες πανηγύρις είναι. Αλλά για να ξεχωρίζει, όπως το λέει και στην τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου, στην πανήγυρη των εισοδίων κάνουμε τη λαμπρότερη. Στην πανήγυρη του 15 Αυγούστου την κάνουμε λαμπρή, αλλά όχι όπως τον εισοδίο. Άρα είναι μικροδιαφορές. Και αυτές οι μικροδιαφορές, οι οποίες υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό πρόγραμμα, υπάρχουν και στο εσωτερικό πρόγραμμα. Το εσωτερικό πρόγραμμα είναι η καλλιέργεια της καρδίας. Όλοι στοχεύουν στην καλλιέργεια της καρδίας και τα άλλα τα μοναστήρια. Πώς καλλιεργείται η καρδία ενός εκάστου μοναχού, αυτόν γίνεται από τον ηγούμενο και από τους πατέρες. Και κάθε ένας θα το χειριστεί σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το διαπροσωπικό επίπεδο συνεπάγεται ότι δεν είναι όλα κόμμα ράμμα. Δεν είναι όλα κομπιουτερίστικα τακτοποιημένα. Πατάς το κουμπί, βρίσκεις την απάντηση του θέματος σου και την λύνεις. Όχι, αλλά στον κάθε έναν ανάλογα με την πνευματική του ηλικία, με τη σωματική του ηλικία, με την αντίληψη την οποία έχει από το περιβάλλον το οποίο προέρχεται, τον DNA του τι έχει, τι λέει τον DNA του, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε στον κάθενα θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να ανακαινιστεί και να μεταμορφωθεί εις Χριστόν Κυρίου. Δηλαδή να γίνει άνθρωπος του Θεού, να γίνει όπως το θέλει ο Θεός, Άγιος δηλαδή. Και δεν γίνονται όλοι το ίδιο, αλλά ο καθένας αγιάζει τον εαυτόν του. Ο κάθε ένας, ανάλογα με τα χαρίσματα του, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του, αγιάζει τον εαυτόν του. Σε αυτό το σημείο σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο χειρισμό του κάθε ενός ανθρώπου. Ο Θεός να ευλογεί και να αγιάσει τον κόσμο όλο με τη χάρη του, διαπρεσβείων της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Μαχαιριώτισσας, της πρεσβείας των οσίων χτητόρων μας, Νεοφύτου Ιγνατίου Προκοπίου και Νίλου, των Αγίων Αντόξιων Οσίων Μαρτύρων Γερασίμου και Γυμναδίου και του Αγίου Αντόξιου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ευχόμαστε το καλύτερο στον καθένα και την εκπλήρωση κάθε καρδιακής επιθυμίας θεάρεστης, ο Θεός να την εκπληρώσει και να αξιώσει όχι μόνο τις ευλογίες του σε αυτόν τον κόσμο να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, αλλά και στον άλλο. Αμήν.
1: Ακούσαμε μόλις τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παναγίας του Μαχαιρά, τον Επισκοπολίδρας κύριο Επιφάνιο, που μας μίλησε για την ιστορία της Μονής και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά και όλα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το σπουδαίο αυτό μοναστήρι της Κύπρου. Ας έχουμε πάντοτε την σκέπη της Θεοτόκου στη ζωή μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό ξημέρωμα.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

γύρω από την Μέριμνα. Ω άνθρωπε, στρατιώτη του Χριστού, το νου σου στους πονηρούς και ύπουλους λογισμούς που σου υποβάλλουν οι δαίμονες, και νύφε, οι πονηροί δαίμονες όταν βλέπουν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, να κάνει με δάκρυα την προσευχή του και να αποκτάει αρετές, του φέρνουν στο νου έργα που δεν γίνονται στο κελί. Του λένε, αυτό είναι απαραίτητο, κοίταξε να το κάνεις. Σήμερα του παρουσιάζουν το ένα, αύριο το άλλο, το δέκατο. Πήγαινε και επισκέψου τον αδελφό. Πήγαινε εδώ, εκεί. Του ρίχνουν τη σκέψη να φροντίσει να εφοδιαστεί με πολλά φαγιά, με πράγματα εντελώς περιτά, και γενικά του υποβάλλουν λογισμό για πολλά και τον κάνουν να μην έχει ησυχία. Τον γεμίζουν ταραχή. Τον κάνουν για να μην του μένει καιρός για το έργο του Θεού, για να μην μπορεί να χορτάσει τη γλύκα των δακρύων. Ω άνθρωπε, στρατιώτη του Χριστού, είδε την απάτη των πονηρών δαιμόνων, κοίταζε τι κάνουν, για να μην μπορέσουν να σε απατήσουν. Είναι δυνατό με το ένα σου μάτι να κοιτάζεις τον ουρανό και με το άλλο την γη? Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι δυνατό ο άνθρωπος να φροντίζει και για το σώμα και για την ψυχή του. Και όπως μια πηγή δεν μπορεί να βγάζει στο ίδιο σημείο και πικρό νερό και γλυκή, έτσι δεν είναι δυνατό ένας άνθρωπος και δούλος του Θεού να είναι και να φροντίζει για το σώμα. Δεν είναι δυνατό και τον Μαμονά να υπηρετεί και τον Θεό να ευαρεστήσει. Και δεν είναι δυνατό γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή θα την πάθει όπως την έπαθε ο δούλος που υπηρετούσε δύο κυρίους και δεν μπόρεσε να συνεχίσει να τους αγαπάει και τους δύο, κατά Ματθαίον 6:24. Έτσι και εμείς δεν πρέπει να θεωρούμε αιώνιο κανέναν άλλον και τίποτε άλλο παρά μόνο τον αθάνατο Δημιουργό μας. Αυτόν πρέπει να υπηρετούμε, σε αυτόν να αφιερώνομαι τον λίγο καιρό μας, στα αιώνια να ελπίζομαι. Και ακριβώς γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μεριμνούσαν μόνο για το σήμερον. Για το αύριον τη φροντίδα την ανέθεταν στον Θεό, για το κάθε τι, για σώμα και ψυχή, και τον παρακαλούσαν να προνοεί εκείνος και για ολόκληρη την ζωή τους και για κάθε επιμέρους ανάγκη τους. Επίρριψον επί Κύριον την Μέριμνάν σου και αυτό σε διαθρέψει. Ψαλμός 54:23. Μόνο με αυτό να ασχολείσαι αδιαλείπτος. Αυτός νύχτα ή μέρα μας ακούει. Ακούει όλους τους επικαλουμένους αυτόν. Ιδίως όμως ακούει εκείνους που προσεύχονται και τον επικαλούνται αδιαλείπτος.

όταν εμείς φροντίζουμε για τον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να φροντίζει ο Θεός για μας. Όταν εμείς φροντίζουμε να απαλλασσόμαστε μόνοι μας από τις αρρώστιες μας, δεν χρειάζεται να μας θεραπεύει ο Θεός. Και συνεπώς, όταν έχουμε ελπίδα στα επίγεια, πάβουμε να έχουμε ελπίδα στον Θεό και στην προσευχή. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη την κάθε μέρημνα και τότε θα έλθει μέσα μας η μνήμη του θανάτου και της παρουσίας του Χριστού. Τότε θα φουντώσει μέσα μας η θέρμη της καρδιάς. Τότε θα καθαριστεί και θα φωτιστεί ο νους μας και θα γεμίσει η ψυχή μας γλύκα και φόβο Θεού. Αντίθετα, όταν δεθούμε με περιττά εργόχειρα και με άλλα μικροενδιαφέροντα, αυτά θα τα λησμονήσουμε. Ναι, τότε θα λησμονήσουμε και τη μνήμη του θανάτου και την παρουσία του Χριστού. Και η θέρμη της καρδιάς μας θα σβήσει και ο φωτισμός του νου μας θα σκοτιστεί και η καλοσύνη και ο φόβος του Θεού θα φύγουν από την ψυχή μας. Και το χειρότερο, θα φύγει και αυτή από τον Θεό. Και θα φταίνε το περιττό εργόχειρο και οι μέρημνες. Γι' αυτό λοιπόν συμφέρον μας είναι να αποθέσουμε την ελπίδα μας στον Θεό, να Τον παρακαλέσουμε να προνοεί Αυτός για την ζωή μας. Και τότε η ζωή μας θα γίνει του Κυρίου, κατά το αποστολικό λόγιο, είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμεν, προς Ρωμαίους 14:8. Όταν ζούμε με ελπίδα στον Θεό, θα γίνει αυτό που είπε ο Κύριος, «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει εις τον αιώνα». Κατά Ιωάννην 11:13-26. Μα αν φροντίζουμε για την αύριον, αν μεριμνάμε για τις απολαύσεις και χάνουμε τον λίγο χρόνο μας σε αυτά, πότε θα μείνουμε ελεύθεροι για τον Θεό? Είναι φανερό ότι θα τον αφήσουμε στην άκρη και θα εκπέσουμε από την αγάπη του και θα χάσουμε όλες τις αρετές, αλλά και ο ίδιος θα μας εγκαταλείψει και θα στερηθούμε τις δόξεις του. Και η ζωή μας, επειδή στηρίζαμε την ελπίδα στον εαυτό μας, θα καταντήσει, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, για αμαρτία να ζούμε και για αιώνια κόλαση να πεθαίνουμε. Ας μη δαινόμαστε λοιπόν λίγο-λίγο με τη μέρημνα που είναι βουτυγμένη στην απώλεια, γιατί διαφορετικά και τα επίγεια αγαθά θα χάσουμε και τα επουράνια δεν θα κληρονομήσουμε. Κάποτε αφήσαμε μια για πάντα όλα τα επίγεια και μαζί με αυτά και το κοσμικό φρόνημα. Ας παραδώσουμε στην λύθη κάθε τι το μαγευτικό στον κόσμο. Ας καταφρονήσουμε κάθε τι το γοητευτικό. Ας παραβλέψουμε τα πρόσκαιρα πράγματα του κόσμου τούτου. Ας πέψουμε κοντά στον Κύριο. Ας Τον λατρεύουμε με φόβο νύχτα και ημέρα. Ας γυμνοθούμε από το κάθε τι του κόσμου τούτου. Ας ζήσουμε αμέριμνοι σαν τα πουλάκια. Ω άνθρωπε, δεν τα θεωρείς όλα τα του κόσμου μηδενικό? Πώς λοιπόν κάθεσαι και μεριμνάς για ανάγκες σωματικές? Όλα είναι φθαρτά και έχουν τέλος. Και η ευημερία του κόσμου τούτου και η αναπαυσή του ματαιώτης ματαιωτήτων είναι. Τίποτε δεν είναι στον καθένα μας τόσο αναγκαίο και τόσο ωφέλιμο για την ψυχή του, όσο ότι ακόμη και το σώμα μας πρέπει να το θεωρούμε σαν κάτι ξένο, αφού και αυτό είναι θνητό και φθαρτό. Εκτός από τον Θεό, αθάνατοι και άφθαρτοι,
είναι μόνο η ψυχή μας. Και γι' αυτό, όποιος αφιερώνεται αληθινά στον Θεό, δεν μεριμνάει πια για την σάρκα, με τι θα την θρέψει και με τι θα την ενδύσει. Δεν μαζεύει περιουσία και αγαθά πολλά, από φόβο μη τυχόν και γίνει λοιμός, πείνα. Δεν φοβείται τίποτε, ούτε μη και τον φάει θηρίο, ούτε μη και τον σκοτώσουν. Όλα αυτά τα αφήνει, κατά την εντολή, στον Θεό, αφού εκείνον έχει και βοηθό του και σκεπαστή του. Όποιος δεν παραθέτει, δηλαδή όποιος δεν εμπιστεύεται τόσο στις απαραίτητες καθημερινές του ανάγκες, όσο και στις θλίψεις του, ολόκληρο τον εαυτό του στον Θεό, όποιος δεν λέγει όπως θέλει ο Θεός, δεν θα σωθεί. Ενώ αντίθετα, εκείνος που υπομένει τις θλίψεις και όταν θυμάται την έξοδο της ψυχής του, λίγο-λίγο θα γεμίζει χαρά. Και όταν θα έλθει η ώρα εκείνη, η χαρά του θα γίνει ανεκλάλητη.

Όταν είμαστε άρρωστοι, όταν έχουμε πληγές, όταν πλησιάζουμε στον θάνατο ή και πεθαίνουμε, όταν ό,τι και αν μας λείπει από τα αναγκαία υπομένουμε, όταν δεν έχουμε κανένα να μας ελεήσει, αν και τότε πούμε, ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο. Ιώβ 1.21. Και μόνο με τα λόγια μας αυτά ντροπιάζεται και νικέται ο εχθρός μας, ο διάβολος. Να περιμένεις ώρα με την ώρα το τέλος σου και την έλευση του Χριστού και να λες, πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ για την ψυχή μου. Το βράδυ μπορεί να πεθάνω. Και όταν έρχεται το βράδυ, να κάνεις τη σκέψη, μπορεί και να πεθάνω αυτή τη νύχτα. Μπορεί και να έλθει ευνίδιος ο θάνατος. Ή ξύλο με χτυπάει, ή το σπίτι μου γκρεμίζει και με πλακώνει, ή για μια στιγμή μου κόβεται η αναπνοή. Όπως εκπίπτει το άνθος, έτσι θα πέσω κι εγώ. Και όπως ξηραίνεται ο χόρτος, έτσι θα πεθάνω κι εγώ. Και κανείς δεν θα μπορεί να καταλάβει πού πήγα. Μόνο ο Θεός θα ξέρει πού θα βρεθείς τότε. Γιατί μόνο Εκείνος κρίνει τον καθένα μας κατά τα έργα Του. Εκεί σου ορίζω να πας. Έτσι να σκέπτεσαι κάθε ημέρα και μη με ρημνάς για τίποτε, μόνο για τις αμαρτίες σου. Μόνο με τον τρόπο αυτό η ψυχή σου θα αποκτήσει ταπείνωση και πένθος. Μόνο έτσι ο άνθρωπος θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του σαν ένα φοβερό αμαρτωλό. Μόνο έτσι θα ρέουν αδιάκοπα από τις πηγές των ματιών του δάκρυα.

στις διάφορες ανάγκες σου, στην ενδυμασία, στα οικιακά σκεύη, στα πράγματά σου, να είσαι απλός, ταπεινός, μετρημένος. Όχι επειδή δεν θα έχεις να τα αγοράσεις, αλλά επειδή έτσι ταπεινώνεται η ψυχή και δεν φεύγει από τον Θεό. Και είναι ευχάριστο τις αρετές αυτές να τις βρίσκεις γύρω σου παντού. Προχώρη λοιπόν έτσι, ώστε η συνείδησή σου να μη σε ελέγχει σε τίποτε. Όποιος δεν τα καταφρονήσει όλα, και πράγματα και δόξα και σωματική ανάπαυση και την επιθυμία να τον τιμούν σαν καλόν, δεν θα σωθεί. Ω άνθρωπε, πρόσεχε την ψυχή σου. Μία την έχεις και ένας είναι ο χρόνος της ζωής σου και άγνωστο το τέλος της, ο θάνατος, και αδιάβατη και γεμάτη δαιμόνια η εναέρια άβυσσος. Και τότε δεν θα έβρεις κανέναν βοηθό σου παρά μόνο τα καλά σου έργα. Πρόσεχε λοιπόν, γιατί διαφορετικά θα μετανοήσεις και θα κλαις τους ατελεύτητους αιώνες. Προσεύχου αδιαλείπτος και πέρναγε τις ημέρες σου με προσοχή προς σωτηρίαν της ψυχής σου. Σχετικά με τις σωματικές σου ανάγκες, προνόησε να έχεις τα πιο απαραίτητα. Μην ξεχνάς ποτέ την υπόσχεσή σου, τον πρώτο σου ζήλο για αδιάλειπτη προσευχή. Απόθεσε πάσαν την μεριμνάν σου στον Θεό και Εκείνος θα μεριμνήσει για όλα, για τροφή, για ρούχα, για τις θλίψεις σου. Δείξε ανδρείο φρόνημα, σαν να ήσουν άσαρκος. Δεν το ξέρεις, ταλέπορε, ότι όσο οι Άγιοι άφηναν κάθε απασχόληση και μέριμνα μετά του κόσμου τούτου, τόσο ο Θεός ικανοποιούσε τις ανάγκες τους και αναπλήρωνε τις ελλείψεις τους. Εκείνοι θησαυρό τους ανεξάντλητο είχαν τη Θεία Βοήθεια. Όσο ο άνθρωπος μεριμνάει, ο Θεός τον ξεχνάει. Ω άνθρωπε, να την θυμάσαι την ημέρα του θανάτου και την αιώνιο κόλαση. Να την θυμάσαι την αιώνια ζωή, την απερίγραπτη εκείνη ομορφιά και δόξα που ο Θεός ετοίμασε από αιώνες για εκείνους που τον αγαπούν, για τους εκλεκτούς του. Να τα θυμάσαι τα χρόνια που πέρασες, τα χρόνια της ζωής σου που τα εσπατάλησες στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μπορείς να ξαναφέρεις έστω και μία ημέρα ή νύχτα. Έτσι κι αν έλθει το τέλος της ζωής σου, άραγε θα μπορέσεις να προσθέσεις ή να ζητήσεις να σου δοθεί μία μόνο ημέρα ή τουλάχιστον μία ώρα να μετανοήσεις. Θα τοποθούμε πολύ να ξαναβρούμε τον χρόνο της ζωής μας που εμείς τον σπαταλήσαμε άθλια, μα δεν θα τον ξαναβρούμε. Ό, τι φοβερό πράγμα είναι η απάτη των δαιμόνων.

έχουμε λοιπόν νύψει. Ας καταφρονούμε τα πρόσκαιρα και μάταια. Το σώμα, όταν πεινάει, ζητάει τροφή. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις άλλες του ανάγκες. Μα όπως μία σαπουνόφουσκα που πέφτει στο νερό, διαλύεται και χάνεται, έτσι και το κάθε τι που έρχεται στον κόσμο αυτόν υποδουλώνεται στην φθορά. Δεν μπορείς να υπηρετείς Θεό και μαμονά ταυτόχρονα. Οι πονηροί δαίμονες μας παρακολουθούν ανίστακτα για να μπορέσουν να καταλάβουν προς τα που γέρνουν οι κλήσεις μας και οι ροπές μας, για να αρχίσουν να μας πρόχνουν να τις κάμουμε έργο. Πρώτα επισημαίνουν την αμαρτωλή μας επιθυμία και μετά προσπαθούν να μας σκοτήσουν το νου και να μας κάμουν ημέρα με την ημέρα να χάνουμε τζάπα τον πολύτιμο χρόνο μας. Τρυπώνουν κρυφά σαν κλέφτες στην σκέψη μας και μας πρόχνουν να ασχολούμεθα με πράγματα φθαρτά και μας κάνουν έτσι να ξεχνάμε τον Θεό και την ψυχή μας. Μας ρίχνουν μάλιστα και την σκέψη: αυτό σου χρειάζεται πολύ, να το κάμεις γρήγορα, σήμερα κιόλας, το πολύ αύριο. Μα αν το εξετάσεις καλά, θα ειδείς ότι δεν σου είναι καθόλου απαραίτητο, ότι δεν σου είναι πραγματικά χρήσιμο. Ω άνθρωπε, δώσε λίγη προσοχή και σε αυτό και θα πάρεις μεγάλη ευλογία. Άκουσε τον Απόστολο που λέγει: αδιαλείπτος προσεύχεστε. 1 Θεσσαλονικής 5:17. Εν παντή καιρό και πάση ώρα. Θα έλεγε κανείς: μα είναι δυνατόν να προσεύχεται κανείς αδιαλείπτος, και μάλιστα όταν μετά από μια τόσο μακρά ακολουθία το σώμα γίνεται τόσο βαρύ? Να το ξέρετε, τα λόγια αυτά του Αποστόλου μας λένε ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε μόνο όταν στεκόμαστε σε προσευχή στην Ιερά Ακολουθία. Μας λένε ότι έχουμε χρέος να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, τη νύχτα, την ημέρα, το βράδυ, το πρωί, το μεσημέρι, κάθε ώρα. Είτε εργάζεστε, είτε τρώτε, είτε πίνετε, όταν κοιμάστε, όταν σηκώνεστε, να λέτε πάντοτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Μη περιμένετε να έχετε για προσευχή μια σταθερή χρονική στιγμή μέσα στον χρόνο, στο μήνα, στην εβδομάδα. Μη εξαρτάτε την προσευχή σας από τόπους, γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζεται σε τόπο και σε χρόνο, αλλά στο νου μας και εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού.

0: κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι την ψυχή μου, ουκάς τη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόν οργή του Ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχεις συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας. ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούσι της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι ή ου παρικήσει σοι πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισάς πάντα στους αργυζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε, Κύριος. Εγώ δε, εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ, πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

Ψαλμός 5. Σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, προς τιμήν της Εκκλησίας, η οποία θα κληρονομούσε την συναγωγή. Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου. Κατανόησε αυτά που με αγωνιώδη κραυγή σου απευθύνω. Δώσε προσοχή στο περιεχόμενο της δεήσεώς μου. Εσύ που είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Διότι εγώ, όχι στα άψυχα είδωλα, ούτε σε κανένα άλλον, αλλά προς εσένα θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργο,

0: εσύ μισείς όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ως έργο τους να πράττουν την ανομία και την αμαρτία. Εν τη δικαιοσύνη σου θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ψεύδι. Τον εμουχαρή άνθρωπον, ο οποίος χύνει αίμα άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και των δόλιων, τους αποστρέφεται με τα βδελιγμίας ο Κύριος. Εγώ όμως, στηριζόμενος και ελπίζοντας το άπειρο ελαιός σου, θα εισέλθω στο κατοικητήριόν σου. Θα σε προσκυνήσω με ευλάβεια και ιερό δέος στον Άγιο Ναό σου. Κύριε, βλέπεις πόσοι πολλοί είναι αυτοί που με εχθρεύονται. Δια τούτο, σύ γίνε μέσα στην άπειρή σου δικαιοσύνη ο οδηγός μου. Βοήθησέ με, ώστε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζω την ευθεία οδό ενώπιόν σου. Διότι εις το στόμα των εχθρών μου δεν υπάρχει ποτέ η αλήθεια. Η καρδιά τους σκέπτεται και επιθυμεί πάντοτε μάταια και επιβλαβή. Ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανοιχτός, από τον οποίον εξέρχονται δυσοδίες. Με τις ψευδολόγους γλώσσες τους εκχύνουν φαρμακερές δολιότητες. Κρίνε και καταδίκασέ τους, σύ ο Θεέ μου. Μακάρι να αστοχήσουν όλες οι συκοφαντίες τους και όλα τα εναντίον μου διαβούλια τους. Σύμφωνα με το πλήθος των ασεβιών τους, διασκόρπισε τους αμαρτωλούς και διώξε τους ψευδείς από κοντά μου, διότι αυτοί εργάζονται το κακό και πολεμούν τους δικούς σου ανθρώπους. Γι' αυτό σε έχουν πικράνει με το παραπάνω, Κύριε. Όμως, τότε όλοι θα εφρανθούν όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε σένα. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι αιώνια και αναφέρετη. Εσύ θα κατοικήσεις εν μέσω αυτών και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχόνται για την προστασία που τους παρέχεις. Διότι εσύ, Κύριε, μέσα στην άπειρή σου αγαθότητα θα ευλογήσεις τον δίκαιο. Κύριε, η άπειρος προς ημάς ευμένειά σου και προστασία είναι για μας όπλο ακατανίκητο και στέφανος δόξης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ιστορικό πλαίσιο και προϋποθέσεις του μαρτυρίου. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση του χριστιανισμού στον Πόντο αποτελούν οι επιστολές του Πλίνιου του Νεότερου, Γκάιους Πλίνιους Σεσίλιους Σεκούντους, στον Αυτοκράτορα Τραϊανό, 98 με 117. Έτσι, σε ένα από τα γράμματα θέτει ερωτήματα στον Αυτοκράτορα για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης των χριστιανών. Η επιστολή αυτή και η απάντηση του Τραϊανού γράφτηκαν μεταξύ 110 και 112. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι οι επιστολές που αναφέρονται στους χριστιανούς βρίσκονται μεταξύ των επιστολών του Πλίνιου που έχουν ως αντικείμενο ζητήματα που προέκυψαν στην περιοχή του Πόντου και όχι της Βυθνίας. Αυτή η τοποθέτησή τους μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι οι συγκεκριμένες επιστολές είναι γραμμένες για ζήτημα της περιοχής του Πόντου και όχι της καθεαυτό Βυθνίας. Με δεδομένο ότι το μαρτύριο του Αγίου Φωκά συνέβη τα έτη 101 με 102, προκύπτει μικρή μόνο απόκληση με τα έτη στα οποία γράφτηκαν οι επιστολές. Ούτως ή άλλως όμως αυτές περιγράφουν το ίδιο ιστορικό πλαίσιο της βασιλείας του Τραϊανού και την αντιμετώπιση των χριστιανών. Ένα απόσπασμα του κειμένου της επιστολής, μεταφρασμένο από τα λατινικά στα ελληνικά από τον Σάβα Γουρίδη, είναι ιδιαίτερος σημαντικό, διότι παρόλο που προέρχεται από εξωχριστιανική πηγή, αποκαλύπτει ότι οι χριστιανοί θανατώνονταν για την πίστη τους στην περιοχή του Πόντου τα χρόνια του Τραϊανού. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι «Εν τω μεταξύ, η διαδικασία ειν οικολούθησα έναντι εκείνων ή την εσπροσήχθησαν ενώπιόν μου ως χριστιανοί ή το η εξής. Τους ηρώτων αν είναι χριστιανοί. Αν ομολόγουν, επαναλάμβανα την ερώτηση, δις προσθέτων συγχρόνως και απειλάς. Διό όσους εξεκολούθουν να εμένουν, διέταξα την εκτέλεσή των. Διότι είμαι πεπισμένος ότι η αδίποτε και ανήτο η φύση των δοξασιών των, η πείσμων και άκαμπτος αιμονήτων έχριζε τιμωρίας». Ο Πλίνιος παραδέχεται ότι δεν είχε εμπειρία από δίκες χριστιανών και γι' αυτό ζητάει τις υποδείξεις του Αυτοκράτορα στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τους δικάσει. Για να διαπιστώσει αν όντως οι χριστιανοί είχαν παραβατική συμπεριφορά, υπέβαλε σε βασανιστήρια δύο χριστιανές, αλλά δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Δεν αναζητείται το σύνολο των χριστιανών για να τιμωρηθούν μαζικά. Η πολιτική του Πλίνιου ως έπαρχου Βυθινίας και Πόντου ήταν να διατάσει την εκτέλεση αυτών που καταγγέλλονταν επώνυμα στις αρχές ως χριστιανοί και ομολογούσαν την πίστη τους. Το μοναδικό παράπτωμά τους ήταν ότι δεν συμμορφώνονταν στην απέτησή του να αρνηθούν τον Χριστό και να θυσιάσουν στους θεούς του κράτους και τον Αυτοκράτορα. Κατά τα άλλα, παραδέχεται ότι ήταν φιλήσυχοι, ηθικοί και με πνεύμα συντροφικότητας. Ανάλογες ήταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν τον Άγιο Φωκά στο μαρτύριο σύμφωνα με το εγκόμιον του Αστέριου. Ενώ ο Άγιος διήγε ειρηνικό βίο βοηθώντας τους συνανθρώπους του, καταγγέλθηκε ως χριστιανός και μαρτύρησε για την πίστη του. Η επιστολή του Πλίνιου αποτελεί μαρτυρία ότι τα πολυθεϊστικά ιερά της εποχής είχαν ήδη εγκαταληφθεί κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Πλίνιου. Το αποτέλεσμα των πιέσεων στους χριστιανούς ήταν η επιστροφή κάποιων από αυτούς στον παγανισμό. Ένας από τους πρώην χριστιανούς μεταστράφηκε στην κρατική θρησκεία 20 χρόνια πριν από το γράψιμο της επιστολής, δηλαδή περίπου το 90. Όπως είναι λογικό, θα πρέπει να είχε γίνει χριστιανός ακόμα νωρίτερα. Αυτή η πληροφορία από την επιστολή του Πλίνιου επιβεβαιώνει την παρουσία και τη δίωξη των χριστιανών στον Πόντο ήδη από το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα, δηλαδή στα χρόνια του Αγίου Φωκά. Στην πολύ μικρότερη έκταση απαντητική επιστολή του Τραϊανού δεν υπάρχει κάποια καινούρια πληροφορία σχετικά με την αντιμετώπιση των χριστιανών. Ο Αυτοκράτορας υποστηρίζει ότι ο έπαρχος πράττει ορθά, συμφωνεί ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να αναζητούνται και ότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας για την αντιμετώπιση τους. Συμφωνεί όμως και με την τιμωρία όποιου ομολογεί ότι είναι χριστιανός.

παραδόσεις σχετικές με το μαρτύριο. Ο Φωκάς, παρά το ταπεινό του επάγγελμα, που μέσω της αφάνειας που προσέφερε του παρήχε μια σχετική ασφάλεια από τους διώκτες των χριστιανών, καταγγέλθηκε ως χριστιανός. Στάλθηκαν μάλιστα στη Σινώπη δίμνοι για την τιμωρία του σε θάνατο. Οι δίμνοι επέλεξαν να διαμείνουν έξω από την πόλη για να μην διαρρεύσει ο σκοπός της αποστολής τους. Το αίσθημα της φιλοξενίας που τον διακατήχε θα συμβάλει άμεσα στον μαρτυρικό του θάνατο. Ο Φωκάς άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του για να φιλοξενήσει τους δίμνους του χωρίς να τους γνωρίζει και χωρίς αυτοί να ξέρουν ποιος είναι. Κατά τη διάρκεια του τραπεζιού του οποίου παρέθεσε ο Φωκάς, ρώτησε ποιοι είναι και ποιος είναι ο λόγος της άφηξής του στη Σινώπη. Αυτοί του ανακοίνωσαν ότι ο λόγος της άφηξής του στην πόλη ήταν η τιμωρία του Φωκά και του ζήτησαν να τους βοηθήσει στην ανέβρεσή του. Ο Φωκάς τους είπε ότι γνωρίζει το θύμα και υποσχέθηκε να το παραδώσει την επόμενη μέρα, αφού περάσουν τη νύχτα τους αναπαυόμενοι στην οικία του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας φρόντισε παράλληλα για τη φιλοξενία των δίμνων, αλλά και για την ετοιμασία του τάφου που επρόκειτο να δεχτεί το σώμα του. Την αυγή αποκάλυψε την ταυτότητά του στους εμβρόντιτους δίμνους, προτρέποντάς τους να εκπληρώσουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Αυτοί αρχικά ντράπηκαν για τη φιλοξενία που είχαν δεχτεί, διστάζοντας να τον σκοτώσουν, αλλά ο Φωκάς τους ενθάρρυνε να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση τη διαταγή. Υποστήριξε ότι την ευθύνη δεν τη φέρουν οι ίδιοι, αλλά αυτός που τους διέταξε. Με αυτόν τον τρόπο τους έπεισε και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Στη δεύτερη εκδοχή που παρουσιάζει το μαρτύριον, ο Άγιος φέρεται αρχικά να οδηγείται ενώπιον του έπαρχου Αφρικανού και του ζητείται να θυσιάσει στους θεούς του κράτους. Στη διάρκεια του εκτενή διαλόγου της ανάκρισης, ο έπαρχος προσπαθεί να πετύχει την μεταστροφή του Φωκά, αλλά ο Άγιος παρουσιάζεται ικανός απολογητής και υποστηρίζει την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Μέσα από τη στιχομηθεία μεταξύ του έπαρχου και του Φωκά, αποκαλύπτει ότι είναι επίσκοπος. Μετά από μια απάντηση του μάρτυρα στον ανακριτή, το πλήθος των παρόντων χριστιανών δήλωσε ότι συντάσσεται με τα λεγόμενά του με την ομοφωνία αμήν. Η δόνηση από τον ήχο του Αμίν προκάλεσε σεισμό και ο Αφρικανός έπεσε στο έδαφος ημιθανής. Αμέσως εμφανίστηκε η γυναίκα του έπαρχου, Τερεντίνα, και παρακάλεσε τον Φωκά να επαναφέρει τον άντρα της, υποσχόμενη ότι αυτή και οι συγγενείς της θα γίνουν χριστιανοί. Ο έπαρχος Αφρικανός συνήλθε και ενημέρωσε τον αυτοκράτορα για το συμβάν, αποδεχόμενος τη δύναμη του Θεού. Το επόμενο επεισόδιο του μαρτυρίου τον εμφανίζει να δικάζεται ενώπιον του αυτοκράτορα Τραϊανού και από εκεί φαίνεται ότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο αυτοκράτορας, λόγω της αιμονής του, δεν δίστασε να προχωρήσει σε βασανιστήρια και διέταξε να τον κρεμάσουν σε ένα δέντρο και να τρυπήσουν το σώμα του με σπαθί. Μία φωνή από τον ουρανό τον ενθάρρυνε να υπομείνει τα βασανιστήρια. Ο Τραϊανός διέταξε τη φυλάκισή του, αλλά κατά τη διάρκεια της νυχτερινής προσευχής, η οποία παρατίθεται αυτούσια, οι πόρτες άνοιξαν θαυματουργικά. Οι φύλακες με επικεφαλής τον Πρίσκο, εντυπωσιασμένοι, αιτήθηκαν και έλαβαν το βάπτισμα από τον Άγιο στην παραλία που βρισκόταν έξω από την πόλη. Η δίκη συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, χωρίς την απαραίτητη διήγηση που θα δικαιολογούσε την εμφάνιση του Αγίου Φωκά ξανά έγκλειστου. Ο Τραϊανός διέταξε: «Εις άσβεστον σε κελεύω εμβληθήνε και είδω ή εξελίτω σε ο Θεός σου». Ο Φωκάς, αφού βγήκε αλόβητος από τον ασβέστη, ρίχτηκε σε καυτό λουτρό, στο οποίο μετά από προσευχή παρέδωσε το πνεύμα του. Ύστερα από αυτό, ο Τραϊανός, αντικρίζοντας το άφθαρτο σώμα του μάρτυρα, φέρεται να ομολόγησε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο εν της ουρανής. Παρά την ομολογία του αυτοκράτορα, ο Άγιος εμφανίστηκε μπροστά του, φανερώνοντας την επικείμενη τιμωρία του αυτοκράτορα. Τα δυσάρεστα για τον αυτοκράτορα νέα πραγματοποιήθηκαν. Ο Τραϊανός επέστρεψε στο παλάτι του, επίδετος, και πέθανε σκολικόβρωτος.

Κεφάλαιο 5. Άγιος Φωκάς, ένας ή περισσότεροι. Από την ανάγνωση των συναξαριακών υπομνημάτων σχετικά με τον βίο του Αγίου Φωκά στα σύγχρονα συναξάρια, φαίνεται ως κρατούσα η άποψη ότι οι Άγιοι που φέρουν το όνομα Φωκάς είναι περισσότεροι του ενός. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο ένας ήταν επίσκοπος που μαρτύρησε σε λουτρό και ο άλλος κυπουρός που μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού. Η εορτή του Ιουλίου μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις, αναφέρεται ακόμα πιο αόριστα στον Άγιο Φωκά τον Νέο, χωρίς να προσδιορίζεται εάν αυτή η μνήμη είναι σχετική με τις άλλες δύο. Όπως παραθέτει ο Van der Voorst, ο Βολανδιστής Κουίπερς υπέθεσε την ύπαρξη δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς από τη Σινόπη, επειδή αυτό επιβάλλουν το κύρος του μηνολογίου του Βασιλείου και των άλλων συναξαρίων. Αυτές οι μεγάλες συλλογές έχουν τη μέγιστη αξία ως καταγραφές έργων, τα οποία έχουν χαθεί. Όταν υπάρχει το αυθεντικό από το οποίο οι συγγραφείς έχουν αντλήσει τις πληροφορίες τους, η δική τους μαρτυρία δεν έχει τόση βαρύτητα. Τα συναξάρια είχαν λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς διαβάζονταν κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του όρθρου μετά την έκτη οδή. Σκοπός τους ήταν η ανάδειξη της λειτουργικής και εσχατολογικής διάστασης της ζωής και του μαρτυρικού ή ουσιακού τέλους ενός Αγίου και όχι τόσο η πιστή απόδοση των σχετιζόμενων με τον Άγιο ιστορικών δεδομένων. Στους βίους, εξαιτίας και της μεγαλύτερης έκτασής τους, υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Οι πηγές στις οποίες βασίστηκαν οι συναξαριστές και οι νεότεροι βιογράφοι για τα έργα τους είναι εν πολλοίς γνωστές. Εκτός από τις τρεις βασικές πηγές, εγκόμιων του Αστέριου, μαρτύριων και βίοι, που ανήκουν στα μέσα της πρώτης χιλιετίας, δεν φαίνεται να υπάρχει ή τουλάχιστον δεν έχει διασωθεί άλλη πηγή που να συμβάλλει καθοριστικά στη βιογράφηση του Αγίου. Οι υπόλοιπες αγιολογικές πηγές και τα συναξάρια αναπαράγουν τα ίδια δεδομένα.

Από κανέναν πρωτογενή βίο ή εγκόμιο δεν προκύπτει άμεσα η ύπαρξη δύο Αγίων, πόσο μάλλον με τον διαχωρισμό σε Κυπουρό και Ιερομάρτυρα. Τα κείμενα του πυρήνα δεν ακολουθούν τον τύπο των συνοπτικών κειμένων στα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια. Έχοντας μεγαλύτερη έκταση, προσδίδουν διάφορα χαρακτηριστικά στον Άγιο, παραδείγματος χάρη Κυπουρός, Επίσκοπος, Θαυματουργός, Εστιάτορ κλπ. Κάποια από τα οποία θεωρήθηκαν αργότερα ατέριαστα ή αντιφατικά. Έτσι δημιουργήθηκε η αίσθηση της ύπαρξης περισσότερων του ενός Αγίων. Με μία σύγκριση όμως φαίνεται ότι οι κοινές βιογραφικές πληροφορίες είναι αρκετά και πιο ουσιώδεις. Ίδιο όνομα, ίδια καταγωγή, μόνο μία εκδοχή για τα ονόματα των γονέων του και για τα έτη που έζησε και μαρτύρησε. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση για τη βιογράφηση του Κυπουρού αλλά και του Ιερομάρτυρα. Οι δύο αυτές παραδόσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζουν το μαρτύριο του Αγίου. Το μαρτύριον διηγείται ότι ο Άγιος έλαβε τον Στέφανο σε καυτό λουτρό και ο Αστέριος δι' αποκεφαλισμού. Η περισσότερο σαφή σύνδεση του Φωκά με το επισκοπικό αξίωμα στο μαρτύριον δεν αποδεικνύει την ύπαρξη έτερου Αγίου εκτός από αυτόν που περιγράφει ο Αστέριος. Ούτως ή άλλως, ο τίτλος του Ιερομάρτυρα δίνεται στον Άγιο Φωκά ακόμα και στις διηγήσεις που προέρχονται από την παράδοση του Αστέριου. Η διχοτόμηση των παραδόσεων σχετικά με τον Άγιο φαίνεται να προέκυψε από την ύπαρξη αυτών των δύο διαφορών. Από την ασυμβατότητα των δύο εκδοχών του μαρτυρίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα η ύπαρξη δύο διακριτών Αγίων. Από τη στιγμή που υπάρχει πληθώρα κοινών στοιχείων στις δύο περιγραφές, είναι πιο πιθανό αυτές να σκιαγραφούν το ίδιο πρόσωπο και η διαφορά στο μαρτύριο να οφείλεται σε σφάλμα ή πρωτοβουλία του δημιουργού της μίας εκδοχής παράδοσης. Όπως παρατήρησε και ο Van der Voorst, μόνο πανηγυρικός του Αστέριου βασίζεται σε ιστορικό υπόβαθρο, επαρκής χρονολόγηση του κειμένου και δημιουργία από γνωστό συγγραφέα. Το μαρτύριον, αντίθετα, είναι κείμενο άγνωστου συγγραφέα και μειωμένης εγκυρότητας. Επιπλέον, θεώρησε τα άλλα κείμενα που αναφέρονται στον Άγιο Φωκά μεταγενέστερα του εγκομείου δημιουργήματα που παρουσιάζουν σε ποικίλες μορφές μία και μοναδική προσωπικότητα. Αυτή του Κυπουρού της Συνόπης, του οποίου το μαρτύριο διηγήθηκε ο Επίσκοπος της Αμάσιας. Στα τέλη της πρώτης χιλιετίας δημιουργήθηκαν οι μεγάλες συναξαριακές συλλογές. Εξετάζοντας τις πηγές τις οποίες στηρίχτηκε ο εκάστοτε βιογράφος, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όπως είναι αναμενόμενο, κάποιοι βασίστηκαν σε μία μόνο πρωτογενή πηγή, παραφράζοντας, επεκτείνοντας ή συντέμνοντάς την. Το μηνολόγιο του Σημεών στις 22 Σεπτεμβρίου προέρχεται αποκλειστικά από την παράδοση του εγκομείου του Αστερίου. Σαν γενική εικόνα, διαπιστώνεται ότι και τα σημερινά συναξάρια του Κυπουρού προέρχονται από το εγκόμιο του Αστέριου. Άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι η περικοπή για τον Άγιο Φωκά στις 23 Ιουλίου του Μηνολογίου του Βασιλείου, που αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου. Την ίδια εποχή όμως, γύρω στον 10ο αιώνα, διαπιστώνεται ότι λαμβάνει χώρα ένα συμφυρμός των παραδόσεων του εγκομείου του Αστερίου και των Βίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτό συμβαίνει στο συναξαριακό υπόμνημα του Μηνολογίου του Βασιλείου και στη δεύτερη περικοπή για τον Άγιο Φωκά στις 22 Σεπτεμβρίου του Συναξαρίου Κωνσταντινουπόλεως. Λίγους αιώνες αργότερα, στο εγκόμιο του Ανδρέα Λιβαδινού, συνενώνεται και εκεί η διήγηση των Βίων που καλύπτουν τα νεανικά χρόνια με το εγκόμιο του Αστέριου. Για τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο Άγιος Φωκάς, με καταγωγή από τη Συνόπη, έγινε επίσκοπος και αποκεφαλίστηκε. Ο Λιβαδινός παραδέχεται ότι η βασική πηγή των πληροφοριών του είναι το εγκόμιο του Αστέριου, παρατηρεί όμως ότι η περιγραφή του βίου είναι κάπως απλοϊκή. Από την ανάγνωση του εγκομείου διαφαίνεται μια επιφυλακτικότητα του Λιβαδινού σχετικά με την ενασχόληση του Αγίου με την Κυπουρική και την Αποκρύπτη. Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από το έργο του Λιβαδινού είναι αναμφίβολα η ύπαρξη ενός μόνο Φωκά.
Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος υπαινιγμός στον λιβαδινό ενός δεύτερου φωκά, παρόλο που θα ήταν δικαιολογημένη η διευκρίνηση σε ποιον από τους δύο αναφερόταν, αν υπήρχαν δύο ομώνυμοι τιμόμενοι άγιοι την εποχή που εκφωνήθηκε το εγκόμιο. Ενώ είναι γνώστης των σχετικών με τον Φωκά παραδόσεων, δεν θεωρεί ότι αντιστοιχούν σε δύο πρόσωπα, αλλά προβαίνει στη σύνθεσή τους με το σκεπτικό ότι ο Φωκάς είναι ένας. Με αυτό το δεδομένο και υιοθετώντας επαγωγική λογική, εξάγεται ότι και στην Τραπεζούντα τον 14ο αιώνα γνώριζαν μόνο έναν Φωκά. Μέχρι την εποχή που έζησε ο Ανδρέας Λιβαδινός, οι διηγήσεις ακόμα και στα συναξάρια είχαν ως πρωταγωνιστή τον Φωκά, ο βίος του οποίου προερχόταν από τους βίους και το εγκόμιον του Αστέριου, που ήταν επίσκοπος. Το μαρτύριον κατήχε μία δευτερεύουσα θέση στις παραδόσεις σχετικά με τον βίο του Αγίου Φωκά. Από τον 16ο αιώνα παρατηρείται μία διαφοροποίηση στον τρόπο που γίνονταν κατανοητές οι παραδόσεις για τον Άγιο Φωκά και δημιουργείται μία νέα μορφή συναξαριακής περικοπής. Στο αρχικό μέρος αυτής της νέας μορφής διατηρείται η διήγηση των νεανικών χρόνων από τους βίους αλλά και το μαρτυρικό τέλος διαξήφους, όπως το εγκόμιον του Αστέριου. Αντικαθίσταται με το μαρτύριο σε καυτό λουτρό.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

θέμα της σημερινής μας ομιλίας, όπως ήδη το γνωρίζετε, είναι η καιρή της προσευχής, δηλαδή ποιες είναι οι καθορισμένες ώρες, γι' αυτό λέμε η καιρή, που ο χριστιανός πρέπει να προσεύχεται. Επέλεξα ως εισαγωγικό αυτό το θέμα, διότι τα θέματα που θα ακολουθήσουν αναφέρονται σε μια ανάβαση της ψυχής, όπως αυτή την ανάβαση την εξαγγέλουν και την σχολιάζουν οι αναβαθμοί των 8 ήχων στον όρθρο της Κυριακής. Στην εκκλησία μας έχουμε 8 ήχους που ψάλαμε την ακολουθία. Κάθε Κυριακή ένας ήχος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, βαρύς, πλάγιος του τετάρτου. Και πάλι από την αρχή. Στον όρθρο λοιπόν των Κυριακών, σε κάθε ήχο, έχουμε αναβαθμούς, στίχους δηλαδή, με θέματα διατεταγμένα, έτσι όπως σας το είπα, κλιμακωτά. Δηλαδή, από το κατώτερο πάμε στο ανώτερο, στο ανώτερο, στο ανώτερο. Είναι οι βαθμίδες των αναβαθμών, 3 τριάδες, 9 δηλαδή, εκτός από του πλαγίου τετάρτου που είναι 4 τριάδες. Επομένως εκεί είναι 12 τα σκαλοπάτια τα πνευματικά. Πριν λοιπόν αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλοπατάκια της πνευματικής ζωής, με τα νοήματα και τα θέματα που έχουν οι αναβαθμοί, θέλω να κάνουμε αυτή την πνευματική μελέτη, η οποία θα μας βοηθήσει στο πώς να προσευχόμαστε, θα μας διδάξει δηλαδή πώς να προσευχόμαστε, αλλά και θα μας διδάξει τη θεολογία των ιερών ακολουθιών που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Μπορεί ένας χριστιανός να μην είναι εύκολο να παρακολουθήσει κάθε μέρα τις ακολουθίες αυτές, ωστόσο όμως στα μοναστήρια πρέπει να ξέρετε ότι τελούνται οι ακολουθίες, έτσι όπως θα σας τις πω εν συνεχεία. Πλην όμως, ευκαιριακώς και σε διάφορες περιόδους της πνευματικής μας ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής, τελούμε μερικές από αυτές τις ακολουθίες αποσπασματικά, χωρίς αυτό να βλάπτει την μάλλον δεν βλάπτει, αφού δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις ακολουθίες όπως τελούνται, τουλάχιστον μερικές από αυτές να τις παρακολουθούμε. Κάθε χριστιανός λοιπόν, είτε κληρικός είναι είτε λαϊκός είναι, οφείλει να προσεύχεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε: γρηγορείτε και προσεύχεστε. Και ο Απόστολος Παύλος: αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Το αδιαλείπτως προσεύχεστε έχει 2 εφαρμογές. Η προτροπή δηλαδή του Αποστόλου Παύλου να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, χωρίς διακοπή δηλαδή, έχει 2 εφαρμογές. Μία είναι η εφαρμογή
η προσευχή να γίνεται δια της τελέσεως των ιερών ακολουθιών. Και η δεύτερη εφαρμογή είναι το διάστημα ανάμεσα στη μία ακολουθία και στην άλλη ακολουθία να συνεχίζεται η προσευχή με έναν άλλο τρόπο, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά αυτή είναι μέθοδος δύσκολη πνευματικά, γιατί απαιτεί και σωματική άσκηση και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες θα σας πω, αν όχι σήμερα τουλάχιστον, ίσως την επόμενη ομιλία. Ένα δεύτερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το πώς λέμε τις ακολουθίες, τις χαρακτηρίζουμε ακολουθίες του νυχθημέρου. Όχι του ημερονυκτίου, του νυχθημέρου. Γιατί? Αυτός ο προσδιορισμός έχει επηρεαστεί από τη δημιουργία. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι πριν δημιουργηθούν τα πάντα, άμα έχετε Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι, και πρέπει να έχετε Παλαιά Διαθήκη, σκότος λέγει επεφέρετο επάνω της αβύσσου. Ένα σκοτάδι λέει υπήρχε. Και τότε λέγει ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Έτσι απλά και γλαφυρά είπε ας πατήσουμε το διακόπτη να ανάψει το φως. Και πράγματι λέγει με το γεννηθεί το φως γίνεται το φως. Τώρα οι σχολιαστές κάνουν μερικές ερωτήσεις και κάνουν και μερικά σχόλια, διότι εμείς το φως το ξέρουμε, αυτό γνωρίζουμε ότι είναι το ηλιακό φως, έχουμε φως από τον ήλιο, ο οποίος ήλιος φωτίζει όλα τα ουράνια σώματα και τη σελήνη και εμάς. Αλλά αυτός ο ήλιος δεν δημιουργήθηκε αμέσως, άρα επομένως έχουμε μια απορία, ποιο φως ήταν αυτό το οποίο έλαμψε και από το οποίο πήρανε φως και τα ουράνια σώματα. Μεγάλο θεολογικό ζήτημα αυτό. Σε αυτό απαντάει η θεολογία της Εκκλησίας μας και η Αγία Γραφή και η Υμνολογία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, διηγείται μια προσωπική εμπειρία. Αυτή την εμπειρία που είχε μπροστά στις πύλες της Δαμασκού, όταν μπροστά του έλαμψε ένα φως, τυφλώθηκε και αυτό απετέλεσε την πρόσκλησή του στο αποστολικό και την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα, όταν άκουσε τη φωνή του Κυρίου που του είπε Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις και τα λοιπά. Διαβάστε τα στις πράξεις των Αποστόλων. Λέγει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Τι εμπειρία ήταν αυτή που είχε ο Απόστολος Παύλος
την οποία περιγράφει με αυτά τα λόγια. Τι περιγράφει, τι λέει δηλαδή, ότι αυτό που συνέβη σε αυτόν και έζησε ο ίδιος μοιάζει με εκείνο το οποίο συνέβη στην αρχή της δημιουργίας. Ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, αυτός λέει ο ίδιος έλαμψε εν τες καρδίες ημών, των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας στην εορτή της μεταμορφώσεως, τον ιρμό των καταβασιών της Τετάρτης Οδής, ενώ οι ιρμοί των καταβασιών έχουν αναφορά και συνδέονται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο ιρμός δεν συνδέεται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί, παραδείγματος χάρη, με την πρώτη οδή την οποία έψαλε ο Μωυσής όταν πέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο ιρμός στον οποίο ακούμε το ενδόξος γάρδε δόξαστε. Αυτό είναι από την οδή, από το τραγούδι δηλαδή, από τον ύμνο που είπε ο Μωυσής μαζί με τους άλλους Εβραίους για να δοξολογήσουν το Θεό για τη θαυμαστή διάθεσή τους και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε και αυτά σε μια άλλη ομιλία. Η Τετάρτη Οδή λοιπόν λέει «Ότου φωτός διατμήσας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα υμνήσε Χριστέ των δημιουργών. Εν το φωτί σου τας οδούς ημών εύθυνον». Βλέπετε πως κατανοεί η Αγία μας Εκκλησία αυτό που λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, ο υπόν εξ κότους φως λάμψε. Τι έγινε λοιπόν, τι έγινε, θεοφάνεια έγινε, αποκάλυψη του Θεού, ο οποίος εφώτισε την οικουμένη, τα δημιουργήματα, και άρχισαν σιγά σιγά τα δημιουργήματα, ο ήλιος πρώτα, η σελήνη και όλα τα άλλα εν συνεχεία, να ευρίσκονται εν το φωτί, στο φως δηλαδή. Και για να ολοκληρώσουμε την παρένθεση αυτή, πολλές φορές ο Κύριος αναφέρεται ότι οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς θα πορευθούν εις το σκότος το εξώτερον. Νομίζω μια άλλη φορά είχα σχολιάσει ελαφρώς αυτό το λόγο του Κυρίου. Ή τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλλομε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Γιατί εν το μέσο της νυκτός? Ο Κύριος είπε ότι ο νυμφίος θα έρθει εν το μέσο της νυκτός. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει πότε? Όταν θα έχουν σβήσει τα φώτα, ο ήλιος, η σελήνη και όλα. Θα είναι σκοτάδι δηλαδή, θα επανέλθει δηλαδή η κατάσταση πρώτης δημιουργίας. Και όπως πρώτης δημιουργίας ο Θεός εφώτισε τον κόσμο, έτσι και στη Δευτέρα Παρουσία, εν το μέσο της νυκτός, μέσα σε εκείνο το χάος, το σκοτεινό, θα λάμψει ο Χριστός και πάλι για τους πιστούς και τους εκλεκτούς του.

Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι στην αρχή των σκέψεών μου και των σχολείων μου. Γι' αυτό λέμε νύχθη μέρου. Πρώτα λοιπόν ήταν η νύχτα και μετά έγινε η ημέρα. Γι' αυτό και εμείς νυχθήμερον λέμε. Και οι ακολουθίες και οι προσευχές στην Εκκλησία την ίδια σειρά και την τάξη ακολουθούν. Γι' αυτό η πρώτη προσευχή του πιστού και η ακολουθία είναι ο Εσπερινός. Σημειωτέων ότι στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη, δηλαδή από την εσπέρα της προηγουμένης ημέρας αρχίζει η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν τηρούμε το ίδιο όμως και στην νηστεία. Στην νηστεία ακολουθούμε το κοσμικό ημερονύκτιο 12-12, και αυτό να το ξέρετε. Εδώ όμως στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη. Η πρώτη λοιπόν προσευχή είναι ο Εσπερινός, ο οποίος Εσπερινός αρχίζει με μια μεγαλοπρεπή, είναι η μεγαλοπρεπέστερη δοξολογία για το δημιουργό του σύμπαντος. Βλέπετε από πού αρχίζει η ακολουθία.

των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, αν έρχεστε λοιπόν στην αγάπη, θα το ακούσετε αυτό το Ιερόν Ευαγγέλιον από τον Ιωάννη, ούσης οψίας, δηλαδή οψία είναι το βράδυ, έτσι, ούσης οψίας, ενώ ήταν λέγει βράδυ, εμφανίστηκε ο Κύριος, έτσι, και την μία Κυριακή και την άλλη Κυριακή, μεθημέρας 8 στο Θωμά. Σε αυτά τα γεγονότα λοιπόν αναφέρονται οι ψαλμοί και οι ύμνοι που διαβάζουμε. Θα σας πω ύστερα ένα ωραίο σχόλιο του Αγίου Βασιλείου. Μετά τον Εσπερινό είναι το απόδειπνο, το οποίο διαβάζεται, τελείται στην Εκκλησία μετά τον Εσπερινό και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου. Στα σπίτια τους οι άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν το απόδειπνο πρώτης κατακλήσεως για τον ύπνο, για να παρακαλέσουν τον Κύριο να διέλθει η νύχτα με ησυχία και ασφάλεια. Έχουμε δύο ειδών απόδειπνα. Το ένα είναι το λεγόμενο μικρόν απόδειπνον, που τελείται καθημερινός όλη την περίοδο του έτους, εκτός από την περίοδο του Τριωδίου που τελείται το μέγα απόδειπνο. Ο χαρακτηρισμός μικρό και μέγα έχει σχέση με το μήκος της ακολουθίας. Η μία είναι μικρότερη, η άλλη μεγαλύτερη. Μάλιστα δε, οι ασχολούμενοι με τις ιερές ακολουθίες, οι λειτουργιολόγοι, λένε ότι το μικρόν είναι επιτομή, δηλαδή σύνοψη του μεγάλου απόδειπνου. Και το μεγάλο απόδειπνο έχει πολύ ωραία νοήματα, όταν έρθει η σειρά του θα τα δούμε. Τρίτη προσευχή και τρίτος καιρός προσευχής είναι το μεσονυκτικόν, το οποίο λέγεται μεσονυκτικόν ακριβώς διότι τελείται κατά το μεσονύκτιον. Αυτό λοιπόν, η ακολουθία αυτή τι συμβολίζει? Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ποια είναι η έλευση του νυμφίου εν το μέσο της νυχτός? Η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι το θέμα της ακολουθίας. Τέταρτη προσευχή είναι ο όρθρος. Εμείς τον όρθρο τον τελούμε μετά την ανατολή του ηλίου, αλλά σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη ο όρθρος τελείται από τον βαθύ όρθρο, δηλαδή μόλις που χαράζει η ημέρα, μόλις και φαίνεται το φως της ημέρας και μέχρι πρώτης ανατολής του ηλίου. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να τελεστεί ο όρθρος. Γιατί? Διότι όρθρου βαθέως οι μυροφόρες πήγαν να λείψουν τον Κύριο στον τάφο. Άρα επομένως και εμείς, όπως εκείνες όρθριες γενόμενες, δηλαδή ξύπνησαν το πρωί και η πρώτη φροντίδα τους ήταν να πάνε να περιποιηθούν τον τάφο του Κυρίου, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε. Εν συνεχεία τελείται η πρώτη ώρα, η οποία πρώτη ώρα αναγινώσκεται ακριβώς κατά την ανατολή του ηλίου, δηλαδή στις 7 το πρωί. Η επόμενη προσευχή είναι η τρίτη ώρα, η οποία τελείται κανονικά την τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή 3 ώρες μετά τις 7, 8, 9, στις 9 η ώρα. Η επόμενη προσευχή, η έκτη δηλαδή προσευχή, είναι η έκτη ώρα, η οποία τελείται την μεσημβρία. Αυτή την ώρα σταυρώθηκε και πέθανε ο Κύριός μας στο Γολγοθά. Γι' αυτό
και όταν τελούμε την ακολουθία

Αυτή έχουμε ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Ο εν τη έκτη ημέρατε και ώρα το σταυρό προσιλώ σας την αμαρτία». Δηλαδή «Ο εν έκτη ημέρα, Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, Χριστέ κάρφωσες στο σταυρό την αμαρτία των ανθρώπων». Εβδόμη προσευχή είναι η ενάτη ώρα που είναι η τρίτη στο απόγευμα που ο Ιησούς παρέδωκε το πνεύμα του, πέθανε δηλαδή, γι' αυτό και τότε λέμε «Ο εν τη ενάτη ώρα διημάς σαρκή του θανάτου γευσάμενος». Έτσι συμπληρώνονται οι 7 ώρες, οι 7 σταθεροί σταθμοί των προσευχών κατά το ψαλμικόν «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Δηλαδή, βλέπετε πόσο αρχαία είναι αυτή η παράδοση. Αυτός ο ψαλμός είναι ο 118 και το λέγει ο Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ δεν το έφτιαξε τότε, το βρήκε. Ήτανε η παράδοση που παρέλαβε και αυτός και την κατέγραψε, ότι 7 της ημέρας, 7 φορές καθημερινός ο χριστιανός πρέπει να υμνεί τον Θεό.

Αφού σας τα είπα αυτά έτσι και τα τοποθέτησα στη σκέψη σας, τώρα εν συνεχεία θέλω να σας διαβάσω μερικά σχόλια, ερμηνεία όλων αυτών από το Μέγα Βασίλειο. Είναι από το έργο του Όρη κατά Πλάτος. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως ξέρετε, είναι ο θεμελιωτής του ανατολικού μοναχισμού που έχει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν έχει γράψει ασκητικά έργα, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό Όρη κατά Πλάτος, δηλαδή υποθέσεις εκτενής, αυτό σημαίνει εκτενής υποθέσεις, με τις οποίες κανόνισε, έβαλε δηλαδή τα θεμέλια, όρισε πως θα ζουν οι χριστιανοί και οι μοναχοί. Λέει λοιπόν: ορίσαμε τον όρθρον δια να αφιερώνομαι στο Θεό τα πρώτα κινήματα της ψυχής και του νου και δια να μην αναλαμβάνομαι καμία άλλη φροντίδα πριν να εφρανθούμε με τη σκέψη του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: ενεθυμήθην τον Θεόν και υφάνθην. Και δια να μην αρχίζομαι σωματικήν εργασίαν πριν να τηρήσομαι το προσέ, θα προσευχηθώ Κύριε, και το πρωί θα εισακούσεις τη φωνή μου. Το πρωί θα παρασταθώ σε σε και θα προσδοκώ το έλεό σου. Πρωί πρωί, λέει, Κύριε, θα έρθω ενώπιόν σου να σε παρακαλέσω, να σε υμνήσω, να σε δοξολογήσω. Ορίσαμεν δε και την τρίτην ώρα δια να εγυρώμεθα εκ του ύπνου δια την προσευχήν και να συνάγομεν την αδελφότητα, και αν ακόμα είναι διασκορπισμένοι οι αδελφοί σε διάφορες εργασίες, και δια να ενθυμηθούμε τη δωρεά του Πνεύματος που εδόθη στους Αποστόλους την τρίτη ώρα, και να προσκυνήσουμε έτσι όλοι με μια ψυχή, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να δεχθούμε τον αγιασμό, ζητούντες την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του προς το συμφέρον μας. Όπως λέγει η Γραφή: καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, και πνεύμα ευθές εγγέννησον ανανέωσον εντός μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου τα αγαθόν μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδος σε με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και το πνεύμα ηγεμονικό στήριξόν με. Και σε άλλο σημείο, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, και έτσι αναλαμβάνουμε την εργασία μας. Και αν μερικοί απουσιάζουν μακριά λόγω της φύσεως και του τόπου της εργασίας τους, οφείλουν κατά ανάγκη να τηρούν και χωρίς δισταγμό τα καθιερωμένα, διότι όπου θα είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, λέγει ο Κύριος, εις το όνομά μου, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Την έκτη ώρα εκρίναμε ότι είναι αναγκαία η προσευχή σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων που λέγουν: εσπέρας και πρωί και μεσημβρία θα παρακαλέσω και θα φωνάξω και θα εισακούσεις τη φωνή μου. Η προσευχή αυτή είναι αναγκαία και δια να απαλλαγόμεν από ατύχημα και μεσημβρινών δαιμόνιων, ψάλλονται συγχρόνως και των 95 ψαλμών. Η ενάτη ώρα παρεδόθη σε μας ως αναγκαία για προσευχή από αυτούς τους Αποστόλους στις πράξεις που αναφέρουν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαινε στο ιερό επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Όταν τελειώσει η ημέρα, πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όσα μας εχάρισε κατ' αυτή. Ή επράξαμε ενορθώς και να εξομολογούμεθα τις παραλήψεις μας, κάθε αμάρτημα εκούσιον και ακούσιον, ή και εν αγνία, εν λόγω ή εν έργο, ή εις αυτήν την καρδίαν μας, ζητούντες διόλα το έλεος του Θεού δια της προσευχής. Διότι η επιμελής εξέτασης των παρελθόντων μας ωφελεί πολύ, ώστε να μην περιπέσουμε πάλι στα ίδια αμαρτήματα. Γι' αυτό λέγει: διόσα λέγεται εις τας καρδίας σας, να αισθάνετε μεταμέλεια κατά την κατάκλυσή σας. Είναι από τον Κύριο ο λόγος αυτός. Και πάλι, όταν αρχίζει η νύχτα, ζητούμε την ανάπαυση και άμεμπτη και χωρίς φανταστικά πλάσματα ανάπαυση. Αυτή την ώρα απαγγέλλομεν οπωσδήποτε και των 90 ψαλμών.
Από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζομαι και ότι ο Παύλος και ο Σίλας μας παρέδωσαν και το μεσονύκτιο ως αναγκαίαν για προσευχή, όπως αναφέρει η διήγηση των πράξεων. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας ύμνουν των Θεών. Και ο ψαλμοδός ομοίως λέγει, το μεσονύκτιον εξεγυρώμην δια να σε δοξολογήσω για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου, για τις δίκαιες αποφάσεις σου δηλαδή. Και πάλι πρέπει να εγυρώμεθα για προσευχή πρώτου όρθρου, για να μην μας έβρει η ημέρα κοιμισμένου στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τους λόγους, οι οφθαλμοί μου επρόλαβαν τον όρθρον δια να μελετήσω τα λόγια σου. Τα μάτια μου δηλαδή πριν φέξει τα άνοιξα για να διαβάσω τον νόμο σου. Κανείς από τους ανωτέρω καιρούς δεν πρέπει να παροράτε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από εκείνους που διάλεξαν να ζουν προσεκτικά προς δόξαν του Θεού και του Χριστού. Σκέπτομαι δε ότι η διαφορά και οι ποικιλίες στις προσευχές και ψαλμοδίες κατά τις ορισμένες ώρες χρησιμεύει και στο εξής, ότι δηλαδή όταν υπάρχει μονοτονία πολλάκις η ψυχή αισθάνεται ανία και αφαιρείται, ενώ δια της εναλλαγής και της ποικιλίας της ψαλμοδίας με τα αναγνώσματα κάθε ώρας ανανεώνεται η επιθυμία της ψυχής και αναζωπηρούται η προσοχή μας. Αυτά λέγει ο Μέγας Πατέρας και Οικουμενικός Διδάσκαλος, και τα λέγει αυτά για να μας διδάξει πόσο σπουδαίο είναι όλες οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, και όλες πρέπει να τις θελούμε και καμία δεν πρέπει να περιφρονούμε εάν επιθυμούμε να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να προοδεύσουμε στην αρετή.

Σας είπα όμως ότι ανάμεσα στις ώρες, από τους καιρούς της προσευχής, από τον ένα καιρό στον άλλο καιρό, ο άνθρωπος μπορεί να λέγει, συνήθως αυτό γίνεται στους ησυχαστές που δεν έχουν μέρημνες βιωτικές, λέγει λοιπόν εκεί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και έχουμε λοιπόν, πώς πρέπει να περνάει, λέει, ο ησυχαστής το διάστημα από το βράδυ ως το πρωί, όταν θα αρχίσει η προσευχή του. Τι θα προσεύχεται, τι θα λέει? Το λέει εδώ, δεν θα σας το διαβάσω. Πώς πρέπει να περνάς από τον όρθρο μέχρι το πρωί? Και εδώ λέει τι προσευχή θα λες και τι θα κάνεις. Και πώς πρέπει να περνάς από το πρωί μέχρι την ώρα του φαγητού? Πάλι λέει πώς θα προσεύχεσαι. Αυτό σας το είπα γιατί πολλοί χριστιανοί διερωτώνται: μπορώ, πάτερ μου, να λέω την προσευχή και να μην πηγαίνω στην ακολουθία? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορείς. Τέτοιο δεν εδίδαξαν οι πατέρες μας. Θα πας στην ακολουθία, θα πας στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ακολουθίες, και ανάμεσα στο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου από τη μία ακολουθία έως την άλλη ακολουθία, τότε μπορείς να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ούτε την ώρα της προσευχής, ούτε και να παραλείψεις την ακολουθία για να κάνεις την προσευχή.